Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν μαζί.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θα μας επιτρέψετε τη σημερινή εκπομπή να την αφιερώσουμε στη Μαρζάν Σατραπή. Η Μαρζάν Σατραπή, μεγάλη μορφή, Ιρανή, η οποία έχει γίνει γνωστή από το Περσέπολης, ένα κόμικ που βοήθησε πάρα πολλούς να καταλάβουν το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα καθεστώτα του Ιράν, γιατί όταν ήταν μικρή η Μαρζάν έζησε αυτό που λέμε πολιτιστική επανάσταση και το έκανε με ένα εκπληκτικό τρόπο κόμικ. Και μετά έγινε ταινία και μετά η ίδια έφυγε, πήγε στη Γαλλία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή που τέλειωσε νωρίς. Είμαστε εδώ και θα πούμε κι άλλα. Τα συνηθισμένα δηλαδή, μην νομίζετε ότι αλλάξαμε κατηγορία. Έχουμε και ρύθμιση ήχου. Ναι, ο Θάνος ο Πούπας. Έχουμε και μουσική επιμέλεια. Όπα, Αφροδίτη Σιμίτη. Μην μου πεις ότι υπάρχει και επιμέλεια ηχητικών. Ναι, η Χριστίνα Μούγιο. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και έχει να σου πει γιατί δεν έχει. Κυρίως θα ασχοληθούμε με το θέμα της πατριωτικής εισφοράς. Γιατί όπως βλέπουμε από τα Γκάλοπ, ή τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε από την ερμηνεία των Γκάλοπ, ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός και κάτι, κυβερνήτης, θα λέγαμε κυβερνήτης αυτής της χώρας. Και πώς θα κυβερνήσει? Με λεφτά, τα οποία από πού θα προκύψουν? Από την πατριωτική εισφορά. Πατριωτική εισφορά είναι το κλειδί για το μέλλον. Αν δεν έχετε καταλάβει, λυπάμαι για λογαριασμό σας, αλλά έχουμε μαζί μας την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος κόμματος, του νέου αυτού κόμματος της Ελλάς, και θα μας πει ακριβώς πώς θα τα οικονομήσουμε μέσω της πατριωτικής εισφοράς.
3: Η πατριωτική εισφορά στόχο έχει να εξασφαλίσει, ας πούμε, ένα μερίδιο συνεισφοράς από εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκέψη προκειμένου τι, δεν το λέμε έτσι, το λέμε επειδή είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και θα επιτρέψει και τη δημιουργία ενός ring-fenced, ενός χωριστού λογαριασμού, ο οποίος στόχο θα έχει τι, να χρηματοδοτήσει πρώτον την παιδική ηλικία, την νεολαία, την υγεία, την παιδεία και τους ηλικιωμένους.
4: Άρα δηλαδή ευάλωτες κατηγορίες.
3: Αλλά δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε μόνιμα. Yeah. Θα έχει ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Yeah. Θα διαρκέσει για ένα συγκεκριμένο χρόνο, λοιπόν, μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να πάρει μπρος αυτός ο μηχανισμός.
4: Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι οι εταιρείες αυτές θα έχουν κέρδη κάθε χρόνο.
3: Ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
4: Η ΔΕΗ μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη φέτος, του χρόνου μπορεί να μην έχει.
3: Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνονται τα πράγματα.
2: Πολύ συγκεκριμένη. Μπράβο στην κυρία Κούφο Νικολάκου. Θα σας τα πω ακριβώς το τι γίνεται, να μην μπερδευόμαστε. Πώς γίνεται, υπάρχουν τα ζητιανάκια, έτσι. Που πας σε ένα πλούσιο και του λες: καλέ κύριε, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σου, δώσε μας κάνα φράγκο να το περάσει η οικογένεια, ή να είσαι καλά. Ευχαριστώ, σου φιλήσω τα χέρια. Αυτό θα λέγεται πατριωτική εισφορά.

0: Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπως καταλάβατε. Είναι πολύ τυχεροί, είναι πάρα πολύ τυχεροί οι τραγουδιστές. Γιατί τους ξέρεις, τους συναντάς στον δρόμο που κλείνει να τους μπερδέψει με κάποιον άλλον. Το αντίθετο συμβαίνει με τους συνθέτες, που και αυτοί ασχολούνται με το τραγούδι, αλλά ας πούμε συναντάς το Θεοφάνους, κάτι σου θυμίζει. Ξέρεις ότι κάτι σου θυμίζει. Δεν είσαι όμως σίγουρος ότι είναι ο συνθέτης ο Θεοφάνους, αλλά κάτι που έχει σχέση με το τραγούδι.
1: Ήμουνα στην Βασιλή Σοφίας, περίμενα να φύγω από το Μέγαρο, να πάω κοντά στο Μαξίμου, ας πούμε, και σταματώ το ταξί. Ανοίγει αυτό στον παράθυρο, του λέω: συγγνώμη, του λέω, δεν θα πάω μακριά. Μπορείτε να με πάτε μέχρι το Μαξίμου κοντά μου, λέει: βεβαίως, κύριε Τερλέγκα. Τι έκανα, ξέρεις τι έκανα. Έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αλήθεια, έκλεισα την πόρτα. Νευρίασα πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ο ταξιτζής γνώρισε τον Τερλέγκα. Γιατί, να σου πω εγώ, γιατί παίρνω κάθε φορά ταξί. Ξέρω τους μισούς ταξιτζίδες. Πάντα ακούω κάλας τέτοια. Αλλά εκείνος άκουγε.
3: Και σήμερα.
0: Τερλέγκα. Να χαιρετήσουμε όλους τους οδηγούς ταξί. Όλους τους ταξιτζίδες. Το τραγούδι είναι για το επάγγελμα.

Όπα! Ναι. Χορέψτε ελεύθερα. Πάρτε και έναν να σας βιντεοσκοπήσει. Ανεβάστε το στα social.

φίλε, πώς περνάς τις ώρες στο πεζοδρόμιο αφού είσαι ταξιτζής? Το έχεις παρκαρισμένο συνέχεια. Ποιητική αδεία, έτσι λέγεται αυτό.

0: αυτό είναι παλιό τώρα. Είναι παλιό η τελευταία τάξη. Όχι. Είναι τα παλιά τάξη. Αυτά που είχαν κάτι κορδόνια διαχωριστικά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τι ωραία που ήταν. Κάτι αλυσίδες που μύριζαν και βενζίνη. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Και έχει αναβαθμιστεί και το επάγγελμα. Εγώ ξέρετε πόσα πράγματα έχω μάθει με στο ταξί. Για τους εξωγήινους, για παράδειγμα, δεν ήξερα τίποτα. Εκεί τα άμαθα.
1: Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία και βίντεο που καταγράφουν ένα ανθρωπογενές αντικείμενο να αιωρείται πάνω από το Λος Άντζελες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες το παρομοιάζουν με τον Silver Surfer της Marvel ή τον γνωστό Marshmallow Man από την ταινία Ghostbusters, ενώ δεν λείπουν και οι θεωρίες πως αντίστοιχα περιστατικά ενέπνευσαν ήρωες της pop κουλτούρας και ιστορίες όπως το μαγικό χαλί του Αλαντίν. Το υλικό αποτελεί μέρος της δεύτερης παρτίδας αποχαρακτηρισμένων αρχείων του Πενταγώνου για αναφορές UFO, μετά το περιστατικό του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, τα βίντεο προέρχονται από στρατιωτικούς αισθητήρες και υπέρυθρες κάμερες, χωρίς να υπάρχουν επίσημα συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων. Συνολικά δημοσιεύτηκαν 222 αρχεία, ανάμεσά τους και ιστορικό υλικό, από τις δεκαετίες 1940 έως 50. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς.
0: Και συμφέροντα. Το ξέχασες, και συμφέροντα. Πάντως είναι αυτό με το ανθρωπογενές αντικείμενο. Δεν το έχει πει κανένας μέχρι τώρα, αλλά αν σκεφτείτε τον Αλαντίν. Ο Αλαντίν τι ήτανε? Πώς τα κατάφερε ο τύπος και συνδύασε ήρωες της Marvel, UFO, αποκαλύψεις και τον Αλαντίν μέσα στη μέση. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά εμείς επιμένουμε στους εξωγήινους.

0: Το έχω παράπονο, το έχω παράπονο. Το λέω τώρα σε εσάς, έχουμε γίνει φίλοι γνωστοί. Ένας εξωγήινος δεν έχει εμφανιστεί. Κάθε άνθρωπος έχει το παραπονάκι του. Εμένα είναι αυτό. Μας και το σπίτι μας, η ο Λιάγκας έτσι πέρασε στη φετινή τηλεοπτική ιστορία. Με το παραπονάκι που είχε. Παραπονάκι είπα. Τα κομπλεξικά και τέτοια που λέτε εσείς τα τραγούδια να αφαιρεθούν παρακαλώ από το μοντάζ, αν δεν έχει. Το παραπονάκι λοιπόν του Λιάγκα ήταν Χριστίδου.
1: Επειδή πάρα πολύ ωραία απάντησε για τις αλλαγές που γίνονται στο Star και είπε ότι περιμένουμε πρώτα το κανάλι να. Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση, κυρία Χριστίδου, όταν ο καθήμενος εξευωνίμων της την Κυριακή, το Σάββατο, δεν ξέρω ποια από τις δύο μέρες, το είδα έτσι κι αλλιώς σε ένα παραγωγή. Μίλησε με βεβαιότητα ότι εγώ έχω υπογράψει εδώ στον Αντένα. Γιατί και εκεί δεν το είπε, παιδιά, να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, δεν ξέρουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Το είπε ο εξευωνίμων της, καθήμενος, ότι έχει υπογράψει, το ξέρω σίγουρα εγώ. Λοιπόν, και συμφώνησαν όλοι και τα λοιπά. Εκεί γιατί δεν κράτησαν μια πισίνη. Και για φέρτε μου την υπογραφή, να τη δω και εγώ, γιατί εγώ δεν την έχω βάλει. Δεν μου τη φέρνετε να τη δω. Μήπως ξέρετε εσείς κάτι περισσότερο από μένα.
2: Μήπως επειδή θεώρησαν ότι είναι μια καλή εξέλιξη.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα. Γιατί είναι μια εξέλιξη που μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι και κοροϊδία. Γιατί αν εγώ εδώ σας λέω δεν έχω υπογράψει και λέω στον κόσμο δεν έχω υπογράψει και βγαίνουν αυτοί, λέει ο Λιάγκας κοροϊδεύει τον κόσμο. Κατάλαβες, άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Είναι μια πονηρή εξέλιξη, από τον ο Λιάγκας είναι ψεύτης. Άρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Πήγα να το πάρω στο χιόμορ, αλλά βλέπεις ότι πάλι με πήγε στα σοβαρά. Λοιπόν, θες να πεις και εσύ κάτι.
3: Τίποτα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι συνεργάτες των
1: αλλά εκπομπών. Αλλά από συγκεκριμένους ανθρώπους δεν περιμένεις κάτι άλλο.
3: Οι συνεργάτες των εκπομπών δεν είναι ψώνια και δεν τους ψωνίζει κανένας. Είναι επαγγελματίες που διαπραγματεύονται και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν και όπου κρίνουν.
1: Λοιπόν, τσαντίστηκα τώρα και δεν θέλω. Τώρα πάμε να αλλάξουμε. Βάλτε, πάμε άλλο θέμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, μωρέ Γιώργο. Τώρα μπορεί να στην Τίνο να κάνει βουτιές. Αλλά έχεις δίκιο, ας αλλάξουμε θέμα. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Συνέχεια σχόλια. Υπέγραψε, δεν υπέγραψε, δεν υπογράψει, τι θα κάνει, τι ώρα, με ποιους. Δεν πάει άλλο.

0: Όντως δεν πάει άλλο. Τώρα σε αυτή τη σχέση μεταξύ Χριστίδου και Λιάγκα έχουν τελειώσει τα πάντα. Ο ένας λέει ότι η Χριστίδου είναι ψεύτρα. Η Χριστίδου λέει ακόμα χειρότερα. Ότι ο Λιάγκας κυνηγάει φαντάσματα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, παιδιά, στο τραπέζι πάνω είναι ότι πραγματικά πρέπει να περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο Γιώργος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι βλέπει όλα αυτά τα φαντάσματα, ότι τον κυνηγάνε, όλοι έχουν αιμονή μαζί του, όλοι θέλουν το κακό του, και δεν τολμάμε να σχολιάσουμε. Δηλαδή σκεφτόμαστε εμείς σχολιάσουμε, δεν σχολιάσουμε που είναι και η δουλειά μας και έχουμε βρεθεί σε αυτή την τέτοια. Είναι περίεργο.
2: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι γενικά υπάρχει μια αιμονή προς το Λιάγκα, γιατί πουλάει, λέει πράγματα τα οποία προκαλούν αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
3: Ναι.
1: Άκουσε με, το είπε πάρα πολύ ωραία χτες η Ελιάνα, νομίζω, που έβλεπα στην Αταλία.
2: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να πετάς τις βόμβες, δηλαδή να έχεις αποφασίσει ότι σαν προσωπικότητα θα είσαι μια προσωπικότητα που θα προκαλεί, που θα λέει προκλητικά πράγματα, το ξέρει ότι το κάνει, δεν το ακούει από εμάς, και ότι αυτό δεν θα το ακουμπάει κανείς όταν τα προκλητικά πράγματα που λες ακουμπάνε όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά είναι το θέμα
1: συζήτησης. Θα πω αυτό για τους παρουσιαστές, είναι μία απόφαση, Κωνσταντίνε. Όταν, ας πούμε, είσαι στη θέση του κεντρικού ειδικά παρουσιαστή, λες ή θα είμαι χαμογελαστός, θα λέω ναι, θα βάλω 2-3 απέναντι να λένε τις κακίες, ή θα το πάρω πάνω μου, θα έχω το θάρρος της γνώμης μου και θα λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
2: Εσύ τι προτιμάς από τα δύο?
1: Το δεύτερο. Το δεύτερο, φυσικά. Αλλά είμαι και πάρα πολύ έτοιμη να ακούσω, να απαντήσω, να σχολιαστώ, να κριθώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι μονικός αυτός που με σχολιάζει. Γι' αυτό λέω τη γνώμη μου, για να σχολιαστεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, τώρα στα σοβαρά. Δεν βαριόσαστε που τα λέτε. Πέρασε μια χρονιά λέγοντας ο ένας για τον άλλο. Είναι λίγο βαρετό. Δηλαδή στο Ghostbusters, που επίσης κυνηγούσαν φαντάσματα, είδαμε το πρώτο, είδαμε το δύο, είδαμε το τρία, και τα μάθαμε τα φαντάσματα απ' έξω, δεν μας τρομάζανε πια. Δεν σου ρώτανε όρεξε να τα κυνηγήσεις.

0: 2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Αριθμός Viber 6-9-47-9-89-9-89 και email onair@alfaradio989.gr. Μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Και τώρα που είναι το θέμα της επικαιρότητας ο Τσίπρας, έχουμε και το συνέδριο, τι είναι αυτό και που θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να αποφασίσουν αν θα διαλυθούν ή θα διαλυθούν ή θα πάνε στο Τσίπρα. Βρίσκεται στην επικαιρότητα το όνομα πάντα του Αλέξη. Πέστε μας, είμαι υπέρ, είμαι κατά, ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει. Ή είμαι και υπέρ και κατά. Αν είστε και υπέρ και κατά του Τσίπρα, να σας πάρει για εκπρόσωπο. Όπως πήρε τον κύριο Νιφούδη.
1: Έχετε να απαντήσετε και για τα παλιά.
2: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
4: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
2: Και τα πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν πλακιστή, γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
0: Εντάξει. Ακόμα και όταν τον κατήγγειλε ο Νιφούδης, μέσα του ένιωθε ένα σκύρτημα. Πάντα τον γούσταρε, πάντα τον αγαπούσε, θα μπορούσα να πω.

0: Τα νέα κόμματα στριμώχνουν τα παλιά. Αλλά δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, αυτό έλειπε.
1: Βελό για μένα, άλλο να πονά.
0: Βελόπουλος. Εν μέσω καλοκαιριού. Θα μπορούσε να έχει πάει στο Άγιο Όρος να ετοιμάσει τις επόμενες κυραλιπές. Όχι. Κάθεται και σκέφτεται πώς θα απαλύνει τα βάρη του ελληνικού λαού. Και βρήκε τη λύση. Ναι. Θα εξαλείψει τη φτώχεια.
2: Ακούστε λίγο. Τα χρήματα.
3: Ακούστε. Έχω μπροστά μου από απάντηση σε ερώτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Αυτό που σας δείχνω τι είναι. Απάντηση του Υπουργού. Ανακαλύψαμε αδρανές ποσό 7,64 δισεκατομμύρια ευρώ που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. 7,6 δις. Τι λέει, είναι οι εισφορές που δίνονται, ακούστε, δίνουμε 0,6 σε κάθε δάνειο που παίρνουμε. Είναι, μαζεύτηκαν 7,4 δις στον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Τα λεφτά αυτά τα πάρουμε, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Όχι στους μετακλητούς και στις γαλάζιες ακρίτες. Οι μετακλητοί κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να λιβανίζουν κάποιους στο Μαξίμου. Αυτά με εμάς κομμένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα πάρουν λοιπόν οι φτωχοί. Κάπου υπήρχαν σε μια γωνιά. Άκου να δεις τώρα. Σε μια γωνιά, όπως δεν ανοίξει καμιά φορά κανένα σιρτάρι και βλέπεις. Α, κοίτα μια παλιά φωτογραφία. Υπήρχαν 7,64 δισεκατομμύρια. Θα τα δώσει φτωχούς. Θα εξαφανιστεί η φτώχεια. Και υπάρχει ένα γκρουπ που ονομάζεται Πλούσιοι και Φτωχοί. Πάνε μόνο πλούσιοι. Τους ακούμε. Ρίκοι και πόβεροι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καθώς η Αφροδίτη Σιμίτη παίζει πιάνο και τον ήχο τον επιμελείται ο Θάνος Μπούπας και ετοιμαζόμαστε να παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό διάφορα αποσπάσματα τα οποία τα έχει επιλέξει η Χριστίνα Μούγιο και σολίστ είναι ο Βαγγέλης Περής, θέλω να σας πούμε μια μεγάλη είδηση. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η Θεοδώρα μας, που έχει πάει σε μερικά κόμματα, αλλά πάντα ήταν πιστή μέχρι που μεταπήδησε. Λέγεται ότι θα επιστρέψει στο Πασόκ. Θα ολοκληρωθεί δηλαδή η στροφή των 360 μοιρών, όπως είχε πει και ο Αλέξης. Γουστάρουμε πάρα πολύ Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία κοντά στα άλλα μιλάει και υπέροχα αγγλικά, μην το ξεχνάμε. Karma is a bitch, το είχε πει η Θεοδώρα Τζάκρη. Μάλλον δεν είχε πάρει lower. Αν εσείς τώρα θέλετε να πάρετε lower, το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Μην διαβάζετε, μην καθόσαστε τώρα πάνω από βιβλία, μαθαίνετε προφορές, όχι. Πρέπει να το λέτε. Είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά, είμαι καλή στα αγγλικά και θα γίνεται.
3: Είμαι η καλύτερη μαθήτρια και στα αγγλικά. Μιλάω με φράδια, με άνεση, απαντάω ερωτήσεις και παίρνω το lower με την πρώτη φορά. Είμαι η καλύτερη μαθήτρια στα αγγλικά, μιλάω με άνεση και με μεγάλη χαρά.
2: Εμείς οι Έλληνες γενικότερα μιλάμε πολύ εύκολα τα αγγλικά. Κάθε κατηγορία Έλληνας. Είναι ένας ρεμπέτζι, για παράδειγμα, που παίζει μπουζούκι. Βάζει τα αγγλικά στο τραγούδι του. Θέλει να πει για τη μάνα του. Που είναι μελαγχολική.

0: Ωραίο αυτό. Μάμι Μπλου, λοιπόν, είναι η μάνα, η μελαγχολικιά. Άλλες εκφράσεις που έχουν περάσει στην πολιτική, για παράδειγμα, το rebranding. Όλοι μιλάνε για το rebranding. Το rebranding το οποίο το εγγενίασε ο Τσίπρας και πλέον είναι κομμάτι της πολιτικής μας σκηνής. Αρέσει σε όλους. Στο Χαρίτσι μόνο δεν αρέσει.
1: Όπως η εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Πολλές εμπειρίες είχαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είπαμε να έχουμε εμπειρίες. Ίσως το παρακάναμε. Τι να πω. Δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μου αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Όρος πολιτικής
2: τοποθέτησης. Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
2: Και νομίζω ότι αδικεί και την, μήτε και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα
2: είδατε. Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησίο.
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία, η οποία ήταν σαφώς σε μια αριστερή κατεύθυνση. Είπε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι κινούνται πολύ κοντά σε αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει κατά καιρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό λόγο και στο πολιτικό σχέδιο. Αλλά είναι βέβαιο ότι ακουμπάνε, φαίνεται αυτό, και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις που δεν το υποτιμώ ως εργαλείο, αλλά νομίζω ότι και ως κοινωνική ατμόσφαιρα, ως feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι, ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορεί να το προδικάσουμε.
3: Μπορεί το κενό προσώπου που λέγανε και πολιτικού φορέα που να είναι όχι υπαρκτός, να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όχι απλώς ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
3: Το βλέπετε πιθανό.
2: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
3: Το βλέπετε
2: αυτό είναι
3: αυτό,
2: πολύ
3: δηλαδή,
2: κακό
3: βλέπετε να
2: και νομίζω ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά.
3: Η πρόθεση δική
2: σας.
3: Βλέπετε
2: ζητήματα.
3: Να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος.
0: Πολύ σωστά ήταν ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος δεν γουστάρει το rebranding, του αρέσει το feeling, υπάρχει feeling. Φαντάζομαι ότι του αρέσει και το come together. Άσχετα που κανείς δεν το έχει πει, εκείνος είναι έτοιμος.

0: Έχω δει στον ύπνο μου ότι ήμουνα μέλος των Beatles. Όχι κάποιος από τους γνωστούς, ήταν οι Beatles και εγώ. Ό,τι θέλει ο καθένας βλέπει στον ύπνο. Και τώρα που είναι και καλοκαιράκι, τα κουνούπια γύρω γύρω, σε κάνω να βλέπεις εφιάλτες. Αυτό δεν ήταν εφιάλτης το δικό μου, αλλά αυτά που έχει ζήσει ο Γιάνκας τι είναι. Ένας εφιάλτης και μισός.
1: Γράψουμε μαζί την πιο σοβαρή και την πιο ανάλαφρη πλευρά της επικαιρότητας. Αργήσαμε και σήμερα, τη ώρα 9 και 10. Θα δουλέψουμε 10 λεπτά λιγότερο. Αλλά θα πληρώνουμε το ίδιο. Μας συμφέρει τελικά. Ας δούμε την καλή πλευρά των,
2: των πραγμάτων.
1: Μην βλέπουμε το αρνητικό, ότι μας τρώνει πρωινή 10 λεπτά εκπομπή. Ας δούμε, θα δουλέψουμε.
3: Έχει ξεκινήσει με θετική διάθεση και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Το φίδι φταίει. Τα είδα και στον ύπνο, βέβαια, θέλω να σου πω, Φωτεινή.
3: Εχθροί είναι τα φίδια.
1: Έχω εγώ εχθρούς. Βλέπεις οι καλοί συνάδελφοι με στάζουν.
3: Εννοείς μονόπλευρος ή δύο πλευρός?
1: Μιλάνε για μένα στην τηλεόραση οι καλοί συνάδελφοι εκλεκτοί και στάζουν μέλη. Δηλαδή πραγματικά τέτοια αγάπη που εισπράττω.
4: Φίδια, φίδια, είδες είμαι πόδια, φίδια.
1: Ρε φίδια, φίδια. Αλλά δεν μετάκωσε κανένα, να ξέρετε.
3: Εντάξει, τι γλίτωσες. Μήπως ξύπνησες πάνω τη σωστή στιγμή.
0: Λίγο πριν το δάγκωμα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι πέρασε η χρονιά φέτος, με ωραίες συζητήσεις, με εφιάλτες, με φίδια. Με ζήλιες. Έχει σχέση η ζήλια με το φίδι, πώς δεν έχει.

0: Άκου τώρα μία περίπτωση. Υπάρχει η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ παραδοσιακά έχει ένα δεσμό με την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι τα μάθαμε, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Αλλά υπάρχουν και φίδια. Πάει ο Άδωνης κανονικά να επισκεφθεί την ΕΡΤ. Σου λέει το περιβάλλον θα είναι όπως ήταν και παλιά. Κυβερνητικός είμαι, θα μου φερθούνε με το γάντι. Και απέναντί του ο Παπαχλημίτζος, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος, εντάξει, βάζει ερωτήσεις που θα έπρεπε αυτομάτως να τον οδηγήσουν στην παρέτηση. Τέλος πάντων, τα δικαιολογούμε.
1: Μας πείτε γιατί μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχετε μια χαρά αρμοδιότητες, μεγάλες νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στενοφόρα. Κάθε μέρα τώρα.
2: Λοιπόν, πάμε λιγότερο. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό.
1: Δηλαδή.
2: Λέτε, μια εβδομάδα τώρα τσακώνεστε.
1: Ναι.
2: Άρα μας εξομοιώνετε.
1: Τι με εξομοιώνεται τώρα, ο τηλεθεατής θα
2: κρίνει αν ποιος έχει δίκιο ή όχι. Όχι, κύριε Παχνιτζή, όχι. Εδώ ασχοληθούμε τώρα στα αλήθεια. Δεν μπορείτε εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε το φίδι με το θύμα.
1: Το οποίο στείλει το θύμα δεν θα φάσω εγώ.
2: Και εσείς, βεβαίως και εσείς.
1: Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις, θα πάτε στη δικαιοσύνη.
2: Αυτές μηνύσεις. Εγώ όλο αυτό ξεκίνησε. Εγώ είμαι στο γραφείο μου, στο γραφείο μου. Δεν είμαι καν στη Βουλή. Και εκείνη αρχίζει και με βρίζει στη Βουλή. Και εγώ πάω και απαντάω στις ύβρις. Αυτό για τον κύριο Παχλημίτζο δεν τσακώνεστε. Σοβαρά μιλάτε.
1: Σας είπε κάτι και ο Ροστόπουλο και απαντήστε.
2: Συγγνώμη, αυτόν τσακώνεστε.
1: Αυτή είναι η εικόνα που
2: δηλαδή, άμα εγώ σε πω που Παχλημίτζες είναι ένα τυποτένιο σκουλίκι που τα παίρνεις και εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή εσύ υπερασπίζεις τον εαυτό σου.
1: Υπερασπίζω τον εαυτό μου, αλλά είναι τσακωμός.
2: Όχι, κύριε. Αυτόν τον εισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη ζωή του, το πούλμε σε πρόσωπο μα, μένα το κάνετε. Γιατί μπορεί να πιάσει όλο το στόμα μου και τα χειρότερα τα πράγματα.
1: Δεν
2: φοβάστε πολύ. Αυτό που κάνετε είναι χιδαίο. Με συγχωρείτε.
1: Με τη ζωή του.
2: Ήταν χιδαίο αυτό που κάνατε πριν. Με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν το δέχομαι.
1: Δεν κανέναν.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, πάμε στην ουσία.
2: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Στην Ελλάδα επιτέλους να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μία κυρία και μετά πάει κάποιος και λέει μα και αυτή φορούσε μίνι, αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Λέω να γράψουμε ένα τραγούδι.
4: Ορφέας, Ορφική, Μουσέος, Λίνος, Μελάνος,
0: Αγιάρας,
4: Χίλων, Μόσος, Επιμενίδης, Λάμων, Χρυσόδημης, Τάνεξ, η Επική, όλοι
0: αυτοί είναι συνεργάτες. Θέτε,

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο. Ορίστε, περάστε. Viber 6947-99-99 και email onerbabagialfaradio99.gr. Εδώ είμαστε. Τι θέλετε να πούμε? Πέστε το, σας έδωσα τέτοια επικοινωνία. Δεν θα τη βρείτε πουθενά σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Και τέτοιες ειδήσεις. Το ξέρετε ότι ο Λάκης Γαβαλάς, ο αγαπημένος μας Λάκης, έχει πρόταση να κάνει τη ζωή του κινηματογραφικό έργο. Όχι απ' να το δούνε σε αίθουσες Καποδίστρες και τέτοια, όχι! Στο Netflix.
2: Ας κάνει μια πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου κινηματογραφικά ή Netflixιακά. Είμαστε πολύ καλές συζητήσεις.
3: Το GNTM ήταν κάτι που το ήθελες πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Και επειδή
2: το ήθελα, το θέλαμε πολλά χρόνια, με τη φάση που θα μπορούσε να γίνει όπως θα είναι, ας το πούμε, ρε παιδί μου, οι σημερινές ανάγκες ενός next top model.
3: Θα ήθελες να κάνεις κάτι τηλεοπτικά μόνος σου?
2: Ειδικά τώρα που έκανα μια διαφήμιση για έναν αποσμητικό.
4: Δείτε εδώ κατάσταση. Σόβρακο, το κουτίρ της κοινωνικής παρέτησης. Πατσούκλα με κάλτσα, μια κραυγή απελπισίας.
2: Δηλαδή όταν με είδα, είπα είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που δεν μου δίνουν μια εκπομπή να κάνω έστω να την παρουσιάζω, ρε παιδί μου, αλλά να είναι μια εκπομπή χιουμοριστική.
3: Έχεις σκοπό να παντρευτείς κάποια στιγμή?
2: Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία, μας βρει καμιά τουρκάλα και από εκεί πέρα αυτή με original τσάντες και να κάνω μια... Άρη, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι και εγώ είμαι άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε από το ρηνικό διάφραγμα που χαλάει, από το εντερικό σύνδρομο που χαλάει, καταλαβαίνεις, να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρηνικό εντερικό πρόβλημα. Δεν κοιμάσαι, αγάπη μου.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μάθουμε από το Λάκη. Πέρα από αυτά τα γάστρο, πώς τα είπε, έντερο κάπως. Στην ταινία.
6: Τι είναι αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει?
1: Γιατί θα γίνει και στάρ του σινεμά.
6: Πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
1: Έχετε δει τι πόδια που έχει? Πάρα πολύ.

0: Αντέχετε να φύγουμε από το θέμα του κινηματογράφου που μόλις θίξαμε? Όχι βέβαια. Και όταν λέμε κινηματογράφος, το μυαλό μας πηγαίνει αυτομάτως στον αγαπημένο μας σκηνοθέτη, το Γιάννη Σμαραγδί, που έχει κάνει μια απίστευτη μεγάλη επιτυχία, ειλικρινώς, που είναι ο Καποδίστριας. Αλλά αυτή την ταινία λάθος την αποδίδουμε στο Γιάννη Σμαραγδί. Γιατί άλλος ήταν αυτός που τη σκηνοθέτησε, άλλος είναι αυτός που επέλεξε αυτή την υπόθεση, άλλος πολύ πιο ψηλά ιστάμενος ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τους κατάλληλους ηθοποιούς.
1: Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου. Δεν την έκανα εγώ την ταινία. Σε όλη τη διάρκεια που γυριζόταν αισθανόμουν ότι, ότι περνούσαν τα πράγματα από μένα. Δεν τα έκανα εγώ. Άρα αυτό που βγήκε είναι αυτό που ήθελε να γίνει. Το ίδιο το θέμα. Έτσι ήθελε να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έκανα ούτε καλύτερο το που μπορούσε να γίνει. Με την... δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και η όλη μου ήξερα εξ αρχής ότι η παρουσία της Παναγίας στο τέλος, δηλαδή όπως είναι ο απομηχανίστριος στην Ασία Τραγωδία, δεν είναι η στιγμή για να το καταλάβουν ακριβώς. Ήξερα ότι και σε καλοπροαίρετους ανθρώπους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα... Όμως, αυτό που έζησα εγώ με αυτή την ταινία είναι ότι η ταινία, δεν λέω όχι εγώ, η ταινία δημιούργησε ένα μεγάλο εσωτερικό κραδασμό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σμαραγδής. Το φως.
3: Η ζωή εδώ κάτω είναι καλύτερη.
0: Φως Σμαραγδί. Μπλε θαλασσί.

0: Γεωργιάδη τον παίζει ο Έλληνας τραμπ.
1: Τι θέλετε λοιπόν,
2: ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ότι ο κύριος Γεωργιάδης πολύ πριν γίνουν αυτά, γιατί στη συζήτηση με τον κύριο Τάκη αυτό φάνηκε, ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα γεγονότα, από το πρωί είχε ξεπλήσει μια διάθεση αποφασισμένος να βάλει το μανικετόκουμπο αυτό για να πάει, όπως είπε, να αντιμετωπίσει τους δράκουλες. Έτσι είπε, για τους κομμουνιστές. Και μάλιστα έκανε και ένα συνειρμό που για μένα, θα μου επιτρέψετε να το πω και μου αρέσει να ακριβολογώ, αλλά είμαι και λίγο λεπτολόγος σε αυτά.
3: Χιούμορ
2: δεν μπορεί να σας πω. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες μέρες, λίγες ώρες βασικά ήταν, αφού ότι είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Κεσαριανής. Καταλαβαίνετε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και επικοινωνιακά έχει καταλαβαίνει τι κάνει. Όταν λοιπόν έρχεσαι λίγα 24 ώρα μετά από αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε με τους ήρωες κομμουνιστές Κεσαριανής και αποκαλείς τους κομμουνιστές δράκουλες, θα μπορούσε να πει μια λέξη. Δεν χρειάζεται να πει κομμουνιστές. Μπορούσε να πει.
3: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
2: Δεν έχει. Κυρία Βούλτεψη,
3: η ορολογία. Κοινή... Αυτή είμαι μια σφαλιά, φεύγουν.
2: Δεν είναι έτσι. Ακούστε.
3: Την πλάκα μου κάνετε. Τώρα τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας.
2: Παρακαλώ, μην διακόπτε.
4: Τώρα τι λέτε.
1: Κυρία Βούλτεψη, ελάτε και την κάμερα στο γύρο μελίδι. Ελάτε. Ένα λεπτό να ακούτε.
2: Εγώ δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέτε, αλλά δεν σα διακόπτω. Το καταλαβαίνετε. Να πω.
3: Μιλωνού του άλλου
2: έρχεται λοιπόν.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Λοιπόν, οι παλιοί κομμουνιστές αντέχανε τις φάπες, αυτό καταλάβαμε. Ενώ οι σύγχρονοι τους ρίχνουν μια φάπα και διαλύονται. Και οι παλιοί και οι καινούργοι όμως

0: Παναγία μου, τρόμαξα.
1: Qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone.
0: Να κάνουμε παιδιά ένα τρισάγιο. Δεν μπορεί να βάζουμε για δράκουλες και να φωνάξουμε ένα παπά. Ο κλεωμένης που είναι, έχει χαθεί.
1: Δράκουλα, δράκουλα,
0: δεν πιστεύω να έχει βάλει για μπάνια.
1: Forte,
0: ο ίδιος είπε ότι τα αποφεύγει κάτι τέτοιο και φαίνεται. Αλλά σταματάει την αποχή του από την επικαιρότητα και έρχεται μόνο για μας, για να μας πει πώς αντιμετωπίζονται οι βαριές αρρώστιες.
2: Ο καρκίνο τον θεραπεύει η χάρη του Κυρίου Μόνης του Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος, η ζωοδόχος πηγή, για να ξέρετε, και ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκ. Αυτοί αν προσευχηθείς θα σε καθαρίσουν από τον καρκίνο. Άμα περιμένεις εσύ από τους ευρεογιατρούς μας, ονογιατρούς, και από τις χημοθεραπείες να γίνεις καλά, θα σου παρατείνουν λίγο τη ζωή, λίγο ας την παρατείνουν. Μάλλον, να το πούμε ορθότερα, δεν θα την παρατείνουν. Διότι όταν σου κάνει χημοθεραπείες, σου διαλύουν το αναπητικό σύστημα. Ο καρκίνος τι κάνει? Όταν σε τρώει λίγο-λίγο μέσα ο καρκίνος, δεν σου διαλύει το αναπητικό σύστημα. Οπότε κάνεις και τις χημοθεραπείες και πας μια ώρα αρχίτερα. Και νομίζω ότι κύριο ξαναδείς, εντάξει, το παλέψαμε, λέει. Το παλέψαμε και δεν τα καταφέραμε, αλλά 10 χρόνια το παλεύαμε. Θα μπορούσες να έχεις καθαρίσει μέσα σε μια εβδομάδα αν είχες πίστη. Αλλά πού είναι αυτό?
0: Απλά πράγματα, κανείς δεν τα κάνει. Κανονικά θα πρέπει να πάει κάποιος να του πει, Ελλάδο φίλε, αυτά που λες είναι λίγο επικίνδυνα. Ίσως και πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά μην περιμένει τέτοια. Όλοι είναι άχρηστοι. Γιατροί, ευρωγιατροί, ευρωμασονογιατροί. Ακόμα και οι οτορινολαριγκολόγοι. Ακού τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ονομάζεται El Otorinolaringólogo. Και έτσι χαρούμενοι και χορεύοντας παραχωρούμε τη θέση μας στην επικαιρότητα. Την έχουμε καταγράψει, μην ανησυχείτε. Σας την έχουμε έτοιμη. Χαρτί και καλαμάρι θα τα μάθετε όλα. Λίνα Κλήτου, έτοιμη? Έτοιμη. Καλά να είμαστε. Μακριά από οτορινολαριγκόλογο, θεόλογο, καρδιόλογο. Καλά να είμαστε, άντε για.

Γιατί πώς είναι τα ιγκλού, έτσι μπαίνεις και βγαίνεις με παγάκι. Κατάλαβες, τα μάτια, παιδί μου. Εδώ είναι ωραίος ο χώρος, βέβαια, ειδικά άμα είσαι και μιας ηλικίας παραπάνω, ότι τον κοιμούδι. Κατάλαβες. Γι' αυτό το κάνεις. Το ξέρω. Αλλά καλημέρα, όμορφη πριγκίπισσα, μου λέει ο Κώστας. Ο καθένας ξέρεις. Είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι. Το ακούω παρόλα αυτά. Αλλά όπως λες εσύ, you are the queen. Ναι, δεν είμαι πια πριγκίψα. Ή είμαι βασίλισσα ή δεν είμαι τίποτα. Τώρα στη μέση, μεταξύ κάνει ακόμα κρύο. Να βάλω το πάπλωμα, τι να κάνω, παιδί. Τι να βάλω. Έχω και έναν ταξιτζή ο οποίος με φαίνεται το παιδί. Γεια σας, μου λέει, καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Από τα παιδιά, από τις, πώς τις λένε, εφαρμογές. Περάσατε καλά. Λέω τώρα πάω για δουλειά. Α, κοιμηθήκατε καλά. Λέω, δεν θα ξεκινήσει καλά τώρα. Δεν θα πάει καλά η εκπομπή σήμερα, Σαββατιάτικα. Φτάσαμε. Μην βιάζεσαι να μεγαλώσω. Τι να βιάζομαι να μεγαλώσω. Είναι προνόμιο το να μεγαλώνεις, Κώστα μου. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Εδώ με το σταμάτη τον Καρλούτσο. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Έχει εδώ έτσι μια παγωνιά. Αλλά επειδή έχουμε ζέστη στην καρδιά μας, ή θα ζεσταθούμε μεταξύ μας, το κάνει επίτηδες ο σταμάτης για να έρθουμε πιο κοντά. Είναι και αυτό το σενάριο. Ή δεν μπορεί και αύριο να βγάλουμε εκπομπή, θα έχουμε παγώσει. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Ποιος ξέρει τι θα είναι από τα δύο. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στη Μαρία Τυμπακοπούλου, η οποία μου έστειλε το έργο της, το οποίο θα το διαβάσω, το δεσμεύομαι και είναι καταπληκτικό. Και το οποίο λέει εδώ στην Έλλη Σπυροπούλου: αυτή η φωνή σου το πρωί μας θεραπεύει τα ψυχολογικά μας. Σε ευχαριστώ. Κούκλα μου, την κούκλα μου, το ευχαριστώ. Ότι σας θεραπεύω τα ψυχολογικά και δεν σας τα δημιουργώ. Αυτό που μόνο το αγαπημένο μου, κύριε Μπακοπούλου, θα βγούμε για συνέντευξη. Μόνο και μόνο γι' αυτό ήξερες πώς να με ρίξεις. Είπες το σωστό. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, αγαπημένε μου, και στον αγαπημένο φίλο για το που μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα την καλημέρα μας. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Όλα καλά, όλα under control. Την καλημέρα σε όλους. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 εδώ στον Alpha Radio 989. Όπως είπαμε, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως είπαμε, είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εχτες είδα ένα βιντεάκι πριν πέσω να κοιμηθώ, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αλλά τα τεχνικοί λόγοι δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Μπορούμε να το καταφέρουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, από την ώρα που βάλανε αυτό το πιάνο εκεί στο μετρό, ποιος το βάλει το πιάνο, ξέρεις? Εκεί στο Σύνταγμα. Θα ρωτήσω το ChatGPT, ποιος έβαλε το πιάνο στο μετρό. Ποιος έβαλε το πιάνο? Λοιπόν, έχουμε δει έναν εξαιρετικό ντελιβερά, ο οποίος στο μετρό Συντάγματος, ο οποίος έπαιζε τις προηγούμενες μέρες, σταμάτησε να παίζει και έγινε viral, γιατί το έχουμε και ανάγκη το να κάνουμε viral. Το πιάνο που τοποθετήθηκε στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, είδατε, για να τα ξέρει το ChatGPT όλα, αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίας Στασί. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να μετατρέψει τους πολυσύχναστους χώρους του μετρό σε ζωντανές μουσικές σκηνές και να δώσει ενέσεις αισθητικής και αισιοδοξίας στην καθημερινότητα των πολιτών. Το πιάνο είναι ελεύθερο και διαθέσιμο. Θα πάω να παίξω το Φράρα Ζακ. Είναι το μόνο που ξέρω να παίζω. Όχι εσύ, έχει και ασφάλεια. Δεν θα κάνουν ζημιά. Μόνο άμα τραγουδήσουμε θα υπάρχει πρόβλημα. Εμείς μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε όμως τους υπόλοιπους. Έβλεπαν λοιπόν χθες το βράδυ. Είχε το διανομέα, όπως σας είπα. Είχε και άλλο κόσμο που πήγε να παίξει. Και τον κύριο Φαραντούρη. Και χθες λοιπόν το βράδυ, πριν πέσω για ύπνο, θα το βάλω δυνατά και ό,τι ακούσετε, περιμένετε. Άκουσα αυτό το υπέροχο. Είναι η Σόνια η Θεοδωρίδου, η οποία είναι μια από τις καλύτερες σοπράνο που έχουμε.

Επειδή δεν ξέρω πώς ακούγεται, δεν θα σας βάλω άλλο. Μπείτε το να το δείτε στα social media, είναι υπέροχο. Είναι λοιπόν η Σόνια Θεοδωρίδου, που είναι μια καταπληκτική σοπράνο, όπως σας είπαμε, μια παρέα γυναικών, όπου βρίσκονται εκεί στο μετρό. Λένε αυτό το μοναδικό τραγούδι, το υπέροχο, και συγκεντρώνεται και πάρα πολλοί κόσμος και βλέπεις ανθρώπους να χαίρονται, να αγκαλιάζονται, να ακούν τη μουσική, να τραγουδούν όλοι μαζί, να γίνονται μια παρέα. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, που λέει και το γνωστή ταινία. Και πραγματικά, μπράβο, γιατί μέσα σε όλα στην καθημερινότητα τα θλιβερά και τα τραγικά τα οποία συμβαίνουν, το να βρίσκεις ανάσες αισιοδοξίας και χαμόγελου και όμορφων στιγμών είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Και μπράβο και πάλι μπράβο. Να λέμε και τα σωστά, μιλάμε και τα ανάποδα, τα λέμε όλα εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, το ξέρετε, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Κάτι τώρα να το βάλω θόρυβο, γιατί με το που θα το ανοίγω, μονίμως θα χτυπάει. Και θα λέτε, είσαι ένα καρδιοχτύπη, μου έχει κόψει τα φτερά. Θες να το βάλουμε το τραγούδι αυτό, να το ακούσουμε από την Τζελικοπούλου, νομίζω είναι. Ε? Καλά, βάλε ένα άλλο. Βάλε ό,τι θες. Κάνε ό,τι θέλεις. Πώς το λέει το τραγούδι του Διονυσίου? Πάρε ό,τι θέλεις, παλιατζή, από μια αγάπη που δεν ζει. Οπότε πάμε να βάλουμε ποιο τραγούδι έχει επιλέξει εδώ η Αφροδίτη Σιμίτη και επανερχόμαστε με την επικαιρότητα, η οποία είναι πλούσια, ζωή να έχει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι κάνετε, πώς είστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καρλούτσος. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σουφλιάς. Ο Σαροκατσάνος, διαβάζω εδώ, όντως της Νέας Δημοκρατίας, στα 85 του, ήσυχα. Ένας άνθρωπος ο οποίος με απόλυτη σοβαρότητα πορεύτηκε όλα τα χρόνια και το διάστημα που ήταν στην πολιτική σκηνή, αλλά και όσο ιδιώτευε. Αποσύρθηκε οριστικά από το προσκήνιο μετά την ήττα του 2009, αν και εξελέγει με το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα και επέστρεψε στην Πατρόα Γη της Λάρισας, όπου πολιτεύτηκε αδιάλειπτα από το 1974 μέχρι και τη διαγραφή του από τον Κώστα Καραμαλή το 1998, που είχε σαν αποτέλεσμα να μην κατέβει σε εκλογές το 2000. Δεν έμεινε πολύ μακριά από την Δημοκρατία όμως, καθώς γύρισε σπίτι του το 2001, ανταποκρινόμενος στο κέλευσμα του Κώστα Καραμαλή από το 5ο συνέδριο του κόμματος, και ενώ γινόταν εμφανές ότι οι χαμένες εκλογές ήταν απλώς η αναβολή αυτό που ήταν προδιαγεγραμμένο, διαβάζω εδώ, να γίνει και έγινε το 2004. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΕΛΑΣ, τι είναι ΕΛΑΣ. Με το ΠΑΣΟΚ, με την Ελπίδα, με το χωρίς ελπίδα, με τα κόμματα τα οποία βλέπουν ότι χάνουν μεγάλα ποσοστά επειδή έχουν μπει και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, με το πολιτικό, με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία και αυτή θα έχουμε μείνει ένα σχηματισμό από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες. Με πολλά. Εντάξει, τώρα η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή λέμε άλλωστε, δεν λέμε αλλού την άποψη. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι εκλογές θα είναι πολύ μακριά, είναι η δική μου γνώμη, η προσωπική. Θα δούμε, βεβαίως, που λένε και τα άλλα γνωμικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι το φθινόπωρο θα είναι ήρεμο. Τώρα εννοώ ήρεμο από πολιτικό σκηνικό, από το τι θα συμβεί πολιτικά. Θα δούμε. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Και επίσης, αν θέλετε τη γνώμη μου, καλημέρα, καλή μου Όλγα, αγαπημένη μου. Καλημέρα. Καιρό είχε να αποκτήσει ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή. Είχε λίγο, ξέρετε, κάπως λίγο είχαμε ψηλό ηρεμήσει. Τώρα έχει ένα τζέρτζελο. Έχει ένα θεματάκι. Έχει. Θα πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, το ΕΛΑΣ. Θα ενωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα κατέβει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος το ψηλό ανακοίνωσε χτες με το δικό του κόμμα, και θα μπει και πόσα κόμματα θα είναι φέτος, όποτε γίνουν εκλογές, τέλος πάντων, στην Βουλή. Θα το δούμε επίσης και πόσα θα μείνουν και πόσα θα φύγουν και πόσα και τι θα αλλάξει. Έχει το ενδιαφέρον του. Βεβαίως, το ξαναλέω, σημασία έχει όλα αυτά να γίνονται για το καλό του ελληνικού λαού. Κάτι το οποίο θα το δούμε κατόπιν εορτής, εκ του αποτελέσματος. Άρα, ό,τι και να λέμε νωρίτερα, όπως καταλαβαίνετε, θα δούμε μπόλικα. Τι λέει εδώ, το αρχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα. Καιρό έχω να τα πω. Κάθε Σαββατοκύριακο. Με καημό έχω να μην πω είναι το αρχαίο ένα Σαββατοκύριακο. Νεκρός μοτοσυκλετιστής που παρέσυρε πεζή. Τώρα βλέπω και το βιντεάκι εδώ, νομίζω ότι είναι στο Μέγκα, ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα αποκτήσουμε και οδηγική συμπεριφορά. Ποια θα είναι αυτή τη στιγμή? Εύχομαι να είμαι κι εγώ εν ζωή και να μην είναι τα βαθιά μου τα γεράματα. Γιατί ακόμη είμαι πάρα πολύ νέο, κατάλαβες, οπότε έχει περάσει πάρα πολύ χρόνο. Δεν με παρακολουθείς όμως, αυτό βλέπω. Δηλαδή. Θες να πάμε σε διάλειμμα για να το συζητήσουμε εκτός αέρα αυτό? Άντε πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, και διαβάζω εδώ Σαμαράς για νέο κόμμα. Μου λένε έφτασε σε 75. Γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος? Άκουσα τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Απαντώ στους αγώνες για την πατρίδα, δεν υπάρχει σύνταξη. Τα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, βεβαίως. Είχε χθες μια εκδήλωση στην Κρήτη, στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Δεν έδωσε ευθεία απάντηση, αλλά εκεί οδεύει το πράγμα. Θα δούμε και αυτό επίσης πώς θα εξελιχθεί και ποιο μέρος, μερίδιο από την πίτα την εκλογική θα πάρει ή όχι ή οτιδήποτε. Είπες, όσο περισσότερες φωνές υπάρχουν στα κόμματα, τόσο το καλύτερο, αν μπας και καταφέρει κάποιος από εμάς να βρει τι τον εκφράζει περισσότερο και καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι αποφασίζουν, για παράδειγμα η Taylor Swift παντρεύεται με γάμο υπερπαραγωγή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Λέει το τι την νοιάζει τώρα αυτήν, κατάλαβες. Είναι η νούμερο ένα. Μάλιστα βγήκε και μια είδηση που την έβλεπα χθες, καθίστε να τη βρω γιατί, ναι. Είναι η πιο πλούσια γυναίκα μουσικός στην ιστορία. Επισήμως πια. Στα 2 δισεκατομμύρια είναι η περιουσία της. Θες να βάλουμε Taylor Swift, μήπως μας ακούει και μας δώσει κανένα... έτσι έρθει για να κάνουμε κανένα event. Μπα, όχι, δεν θα ακούσει και θα πει ας πάω στην καλή την κυρία αυτή. Δεν μου θα μου δώσει καμία σημασία, πιστεύεις. Δεν πειράζει. Εγώ θα το κάνω. Θα βάλω το... αγαπημένο μου τραγούδι, ξέρεις ποιο είναι, της Taylor Swift? Καλή ερώτηση. Black, κάπως είναι με ένα... Περίμενε. Θα το βρω να το δώσω στο σταμάτη, να το βάλει γιατί είναι ωραίο τραγούδι. Ίσως είναι το μόνο που μου αρέσει από την Taylor Swift. Να σας πω την αλήθεια. Περιμένετε. Taylor. Η θεά η Dua Lipa που παντρεύτηκε, την είδες? Το είδωλο, τη θεάρα. Δεν είδες το γάμο της Dua Lipa που εκεί και τώρα εδώ πέρα το Σαββατοκύριακο σε ένα παλάτζο στην Ιταλία, το οποίο το είχαν λέει οι μαφιόζοι στο παρελθόν, θα κάνει την γαμηλή δεξίωση. Αχ, κακός. Ναι, λοιπόν, το βρήκα. Περίμενε να δω ποιο είναι όμως. Περίμενε. Ναι, κοντά θα το βρούμε σύντομα. Blank Space. Είναι ωραίο τραγούδι. Βάλε μου να ακούσω αυτό μετά, αφού δεν μου βάλεις να ακούσω το «Είσαι της καρδιάς μου ένα καρδιοχτύπη». Βάλε το Blank Space. Είναι το ίδιο με παραλλαγή. Θα τα ακούσει η κυρία Θεοδωρίδου, θα με πάρει τηλέφωνο η αγαπημένη μου η Σόνια. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι τι νοιάζει τώρα αυτή πέρα, τι γίνεται γενικώς. Και δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια. Τώρα πιάσαμε συζήτηση μουσική. Αλλά μήπως είναι και λίγο υπερτιμημένη. Δεν πρόκειται να έρθει για να κάνει το event μετά από αυτά που λέω. Άμα τα ακούσει και βάλει και μετάφραση. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι για να είναι η νούμερο ένα στον κόσμο η Taylor Swift? Η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια. Σου κάνει ένα τέτοιο. Έχει μερικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και έχει και πολύ ωραία παρουσία. Αλλά για να είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Δεν ξέρω. Μπορεί εμένα να μου φαίνεται. Αλλά βάλε να την ακούσουμε. Άντε, βάλε. Το βρήκε? Δεν το βρήκε. Δεν πειράζει. Μπορώ να συνεχίσω να μιλάω μέχρι αύριο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχεί. Τι άλλο. Περιμένετε να τελειώσει ο πόλεμο? Ποιο πόλεμο από όλου? Από πού θέλετε να αρχίσω, από ποιο πόλεμο, από πού να ξεκινήσω? Έστειλε επιστολή ο Ζελένσκι στον Πούτιν. Είναι, πώς είναι ένα ζευγάρι που είναι τσακωμένο και στέλνει ο άλλος μήνυμα και λέει θέλω να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Και ο άλλος τώρα από τη στιγμή που έχει πάρει το μήνυμα, το θέμα είναι μέχρι να το στείλεις. Άμα το στείλεις, εκεί μετά ο άλλος παίζει όπως θέλει. Ο άλλος του λέει τώρα όχι, όχι, εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Σκοτώνονται άνθρωποι βέβαια κάθε μέρα και έχει αλλάξει και η παγκόσμια οικονομία, ό,τι συμβαίνει με την ενέργεια, με τα πάντα. Παρ' όλα αυτά έγινε μια κίνηση καλής θέλησης, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήρθε σε απόγνωση ο Ζελένσκι, είναι κάποια στρατηγική απόφαση? Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Έχουμε αύριο έτσι κι αλλιώς το πρωί, σήμερα τον άφησα γιατί έχει κάτι με τους Nikes ο Φιλιππίδης. Αύριο το πρωί θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Φιλιππίδη να μας τα πει όλα αναλυτικά που έχει όλο το ρεπορτάζ για να δούμε και πώς το βλέπει και η Αμερική. Όλο αυτό, αυτό είναι το ένα. Το άλλο με τον πόλεμο που σταματάει μονίμως και μονίμως ξεκινάει στο Ιράν, αυτό πάλι τι να πεις, δεν ξέρω. Το άλλο που έγινε, μας ζήτησε και συγγνώμη η Ουκρανία για τον drone. Αυτό που ήταν το πλωτό, θυμάστε, στη Λευκάδα. Ζήτησε συγγνώμη σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας στο ελληνικό διάβημα. Ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Βέβαια, είχαμε μια έκρηξη εχθές από ένα αντίστοιχο θαλάσσιο ντρόουν. Συγγνώμη, αλλά όταν δεν εμπλέκεσαι σε έναν πόλεμο, όταν προσπαθείς να κρατήσεις και τις ισορροπίες ξεκάθαρα, έστω και με κόστος. Τώρα, το να μην υπάρχει και ο έλεγχος αυτό, θα μπορούσε να είχαν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Και ήμουνα και στο Ιόνιο εκείνες τις μέρες. Λες να κυνήγα για μένα. Το βέβαιο και στο αγούδι. Το βάλουμε. Θες. Καλά. Λοιπόν, έχουμε την... να σου πω, έχει ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν αντέχω να το πω. Μιας και κατέσχεσαν 100.000 γιγάντιες κατσαρίδες στην Αυστραλία. Πώς τις κατέσχεσαν? Γιατί, πώς βρεθήκανε? Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της παράνομης διακίνησης εξωτικών ειδών. Και τι δηλαδή διακινείς για να το έχεις κατοικίδιο? Τι ακριβώς? Άμα είναι να πάω, έχω εκεί στη Μαβίλη, βγαίνουν εκεί από τους υπονόμους, άμα να τα βγάλουμε. Κατέσχεσαν περίπου 100.000 εξωτικές κατσαρίδες από επαγγελματία εκτροφέα στη Νέα Νότια Ουαλία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπάθεστ. 100.000 είναι αυτές, ακούτε τον αριθμό. Περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν έναν τεράστιο αριθμό παράνομων εντόμων συνολικής εκτιμόμενης αξίας. Τις πουλάει. Είναι του είδους ντούμπια, τον οποίο η εισαγωγή, η εκτροφή και η εμπορία απαγορεύονται στην Αυστραλία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τέτοια εκτροφή? Σύμφωνα με τις Αυστραλιανές αρχές, έχω φύγει όχι από τη χώρα, έχω φύγει από τον πλανήτη. Έτσι και εδώ. Μισή να δω. Έχω και μια τραυματική εμπειρία όταν ήμουν μικρή. Να στην πω, σταμάτη. Να βάλω το τραγούδι πρώτα τη Taylor Swift και μετά να μιλήσω για την κατσαρίδα. Πιστεύεις ότι αυτά τα δύο δεν έχουν, δεν μην τα συνδυάσουμε? Καλά, ας βάλουμε την τραγουδάρα, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, και επανερχόμαστε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Α, πού πάει αυτός εδώ με αυτό το μικρό το καραβάκι? Πού πάει αυτό το καραβάκι? Τι λέει εκεί, δεν βλέπω. Ο Μάικλ Τζόρνταν απολαμβάνει. Μου τον συζητάγανε, να ξέρεις, αχθές. Τον Μάικλ Τζόρνταν. Είναι στη Μύκονο. Μου λέγανε ότι ήταν, ότι αγαπημένο του φαγητό ήταν το χταπόδι. Χτες κιόλας μου το συζητάγανε. Ότι το μελετάγαμε με τη φίλη αυτή που σου λέγα. Είναι σεφ. Και, αλλά θέλει πιο πολύ μπέργκερ. Αυτό μας είπε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κανονίσει κάτι άλλο εκεί στη Μύκονο τώρα πάει. Ωραία, θα έχει περάσει, γιατί έχουμε και την ελληνική φιλοξενία που είναι η καλύτερη ανά τον κόσμο. Τι άλλο να σας, από πού να σας πω, λοιπόν, λέγαμε και με τον φίλο μου εδώ το Σταμάτη για την Taylor Swift. Εντάξει, ωραία, οκ. Okay. Σας έλεγα για τις κατσαρίδες. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα? Μεταφέρουν και ασθένειες. Μα είστε καλά, εννοείται. Οι κατσαρίδες, ορισμένες από τις οποίες φτάνουν σε μέγεθος αντίστοιχο. Δεν το συνεχίζω, όχι, με την παλάμη. Όχι, όχι. Γεια σας. Άλλο θέμα. Λοιπόν, άγρια καρφιά μεταξύ Ανδρουλάκη και Διαμαντοπούλου με Δούκα για το άνοιγμα στον Τσίπρα. Έχει γίνει εκεί στο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ και εκεί είχαμε και θέματα. Απάντησε στο ο Δούκας στις αιχμές της Διαμαντοπούλου. Είπε ότι χαίρεται που συμφωνούν μετά την απόφαση του συνεδρίου στο όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην υπουργός παιδείας αρνήθηκε ότι είπε κάτι τέτοιο. Γενικότερα, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχει μια αναταραχή. Πώς λέμε, θαλασσοταραχή. Εδώ υπάρχει αναταραχή. Σε όλα τα κόμματα. Για 1 εκατομμύριο λόγους το καθένα. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, τι γίνεται, όπως είπαμε, στα νέα κόμματα τα οποία έχουν μπει στο προσκήνιο, τι γίνεται από τα κόμματα τα οποία νιώθουν ότι χάνουν μονάδες από το δημοσκοπικά και βλέπουμε να πηγαίνουν πιο κάτω, μιας και κερδίζουν άλλη έδαφος προς το παρόν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε και γενικότερα και θα κριθούν και λίγο πριν. Έχω και άλλο θέμα να σου πω για ζωάκι, αλλά αυτό ευτυχώς δεν είναι τόσο αντιπαθητικό. Βέβαια, άμα πέσει επάνω του, δεν θα χαρεί και αυτό ιδιαιτέρως. Είναι ότι οι μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στη Ζιμπάμπουε μετά από 35 χρόνια απουσίας. Και σε ρωτώ, πού ήταν επί 35 χρόνια οι μαύροι ρινόκεροι, εκτός από τη Ζιμπάμπουε? Δηλαδή, πού μπορεί να είχαν πάει, πού μπορεί να τους είχαν βάλει? 17 απόγονοι ζώων που είχαν απομακρυνθεί για να σωθούν από τη λαθροθυρία, επανεντάχθηκαν στο εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα. Ματουσαντόνα λέγεται το πάρκο. Σε μια πρωτοποριακή επιχείρηση διατήρησης του απειλούμενου είδους, μπράβο, πολύ ωραίο, ένα εθνικό πάρκο της Ζιμπάμπουε, από όπου είχαν απομακρυνθεί όλοι οι μαύροι ρινόκεροι πριν από 35 χρόνια για να σωθούν από τους λαθροκυνηγούς, ανακοίνωσε σήμερα, χτες δηλαδή, ότι επανεισήγαγε 17 απογόνους αυτού του είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Τα παχύδερμα, είναι ωραία να τα λες παχύδερμα. Οι ρινόκεροι τα παχύδερμα. Εντάξει, έχουν παχύδερμα, δεν είναι και αυτό, αλλά τα παχύδερμα. Δεν είναι, είναι λίγο προσβλητικό για το ρινόκερο. Δεν τον ενδιαφέρει. Μπορεί. Μεταφέρθηκαν αεροπορικώς. Πώς μεταφέρθηκαν 17? Επίσης άλλη απορία. Είναι σαν και αυτή με τις κατσαρίδες που ψάχνουν πριν. Μεταφέρθηκαν 17 ρινόκεροι αεροπορικώς στο εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα εντός της εβδομάδος. Είναι όλα τους παιδιά και εγγόνια εκείνων που υποχρεώθηκαν να φύγουν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Τους επανεισάγουμε στο φυσικό περιβάλλον τους. Μπράβο, θα πω. Μην κοιτάτε που τη διακομωδώ. Μεγάλο μπράβο, θα πω, ότι σώζουμε ακόμα ένα είδος. Είναι η πρώτη φορά στην Αφρική που υλοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα διάσωσης ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, μέσα σε ένα χρόνο, οι λαθροθύρες που κυνηγούσαν τους ρινόκερους για να πάρουν τα κέρατά τους, με τις υποτιθέμενες αφροδισιακές ιδιότητες, μείωσαν τον πληθυσμό τους από τα 250 στα 16 ζώα. Σκεφτείτε το αυτό, έτσι. Από την ευρεία διάδοση της λαθροθυρίας στη χώρα, ο αριθμός των μαύρων ρινόκερων μειώθηκε από τα 3.500 στα 400 ζώα γενικώς. Υπό αυτές τις συνθήκες φοβόμασταν ότι θα χάναμε όλη τη γενετική κληρονομιά τους και για το λόγο αυτό τα ζώα που επέζησαν μετακινήθηκαν αλλού. Υπό προστασία, κάποια από τα ζώα που βγάλαμε από το Ματουσαντόνα, είναι δύσκολο και το πάρκο, δεν μπορώ να το πεις, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ζουν ακόμη, αλλά είναι πολύ γέρικα. Πού να το βάλεις τώρα το γέρικο το ζώο μέσα στο αεροπλάνο, να το πας και στη Ματουσαντόνα, πάει ο ρινόκερος. Αλλά οι απόγονοι τους, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, το σόι δηλαδή, επέστρεψε.
Τα κέρατα των ζώων έχουν κοπεί για να μην πέσουν και αυτά θύματα των λαθοθείων. Για τη φύλαξή τους επιστρατεύονται νέες τεχνολογίες, όπως μη επανδρομένα αεροσκάφη και πομπή παρακολούθησης, και άλλοι 20 ειρηνόκεροι αναμένεται να μεταφερθούν του χρόνου. Περίπου 65.000 μαύροι ειρηνόκεροι υπήρχαν το 70 σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε 20 χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε στα 2.300 ζώα, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Ρινόκερων. Σήμερα, χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθοθυρίας, έχει αυξηθεί και πάλι στα 6.800. Τι να πεις τώρα. Και τι είδους... περιμένετε να δω τώρα, γιατί ξέρετε τι κάνω εγώ, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Όπου έχει μια περίεργη είδηση, διαβάζω τα σχόλια. Δεν υπάρχει πιο αστείο από τα σχόλια τα οποία κάνουν με χιούμορ, γιατί έχουμε πάρα πολύ χιούμορ σαν λαός. Κάποιες φορές τα χρησιμοποιούμε, κάποιες φορές έχουν οι άλλοι χιούμορ μαζί μας. Λοιπόν, 6:39, να βάλουμε το τραγουδάκι επιλογής της Αφροδιτάρας, στη Σιμίτη, της αγαπημένης μου, και να επανέλθουμε. Α, τι πάμε σιγά σιγά.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε εδώ, είμαστε επιστρέψαμε. Πάτε ο κλέμο αγαπημένε. Τα ζώα για τα οποία μιλάω ήταν η μαύρη νόκυρη πριν. Αυτό που έλεγα αν άκουγες πριν το θέμα. Εντάξει. Και σημασία έχει ότι επανήλθανε στην φύση. Και σε ένα διάστημα που τη φύση την καταστρέφουμε, οτιδήποτε κάνουμε που να την βοηθήσει και να την ενισχύσει και να τη σεβαστούμε, καλό είναι. Τα υπόλοιπα, εύχομαι τα κακόμοια να μακροημερεύσουν και όχι να πάνε να τους την ξαναπέσουν εκεί πέρα οι λαθροθύρες. Τι άλλο βλέπω εδώ. Ναι, βλέπω εδώ ένα mea culpa της κυρίας Μέρκελ για το μεταναστευτικό. Σχολιάζει εδώ, mea culpa. Λέω, τα έκανα τώρα έτσι, πώς τα έκανα από εκεί και πέρα. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Με την πολιτική μου συνέβαλα, λέει εδώ, στην άνοδο της ακροδεξιάς. Πετύχαμε πολλά, αλλά δεν τα καταφέραμε όλα στο 100%. Μάλιστα, δεν ξέρω η Γερμανία τι γνώμη έχει. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Έχουμε και τον. Γιατί τσακωθήκανε τώρα, αυτό έλεγα όταν και το σταμάτη. Ο Παναθηναϊκός με τους Ολυμπιακούς, κάτι έγινε εκεί πάλι. Είχαν λίγο τα δικά τους κι αυτοί πάλι. Βέβαια, διαβάζω εδώ και μια δήλωση του Αταμάν. Εγώ τον συμπαθώ. Σας το έχω πει. Αλλά τώρα η δήλωση είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι σαν να λέω και εγώ είμαι. Καλά, εγώ δεν είμαι. Οπότε μην το σχολιάσω. Να είμαι η πιο καλή φωνή, θα πω. Δεν θα πω κάτι άλλο, μην φανούμε. Το άλλο, αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το αποφασίζουν οι υπόλοιποι, βέβαια. Είναι και το έργο αυτό που σε καθορίζει. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει πάρει τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά κλπ. Ναι, αυτό δείχνει. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ωραίο να το λες εσύ ο ίδιος. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει, λέει. Τι μου λέει εδώ η φίλη μου η Μαρία. Περίμενε, Μαρία, γιατί έχω να σου διαβάσω για τη Βενετία τώρα. Καλημέρα από καρδιάς. Καλημέρα, αγαπημένη μου Μαρία. Ξέρεις ότι στη Βενετία δεν πάνε μόνο ερωτευμένοι. Ξέρεις ότι μπορεί να πας και σόλο. Βεβαίως, η Βενετία είναι, λέει, και για solo travelers. Είναι η άλλη όψη ενός κατεξοχήν ρομαντικού προορισμού. Θα πας τώρα εσύ solo traveler, θα βλέπεις όλα τα ζευγαράκια, χεράκι, και θα είσαι εσύ μόνος σου, δεν ξέρω. Γιατί να πάω στη Βενετία μόνος μου, πάρε να πάω. Θες να πάμε στη Βενετία, κάνουμε τους solo travelers. Ναι, άστα. Χωρίς διάθεση, λέει, προσκόλλησης σε κλισέ και αναπαραγωγής ταξιδιωτικών στερεοτύπων, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί συνοδεύουν πάντα κάποιους προορισμούς. Η Βιέννη είναι αριστοκρατική. Σωστό. Η Ρώμη είναι η μεγαλοπρεπής. Η αιώνια πόλη. Ναι, το λέμε αυτό, βεβαίως. Το Παρίσι είναι η πόλη του έρωτα. Η Νέα Υόρκη είναι η επιτομή της μεγαλούπολης. Η Κωνσταντινούπολη λέει η πόλη των πόλεων. Οι Μαλδίβες είναι συνυφασμένες με το εξωτικό όνειρο. Και το Βερολίνο δεν φαίνεται διατεθειμένο να παραδώσει τα σκύπτρα της πιο ασυμβίβαστης και εναλλακτικής ευρωπαϊκής μεγαλούπολης. Το Παρίσι, όπως είπαμε, είναι η φαντασίωση των ερωτευμένων και η Βενετία διαιωνίζει τον τίτλο της ρομαντικής γαλινοτάτης. Βαρκάδες για δύο. Πάπα στη γόνδολα, θα είσαι μόνος σου με στη γόνδολα. Με τον γονδολιέρη να τραγουδάει όσο λεμείο. Τι, δεν είναι ωραίο αυτό. Αλλά εντάξει, το ακούω. Επίσης, ναι, γιατί να μην πας, άμα θες να πας να ταξιδέψεις να δεις τη Βενετία και δεν έχεις φλερτ. Μπορεί να βρεις και στη Βενετία, να βρεις και ένα Βενετσιάνο, να βρεις και έναν ωραίο Ιταλό. Ιταλίδα, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα πήγαινα μόνη μου στη Βενετία. Να πέρναγα. By the way, όπως περνάω σε διαφορά. Ναι, αλλά τώρα. Δεν ξέρω. Anyway, πάντως, όπως λένε και στο χωριό μου, βαρκάδες λέει εδώ για δύο με γόνδολες. Να το ίδιο. Την ώρα που δει ο ήλιος, ένα τραπέζι για τέτα τέτ. Χαλαρές βόλτες χεράκι-χεράκι. Συμφωνώ με τον άνθρωπο. Ναι, η πόλη των Δόγιδων και του Καζανόβα παραμένει αρχοντική και παραμυθένια, μεγαλοπρεπής και μυστηριώδης. Δεν έχω πάει ποτέ. Δικαιούται την πρωτιά στη λίστα των πιο ρομαντικών προορισμών, έχοντας εμπνεύσει αμέσως.

να εξερευνήσετε το Σεστιέρε Καστέλο. Είναι, λέει, εκεί, τι είναι αυτό, ένας λαβύρινθος ατμοσφαιρικών στενών με παλιά σφιχταγκαλιασμένα σπίτια. Είναι ερωτευμένος ο τύπος που έχει γράψει το άρθρο. Τα σφιχταγκαλιασμένα σπίτια και τα ρομαντικά σταυροδρόμια. Να πάει στη Βενετία με την κοπέλα του, δεν είναι λογικό. Τα γοητευτικά μικροσκοπικά μαγαζάκια, πολύ τον βλέπω με θέμα ερωτικό, ερωτικής διάθεσης. Αντί για τα δημοφιλή σημεία με πανοραμική θέα, λέει, αναζητήστε τα πιο σκοτεινά και μυστικά σημεία της πόλης. Όχι! Θέλω να πάω να δω τα βασικά σημεία. Θα ψάχνω να βρω τα μυστικά σημεία της πόλης, επειδή θα είμαι solo traveler. Δεν μ' αρέσει. Τι λέει παρακάτω εδώ. Αντί της περιποίησης ενός πάει για δύο, να πάτε να κάνετε μόνο σας. Τον αγαπώ. Το συντάκτη το άρθρο τον αγαπώ. Αντί για δείπνο υπό το φως των κεριών, σε κάποιο υπερτιμημένο ρεστοράντε, πιάστε τραπέζι σε μια ζωηρή ιστορική τρατορία. Ιστορική. Όχι ιστερική. Ιστερική είμαι εγώ. Αυτό είναι ιστορική. Αυτό δεν ήταν ήταν το καλύτερο από όλα από τις προτάσεις. Όπως και να έχει, όταν ταξιδεύεις, τιμές. Αυτό πήγα να πω. Μωρέ, Πάτροκλε, από το στόμα μου το πήρες. Τιμές, είδες πόσο κάνει το βραδινό ή το πρωινό στη Βενετία, αν δεν το είδε. Και ειδικά να πας και μόνος σου. Γιατί παίζε, παιδάκι μου, πάω με το φίλο μου ή τη φίλη μου και θα μοιραστούμε λίγο τα έξοδα. Τώρα μόνος μου, εντάξει, βέβαια θα έχω λιγότερα έξοδα, θα σου πει κάποιος. Άμα πάω μόνος μου και δεν πάρω την κοπέλα μου να την πάω στο πολύ καλό ή στο αυτό ή εκεί. Ναι, εντάξει. Σημασία έχει να έχεις την οικονομική δυνατότητα και την υγεία του να μπορείς να ταξιδέψεις. Και το χρόνο. Αυτά τα τρία βασικά. Άμα τα έχεις, όπου και να πας, ευτυχισμένος θα είσαι και χαρούμενος θα είσαι. Έλεγε, λέει, έβλεπα ένα βιντεάκι προχθές που έλεγε τι, αν σας δίνανε, ξέρω εγώ, χρήματα, τι θα ήταν αυτό το οποίο θα αγοράζατε και εκτός από σπίτι που θα. Πολλοί από εμάς θα λέγαμε να πάρω ένα σπίτι. Κάποιοι είπαν αυτοκίνητο, κάποιοι είπαν μάρκες από τσάντες, από παπούτσια, από. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να μην είπε ταξίδια. Ένας. Ούτε ένας δεν το είπε. Να κάτσω δηλαδή και να μην πηγαίνω πουθενά. Να έχω τη δυνατότητα και το χρόνο και την υγεία, ξαναλέω. Αυτά. Χωρίς να σημαίνει βέβαια επίσης ότι άμα είμαστε εδώ που είμαστε. Και έχουμε φτιάξει τη ζωή μας χωρίς να συμβιβαζόμαστε και να περνάμε καλά με τους ανθρώπους μας, ότι υπολείπεται σε διάθεση από το οτιδήποτε. Άρα σημασία έχει πως είσαι εσύ, όχι το που είσαι. Αυτό έχει να πει η πικρή μου πείρα στα μάτι. Δεν συμφωνείς. Συμφωνείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαι, πώς το λένε, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Είναι λίγο διφορούμενη η έκφρασή σου αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να βάλουμε κανένα τραγούδι, να μου το εξηγήσεις. Να, τι πάμε.

0: ξέρετε γιατί είναι φίλος μου ο Σταμάτης, γιατί έχουμε το ίδιο τέλος πάντων χιούμορ σε κάποια πράγματα. Μου λέει λοιπόν, αυτό που έλεγες νωρίτερα για τέλος πάντων τον εκτροφέα με αυτά τα περίεργα ζωήφια, υπάρχει μου λέει και ένα κόμμα. Λέω τι κόμμα υπάρχει. Υπάρχει ένα κόμμα, μου λέει, στην Ινδία. Το κόμμα του λαού των Κατσαρίδων, λοιπόν, έγινε viral και ο ιδρυτής του επιστρέφει στην Ινδία. Το κόμμα δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο δημιουργός του νέου κόμματος, του κόμματος του λαού των Κατσαρίδων, ξαναλέω, Cockroach Janda Party, που δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές online, θα ακολουθήσω κι εγώ, και την προσοχή των ειδικών μέσων ενημέρωσης, καθίστε γιατί βαράνε και τα τηλέφωνα live. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Να ακούτε και τι κάνουμε εδώ ταυτόχρονα για να βγάλουμε ρεπορτάζ. Στείλτε τον επάνω, είμαστε γκέι. Περιμένουν να τον πάρει η Αγγελική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα βλέπετε τι κάνουμε εδώ live. Live τα κάνουμε αυτά. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, θα έρθει σε λιγάκι εδώ στην παρέα μας. Ο δημιουργός λοιπόν του νέου κόμματος, των Κατσαρίδων, έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές online και την προσοχή των ινδικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε εκεί στην Ινδία. Το κόμμα, δεν θα την ξαναπώ την έννοια του πώς λέγεται, να ξέρω, αυτό το κόμμα τέλος πάντων, αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου. Είναι πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρατο. Υπέροχο. Μπράβο στα μάτια. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθοδόν προς την Ινδία, αποθέτω την τύχη μου στα χέρια του Συντάγματος, έγραψε ο Αμπιτζίντ Ντίπκε, φοιτητής πολιτικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ειδική κυβέρνηση Κατσαρίδες και παράσιτα. Μετά τη θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία. Από τις ΗΠΑ, λοιπόν, ο Αμπιτζίπ Ντίπκι, 30 ετών, απάντησε δημιουργώντας το συγκεκριμένο ακρονίμιο, το οποίο παραπέμπει στο κόμμα του Πρωθυπουργού Ναρέντα Μόντι, δεν τους ξέρω όλους αυτούς, αλλά τι να κάνω, σας τους λέω, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014. Το σύνθημά του, ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας από τη νεολαία για την νεολαία, έγινε αμέσως viral. Στο Instagram έχει συγκεντρώσει 22 εκατομμύρια followers, τον αγαπώ δηλαδή, πανέξυπνο. Με διαταγή της κυβέρνησης, πολλοί λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν. Βέβαια, κοίτα, το 22 εκατομμύρια followers στην Ινδία είναι σαν να λέμε, σαν να έχω, είναι οι 10.000 followers που έχω κοντά. Κατάλαβες, δεν έχει καμία τρελή διαφορά. Μα είναι το εκατομμύριο. Ο Ντίπκι ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία. Θα κατέβει αυτός και θα βγει. Πλάκα-πλάκα, μόνο και μόνο για το κόμμα. Είδατε τι ρόλο παίζει η επικοινωνία στα πράγματα. Έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα. Λοιπόν, καταλάβατε. Εδώ. Θα σας συζητήσουμε όλα αναλυτικά με παρέα αυτή τη φορά. Γιατί έφερες και αγγλικά. Τα παγωτίνια. Έλα εδώ και κάτσε μαζί μας. Δεν μπορώ. Τα παγωτίνια τα οποία έφερες, πώς θα συντηρηθούν, στα μάτια θα τα φέρεις στα μάτια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κάτσε, έχεις φέρει και κιθάρα μαζί. Ναι. Αλλάζουμε την εκπομπή. Τελείωσε. Τέρμα οι Κατσαρίδες. Θα μιλήσουμε για μουσική από εδώ και πέρα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Παναγιώτης Κιούλος, λοιπόν, εντός του ραδιοθαλάμου, ήρθε και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε. Το ξυπνήσαμε και ήρθε. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη μου. Ένα νέο παιδί, όπως ακούσατε, πολύ τάλαντο, με εξαιρετική φωνή. Έχει φέρει και την κιθάρα, θα παίξουμε και live. Γι' αυτό το παιδί δεν πειράζει, θα σας ξυπνήσουμε τώρα εδώ πέρα. Χαμός θα γίνει. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νέο παιδί το οποίο επιλέγει και ελληνική μουσική, πιο λαϊκή, δηλαδή μπράβο που η ηλικία σου συνήθως επιλέγει πιο pop ακούσματα, μπράβο που έχεις τέτοια επιλογή, εγώ αυτά ακούω, αλλά δεν είμαι στην ηλικία σου, αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες.
1: Μικρή διαφορά.
0: Γι' αυτό θα πάει μπροστά αυτό παιδί. Κατάλαβες, Παναγιώτης. Για πες μας λοιπόν, πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς?
1: Ναι, νομίζω το λαϊκό βασικά είναι η μουσική που με αγγίζει πιο πολύ. Είναι τα ακούσματα που είναι πιο κοντά σε ανθρώπους δικούς μου. Όταν ας πούμε παρατηρώ τους γονείς μου να συγκινούνται από κάποια κομμάτια, έτσι. Αυτά τα κομμάτια κάπως τα είδα ότι κάτι τους κάνουν και λέω.
0: Οι γονείς με τι ασχολούνται?
1: Ο εκπαιδευτική είναι βασικά και οι δύο. Στο πανεπιστήμιο, στο γεωπονικό, ο πατέρας, η μητέρα σε ένα σχολείο ιδιωτικό.
0: Οπότε γνωρίζουν όμως και ακριβώς επειδή είναι εκπαιδευτική, βλέπουν και αυτοί. Έχεις δει και εσύ πάρα πολλούς τα παιδιά, τα νέα παιδιά, πώς είναι και πώς λειτουργούν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή είσαι και νέο παιδί, έχεις ζήσει φαντάζομαι πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι και πολλά που έχει φύγει από το σχολείο. Μια πενταετία είναι το χοντρικά. Έχεις ζήσει όλο το περιβάλλον με τους νέους ανθρώπους στο σχολείο αλλά και μετά.
1: Ναι.
0: Πώς είναι τα πράγματα για ένα νέο άνθρωπο λοιπόν της γενιάς σου σήμερα που μιλάμε?
1: Στο κομμάτι της μουσικής ή γενικότερα?
0: Σε όλα αρχικά.
1: Εντάξει, νομίζω ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης. Έχεις πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στα πάντα και νομίζω αυτό είναι έτσι... έχει δύο όψεις το νόμισμα, έτσι. Μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ προς όφελός του, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνο να απομονωθείς,
0: ναι.
1: να μείνεις μόνος.
0: Μπορεί να, από τη μία να απομονωθείς, από την άλλη να μπεις και σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος της τεχνολογίας και της, όπως είπες, των social media, που και εκεί ξεφεύγουν τα πράγματα.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια θα σου πω το εξής. Και θέλω και τη γνώμη σου σε αυτό. Στο παρελθόν δεν ήταν εύκολο ένας νέος δημιουργός να αποκτήσει φωνή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και όχι όταν την έχει όπως την έχεις εσύ, ενώ να αποκτήσει φωνή, να γίνει γνωστός περισσότερο στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, σήμερα δεν μπορείς παρά να ευχαριστήσεις την τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει. Στο ότι μπορείς να ακουστείς καλή ώρα παντού μέσω μιας πλατφόρμας. Είναι σίγουρα για τους καλλιτέχνες τουλάχιστον είναι ευεργετικό πάρα.
0: Είναι πιο δύσκολο όμως, γιατί τώρα υπάρχει και πληθώρα κόσμου που μπαίνει σε αυτές τις πλατφόρμες.
1: Εννοείται. Όπως κάποιος θα ξεχώριζε νομίζω τότε, με τα τότε μέσα, έτσι και τώρα θα ξεχωρίσει ή δεν θα ξεχωρίσει, θα χαθεί στα τώρα μέσα.
0: Τι είναι αυτό που εσύ ο Παναγιώτης ονειρεύεσαι για το μέλλον? Ποιο είναι ο στόχος?
1: Εντάξει, νομίζω... Πάντα εγώ υπήρξα πολύ φιλόδοξος, η στόχη μου ήταν πάντα ψηλά. Νομίζω αυτό που ονειρεύομαι κάθε μέρα είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή τώρα είναι να πάμε στο επόμενο τραγούδι, να είμαστε σε ένα μαγαζί και νομίζω κάθε μέρα όταν επιτυγχάνει το ένα στόχος έρχεται το άλλος.
0: Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος να είναι αγαπημένος σου?
1: Εν ζωή.
0: Μα δεν με πειράζει.
1: Δεν θα έλεγα ότι έχω αγαπημένο, θα έλεγα ότι έχω κανένα δύο-τρεις που κάτι μου κάνουν έτσι ιδιαίτερο.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Νομίζω ο Στράτος ο Διονυσίου, ο Στέλιος ο Καζαντζίδης και ο Πασχάλης ο Τερζής, θα έλεγα, έτσι από πιο πρόσφατα.
0: Κορυφαίοι.
1: Αλλά είναι και τόσοι άλλοι που, εντάξει, τώρα δικούνται αν τους αφήσω απ' έξω, αλλά...
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο άνθρωπο να κάνει το μεράκι του?
1: Είναι δύσκολο να το κάνει σε ένα βαθμό επαγγελματικό σίγουρα. Το μεράκι για την ψυχούλα του και μόνο νομίζω είναι εύκολο και με τα social media που είπες. Δηλαδή είναι πιο εύκολο νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πιο δύσκολο άμα θες να το εξελίξεις.
0: Μπορεί κάποιος να τα καταφέρει μόνος του ή χρειάζεται να έχει και μια ομάδα ανθρώπων που να μπορούν να το στηρίξουν? Με αυτά που βλέπεις εσύ τώρα.
1: Με αυτά που βλέπω τώρα.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι επαγγελματικά?
1: Εντάξει, τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά από τον τελευταίο 1 χρόνο έγινε έτσι ό,τι έγινε. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να έχει μια ομάδα ανθρώπων, όχι στο χώρο, αλλά που τον στηρίζουν και τον αγαπάνε. Δηλαδή, εγώ αυτό είδα τουλάχιστον από μένα. Άνθρωποι με βοήθησαν πάρα πολύ, χωρίς να είναι στο χώρο, μόνο με τη στήριξή τους. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Να έχει 2, 3, 4 ανθρώπους που...
0: τον πιστεύουν.
1: Αυτό.
0: Ο ίδιος πόσο πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του?
1: Εντάξει, άμα δεν πιστεύεις εσύ δεν θα προχωρήσει. Νομίζω πρέπει η αυτοπεποίθηση να είναι και μέσω δουλειάς βέβαια έτσι να... να επιβεβαιώνεται.
0: Ναι, όχι μόνο να λες «Α, είμαι καλύτερος και να μην δουλεύεις». Σωστό.
1: Γιατί νομίζω και η αυτοπεποίθηση έρχεται από τη δουλειά που βάζεις και προσπερνάς έτσι τις αμφιβολίες για τον εαυτό σου.
0: Το περιβάλλον σε έναν άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά σοβαρά, γιατί ξαναλέω, είσαι νέος, τώρα είναι τα πρώτα σου βήματα. Πολλές φορές η οικογένεια, οι φίλοι, όχι μόνο απαραίτητα για κακό, μπορεί και να θέλουν να σε προφυλάξουν. Μπορεί να έχουν κάποιες είτε αντιρρήσεις είτε κάποιες συμβουλές που μπορεί να τις επιβάλλουμε και κάποιες φορές. Πώς αντιδρά κάποιος λοιπόν σε αυτά τα, ίσως λίγο κάποιες φορές, ξέρεις, τις λίγο αγωνίες που μπορεί να έχει κάποιος?
1: Εντάξει, νομίζω κάτι έτσι τέτοιου βεληνικούς τρομάζει. Και είναι λογικό και από τον οικογενειακό κύκλο και από το στενό φιλικό κύκλο να υπάρχουν αμφιβολίες, προειδοποιήσεις, ξέρεις ότι ας πούμε μήπως κάτι πιο σίγουρο. Σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω τα όνειρα, αν δεν σε τρομάζουν, δεν είναι
0: όνειρα.
1: Δεν είναι όνειρα.
0: Λοιπόν, πάρε την κιθάρα. Έλα, γιατί πολύ μιλήσαμε. Τι είναι και πρωί-πρωί, 7 και 10 τη φωνή έχει ανοίξει, τώρα ανοίγει η φωνή του. Δεν έχει πρόβλημα, έχει φωνάρα. Τι θα πούμε?
1: Θα πούμε τώρα ένα τραγούδι, έτσι είναι ο τρόπος μου να πω και εγώ ένα καλή τύχη σε όλους.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και στους καλλιτέχνες και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Να πούμε μια καλημέρα, μια καλή τύχη και να πούμε ότι όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούν τα όνειρά τους, παιδιά, σε κάθε ηλικία, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό και πρέπει και εμείς να το υποστηρίζουμε. Κάτι θα σε κάνω και βίντεο τώρα. Απολαύστε τον Παναγιώτη.

0: Μπράβο, αγαπημένο μου Παναγιώτη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν μου λες, ονειρευόμαστε συνεργασίες, φαντάζομαι, για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Πάλι πίσω την κιθάρα, μην καταστρέψουμε κιόλα. Θα παίξω κι εγώ μετά. Θα τζουνάω κι εγώ. Γιατί σταμάτη. Γιατί. Θα κάνω δεύτερη φωνή. Γιατί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί με καταπιέζετε σε αυτό το σταθμό. Αστειεύομαι. Παναγιώτη, ποιο είναι λοιπόν. Θα ήθελε τώρα μια ιδανική συνεργασία. Μα ακούει τώρα κάποιο. Είχε πάει και στο The Voice.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήταν εκεί η εμπειρία, για πες.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ήταν και η πρώτη μου έτσι εμπειρία και με τη. Πώς θα το πω, την τηλεόραση, την προβολή. Ήταν πολύ, νομίζω, αποκαλυπτικό για το χώρο. Δηλαδή, πολύ. Ήταν βάπτισμα έτσι. Που χρειάζεται για κάποιον που θέλει να δει πώς είναι.
0: Πώς είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, είναι άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να είσαι πάνω στη σκηνή.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά, που ανέβηκες πάνω στη σκηνή.
1: Σε τόσο μεγάλη σκηνή, ναι, εντάξει.
0: Πώς ήταν, ε? Για χαρά τα πήγες, βέβαια.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Είχες και πολύ καλά σχόλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήταν, ε?
1: Εντάξει, ήταν αγχωτικό πολύ το να πρέπει έτσι να. Υπό το άγχος ότι ξέρεις σε γράφει κάμερα ας πούμε και ότι αυτό θα προβληθεί και θα γίνει, ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Αλλά νομίζω επειδή στο κάτω της ημέρας είναι μουσική και με το που ξεκινάς να τραγουδάς.
0: Ενώνει.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Έβλεπα χθες και το έβαλα και στα δικά μου τα social, έχουν βάλει στο μετρό Συντάγματος ένα πιάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε ένα παιδί που είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες που ήταν εντελιβεράς, όπου έγινε και viral και ήταν πολύ ωραίο. Χθες το βράδυ, λοιπόν, που το είδα λίγο πριν κοιμηθώ κι εγώ, είναι μια εξαιρετική σοπράνο που έχουμε, Σοφία Θεοδωρίδη. Και δείχνει το βιντεάκι που είναι η ίδια και παίζει πιάνο και λέει και ένα από αγαπημένο μου τραγούδι. Και είναι και μια ομάδα γυναικών που έχει μαζευτεί και βλέπει, παιδί μου, είναι φοβερό το πόσο η μουσική που μπορεί να περνά από το μετρό Συντάγματος και να έχει. Τι να σου πω, πόσα στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπεις πόσο ενώνει η μουσική και πόσο αλλάζει και τη διάθεση. Είδα ανθρώπους να συγκινούνται. Είναι μοναδικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: είναι
1: τρομερό
0: το να έχεις αυτό το ταλέντο και μπράβο. Είναι τρομερό το να μπορείς να το μεταδώσεις με τον κόσμο και να γίνουν όλοι μια παρέα.
1: Νομίζω αυτό είναι και ένα, ίσως ο κύριος λόγος που η μουσική έτσι με έχει τραβήξει και εμένα. Αυτή η επικοινωνία που μπορεί να προκύψει με έναν άγνωστο από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Πολύ συγκινητική για μένα. Ναι.
0: Τώρα, ερώτηση. Mm. Στο παρελθόν, είπες ονόματα τεράστια που αγαπάμε πολύ. Μεγάλες καριέρες, μεγάλα τραγούδια. Βγαίνουν τέτοια τραγούδια πια.
1: Θεωρώ το λαϊκό περνάει μια κρίση, αλλά νομίζω φταίει επειδή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, διότι παλιά, ειδικά τα ονόματα που είπα, ας πούμε, μιλήσανε, ο Καζατζίδης ήταν το πρόσωπο της ξενιτιάς.
0: Mm.
1: Πλέον το φαινόμενο αυτό, ας πούμε, δεν υφίσταται. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, τι να γράψουμε, για ποιο πράγμα, για ποιο κοινωνικό φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Το περνάμε λίγο αυτό, θεωρώ. Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογώ, θεωρώ δεν γράφονται τραγούδια, ας πούμε, όπως ερωτικά, το διαχρονικό του έρωτα, ας πούμε, πάντα.
0: Ο Διονυσίου που λέγαμε.
1: Έτσι, ας πούμε, ο Διονυσίου δηλαδή.
0: Αλλά είναι όλα τεμένος.
1: Ναι, θεωρώ η μουσική που γράφεται σήμερα περνάει μια έτσι κρίση, γιατί στίχους από όσο έχω δει γενικά γράφονται και καλοί. Εμένα το κομμάτι που έτσι μου λείπει, το έχω παράπονο και θα ήθελα, ας πούμε, και κάποιος να μου γράψει ένα τραγούδι έτσι με μια μουσική να πεις παιδί μου,
0: ναι.
1: Ναι, αυτό δηλαδή. Ναι. Τώρα,
0: εσύ δεν γράφεις μουσική?
1: Όχι, πολύ λίγο. Στίχους,
0: ναι.
1: Κυρίως.
0: Ναι.
1: Κυρίως στίχους.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρίως στίχους.
0: Παίζει όλο το ότι έχουμε και άλλα ακούσματα. Στις παλαιότερες γενιές, βέβαια, πάντα υπήρχαν διαφορετικές στάσεις. Τώρα τα παιδιά στην ηλικία σου ακούνε πιο τραπ. Εγώ κάποια τραγούδια τα ακούω, κάποια μου αρέσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει όλο σε αυτό το ότι. Επειδή είναι πολύ σωστήχος και τα λόγια, έχει μειωθεί λίγο η μελωδία σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι, νομίζω όλη αυτή η τραπ, όλη αυτή η νέα μουσική έχει έτσι εστιάσει πιο πολύ στο στίχο, στο ρυθμό, στο beat, όχι τόσο στη μουσική.
0: Θα έκανες ποτέ συνεργασία να ήταν ένα τραγούδι το οποίο να ήταν ένα συνδυασμός των δύο?
1: Εντάξει, νομίζω όπου υπάρχει καλή μουσική μπορεί να βγει και καλό αποτέλεσμα. Εγώ δεν βάζω παροπίδες σχετικά με το τι θα τραγουδήσω.
0: Κάτσε να πάμε σε διάλειμμα τώρα που είναι εδώ ο σταμάτης μας. Σε πολύ λίγο. Είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη τον Γκιούλο στο ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 89. Θα είμαστε μέχρι και τις 8, θα μείνει εδώ μαζί μου. Θα κάνουμε και κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε γιατί έχουμε το διάφορα επικαιρότητα. Θα μείνει εδώ μαζί μου και θα ξανατραγουδήσουμε. Θα μου πει Διονυσίου πριν κλείσουμε.
1: Εννοείται.
0: Το είναι η ώρα να πούμε Διονυσίου, πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Άλλο τραγούδι. Άλλο τραγούδι είναι αυτό. Πάμε διάλειμμα και πιστεύουμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης και ο Λούτσος. Και στο διαθάλαγμα έχουμε τον Παναγιώτη τον Γκιούλο. Ένα νέο καλλιτέχνη, ένα νέο παιδί. Εξαιρετικά ταλαντούχο. Όπου συζητάμε εδώ για διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μουσική. Μας έφερα και τα παγωτίνια να πάμε και 2 κιλά ακόμα γιατί μας λείπουνε. Παναγιώτη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Εγώ βλέπω ότι όταν ακολουθείς το όνειρό σου είναι αυτό που λέει δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψεις ποτέ. Άμα κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Mm. Και είναι βασικό. Βγαίνει όμως. Δηλαδή, πες ότι κάποιος δεν έχει την δυνατότητα την οικονομική και θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί να τα καταφέρει σε μια ηλικία έτσι άγουρη όπως είναι η δική σου ακόμα.
1: Νομίζω θα σου απαντήσω με κάτι που μας είχε πει τότε ένας προπονητής μπάσκετ, γιατί δεν παίζα μπάσκετ εγώ παλιά.
0: Είναι και υψηλός.
1: Μας είχε πει κανένας δεν θα σου πει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή και μου είχε μείνει τότε γιατί κυνηγάγαμε και τότε το όνειρο του μπάσκετ. Μπορεί να παίξουμε μπάσκετ, ας πούμε, να ασχοληθούμε. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι το έλεγε. Και παίχτης παλιός δηλαδή, και το έλεγε με τέτοια. Το πίστευε ότι κανείς δεν θα σου πει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Οπότε ναι, το πιστεύω. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβάδισμα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα. Αλλά εν τέλει. Η ιστορία μας κρίνει όλους.
0: Ο καλύτερος
1: και κερδίζει ο καλύτερος, ναι.
0: Και στο μπάσκετ.
1: Παντού.
0: Και
1: έτσι,
0: παντού.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, πάρε την κιθάρα να πει κανένα τραγούδι ακόμα και θα πάμε να σιγά σιγά θα κάνουμε και τις δύο τηλεφωνικές που να βγάλουμε. Γιατί περιμένουν 7 και 20 άνθρωποι. Αλλά, δική σου επιλογή, όποιο θες. Όποιο θες, κάτι έτσι λίγο πρωινό να είναι 7 και 20 το πρωί.
1: Νομίζω το έχω το κατάλληλο.
0: Έχει και την. Πώς την ήταν αυτή?
1: Πένα.
0: Την πένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την οποία την κρύβει στη θήκη του κινητού, έχω να σας πω. Το κάνω και τον κατάσκοπο.

0: Τι ωραία μελωδική φωνή. Τι ωραία, τι ωραία, βε Παναγιώτη μου. Τι καλά που
1: έκανες. Είναι χαράματα.
0: Τι, η ώρα το είσαι, μας είναι 7.30. Είναι σαν το. Ξέρεις τι έπαθα το πρωί, όπως ερχόμουν. Το έλεγα το πρωί στο σταμάτη. Με τον ταξιτζή, εγώ δεν οδηγώ, έρχομαι με ταξί. Με βλέπει ο ταξιτζής, μου λέει: Πέρασατε καλά. Λέω: Όχι, δεν πάω για ύπνο. Τώρα φεύγω, πάω για δουλειά. Γιατί έφυγα 5 ώρα, κατάλαβες. Μου σε αυτή βγει από κάπου γυρνάει. Αυτό. Είναι χαράματα η ώρα 3. Λοιπόν, να βάλουμε διαφημιστικό. Το έχουμε περάσει το διαφημιστικό, το βάλαμε. Ωραία. Για πες μου, καλέ μου, λοιπόν, Παναγιώτη. Είπαμε, μιλήσαμε για μουσική, μιλήσαμε για όλα αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης θέλει να ασχοληθεί, όπως είπαμε, έχει. Πού να το σπουδάσει αυτό εδώ? Δηλαδή, θα συμβούλευες κάποιον ο οποίος είχε τη δυνατότητα να μείνει εδώ, θα του συμβούλευες να φύγει, να πάει να δει έξω τι γίνεται και να επιστρέψει? Τι θα το συμβούλευες?
1: Νομίζω η εγχώρια ενασχόληση, έτσι, τουλάχιστον για αρχή, είναι ένας πολύ καλός γνώμονας να δεις αν αυτό που θες, έτσι, λες ότι θες να σπουδάσεις, έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε και δεν ξέρουμε.
0: Σωστό.
1: Είναι μια πολύ καλή, έτσι, πρώτη εικόνα, και νομίζω τα ελληνικά πανεπιστήμια, όσα θέματα και αν έχουν, εν τέλει η δουλειά γίνεται πολύ καλά στον τομέα τους. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή, έτσι, πρώτη εικόνα να δεις, και από εκεί και πέρα το εξωτερικό μόνο ορίζοντες θα σου ανοίξει, μόνο καλό θα κάνει. Οπότε νομίζω ένας συνδυασμός.
0: Τι ρόλο παίζει η εικόνα? Το styling, η εμφάνιση, τι ρόλο παίζει? Είναι ένα μέσο, είναι μια δουλειά η οποία έχει να κάνει και με την εικόνα.
1: Ναι.
0: Τι ρόλο παίζει, πιστεύεις, για σένα αυτό? Τον έχω ρωτήσει τα πάντα, το μεταξύ του.
1: Εντάξει, εγώ. Δεν έχω δει προς το παρόν, τουλάχιστον σε μένα, έτσι, κάποιο... Τι να πω τώρα, κάποια πόρτα να κλείνει, ας πούμε...
0: Καλά.
1: Λόγω εμφάνισης, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να πουλάς το πακέτο που λέμε. Δηλαδή, όποια και αν είναι η εμφάνιση, η εικόνα σου, αν δένει με αυτό που λες και κάπως φτιάχνεις ένα πακέτο εσύ στον κόσμο και το προωθείς, έτσι, πουλάει. Ό,τι φτιάχνεις, έτσι, ωραίο δικό σου, και του λες να το, αυτό είναι, παιδιά, νομίζω πουλάει.
0: Και είναι και αυθεντικό.
1: Έτσι.
0: Και είσαι εσύ.
1: Είναι το πιο σημαντικό.
0: Ωραία, λοιπόν, να σου πω να βάλουμε λίγο νωρίτερα το διάλειμμα στα μάτια μου για να καλέσουμε να κάνουμε τη τηλεφωνική. Βάλουμε τα γουδάκια, ωραία, βάλουμε τα γουδάκια για να πάμε για να καλέσουμε την επόμενη φίλη που είναι να μιλήσουμε. Θα μείνει εδώ γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα, αγαπημένο μου Παναγιώτη, και επανερχόμαστε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ενδιάμεσα της μουσικής και των θεμάτων των οποίων συζητάμε, πάμε να μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό θέμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε, το Smart Sports Competition MWRC. Τι είναι το αυτό? Είναι το, μισό λεπτάκι γιατί δεν βλέπω και σε αυτή την απόσταση, μην νομίζετε. Το Matata World Robotics Competition είναι ένας διεθνής διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστώ θερμά για το πρωινό ξύπνημα, έχουμε την κυρία Ηλιάνα Τσιαπράζη Στάμου, η οποία είναι Commercial Manager. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που κάνετε. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σπυροπούλου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για την σημαντική αυτή διοργάνωση που έρχεται πρώτη φορά στη χώρα μας.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι ακριβώς, τι είναι αυτό που θα δουν τα παιδιά που θα έρθουν εκεί?
1: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, το Matata World Robotics Competition είναι ένας διεθνής διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες προγραμματισμού, μηχανικής σκέψης, συνεργασίας και δημιουργικότητας μέσα από προκλήσεις και διαγωνιστικά σενάρια. Είναι πολύ σημαντική χρονιά φέτος για την Ελλάδα, γιατί συμμετέχει επίσημα και στη διεθνή οργάνωση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δεν θα διαγωνιστούν μόνο στο εθνικό επίπεδο, αλλά θα διεκδικήσουν και τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κίνα στο Πεκίνο.
0: Ουσιαστικά βλέπουμε τη ρομποτική και την τεχνολογία να είναι μέσα πλέον σε κάθε τομέα της ζωής μας και να τον έχει αναδείξει και να τον έχει, να έχει αναπτύξει τα πάντα, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Τι βλέπετε από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε, πώς έρχονται σε επαφή με όλο αυτό το μαγικό κόσμο?
1: Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά σε αυτό, και εκπαιδευτικούς που εργάζονται συνεχώς και αναπτύσσονται συνεχώς μέσα από την κοινότητα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ζήσουν πράγματα που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για ολόκληρη τη ζωή τους. Γιατί ουσιαστικά με τέτοιες δραστηριότητες αναπτύσσεται η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, και οι δεξιότητες αυτές είναι πολύτιμες ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Δηλαδή, άσχετα αν κάποιος θέλει να γίνει μηχανικός ή προγραμματιστής, που πιστεύουμε όλοι ότι κάποιος θα επιλέξει να κάνει αν ασχοληθεί με την εκπαιδευτική ρομποτική, αντίθετα αναπτύσσουν δεξιότητες για όλους τους τομείς της ζωής τους.
0: Υπάρχει αυτό που λέμε τώρα, εσείς το ζείτε από μέσα. Υπάρχει μια συζήτηση που ανοίγει που λέει ότι θα έρθουν τα ρομπότ και θα μας πάρουν τις δουλειές. Υπάρχει κάτι τέτοιο, αντικαθιστά θέσεις, εκπαιδεύει για άλλες θέσεις? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπετε εσείς?
1: Ουσιαστικά αυτή η έννοια της τεχνολογίας θα μας πάρει τη δουλειά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί πάντα θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα ξέρουν. Θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας που θα ξέρουν και θα πρέπει να μάθουν πώς αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται. Την κατευθύνουμε εμείς.
0: Και αντιλαμβάνομαι κιόλας ότι ανοίγει και τόσους πολλούς τομείς στην καθημερινότητά μας. Μας ανοίγει ορίζοντες δηλαδή, που δεν τους είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Εννοείται. Τα πράγματα αλλάζουν. Παλιότερα χρειαζόντουσαν δεκαετίες για να αλλάξουν. Πλέον σε μήνες. Γίνεται αλλαγή, οπότε χρειάζονται άνθρωποι που θα είναι εκπαιδευμένοι να ανταποκρίνονται σε αυτές τις αλλαγές.
0: Τι θα δούμε λοιπόν στο συγκεκριμένο τώρα, τη συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Λοιπόν, να πούμε αρχικά πότε είναι.
0: Είναι
1: την Κυριακή, αύριο 7 Ιουνίου, από τις 12.30 μέχρι τις 3.
0: Πού γίνεται?
1: Στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Περάματος, Πρόνοια, και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Περάματος.
0: Έχετε και την υποστήριξη, την ενεργή του πολύ καλού μου φίλου, του Βαγγέλη του Γεωργακόπουλου. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλη αγάπη.
1: Εννοείται.
0: Πάντα είναι δίπλα σε αυτά.
1: Διότι είναι χορηγός της διοργάνωσης και η συμβολή του είναι πάρα πολύ σημαντική στην προβολή της προσπάθειας. Η στήριξη του βοηθάει ώστε όλο το μήνυμα της εκπαιδευτικής ρομποτικής να υπάρχει στην κοινότητα και του Περάματος και την Εθνική, αλλά και Πανελλήνια.
0: Πού γίνεται λοιπόν, ξαναπείτε μου?
1: Λοιπόν, είναι στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Περάματος, Πρόνοια. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Περάματος, ξεκινάει στις 10.30 και τελειώνει στις 3. Ουσιαστικά 200 παιδιά θα διαγωνιστούν σε 3 πίστες, μία μπάσκετ, μία ποδοσφαίρου και μία line following.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος, μπορεί να έρθει κάποιο να παρακολουθήσει?
1: Είναι ελεύθερη, φυσικά, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Οφείλω να ευχαριστήσω επίσης στο Interlab που έχει αναλάβει την ελληνική διοργάνωση φέτος. Και την Educate εμάς, και τα γένια μου, που στηρίζουμε την διοργάνωση ως χορηγός της τεχνολογίας και του εξοπλισμού, παρέχοντας δωρεάν όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και σε αυτές τις εκπαιδευτικές εμπειρίες.
0: Λοιπόν, θα κανονίσουμε μια μέρα να βγάλουμε εκπομπή για αυτό το θέμα συγκεκριμένα, για τη ρομποτική, την τεχνολογία, την ανάπτυξη, όλη αυτή την τεράστια η οποία έρχεται και το μέλλον το οποίο είναι σε όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται. Και θα πούμε ακόμα περισσότερα, αγαπητοί μου, για να ενημερώσουμε. Θα μου πείτε και αύριο, θα μιλήσουμε, να δούμε σε ποια εκπομπή θα βγούμε αύριο, κυρία Τσιαπράζη, για να μας πείτε πώς πήγαν τα πράγματα, έτσι. Και να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό που κάνετε.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπυροπούλου, που αντιλαμβάνεστε κι εσείς και οι συναδελφοί σας τη σημαντικότητα τέτοιων εκδηλώσεων και στο πώς βοηθάνε τα παιδιά μας.
0: Τίποτα. Την αγάπη μας να περάσετε πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιαπράζη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και μετά θα σε πάω στις πρέσπες. Με τι γνώμησες. Εδώ θα σε κάνω τουρνέ σήμερα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, Παναγιώτη, σου έχω πρόταση. Θα πάρεις το κορίτσι σου και θα πάτε σε ένα φοβερό road trip που λένε και στο χωριό μου, τον Πύργο Ηλίας. Τι είσαι, Καρδία, και εγώ καχαΐα, είμαστε όλοι κοντοχωριανοί. Θα πάτε λοιπόν, είναι η μεγάλη Πρέσπα και είναι και η μικρή Πρέσπα. Τα ξέρεις, τα μαθαίνετε στο σχολείο αυτά, σας τα κάνανε τη γεωγραφία.
6: Μόνο τα κάνανε. Εγώ...
5: έχετε πάει ποτέ, να έχεις πάει ποτέ? Όχι, να δεις τι ομορφιά είναι εκεί. Δεν υπάρχει, πανέμορφο μέρος. Λέγαμε νωρίτερα για τις ομορφιές της Πελοποννήσου, αλλά όλη η χώρα μας είναι μια κούκλα, κυριολεκτικά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον Στράτο τον Βασιλόπουλο, τον εκλεκτό φίλο, από την Οργανωτική Επιτροπή του ΡΟΑΝΤ. Πρέσπα, τριπ, όπου τι είναι αυτό, Βεστράτο, καλημέρα.
7: Καλημέρα κυρία Σπυροπούλου, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Να σας παρουσιάσω το Πρέσπα Road Trip. Είναι η μετεξέλιξη του Πρέσπα Off-Road που πραγματοποιούσαμε κάθε χρόνο. Φέτος περνάμε σε καινούρια εποχή. Δύο μικρές αλλαγές. Η μία αφαιρέσαμε το off-road, γιατί φέτος πλέον δεν θα κινηθούμε σε εκτός ασφάλτου διαδρομές. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι το Πρέσπα off-road πλέον γίνεται διεθνές. Θα περάσουμε στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας, στην αλβανική πλευρά των δύο λιμνών, της μικρής και της μεγάλης Πρέσπας, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως. Πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι το Πρέσπα Road Trip δεν είναι ούτε αγώνας ταχύτητας, ούτε αγώνας δεξιοτεχνίας. Είναι μια βιωματική διαδρομή, ένα ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο, στην ιστορία και τις θεσίες. Στην πραγματικότητα είναι μια χρονομηχανή. Μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Και μάλιστα κοντά, από την Πελοπόννησο, από την Πάτρα, από το Πύργο Ηλίας, από την Ολυμπία.
5: Δική μου.
7: Ναι, δική σας, από την Αθήνα, από το Βόλο. Θα έρθουν είτε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, είτε κάπου σε ενδιάμεσες στάσεις θα συγχωνευτούν με το υπόλοιπο καραβάνι των αυτοκινήτων και θα συνεχίσουμε αυτή την χρονομηχανή. Θα ταξιδέψουμε από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου έως και τη σημερινή εποχή, παρουσιάζοντας την ιστορία του τόπου που διαβαίνουμε. Το αυτοκίνητό μας μετατρέπεται πραγματικά σαν ένας κινηματογράφος ιστορικής παρουσίασης του τόπου που διαβαίνουμε.
5: Και βλέπετε ουσιαστικά, γίνεστε πόσες συμμετοχές, πόσα μέχρι τώρα τουλάχιστον, πόσοι είστε, πόσα αυτοκίνητα.
7: Έχουμε τουλάχιστον 40 αυτοκίνητα μέχρι στιγμής. Θα ξεκινήσουμε κομβόι αυτοκινήτων. Η ειδοποιώς διαφορά βέβαια είναι ότι στο αυτοκίνητο που ηγείται της εκδήλωσης υπάρχει ένας πομπός, συντονίζουν όλοι τα ραδιόφωνά τους στο συγκεκριμένο πομπό και ακούνε από πρώτο χέρι ιστορικές αφηγήσεις από επιστήμονες ειδικούς. Φέτος θα έχουμε στην ομάδα μας για δεύτερη φορά τον Γιώργο το Στάμκο, συγγραφέας, βαλκανιολόγος θα έλεγε κανείς και ερευνητής, όπως επίσης και την αρχαιολογική ομάδα Ιδίπους από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το οποίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Τυράννων ανέδειξαν τα ιστορικά βυζαντινά μνημεία στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας, στο νησάκι Μάλιγκρατ, στις ακτές της Μεγάλης Πρέσπας, τα ασκηταριά και τερημητήρια από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα, που είναι σχεδόν ίδια αυτά που μπορούμε να επισκεφτούμε από την ελληνική πλευρά, κάνοντας βαρκάδα στα ασκηταριά και θερημητήρια της ελληνικής πλευράς της Πρέσπας. Αντίστοιχα, με σημαντικές ελληνικές επιγραφές θα συναντήσει κανείς στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Βέβαια, φέτος έχουμε να δούμε και την αλβανική πλευρά της μικρής Πρέσπας. Είναι μια άγνωστη ιστορία. Παραδείγματος χάρη, λίγοι γνωρίζουμε ότι το 335 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, μόλις είχε αναλάβει το βασίλειο, ότι κοίτασε μια εξαιρετικά δεσμενή θέση, κυριολεκτικά κυκλωμένος από τους Ιλυριούς στην διάβαση του Λύκου κοντά στην μικρή Πρέσπα, και υπό κανονικές συνθήκες θα είχε χάσει τη μάχη. Όχι μόνο την κέρδισε, αλλά από εκεί ξεκίνησε η μεγαλειώδης εκστρατεία να κερδίσει το τότε γνωστό κόσμο.
5: Εγώ βλέπω ότι όσοι συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο υπέροχο αυτό ταξίδι, που οι οικογένειες, οι παρέες, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν εκεί και που θα συντονιστούν σε αυτό το δρομολόγιο, το ιστορικό, το κοινωνικό, το ανθρώπινο, ξέρετε, να συνδέονται οι λαοί με κάθε τρόπο, είναι πολύ σημαντικό, αφήνοντας πίσω όλα όσα έχουν στο παρελθόν συζητηθεί και συμβεί και σχολιαστεί. Άρα αυτό είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία για 8η χρονιά, φαντάζομαι. Φέτος είναι το διεθνές, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς, και μπράβο και Βασιλόπουλε. Και επίσης εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα, μόλις ανοίξει και η συνοριακή διάβαση με τη Βόρεια Μακεδονία στο λαιμό Πρεσπών, τότε θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε για τριεθνές, τρεις χώρες, δύο λίμνες, ένας τουριστικός προορισμός. Πολύ εύστοχα το επισημάνατε. Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι ο στόχος μας δεν είναι απλώς να διοργανώσουμε μία εκδρομή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο βιωματικού, πολιτιστικού και διασυνοριακού τουρισμού. Να ενώσουμε ανθρώπους, τόπους, μνήμες και πολιτισμούς.
5: Και γεύσεις, από ό,τι διαβάζω εδώ, και γεύσεις, και γεύσεις.
7: Ακριβώς. Να δείξουμε ότι η Πρέσπα δεν είναι το τέλος τριών χωρών. Είναι το σημείο όπου τρεις χώρες μπορούν να συναντηθούν. Η Πρέσπα μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο διασυνοριακής ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλκανικής. Φυσικά θα δοκιμάσουμε και τις γεύσεις των Πρεσπών, τα φασόλια, τις πιπεριές, τα ψάρια.
5: Στη λίμνη εκεί γύρω-γύρω, υπέροχα. Κύριε Βασιλόπουλε, αν μας επιτρέπετε, τώρα 12 του μηνός είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη το κομβόι των αυτοκινήτων από την δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, δρόμο δηλαδή από την Αθήνα, και συντονιζόμαστε όλοι στον Πομπό και ξεκινάμε από την παλιά Εθνική Οδό, θα περάσουμε από τη Χαλκιδόνα, από την αρχαία Πέλα, από τα Γιαννιτσά, που ήταν η σημαντική μάχη που έγινε και απελευθερώθηκε ολόκληρη η Βόρειος Ελλάδα, να περάσουμε από την Έδεσα, τις Αιγαίες, την παραλίμνια μαγευτική διαδρομή από τη λίμνη της Βεγορίτη, να περάσουμε από το Αμύνδιο, την πόλη των Κρασιών, να καταλήξουμε στο ποτάμι της Φλόρινας, αυτό που ενέπνευσε ακόμα πολλούς καλλιτέχνες, ακόμα και το Θεόδωρο Αγγελόπουλο με τις τεράστιες δημιουργίες,
5: βέβαια.
7: Να καταλήξουμε στο νεραϊδότοπο το Πρεσπών.
5: Λοιπόν, άρα εγώ τι προτείνω και θα σας αποχαιρετήσουμε, λέω να το ανανεώσουμε το ραντεβού αυτό για το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα είστε on the road, για να μου πείτε περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής αυτής.
7: Πολύ καλή ιδέα να σας δώσουμε απευθείας ανταπόκριση.
5: Βέβαια.
7: Να πω όμως ότι έχουμε φέτος πλέον μπορούν να συμμετάσχουν πάσης φύσεως αυτοκίνητα, συμβατικά, ακόμα και ηλεκτρικά. Μια και στο ξενοδοχείο Πρέσπα Ριζόρ Βίλα Πλατιθέα, στο πλατή Πρεσπών, υπάρχει φορτιστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όσοι θέλουν για λεπτομέρειες μπορούν να μπουν στη σελίδα της εκδήλωσης prespaoffroad.com, prespaoffroad.com, ή να πάρουν τηλέφωνο στο 6932-311-208 και να δηλώσουν συμμετοχή.
5: Τέλεια. Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο από τις Πρέσπες. Άντε να δω πότε θα δούμε και εμείς επάνω να κάνουμε εκπομπή. Το έχω πει πολλές φορές. Το λέω και το εννοώ. Εύχομαι να γίνει.
7: Έχετε μόνιμη πρόσκληση.

0: Και το κάνω και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το τρέχουμε και
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει καμία περίπτωση να ήθελες να ασχοληθείς, ή είναι κάτι που απλά είναι αυτό που λέμε μπήκα, πέρασα, όπως πήγα εγώ στη γαλλική φιλολογία, πώς πήγα, πώς μπήκα, πώς βγήκα. Κανείς δεν κατάλαβε. Ούτε εγώ.
0: Νομίζω, εντάξει, δεν είναι η σχολή που μένει απαρατήρητη. Δηλαδή, για να μπεις. Ναι, για να περάσεις, δηλαδή δεν είναι μπήκα, πέρασα.
1: Και πανεπιστήμιο και μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Πάντα άλλωστε ήμουνα στο σχολείο όταν είχαμε μαθηματικά.
0: Οπότε ναι, εντάξει, είναι από κάθε άποψη, μου αρέσαν εμένα τα μαθηματικά πολύ και νομίζω και η μουσική έχει σύνδεση άμεση.
1: Έχει αυτό το ρυθμό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει
0: ναι.
1: και στα μαθηματικά, ε.
0: Ναι. Όλη η μαθηματική σκέψη, η μουσική αυτό είναι στην πραγματικότητα.
1: Και δεν είναι τυχαίο που μεγάλη μουσική είναι και μαθηματική ταυτόχρονα.
0: Ναι. Και νομίζω, δεν ξέρω, και εγώ έχω παρατηρήσει ότι πολλοί μαθηματικοί έχουν έτσι μια καλλιτεχνική πλευρά. Την έχω παρατηρήσει με αρκετούς.
1: Έχει άλλο τρόπο σκέψη στο μαθηματικό μυαλό. Εγώ είμαι θεωρητικής κατεύθυνσης. Δεν καταλαβαίνω. Στο λέω να το ξέρεις.
0: Μαθηματικό μυαλό μπορεί να έχεις όμως.
1: Δεν θα τα καταλάβαινα. Δεν είχα τις βάσεις στο σχολείο. Μίλαγα με τη συμμαθητριά μου.
0: Νομίζω και ένας κακός καθηγητής, ας πούμε, σε μια τάξη μπορεί να.
1: Όχι. Νομίζω ότι είχα μια. Μάλλον δεν είχα τις βάσεις ή δεν είχαμε δώσει την ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν με τράβαγε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως. Είναι αυτό που λες. Η ζωή είναι μαθηματικά, έτσι.
0: Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Δεν θα πάψω, νομίζω, να το πιστεύω ποτέ. Και το βλέπω και στην καθημερινότητα. Ο τρόπος σκέψης είναι. Είναι μαθηματικά και βοηθάει πάρα πολύ και στη μουσική και στα πάντα.
1: Πού βοηθάει ο μαθηματικός τρόπος σκέψης?
0: Νομίζω σε οποιοδήποτε πρόβλημα, καθημερινό, μεγάλο, μικρό, είναι μια διαδικασία, το σπάω σε κομμάτια που λέμε, 1, 2, 3, λύνω το πρώτο, πάω στο δεύτερο, πάω στο τρίτο.
1: Όπως κάνουμε τα προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να λύσω κανένα πρόβλημα. Παράβες, και τα δημιουργώ μόνο. Κατάλαβε στα μάτι. Αυτό το θέμα. Καταγωγή έχει από την Αρκαδία, μου είπε.
0: Ναι. Ορεινή Γορτινία.
1: Ναι.
0: Αρκαδία, ναι.
1: Τι ωραίο μέρο. Και αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί λέγαμε νωρίτερα και για τον Πλάτανο εδώ, των φίλων μα εδώ.
0: Πανέμορφα και εκεί.
1: Και εκεί πανέμορφα, αλλά και η Αρκαδία και η Γορτινία μαγικά.
0: Είναι μαγευτικά.
1: Έχω κάτσει πριν από χρόνια στα Λαγκάδια. Πάει και την κιθάρα για να κλείσουμε, γιατί κλείνουμε σιγά-σιγά. Μου πει το τραγούδι το τελευταίο που μου μούταξε. Πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Έχω κάτσει λοιπόν στα Λαγκάδια. Παιδάκι τώρα. Πήραμε κάτι κριτσίνια λοιπόν, είχε τον καφέ, κάτι κριτσίνια και είχε ένα τυροκομείο εκεί στην. Έχει πολλά τυροκομεία εκεί στα Λαγκάδια. Πήραμε τυρί για να πάρουμε μαζί πίσω. Καθόμαστε κάποια στιγμή, Παναγιώτη, λοιπόν, να το δοκιμάσουμε, λέμε, το τυρί που πήραμε. Πρέπει να φάγα 1 κιλό φέτα μόνη μου, με μισό κριτσίνι, βλέποντας τα Λαγκάδια της Αρκαδίας. Λύσαξα στην επιστροφή, να ξέρεις. Δεν άντεχα τόση ώρα. Αλλά είναι τι προϊόντα καταπληκτικά που έχετε και εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι η πρώτη ύλη, νομίζω.
1: Ναι. Είναι η πρώτη ύλη, ο καθαρός αέρας, είναι αυτά τα μέρη τα οποία είναι λατρεμένα. Yes. Ποιο τραγούδι θα μου πεις, πριν κλείσουμε, που χαιρετήσουμε τον κόσμο, Παναγιώτη Σκιούλος.
0: Καλδάρα.
1: Καλδάρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, να τι πάμε. Αποχαιρετούμε. Εμείς ραντεβού αύριο στις 6 το πρωί, Dan. Εδώ θα είμαστε. Δεν θα έχουμε. Δεν θα είμαστε αύριο εδώ. Θα λείπουμε. Αν θα προλάβουμε, όσο προλάβει να πει το τραγούδι, θα προλάβουμε. Θα προλάβει, δεν σταμάτησε. Σταμάτα την κρίνια. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αύριο 6 το πρωί. Α, να μην αποχαιρετήσω, εννοείς, αν θα προλάβουμε. Είμαι και λίγο αργής αντίληψης. Δεν τα πιάνω και με την πρημία. Σταμάτη, παιδί μου.
0: Το κάνω πολύ σύντομα.
1: Κάν' το όσο θες. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά.

0: Έχει δίκιο ο Σταμάτης. Προλαβαίνουμε κι άλλο ένα. Αντέχεις. Άλλο ένα, τελευταίο. Γιατί είναι και 57, είχε δίκιο, γι' αυτό εννοούσε. Για πάμε λοιπόν.
1: Να παίξω άλλο ένα ή να πω για το καινούριο τραγούδι.
0: Αυτό θα πεις.
1: Μία φορά. Ότι
0: ναι, ναι. Μάλλον βασικά, μήπως να το βάλουμε στο κλείσιμο, άλλη μία φορά, καλέ μου Σταμάτη. Κλείνοντας λοιπόν, για πες μας το Δειλά-Δειλά.
1: Δειλά-Δειλά, ναι, είναι το πρώτο μου τραγούδι. Σε στίχους Χριστίνα Αλογογιάννη και Εύμορφου Κασινάκη μουσική. Χαιρετίσματα γιατί μας ακούνε κιόλα.
0: Τα φιλιά μας.
1: Είναι το πρώτο μου τραγούδι, είναι έτσι μια μπαλάντα, θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ ωραία, πολύ αγαπημένη.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά που άκουσες την μπαλάντα αυτή να παίζει εδώ, σε εμάς, για παράδειγμα. Πώς
1: εντάξει, ήταν... νομίζω το συνέστημα είναι οριακά τρομακτικό, ξέρεις, ότι μπορεί να ακούσεις τον εαυτό σου. Αλλά πλέον αρχίζω να πω δειλά-δειλά και το συνηθίζω, yeah. Έτσι. Γιατί εντάξει, έχει και ένα άβολο στην πρώτη, έτσι, στις πρώτες φορές. Αλλά πλέον νομίζω το συνηθίζω και το απολαμβάνω όσο και οι άνθρωποι που μου στέλνουν το απολαμβάνουν και αυτοί.
0: Λοιπόν, να το απολαμβάνω, το ακούσουμε, θα το βρει ο Σταμάτης. Αλλιώς, αν δεν το βρει, έχουμε τον καλλιτέχνη εδώ, θα το πειλάει. Κατάλαβες, τι νομίζεις. Γιατί τα έχω κανονίσει έτσι εγώ. Ουσιαστικά λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και που από ό,τι φαίνεται το κάνει και καλά. Τότε, πριν αποχαιρετήσουμε, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο που θα μπορούσε να έχει? Δηλαδή σε 10 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: πού
1: ναι,
0: βλέπεις
1: ναι.
0: τον εαυτό σου, πού θα ήθελες?
1: Εγώ θα ήθελα να με βλέπω να κάνω αυτό που αγαπάω. Δηλαδή να ξυπνάω κάθε μέρα και να λέω αυτό που ονειρευόμουν να το κάνω αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Και εμείς αύριο 6 το πρωί. Φιλιά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Συγκινημένη βεβαίως, διότι την Τετάρτη παρουσιαστήκαμε και εμείς. Είμαστε στη φουρνιά των κοριτσιών που επέλεξαν εθελοντικά να κάνουν τη θητεία του. Σήμερα έχουμε και επισκεπτήριο. Έχουμε και επισκεπτήριο σήμερα, πάλι στη Λαμία δηλαδή θα τη βγάλουμε όπως καταλάβατε. Θα πω λίγο αργότερα. Πάμε στα... πριν πάω στα του καιρού. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι... Ο Θεός πήγα να πω, εντάξει, είναι αυτός ο Θεός της Ελλάδος πάντα που μας ανοίγει τους δρόμους. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 αμποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία τους 33. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 αμποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε εκεί αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι για μένα το θέμα της εβδομάδας είναι τα κορίτσια μας. Πρέπει να σας περιγράψω τις εικόνες, θα το κάνω σε πολύ λίγο για να μην βγούμε και... Θα μου πεις πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Όχι, αλλά συμβαίνει και αυτό. Να βγαίνω εκτός ροής. Θα πάμε λίγο στη βουτιά, στην ιστορία, έτσι όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή περίπου αυτή την ώρα, να κάνω όμως και τις συστάσεις σωστά. Απέναντί μου μάγος των πλέκτρων, guest star, ο αδερφός μου ο Σταμάτιος Καρλούτσος. Σταμάτιος, μου αρέσει το Σταμάτιος. Γιορτάζουμε και την ίδια μέρα. Μου έχεις πει τι ζώδιο είσαι βέβαια, Σταμάτη. Τι ζώδιο είσαι, υδροχός, δεν ξέρω τίποτα από τους υδροχούς. Τι σου λένε γύρω σου, είσαι καλός, είσαι παράξενο, είσαι. Έτσι είναι και τα κοριτσάκια μας τώρα, ξέρεις, η πρώτη επαφή με το στρατό. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

913 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Αλέξανδρος ο Τρίτος, πεθαίνει από την εξάντληση ενώ παίζει τζικάνιο, κάτι σαν το πόλο με άλογα. Ο Αλέξανδρος, αφού έφαγε σαν να μην υπήρχε αύριο, έπιε υπερβολικά, σηκώθηκε από το τραπέζι και κάλεσε τους αυλικούς του να παίξουν. Ο ίδιος κουράστηκε τόσο πολύ που κάποια στιγμή άρχισε να αιμορραγεί από τη μύτη, μέχρι που στο τέλος οριάστηκε σχεδόν άψυχο στο χώμα. 1822 Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα στοιχείο παίρνοντας εκδίκηση για τη σφαγή στο νησί. Σκοτώνονται 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί και αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο ναύαρχος Καρααλής. Ο Κανάρης βάζει φωτιά στην Ευρώπη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και φυσικά στην Ελληνική Επανάσταση. Κατά τον ιστορικό Ανδρέα Μάμουκα, ο οποίος ήταν παρόν στη σφαγή, ο πληθυσμός στο νησί ανέρχονταν στις 140.000 με 150. Μετά την καταστροφή, στο νησί της Χίου έμειναν περί τους 1.000 με 2.000 ανθρώπους και περί τους 20.000 είχαν διαφύγει. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός των αγοριών από 3 έως 12 ετών και των γυναικών από 3 έως 40 ετών που εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν από δουλεμπόρους σε παζάρια της Δύσης και της Ανατολής, σφάχθηκαν ανελέητα. Το 1933 έχουμε τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο, οι οποίοι και επέστρεφαν απογεύμα από το σπίτι της Πινελόπης Δέλτα. Υπεύθυνος θεωρήθηκε ο διευθυντής της ασφάλειας Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, που συνελήφθη και φυλακίστηκε ενώ συνεχίζονταν οι ανακρίσεις για τη σύλληψη των φυσικών και ηθικών αυτούργων. Ο Βενιζέλος είχε χαρακτηρίσει πολιτικά υπεύθυνο τον πρωθυπουργό Γιώργο Κονδύλη, ενώ είχε αφήσει αιχμές κατά του Ιωάννη Μεταξά. Η δίκη άρχισε το Φεβρουάριο του 1935, όμως πήρε διαφορετική τροπή εξαιτίας του αποτυχημένου βενιζελικού πραξικοπήματος της 1ης Μαρτίου. Οι περισσότεροι μάρτυρες κατηγορίας απέσυραν τις μαρτυρίες τους. Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη κάποιων, αλλά τελικά όλοι αθώθηκαν παμψηφοί. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντετσε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του δεύτερου τη τάξη, τον SS Ράιχαρντ Χάιντριχ. Το 1944 οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Νορμανδία και αρχίζει η μεγάλη αντεπίθεση. Επικεφαλής του παράτολμου εγχειρήματος ήταν ο Αμερικανός αρχιστράτηγος Ντουέιτ Άιζενχάουερ. Χιλιάδες σκοτώθηκαν και από τις δύο πλευρές, με τους επιζώντες να διηγούνται ότι η θάλασσα βαφτική κόκκινη από το αίμα και ο αέρας έκαιγε από τις εκρήξεις. Και το 1981 το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα του κόσμου στο Μπιχάρ της Ινδίας, όπου 7 βαγόνια τρένου που διέρχονταν από γέφυρα έπεσαν σε ποταμό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από 800 έως 1.000 ανθρώπους. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε παρέουλα μέχρι τις 10 με πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί και αυτή η εβδομάδα ήταν πυκνή εξελίξεων πολιτικών κατά κύρια βάση και λογικό και αναμενόμενο, γιατί αρχίζουμε πια να μετράμε και το αποτύπωμα των νέων κομμάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το αντιμετωπίζει εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις εισηγήσεις του κυρίου Φάμελου να μην ικανοποιούν μεγάλο μέρος βουλευτών και στελεχών του κόμματος, και λογικό είναι. Ήρθε και αυτή η ανάρτηση χθες που καλωσόρισε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Σοκράτη Φάμελο. Καταλαβαίνουμε τώρα τι έγινε. Πήρε φωτιά ο Πολάκης. Σήμερα νομίζω έχουν την κεντρική τους επιτροπή. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Αλλά είναι και ψιλοαναμενόμενη αυτή η ρευστοποίηση, διότι όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, και εγώ πάντα στις δημοσκοπήσεις σας έχω ξαναπεί, κοιτώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι την πρόθεση ψήφου. Αυτή εν πολλής μάλλον διαμορφώνεται κάνα μήνα πριν την εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή αφού ανακοινωθούν οι κάλπες, εκεί ένα μήνα πριν μπαίνουν και τα διακυβεύματα, έρχεται ο ελληνικός λαός να αποτυπώσει αυτό που έχει συμβεί, τι περιμένει, ποια είναι η προσδοκία, ποια είναι η ελπίδα και κυρίως ποιο είναι το κόμμα που μπορεί να εκφράσει την ελπίδα για το αύριο. Και εκεί ζυγίζονται και βγαίνουν τα αποτελέσματα. Όμως τα ποιοτικά έχει σημασία να τα βλέπουμε, γιατί δείχνει και την τάση του κόσμου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ποια είναι τα προτάγματα, και καταλαβαίνουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της αριστεράς θα κατευθυνθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα, όχι γιατί συμφωνεί απόλυτα με ένα πρόγραμμα
που δεν το έχουμε δει και στην ανάλυση του, το αντιμετωπίζουμε στις χοντρές γραμμές έτσι όπως ανακοινώνεται από τα στελέχη της νέας προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά κυρίως γιατί ο κόσμος έχει και μία τάση. Αυτό διαχρονικά συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Να πηγαίνει και να στοιχίζεται στο πρόσωπο που θεωρεί ότι μπορεί να φέρει το νικηφόρο αποτέλεσμα. Και στην παρούσα φάση ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να το εκφράσει με μια δυναμική που δεν αμφισβητείται από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς που έχουν προκύψει στην πραγματικότητα από διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και η Νέα Αριστερά είναι ένα τέτοιο κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας εν πολλής είναι ένα τέτοιο κόμμα. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάμε, αλλά και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι συνήθως και κυρίως προέρχονται από αυτόν τον κόσμο. Τώρα, ποιους περαιτέρω μπορεί να σε σπυρώσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Εγώ δεν είμαι και οπαδός της λογικής ότι ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει να κάνει πρόωρα εκλογές, δεν έχει και κανένα λόγο πολιτικά εδώ που τα λέμε, θα τα αναλύσουμε και αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μείζον ζήτημα την εβδομάδα που πέρασε είναι όλες αυτές οι αναταράξεις που δημιουργούνται στα πολιτικά κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα αντιμετωπίζουν ζητήματα. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του χθες. Βεβαίως, αν διαβάσουμε και πίσω από τις λέξεις, φαίνεται ότι το έχει καταλήξει, το έχει αποφασίσει. Προφανώς έχει δημιουργήσει και το μηχανισμό για να πάρει πολύ γρήγορα σάρκα και ωστά αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Θα δούμε. Δεν βιάζεται ο μεσήνιος πολιτικός, δεν βιάζεται καθόλου. Μπορεί να διαβάσει και τις προθέσεις του Πρωθυπουργού, οπότε ξέρει ότι είχε ένα χρόνο μπροστά του. Καλό όμως είναι να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα, να δοθεί και ο χρόνος και στην κοινωνία να κάνει την αποτίμηση, να ακούσει, να δει τα στελέχη, να εμπεδώσει το αφήγημα που θα έχει ο κάθε πολιτικός χώρος. Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλώς υπάρχουν τα κόμματα, ας δημιουργηθούν και άλλα εφόσον η κοινωνία τα ζητά και τα έχει ανάγκη, γιατί το σημαντικότερο είναι να μπορούμε να εκφραστούμε. Και προφανώς δεν θα υπάρξει ένα κόμμα που θα καλύπτει 100% τις ανάγκες μας ή τον προσανατολισμό μας, αλλά πάντα πάμε και ακουμπάμε σε εκείνο που βρίσκουμε τα περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι γίνεται σε όλες μας τις σχέσεις, όχι μόνο στο τι θα ψηφίσουμε στο τέλος της ημέρας, αλλά και στους φίλους μας και στις οικογενειακές σχέσεις. Έτσι δενόμαστε περισσότερο με εκείνους που έχουμε περισσότερα κοινά ή με εκείνους που μπορούμε να συζητήσουμε τις αντιθέσεις μας πολιτισμένα. Δηλαδή μην αρχίσουμε τις μπουνιές, κλωτσιές και τα λοιπά. Άρα κάπως έτσι κινούμαστε και πολιτικά. Καλώς υπάρχουν, θα τους ακούσουμε, θα τους παρακολουθήσουμε. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι παρετήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις μέχρι να μας πάρουν στο τηλέφωνο και να μας πούνε «Ελάτε εδώ». Δεν μου αρέσει πολιτικά αυτό. Αν κάποιος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε απόσταση με το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, εννοώ, καλό είναι να αποχωρήσει και να έχει και την ευθυξία να παραδώσει και την έδρα του και να πάμε παρακάτω. Δεν αυτή η διάθεση του να κρατήσω την καρέκλα γιατί είναι ένα εισόδημα που δεν θέλω να χάσω, δεν είναι και πολύ έντιμο πολιτικά. Είναι και τι μήνυμα περνάς. Τι μήνυμα περνάς στην κοινωνία? Ότι καθόμαστε εδώ για να παίρνουμε τα λεφτάκια μας και μόλις μας φυρίξουν θα τρέξουμε? Δεν. Ξέρω εγώ, εμένα δεν μου αρέσει. Σας μπορεί και να σας αρέσει. 6-9-47-9-89-9-89. Το Viber του σταθμού για τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Και φυσικά το NER Alpha Radio 989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα στην πορεία της εκπομπής. Εκεί στην δεύτερη ώρα θα έχουμε και καλεσμένο εδώ στο Ραδιοθάλαμο να δούμε τα θέματα πολιτισμού, πολιτικής και όλα αυτά που μας απασχολούν. Θέλω να πω τώρα για αυτό που για μένα ξεχώρισε και όχι επειδή η κόρη μου δήλωσε τη συμμετοχή της σε αυτή την πρώτη φορά ιστορική απόφαση της θελοντικής θητείας των κοριτσιών. Θέλω να σας πω έτσι όταν έφτασα εκεί στο στρατόπεδο στη Λαμία, σε αυτό το κέντρο όπλων, και μια τέτοια εκπαίδευση τους κάνουν. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο στρατόπεδο, είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη, πολύ καθαρό, πολύ περιποιημένο.
κρατώ λίγο τις φατσούλες των κοριτσιών. Κάποιες ήταν πιο σίγουρες για αυτό που πάνε να κάνουν. Τα περισσότερα κορίτσια ήταν λίγο σαστισμένα. Είναι πολύ καινούργια κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι πως μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή τους. Μπήκε με έναν έτσι περίεργο τρόπο. Είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα για τα κορίτσια σε αντίθεση με τα αγόρια, γιατί το αγόρι πάει κάνει τη θητεία του, ούτε μόρια έχει, ούτε εύνοιες έχει, απλά κάνει τη θητεία του. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό θα γίνει θεσμός, γιατί πια θα συζητηθεί, θα δούμε και πώς θα πάει. Είναι πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι δύσκολο και για τις ίδιες τις εκπαιδεύτριες των κοριτσιών που έχουν επιλέξει να κάνουν την εθελοντική τους θητεία. Είναι πολύ δύσκολο για τα κορίτσια να βρεθούν ξαφνικά σε ένα περιβάλλον όπου η εντολή θα έρχεται η μία μετά την άλλη. Αυτός η αίσθηση του περιορισμού της ελευθερίας που έτσι κι αλλιώς είναι συνυφασμένη με το στρατό, είναι δύσκολο, είναι σαν να περνάνε μια δεύτερη εφηβεία στην πραγματικότητα. Αυτά λέω και εγώ στην κόρη μου στη μικρή επικοινωνία που έχουμε. Στην πραγματικότητα είναι σαν να περνάς μια δεύτερη εφηβεία χωρίς να ξέρεις τι συμβαίνει. Θέλει τσαχανό, θέλει θάρρος, θέλει κουράγιο και κυρίως πρέπει να δοθεί χρόνος και στις εκπαιδεύτριες και στα κορίτσια μας που επέλεξαν να κάνουν τη θητεία τους, να καταλάβουν τι είναι αυτό που συμβαίνει. Εγώ θα τη δω σήμερα γιατί έχουν έξοδο, οπότε θα πάμε να την παραλάβουμε. Πάμε εκεί στην πόλη, είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη το στρατόπεδο, γιατί και τα κορίτσια μπορούν να κινηθούν και μόνα τους μετά, στις επόμενες εξόδους, γιατί υπάρχει αυτή. Είναι τόσο διαφορετικός ο στρατός από τότε που εμείς μεγαλώναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις άδεια πριν ορκιστείς. Τώρα τα παιδιά πάνε και στις 4-5 μέρες, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο της παρουσίας τους στο στρατόπεδο, έχουν και την άδειά τους. Να πάνε είτε οι γονείς τους να τους δουν, είτε οι φίλοι τους, είτε να βγουν οι ίδιοι μόνοι τους με όσους έχουν γνωρίσει και έχουν έτσι έρθει πιο κοντά στο στρατό. Οπότε μια χαρά είναι. Δεν τα έχουμε ζωρίσει όμως τα παιδιά μας και τους φαίνεται βουνό. Λες και αν είναι στη δουλειά περνάνε καλύτερα. Πιστεύω ότι εάν πας να κάνεις μία σύγκριση ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος στο στρατό, είναι το ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Μακάρι να μπορούσε αυτός ο θεσμός να συμπεριλάβει και εμάς που έχουμε μία κάποια ηλικία. Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής, πολύ ευχαρίστω θα τα άφηνα όλα για να πήγαινα να κάνω θητεία. Πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή μέχρι και το τσιγάρο θα κόβα. Τόσο πολύ. Έχεις πολλά να πάρεις από το στρατό. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί είδα εγώ τις εκπαιδεύτριες εκεί ήταν πολύ... Έλεγα στην κόρη μου, δεν πρέπει να σας το πω. Μου έλεγε πριν φύγει, εύχομαι να μην είμαστε, να μην συναναστρεφόμαστε με τα αγόρια, να έχουμε γυναίκες να μας κάνουν την εκπαίδευση κτλ. Εγώ της είπα, κορίτσι μου, εύχομαι να έχετε άντρες να σας κάνουν την εκπαίδευση, αλλά έχουν γυναίκες και είναι και πάρα πολύ σκληρές. Ναι, δεν θα προλάβω να το ακούσουμε το τραγούδι, είναι πάνω να κάνουμε το διάλειμμα και να Ας βάλουμε λίγο, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη, σαν να το ξέρε η Αφροδίτη, You're in the Army Now μας έχει βάλει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Ασημπίλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα παραμείνω για πολύ λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον για να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς τα εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο day.gr, κάθετος Fiber. Βρέλτα μου, θες να μου πεις τι κάνεις στη ζωή σου, για να καταλάβω λίγο και τον προσανατολισμό του μηνύματος. Με τι ασχολείς ακριβώς, αν ασχολείσαι με κάτι, γιατί μπορεί και να μην ασχολείσαι με τίποτα άλλο, εκτός από το να είσαι πολύ θυμωμένη και να μην ξέρεις τι γράφεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, και την Όλγα και την Αγγελική. Ο αγαπημένος μου ο Γιάννης, που είδα την ανάρτησή σου εκεί από το καραβάκι που πήγαινε στην Αίγινα και πολύ καλά έκανες. Καλή θητή εύχεσαι στο κοριτσάκι μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου και στο Μελέτη. Ο φίλος ο Βαρκάρης τον Αχέροντα. Καλημέρα Μπουμπουλίνα μου λέει. Σύντροφε Γιώργο, δεν τελειώνουν τα βάσανά σου τώρα και σε αντρικό. Έχει στείλει δύο πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Κώστα που επίσης στέλνει τις ευχές του και τα συγχαρητήριά του στο κοριτσάκι μου που το επέλεξε, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν την πίεσαμε εμείς αυτή την κατεύθυνση, μόνη της το σκέφτηκε, ήθελε να το δοκιμάσει, εύχομαι να της αρέσει κιόλας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι τον πρώτο καιρό έχει τις δυσκολίες της εκεί, ζορίζεται, αλλά είναι όλα περαστικά στη ζωή. Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα είναι τα θέματα υγείας. Όλα τα άλλα, να ξέρετε, τα ξεπερνάμε, και κάτι που σήμερα φαίνεται βουνό, αύριο θα το βλέπουμε και θα γελάμε. Το λέω με πολύ έτσι, με πάθος το υποστηρίζω αυτό. Μόνο τα θέματα υγείας πρέπει να μας απασχολούν. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε, παιδιά. Καλή διάθεση να υπάρχει, ανοιχτά μυαλά να έχουμε, ανοιχτές καρδιές να έχουμε, οι οικογένειες να παίζουν το ρόλο τους, τον κανονικό τους ρόλο και όχι κάτι άλλο, και όλα θα πάνε καλά. Στα της πολιτικής θα επιστρέψω, γιατί ήταν πάρα πολλές οι εξελίξεις όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Ασία Αναγνωστοπούλου. Είναι μία πολιτικός που εκτιμώ απεριόριστα, γιατί είναι αυτή η πολιτικός που εγώ θέλω να ακούω και θα έπρεπε να είναι και πρότυπο. Ναι, πολύ αυστηρή, ναι, πολύ σκληρή κριτική, ποτέ δεν έχει προσβάλει, ποτέ δεν έχει λειτουργήσει με όρους τοξικότητας. Την Σία Αναγνωστοπούλου την ακούς και συμφωνείς μαζί της ή διαφωνείς μαζί της, αλλά πάντως σίγουρα την ακούς. Είναι δεδομένο. Με αφορμή λοιπόν τις παρετήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και την παράδοση της έδρας από την κυρία Χτσιόγλου, η οποία είναι δεδομένο ότι έχει σφίχτα αγκαλιαστεί με τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, έκανε μία τοποθέτηση εδώ στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Ας την ακούσουμε.
1: Η Νέα Αριστερά παραμένει να το παλέψει και στην πολιτική αυτά υπάρχουν. Αυτά γίνονται, τα έχουμε ξαναζήσει. Εγώ, επειδή έχω και μία πολύ μεγάλη διαδρομή πια στην αριστερά, τα έχω ζήσει τόσες φορές. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ακριβώς την πτώση, και αντί να γίνει μία ανασυγκρότηση, ήταν πόση μεν, αλλά παρέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη. Το να κυβερνήσεις για την αριστερά δεν είναι πάντα αυτός σκοπός. Βεβαίως πρέπει να κατακτά συνέχεια την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά κοιτάς κιόλας όταν χάνεις, γιατί χάνεις, που πρέπει να ανασυγκροτηθείς. Πολιτικά χάσαμε, ναι, ως Νέα Αριστερά. Στην αριστερά ήμουνα πάντα. Έχουμε γνωρίσει πόσο μεγάλα σκαμπανεβάσματα, γιατί θεωρώ ότι πάντα, πάντα η αριστερά πρέπει να υπάρχει. Πάντα, έστω κι αν είναι... Ναι. Μία βάρκα με το κύμα απέναντί της. Πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να το κρατάει αυτό μέχρι τη στιγμή που θα ξανανέβει. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία χωρίς να υπάρχει αριστερά.
0: Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε αυτά που είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, αλλά να δούμε και τι χαμό προκάλεσε η ενάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Θα συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Η αριστερά πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ως βάρκα απέναντι στο κύμα, αλλά η αριστερά οφείλει να ανοίγει δρόμους στη σκέψη μας, να γινόμαστε αλληλέγγυοι. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Περισσότερο μισούμε ο ένας τον άλλον, περισσότερο αδιαφορούμε ο καθένας για την οικογένειά του, περιχαρακωνόμαστε στον εαυτό μας, στην παρτούλα μας, που είναι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λες πρωί-πρωί? Το λέω γιατί ερχόμενοι κατά τις 5 και 10 το πρωί, ανεβαίνοντας το ποτάμι, είχα στο οπτικό μου πεδίο 2-3 μηχανάκια. Παρατήρησα ότι ήταν, πώς να σας πω, σαν να φορούσαν παροπίδες και κοιτούσαν μόνο το δρόμο. Σαν να έχει κάπως αφαιρεθεί η περιφερειακή μας όραση. Και η περιφερειακή μας όραση δεν είναι απλά η προσοχή μας στο δρόμο. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι ο τρόπος που έχουμε ενσυναίσθηση στους συνανθρώπους μας, που νοιαζόμαστε για αυτούς, που κοιτάζουμε τη γειτονιά μας, που είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, να κατευνάσουμε, να ηρεμήσουμε, να συνδράμουμε. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ως κοινωνία κάνουμε, υποδιόμαστε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σύννεφα. Υπάρχει η περιχαράκωση και η αδιαφορία μας για το διπλανό. Το λέω έχοντας στο μυαλό μου αυτή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου οι πρώτες τοποθετήσεις εκεί της γειτονιάς ήταν ένα ήσυχο ζευγάρι, και σιγά σιγά όσο περνούσε ο καιρός, περνούσαν οι μέρες και βάθαινε η έρευνα στο τι συνέβη σε εκείνο το σπίτι, τι διαπιστώσαμε. Διαπιστώσαμε ότι αυτή η γυναίκα περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχε ένα χέρι να την τραβήξει, να την πάει παρακάτω. Η αδερφή της, από ό,τι διαβάσαμε, δυστυχώς η κοπέλα δεν έχει μια σταθερή δουλειά για να μπορέσει να πάρει τα παιδιά. Και είδα μια ανάρτηση χθες το βράδυ. Δεν έχει σημασία ποιος έκανε αυτή την ανάρτηση. Πάντως είναι ένας πολίτης της περιοχής της Καλαμάτας που είπε το αυτονόητο. Η Καλαμάτα έχει βγάλει 4 βουλευτές. 5. Καλεί μεταξύ αυτών και τον Αντώνη Σαμαρά. Και καλούσε, ήταν σαν έκκληση, πρόκληση, πρόσκληση προς αυτά τα πολιτικά πρόσωπα να βοηθήσουν την αδερφή της κοπέλας που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του άντρα της, να τη βοηθήσουν να αποκτήσει μια σταθερή δουλειά και ένα καλό εισόδημα, ώστε να μπορέσει να υιοθετήσει τα νύψια της. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ψυχρεμό και πιο όμορφο θα μπορούσε ποτέ να γραφτεί ή να ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία, από το πολιτικό προσωπικό, γιατί η πρόσκλησή της είναι προς όλους τους βουλευτές Αχαΐας, μεταξύ αυτών, Αχαΐας λέω, έχω το μυαλό μου της ένα Αγνωστοπόλου, Μεσσηνίας, μεταξύ αυτών και του Αλέξη Χαρίτση, γιατί και εκείνος εκεί εκλέγεται. Τώρα θα μου πείτε, παραιτήθηκε, ναι, αλλά έχεις κρατήσει την έδρα σου, είσαι πολιτικός, παραμένεις στη Βουλή, βοήθησε αυτή τη γυναίκα να βρει μια δουλειά και να μπορέσει να υιοθετήσει τα ανήψια της. Και το λέω αυτό γιατί διάβασα με πάρα πολύ προσοχή, όπως το κάνω πάντα, την ανάρτηση της Ρένας Κουβελιώτη, αγαπημένη συνάδελφος από την τηλεόραση του Α, η οποία περιέγραφε τους γονείς του δολοφόνου με πολύ μελανά χρώματα. Καλό είναι τα παιδιά να μην φτάσουν σε αυτή την οικογένεια. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι λειτουργεί και με όρους οικογένειας, γιατί κάτι θα είχαν κάνει για αυτή την κοπέλα. Δεν θα την είχαν αφήσει να σφαγιαστεί έτσι από αυτό τον άνθρωπο που μεγάλωσαν και λένε ότι είναι γιος τους. Οπότε ας ξαναβρούμε λίγο τον εαυτό μας, να σταματήσουμε το μίσος. Το λέω τώρα και με αφορμή αυτό το mail που έστειλε εδώ η κυρία Έλτα, που δεν μας έχει απαντήσει και τι δουλειά κάνει η γυναίκα. Τι κάνεις στη ζωή της εκτός από το να μισεί? Δεν ξέρω, κάνεις κάτι άλλο εκτός από το να μισείς? Εκτός από το να βλέπεις έναν εχθρό απέναντί σου, τραβάς πολύ μεγάλο ζόρι. Τώρα το τι θα κάνω στον πόλεμο είναι δικό μου θέμα. Εσύ πάντως σίγουρα δεν θα πας. Έτσι κι αλλιώς δεν σε αφορά το θέμα.
δεν. Και τι παρεμβαίνεις, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είσαι υποχρεωμένη να στείλεις κάτι. Τόσο αν είχες εφιάλτες χτες το βράδυ. Αν είχες εφιάλτες χτες το βράδυ, εντάξει, εδώ είμαστε να κάνουμε και ψυχανάλυση. Το τι θα κάνω εγώ στον πόλεμο είναι δικό μου θέμα. Και τον πόλεμο το δίνεις καθημερινά. Τον πόλεμο τον κάνεις και σε αυτούς που επιχειρούν να καταργήσουν την κοινή λογική. Και αυτός ένας πόλεμος είναι. Και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρός. Νομίζω αυτά θα πούμε και λίγο αργότερα. Που θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νικόλαο Ρίγα, να πούμε και για το βιβλίο του, να πούμε λίγο και για την αριστερά και την πρόοδο, να δούμε λίγο και τι μας ξημερώνει. Αχ, αχ, αχ, αχ. Έφυγε και ο Γιώργος Σουφλιάς, νομίζω ένας από τους τελευταίους έτσι κλασικούς πολιτικούς, μετριοπαθείς, με έργο, με παρακαταθήκη. Μπορούσες να διαφωνείς μαζί του πολιτικά, αλλά μέχρι εκεί. Και εντωμεταξύ έχουμε και τα συμβαίνοντα στον κόλπο, νέες ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ραντάρ του Ιράν χτύπησαν Ηνωμένες Πολιτείες, ένας πόλεμος που δεν φαίνεται να θέλει να τελειώσει και μάλλον δεν θέλει να το τελειώσει καμία από τις δύο πλευρές. Το σέρνουν αυτό το πράγμα, γιατί πια σέρνεται, προκύπτει ότι δεν μπορεί καμία από τις δύο πλευρές να κερδίσει αυτό τον πόλεμο, άρα τι κάνουν. Πάνε σε πόλεμο φθοράς. Ποιος θα αντέξει το τέλος της ημέρας να πει μέχρι εδώ είμαστε, πρέπει να πάμε παρακάτω. Είναι σε πολύ μεγάλη αναστάτωση ο πλανήτης γενικότερα. Η Ευρώπη δεν έχει αφήγημα, δεν υπάρχει απάντηση στα σημαντικά και στα σοβαρά. Η ακρίβεια επιμένει σε όλα τα νοικοκυριά, βέβαια σε εμάς εντάξει το παρακάνει ο πληθωρισμός. Έχουμε πάντα αυτή την τάση να βρισκόμαστε στην κορυφή της πυραμίδας στα αρνητικά. Δηλαδή, χάθηκε βρε αδερφέ, αντί να είμαστε στο 5%, να είμαστε κάτω από το 3,2% που διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, ας κάνουμε και μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σίγουρο ότι και ο πόλεμος παίζει το ρόλο του και οι στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας παίζουν το ρόλο τους, αλλά ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός είναι το α και το ω σε όλα. Μιλάμε για φιλελεύθερη οικονομία και τι φιλελεύθερη οικονομία είναι αυτή η οποία δεν έχει ψήγμα ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει αυτό που ορίζει τη φιλελεύθερη αγορά, δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας μας, γιατί είναι προφανές ότι δεν δίνονται και τα κίνητρα. Αλλά αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάποια στιγμή πρέπει να μας πει τι κάνει. Να μας κάνει ένα report, να πει εμείς αυτό το μήνα κάναμε αυτούς τους ελέγχους, διαπιστώσαμε εκείνα, κάναμε την παρέμβαση αυτή που έφερε εκείνο το αποτέλεσμα, έχουμε κάνει μια άλλη παρέμβαση που περιμένουμε στο χ χρονικό διάστημα να αποδώσει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Βέβαια καταλαβαίνετε εμένα το μυαλό μου σήμερα είναι στη Λαμία. Εκείνη το μυαλό μου στη Λαμία. Γι' αυτό θα κάνουμε μια παρέμβαση στις μουσικές επιλογές της Αφροδίτης Σιμίτη. Θα παραμείνουμε λίγο σε κλίμα στρατού.

0: σου για όπλα.
1: Τι σειρά.
2: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, μου άρεσε πάντα. Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να δούμε, γιατί εκεί πέρα αυτή η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος να θυμίσω ότι είναι στην ομάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο Ινστιτούτο του βεβαίως, έκανε μία ανάρτηση ο κ. Σιακαντάρης, ο οποίος καλωσόρισε την εισήγηση Φάμελου για τα στελέχη και τα στελέχη της Κομμουνδούρου στο νέο κόμμα Τσίπρα. Εκεί έγινε, υπήρξε μία πυροδότηση αρνητικών συναισθημάτων από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα ο κ. Σιακαντάρης να υποχρεωθεί να κατεβάσει την ανάρτηση. Βεβαίως αντιδράσεις υπήρξαν και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εκείνο που έγραψε ο κ. Σιακαντάρης είναι ότι είναι πολύ θετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και ακόμα πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα της Ελλάς, στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποίησης του λόγου του νέου κόμματος. Αυτό προκάλεσε πολύ έντονες αντιδράσεις, με τον Παύλο Πολάκη να τρελαίνεται και λογικό και να γράφει ότι ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη, απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς εδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, έγραψε ο αψής κριτικός, και νομίζω ότι έχει δίκιο ο κ. Πολάκης στη διαχείριση που έχει κάνει από την αλλαγή ηγεσίας και μετά. Έχει πέσει σε όλα μέσα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος που κινείται ο κ. Φάμελος, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ, αδικεί τον εαυτό του, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι οδηγεί το κόμμα σε ρευστοποίηση. Είναι πολύ διαφορετική συνθήκη να λες ότι εγώ θα κατέβω στις εκλογές, θα πάρω ό,τι πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω από τους πολίτες που θα με εμπιστευτούν, και σε δεύτερο χρόνο μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, και εφόσον χρειαστεί να συζητήσεις μία συμμετοχή σου σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα, είναι πολύ διαφορετική συνθήκη από το να αφήνεις το κόμμα να πέφτει δημοσκοπικά στο 1-1,5% με αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά υπάρχει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, και όσοι σπέβδουν να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι τους έχει καλέσει. Αυτοβούλως προσέρχονται πάρα πολλοί από αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κάποιοι επαγγελματίες στο είδος. Δεν έχουν μάθει να κάνουν κάτι άλλο παρά να είναι σε ένα κομματικό μηχανισμό. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι αυτό που θέλει ο Αλέξη Τσίπρας. Αλλά αυτό είναι στο δικό μου ρομαντικό μυαλό. Ενδεχομένως και να το θέλει ο Αλέξη Τσίπρας αυτό. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Σάββατο 6 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα παραμείνω για πολύ λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Να μπείτε να το δείτε, να ενημερωθείτε. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα κάνουμε όλα με το κινητό μας, αλλά χρειάζεται και το σταθερό, πιστέψτε με, και σας το λέω εγώ που είμαι με ένα κινητό στο χέρι. Πολλές φορές όμως πολλά ζητήματα τα λύνεις καλύτερα από το σταθερό. Άσε που νιώθεις και παιδί, γιατί σε πάει και πολλά χρόνια πίσω. Τότε που δεν υπήρχαν τα κινητά, τι ωραία χρόνια ήταν αυτά. Ξέρεις, έχω πάθει τον τελευταίο καιρό. Κάθομαι και βλέπω διάφορα βιντεάκια που ανεβάζουν στα TikTok και στα διάφορα. Κάτι ξένοι τουρίστες πήγαν από καλέ. DJs. Και λένε, παιδί μου, θυμάσαι το 1988 ποια ήταν τα τραγούδια που μας έκαναν παρέα. Είχες γεννηθεί. Ναι. Και σκεφτόμουν, ξέρεις, τα βλέπω όλα αυτά και αναπολώ τα νιάτα μας, η αλήθεια είναι, και συνειδητοποιώ παράλληλα ότι είχα αρχίσει να ακούω όλα αυτά τα τραγούδια ήδη από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή το 83 ήμουν 9 χρονών που ξεκίνησα να τα ακούω όλα αυτά. Μετά στην εφηβεία και στα 20, 22-23 μου φαινόντουσαν όλα αυτά τα pop, μου φαινόντουσαν, έλεγα, Παναγία μου, δεν είχαν έτσι πάθος, βάθος κλπ. Και άρχισα να τα επανεκτιμώ αυτά τα τραγούδια εκεί στα 35-40, όπου το 2010-2012 νομίζω ότι ήταν οι τελευταίες χρονιές έτσι που είχαμε μια δυνατότητα να απολαύσουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα στη μουσική. Και συνειδητοποίησα ότι αυτή η δεκαετία του 80 μας προσέφερε πάρα πολλά. Πέραν δηλαδή της ελευθερίας που είχαμε, πέραν από το ποδήλατο που ήταν στη ζωή μας σαν την επέκτασή μας, τα παιχνίδια στην αλάνα, τη γειτονιά, τις μαμάδες να φωνάζουν να μαζευτούμε στο σπίτι που αν δεν έπεφτε ο ήλιος δεν μαζευότανε κανένας, την άνεση που είχαμε και την πολυτέλεια να γυρνάμε από το σχολείο και να χτυπάμε στη γειτόνισσα να μας ανοίγει που είχε τα κλειδιά του σπιτιού γιατί η μαμά και ο μπαμπάς ήταν στη δουλειά, και όλα αυτά τα πολύ όμορφα που όμως, ξέρετε κάτι, ήταν όμορφα γιατί τα αφήναμε κι εμείς να είναι όμορφα. Δυστυχώς η Ελλάδα από το 2012-2013 και μετά μπήκε σε ένα κύκλο μίσους, και το βλέπετε αυτό και μεταξύ μας πόσο εύκολα αρπάζουμε. Εντάξει, πάντα είχαμε αυτό το τσαγανό και το «είμαι έτοιμος να κάνω καυγά», αλλά τώρα το έχουμε τερματίσει. Για ψήλου πίδημα, γιατί ο άλλος σταμάτησε. Πηγαίνουμε σαν τους τρελούς τους δρόμους. Δεν σκεφτόμαστε. Στην πραγματικότητα αυτό που μας έχει συμβεί είναι ότι έχει περιοριστεί η σκέψη μας, έχουν κλείσει οι ορίζοντές μας. Δυστυχώς υφιστάμεθα απίστευτη χειραγώγηση από το πολιτικό προσωπικό που θέλει να μας πάει στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, χωρίς να βάζουμε τα φίλτρα μας, χωρίς να έχουμε χρόνο να επεξεργαστούμε. Ακούμε και καταπίνουμε αμάσιτο ό,τι έρχεται από όπου και αν έρχεται, αρκεί να αισθανόμαστε ότι είμαστε πλησίων του χυψίου μέγα κόμματος, και αυτό έχει μόνο έναν νικητή, και είναι οι 300 της Βουλής. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ιτημένοι. Και είμαστε ιτημένοι γιατί στην πραγματικότητα

Δήμου μου, του Δήμου Αγάλου, και ξέρετε, λέει, εγώ το είπα στον χειριστή του καλαθιού να έρθει να δει, δεν ήρθε, σαν να του έκανε εντύπωση. Όχι, του λέω, αδερφέ, δεν ήρθε, γιατί αν ήρθε και εγώ θα τον είχα δει και εσύ θα είχες μια ενημέρωση ότι, ξέρεις, πήγα και είδα και δεν μπορεί το καλάθι μου, δεν έχει πρόσβαση να κοπεί αυτό το κλαδί. Ας το αφήσουμε το Πεύκο να πες να μας πλακώσει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Λέω, λοιπόν, εκεί στην κουβέντα επάνω που μιλούσαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, να λέει, ξέρετε, και τα, οι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι και αυτό. Δηλαδή τη γνωστή καραμέλα, τη γνωστή καραμέλα που τη λένε όλοι σαν να μην πω σαν τι τη λένε. Λέω, εντάξει, καλέ μου άνθρωπε, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Άντε να μπω στη λογική του ότι δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν κονδύλια. Βέβαια θυμόμαστε και στο παρελθόν που υπήρχε κόσμος και υπήρχαν κονδύλια. Να θυμίσω έτσι για την ιστορία ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν πάντα το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα για τη διασπάθηση, για τις λαμογές, τότε που είχαν και τις πολεοδομίες, που είχαν και διάφορα. Δηλαδή, εντάξει, αλλά ας το πες ότι είναι αρχαία ελληνική ιστορία, που δεν είναι, αλλά ας το βάλω στην άκρη για την οικονομία της συζήτησης. Λέω, λοιπόν, στον κύριο αυτό, ωραία, εγώ το καταλαβαίνω. Ο δήμαρχος έχει ένα όραμα για την πόλη. Ο δήμαρχος έχει τη διάθεση να σηκώσει τα μανίκια. Ο ίδιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι και όλοι αυτοί που απαρτίζουν εκεί πέρα, που κάθονται και πίνουν τον καφέ τους, γιατί μη γελιόμαστε, κατά βάση αυτό συμβαίνει. Να δώσει μια προοπτική, να πει, εγώ, παιδιά, δεν έχω χρήματα για να πάρω ανθρώπους στην καθαριότητα, στο πράσινο, θέλω να κάνω ομάδες εθελοντών. Και να είμαι εγώ πρώτος από όλους και με αυτές τις ομάδες να καθαρίσουμε την πόλη μας. Δηλαδή να πας γειτονιά τη γειτονιά, δεν μπορεί, κύριε δήμαρχε, πέντε άνθρωποι θα βρεθούν και θα πούνε εμείς οι πέντε. Έτσι γίνονται οι αλλαγές από τους λίγους. Γι' αυτό έχει αξία να υπάρχει αριστερά, γιατί οι λίγοι είναι που θα ανοίξουν το δρόμο, θα πιέσουν την κατάσταση προς τα πάνω. Όμως δεν το κάνει αυτό ο δήμαρχος και κανένας δήμαρχος δεν το κάνει. Τι κάνουν οι δημαρχαίοι? Ό,τι κάνουν και οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι πολιτικοί. Εξυπηρετούν έναν κόσμο που είναι στο στενό τους περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλίσουν την επόμενη θητεία είτε στο Δημαρχείο είτε στη Βουλή. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και την ευθύνη, θα επιμένω, την έχουμε εμείς. Γιατί εγώ θα ψηφίσω το δήμαρχο που θα κάνει ομάδες εθελοντών για να προστατεύσουν την πόλη. Δεν θα ψηφίσω το δήμαρχο που θα με εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα, γιατί είναι δικό μου το ζήτημα. Εδώ το συγκεκριμένο, αυτό εξηγώ, 7 χρόνια το εξηγώ. Δεν είναι προσωπικό. Το να φτιάξεις το χώρο πρασίνου, που τον επισκέπτονται όλοι, που βγάζουν τα σκυλάκια τους βόλτα, που ξεχνάνε να πάρουν και σακούλιτσες πολλές φορές, που έχεις αφήσει τόσα αδέσποτα γατιά και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, ενώ υπάρχουν κονδύλια, που έχεις πολλά πράγματα αφήσει στην άκρη, που έκανες και αυτό που έκανες με τη φιλοζωική του Εγάλεο, που αποφάσισες να πληρώνεις 90 χιλιάρικα για να φύγουν τα ζώα από τον Παρουτάδικο σε χώρο που ήταν φτιαγμένος για αυτά τα δεσποτάκια, και να πας να πληρώνεις τη Θήβα ένα χώρο φιλοξενίας. Εντάξει τώρα, γι' αυτά κάπως πρέπει να απαντήσεις στον κόσμο. Και δεν θέλω να το επικεντρώσω το πρόβλημα στο συγκεκριμένο δήμαρχο, αλλά τρεις διαφορετικοί δήμαρχοι από τρεις διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις λειτουργούν με ακριβώς την ίδια λογική. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα για μένα που ευτύχησα ως παιδί να μεγαλώσω στο Δήμο του Χαϊδαρίου με έναν απόλυτα εμπνευσμένο δήμαρχο, τον Κυριάκο Ντυνιακό. Δεν πιστεύω ότι έχει περάσει καλύτερος δήμαρχος από τον Κυριάκο Ντυνιακό. Έδωσε στο Χαϊδάρι μια πνοή, το έκανε κέντρο πολιτισμού, πεντακάθαρο, ο ίδιος κυκλοφορούσε παντού. Είχε ένα μηχανάκι, εγώ τον θυμάμαι από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, να κυκλοφορεί με ένα μηχανάκι από γειτονιά σε γειτονιά και έβλεπε μια λακκούβα και έπαιρνε τηλέφωνο την τεχνική υπηρεσία. Αλλά για να σε ακολουθήσει ο υπάλληλος, πρέπει να δώσεις το παράδειγμα. Δεν μπορεί να κάθεσαι στο γραφείο σου, να πηγαίνεις στις 10, να κάθεσαι μέχρι τις 12 και να νομίζεις ότι είσαι δήμαρχος. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και επιμένω στη σημασία και στην αξία που έχει αυτό που λέμε παράβαση καθήκοντος. Είναι ουσιώδες για τη δημοκρατία. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και γι' αυτό πιέζονται και τα κόμματα και πιέζονται όλα τα κόμματα από παντού, γιατί βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία.

0: με αυτό που θέλει η κοινωνία. Δεν μπορούν να ακούσουν την κοινωνία, είναι πολύ μακριά πέρα από, έξω από την κοινωνία, γι' αυτό και δεν είναι και ξεκάθαρος ο λόγος τους. Τα είχε πει όμως ο μεγάλος Βουτσάς, δώσε σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιό Κέντρο Αριστερά.
2: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποίησαν τη λέξη ενωμένη, δεν τους πήγε γούρι. Είμαστε αναρχικοί. Είμαστε βασιλικοί. Είμαστε με το κέντρο.
3: Είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε μέσα αριστερά κομμουνιστικό κόμμα, είμαστε και έξω αριστερά κομμουνιστικό κόμμα. Είμαστε τροτσκιστές, αλλά είμαστε και μαουριστές. Είμαστε με το Πασόκ. Πασοκιστές με τον Παπανδρέου.
2: Και πασοκιστές χωρίς τον Παπανδρέου.
4: Οι συντελέσεις προς την πολιτική όλα επιτρέπονται.
0: Λοιπόν, αν καταλάβουν τα κόμματα τι θέλει η κοινωνία, εδώ είμαστε, παιδιά μου, να σας το ξαναπούμε, να το εμπεδώσετε, να μας λύσετε τα προβλήματα, γιατί δεν είναι και πολλά αυτά που ζητάμε. Δεν γίνεται όμως άλλο να συνεχίζουμε να ζούμε κάτω από αυτό το στρες, από αυτή την αγωνία, αν θα βγάλουμε το μήνα, πώς θα τον βγάλουμε το μήνα, αν θα έχουμε δουλειά αύριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εν έτη 2026. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τα έχουν λυμένα, δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και στέκομαι σε αυτό, που είπε ότι επιτέλους πρέπει να γίνουμε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Εκτιμώ ότι ακριβώς αυτό εννοούσε. Να πω την καλημέρα μου στον Πάνο Ζαχαριουδάκη, ο οποίος λέει: αν μιλάμε πραγματικά για ισότητα, τότε άντρες και γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις στην άμυνα της χώρας. Η στρατιωτική θητεία οφείλει να συνοδεύεται από βασικό μισθό, πλήρη ασφαλιστική και στεξοδοτική κάλυψη για όλους. Διαφορετικά, οι συζητήσεις περισσότητας και οι εθελοντικές ρυθμίσεις για τις γυναίκες μοιάζουν περισσότερο με επικοινωνιακές κινήσεις παρά με ουσιαστική πολιτική. Πάνω μου, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι ιστορικό αυτό που γίνεται. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στην εξέλιξή του και προφανώς και τα κορίτσια που είναι εκεί θα το κρίνουν. Μου λέει εδώ ο φίλος ή φίλη. Αιματολογικές εξετάσεις συγγενή μου, συμμετοχή 30 ευρώ, 3 βιταμίνες D, B12, φιλικό οξύ, μου ζήτησε ο γιατρός και δεν συνταγογραφούνται με εντολή Γεωργιάδη, 45 ευρώ από την τσέπη του, πληρώνει εισφορά για την υγεία 70 ευρώ το μήνα, τα σχόλια δικά σας. Αυτό είναι ένα ζήτημα και μια πολύ κακή συνθήκη που ισχύει. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη Χαλκιά. Χαλκιάς Πρες, παιδιά, το διαβάζουμε γιατί τα γράφει όλα με ονοματεπώνυμο. Ο Κώστας μου λέει: αγαπημένη μου κυρία, στην Ελλάδα ραζείται από τύχη. Και αύριο, σήμερα και αύριο βλέπουμε. Ο Νίκος μου λέει: καλημέρα, Αγγελική. Άκουσα τα κορίτσια που στρατεύτηκαν. Σε θυμήθηκα γιατί πολύ καιρό πριν το είχες αναφέρει. Να είναι καλά το κορίτσι σου. Καλή σταδιοδρομία. Δεν τη γνωρίζω. Είμαι σίγουρος ότι έχει τσαγανό. Και εγώ έτσι πιστεύω για το παιδί μου, όχι επειδή είναι παιδί μου, επειδή είναι αυτό που είναι. Κόρυφη της ώρας και επιστρέφω.
5: Η ώρα είναι 9.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 9 η ώρα, 9 και 1 πρώτο λεπτό για να είμαι ακριβής αυτά που σας λέω. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, απέναντί μου μάγος των πλήκτρων ο Σταμάτης Καρλούτσος, στις μουσικές επιλογές η θεά Αφροδίτη Σιμίτη. Θέλω να πάω στο μήνυμα του Κώστα. Κώστα, σε ευχαριστώ, δεν παρεξηγούμε γιατί και εγώ το 74 είμαι, πολύ σωστά θυμάσαι, τότε με έχεις ακούσει σε αυτό το ραδιόφωνο, ναι. Λοιπόν, μου λέει ο Κώστας, και θέλω παρακαλώ να το ακούσουμε λίγο όλοι με προσοχή. Η ιστορία με τη δολοφονία της κοπέλας στην Καλαμάτα δεν είναι μοναδική και το ανέφερες και εσύ. Έχω συζητήσει με τουλάχιστον δύο παλιές συναδέλφους μου, οι οποίες για να καταφέρουν να ξεφύγουν από αρρωστημένες καταστάσεις τους πήρε πάρα πολύ καιρό. Είχαν λεκτικό και ψυχολογικό πόλεμο, απαγορεύσεις εξόδου από το σπίτι και χειραγώγηση παιδιού γιατί δεν έφευγαν. Το οικονομικό. Δεν είχαν ένα απόθεμα ώστε να ξεκινήσουν. Τελικά μάζεψαν λεφτά, κατέστρωσαν σχέδιο με δικηγόρο, ασφαλιστικά μέτρα και αστυνομία και τα κατάφεραν, είχαν τη δύναμη. Κατάφεραν να το σχεδιάσουν, γλίτωσαν. Δυστυχώς δεν είναι όλες έτσι όμως. Υπάρχει μεγάλη μερίδα γυναικών που είναι έρμεα του κάθε ψυχά και καλό σου κου. Εγώ, Κώστα μου, έχω πει: εδώ πρέπει να ξαναδούμε και εμείς οι μαμάδες πώς μεγαλώνουμε τους γιους μας. Γιατί ο γιος μας δεν είναι ο πασάς μας. Είναι ο γιος μας όπως είναι η κόρη μας. Θεωρώ ότι ο τρόπος που η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει τον άντρα είναι λάθος, λάθος. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη πτυχή, την έχω ψιλοαναφέρει, αλλά έχει μια αξία να το δούμε, γιατί ξέρετε, εμένα μου αρέσει πολύ να παρατηρώ τον κόσμο. Η περιφερειακή μου όραση δεν χρησιμοποιείται μόνο για την ασφάλεια όταν βρίσκομαι στο δρόμο. Χρησιμοποιείται για να αντιλαμβάνομαι και να φουγκράζομαι λίγο το πώς κινούνται, πώς κινείται η κοινωνία, εν προκειμένου η ελληνική που αυτή με ενδιαφέρει. Θα λέω πάντα, και αυτό δεν θα αλλάξει, ότι είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου με τις παραξενιές μας, με τις ανοησίες μας, με τα πάθη, με τα μίση, με χίλια δύο, βάλτε ό,τι θέλετε. Θεωρώ ότι είναι πολιτική απόφαση σε πολύ μεγάλο βαθμό να μένουμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο σκέψης ως προς τις συγκρίσεις όμως και τις κρίσεις, όχι ως προς τις δυνατότητες του μυαλού μας. Και εκεί έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Εκεί μας ρίχνω το ανάθεμα. Λέω, όχι ρε αδεφέ, όχι. Είμαστε καλύτεροι, είμαστε περισσότεροι, είμαστε και πιο τρελοί. Δεν πρέπει να τους το επιτρέπουμε να παίζουν με την νοημοσύνη μας. Το κάνουμε όμως, γιατί μπαίνουμε σε μια διελκυνστίδα της καθημερινότητας, του βιοπορισμού, και επίσης, και αυτό για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολιτική επιλογή. Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης το έχουν ίδιες οι μαμάδες για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα αγόρια τους. Ξαναλέω, δεν είναι ο πασάς ο γιος σου. Επίσης, πρέπει να είναι και ξεκάθαρη η διαπροσωπική σχέση. Ο σύζυγός σου, ο σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου είναι άλλη σχέση, και άλλη σχέση αυτή που έχεις με το γιο σου. Δεν έρχεται ο γιος σου να υποκαταστήσει την οποιαδήποτε σχέση έχεις με τον σύζυγό σου, με τον σύντροφό σου. Αυτή θα παραμείνει ως έχει. Το παιδί είναι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος που είχε τη χαρά και την ευλογία να τον φέρει στη ζωή, να τον βοηθήσεις να αναπτυχθεί, να αναλάβει την ευθύνη του μέχρι σε ενός σημείου. Από εκεί και πέρα δεν... Εντάξει, εννοείται ότι πάντα οι γονείς θα προστρέξουμε στην ανάγκη του παιδιού, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, να δώσουμε τις σωστές βάσεις. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Μην μπερδευόμαστε, μην βάζουμε στο μυαλό μας σενάρια. Όχι, ο γιος μας δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, ο γιος μας δεν πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη μερίδα του λέοντος. Όχι, ο γιος μας δεν είναι κάτι εξωπραγματικό που πρέπει να κάνουμε υποκλήσεις. Είναι ένας άνθρωπος, όπως είμαστε κι εμείς, και οι άνθρωποι υπόλοιποι γύρω μας. Είναι μια λεπτομέρεια που όμως κάνει τη διαφορά, Κώστα. Και αν εμείς οι ίδιες δεν αρχίσουμε να το δουλεύουμε αυτό το κομμάτι, θα βλέπουμε και θα ξαναβλέπουμε τέτοια περιστατικά. Εκεί λοιπόν οφείλει η πολιτεία να απαντήσει συντεταγμένα. Θέλω να δω αν θα πιάσει τόπο αυτή η ανάρτηση που έκανε αυτός ο άνθρωπος στα social media, προκαλώντας τους εκλεγμένους βουλευτές Μεσσηνίας να πάρουν θέση στα πράγματα, να εξασφαλίσουν στην αδερφή του θύματος την πολυτέλεια, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, δηλαδή έχουμε φτάσει να θεωρούμε πολυτέλεια το να ζούμε όπως μας αξίζει, δηλαδή αξιοπρεπώς. Να διασφαλίσουν τις συνθήκες λοιπόν τα παιδιά να πάνε στη θεία τους και όχι στον παππού και στη γιαγιά, όχι. Πρέπει αυτό να είναι απαγορευτικό. Καλημέρα μου λέει ο Μανώλης από την Νίκαια. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη. Αγγελική λέει μεγάλη καλημέρα σε εσάς και στους υπόλοιπους του σταθμού. Χαίρομαι που σας ακούω. Συνήθως Σάββατα δεν εργάζομαι. Να είστε πάντα καλά. Όντως καλή σταδιοδρομία στην κόρη σας. Άκουσα προχθές και γενικά σε όλα τα κορίτσια που πήγαν να καταταγούν στο στρατό. Να είστε πάντα καλά. Όλα τα κορίτσια, όλα μας τα κορίτσια. Γιατί ανοίγουν δρόμο αυτά τα κορίτσια. Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για επανάσταση. Ανοίγουν μια χαρά, λέει, μεγαλώνουν τα αγόρια αυτή τη στιγμή και δουλειές κάνουν στο σπίτι και συνεπείς είναι και τα περισσότερα αγόρια είναι και ευγενικά. Δεν θα διαφωνήσω πάνω μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβαίνει. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, των σπιτιών που δεν συμβαίνει. Αλλά, ξαναλέω, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε μια πολύ καλή κοινωνία και όταν θα υπάρξει ανάγκη θα προστρέξουμε. Είναι οι εξαιρέσεις που μας τυπάνε άσχημα, είναι οι εξαιρέσεις που παίρνουν λόγο στα πράγματα και μας εντυπωσιάζουν. Αυτές τις εξαιρέσεις πρέπει να τις προχωρήσουμε σε μια περαιτέρω σμίκρινση. Αυτό είναι, το δικό μας έργο είναι αυτό, εκεί πρέπει να δουλέψουμε. Και ναι, προφανώς και τα αγόρια είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Δεν βλέπω εγώ τους μπαμπάδες. Χτες δεν κυνηγούσε ένας μπαμπάς την κόρη του, είχα πάει να κάνω κάποια ψώνια και ήμουν σε έναν προάβλιο χώρο, όμορφο χώρο. Πήγαινε το κοριτσάκι με την μπάνα, τακ, τακ, τακ, τακ, έτρεχε και από πίσω το κυνηγούσε ο μπαμπάς. Και έτσι πρέπει να είναι πάνω μου. Δεν υπάρχει εδώ πέρα, όταν μιλάμε για ισότητα, η ισότητα για μένα έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο φύλο. Υπάρχουν άνθρωποι και τίποτε άλλο. Μόνο άνθρωποι υπάρχουν. Θέλω να ακούσουμε τώρα λίγο παρέα την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε χθες εδώ στον Αλφα Ρέντιο και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για αυτή τη ρευστότητα που παρουσιάζει το πολιτικό σκηνικό, που για μένα δεν είναι ρευστότητα. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια των υφιστάμενων ή των νέων κομμάτων να προσεγγίσουν την κοινωνία. Όμως δυστυχώς μέχρι στιγμής από όσα ακούμε βρίσκονται σε άλλη κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ μακριά τα κόμματα από τις ανάγκες μας. Ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους και λιγότερο με το πώς θα λύσουν τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, που το ένα και κυρίαρχο είναι η ακρίβεια. Δεν μπορούμε άλλο πια να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούμε άλλο πια να βλέπουμε την τιμή στην αντλία της βενζίνης και να παθαίνουμε εγκεφαλικά. Δεν είναι δυνατόν το 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν έστω μία εβδομάδα. Δηλαδή το αυτονόητο, εντάξει, ποτέ στη ζωή μας στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές ένα μήνα, αλλά μία εβδομάδα πηγαίναμε άνετα να πάμε να ξεκουραστούμε, να αλλάξουμε παραστάσεις, να συνέρθουμε, να ηρεμήσουμε, να ξαναντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά με άλλες αντοχές. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί μία οικογένεια να πάρει τα παιδάκια της να πάει 4 μέρες διακοπές, 5. Να πάει διακοπές όμως, όχι να πας να νοικιάσεις σπίτι να μαγειρεύεις. Να μπορείς να πεις θα φύγω 5 μέρες και θα μου τα φέρουν όλα έτοιμα ρε αδερφέ. Να νιώσω κι εγώ μια φορά ότι κάποιος με εξυπηρετεί. Αυτό είναι αυτονόητο. Λέω εγώ τώρα. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου για τις δημοσκοπήσεις.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δείξουμε λίγο ψυχραιμία τώρα με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλήσει για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Γιατί ξέρετε, πάντοτε όταν έρχονται νέα κόμματα στο προσκήνιο, υπάρχει μια αυξημένη δυναμική, ο κόσμος έχει μια περιέργεια, έχει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό και βλέπετε να κατατάσσονται έτσι στο ξεκίνημά τους κάπου ψηλά. Στην πορεία έχω την εντύπωση ότι αυτό ξεφουσκώνει αργότερα, γιατί φυσικά ο κόσμος αφήνει την περιέργεια στην άκρη και μετά λέει κάτσε μισό λεπτάκι. Να ακούσω τι λέει το κόμμα Καρισιανού. Αν έρθει στην εξουσία, τι θα κάνει, πώς θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα, πώς θα αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Το ίδιο ισχύει και με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι τώρα είδατε ότι όλο το προηγούμενο διβδόμαδο όλη η συζήτηση ήταν μόνο στην επικοινωνία, στο rebranding, στο πώς πήγε το θυσίο, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Εγώ από τις δημοσκοπήσεις πάντως, στα ποιοτικά, διέκρινα ένα στοιχείο το οποίο μου φάνηκε κάπως αισιόδοξο, ότι οι πολίτες λένε ότι το πραγματικό μέτρο απόφασης στην κάλπη είναι η ουσία των προτάσεων. Δηλαδή τι λέει κάθε κόμμα για τη χώρα και τις ζωές.
0: Ωραία, έτσι μουσικά θα πάμε τώρα. Μη σας πάρω άλλο από τα μούτρα. Να πω την καλημέρα μου στον Δημήτρη που έχει στείλει μια φωτογραφία από την Χαμολιά που είναι παραπλεύρος του δρόμου. Είναι ένας σκουπιδότοπος, γεμάτος προφανώς κομμένα κλαδιά, ξερά κλαδιά. Και ο Δήμος είναι στην κοσμάρα του. Είναι στην κοσμάρα του. Πριν βάζει το τραγουδάκι, θέλω να πω. Μου λέει και ο Μανώλης, φταίμε κι εμείς οι μπαμπάδες με τις κόρες μας, τις έχουμε σαν πριγκίπισσες και δεν ετοιμάζονται για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Είναι και αυτό που λες. Αλλά και εμείς εδώ είμαστε να βοηθήσουμε τα κορίτσια μας να αναλάβουν την ευθύνη. Εγώ δηλαδή σήμερα αυτό θα κάνω που θα πάω επισκεπτήριο. Να πω την καλημέρα μου στη Μίνα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου. Στη Βούλα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή τύχη σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Για μένα, Βούλα μου, αυτό είναι η ευχή. Όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένα, ανεξάρτητα τι θα επιλέξει να κάνει το καθένα. Ένα στόχο πρέπει να έχουν στη ζωή τους. Όταν κάτι το βάζουν μπροστά, να το διεκπεραιώνουν. Έτσι είναι, Βαγγέλη μου. Είναι τα κόμματα, είναι σε άλλη κατεύθυνση. Ασχολούνται τώρα, με συγχωρείς, ποιον απασχολεί μέσα στην κοινωνία εάν ο Χάρης Δούκας θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα με γεια του και χαρά του να πάει και να μας στείλει και ένα γράμμα? Ποιον ενδιαφέρει εάν η παρέτηση του Χαρίτση σημαίνει ότι θα κρατήσει την έδρα μέχρι να του πει ο Αλέξης εντάξει θα είσαι υποψήφιος? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα καθόλου. Μπορούν να σοβαρευτούν, λέω εγώ, και να κάτσουν να πούνε 1, 2, 3 παιδιά, γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι και το αφήγημα ότι η χώρα είναι μια καταστροφή και ότι ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Ο Μητσοτάκης φταίει γιατί οι πολιτικές, οικονομικής πολιτικής εννοώ πάντα, που έχει ακολουθήσει, κατά τη γνώμη μου, όσο και αν εξυπηρετούν τη διεθνή εικόνα της χώρας, αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη να εξοφληθούν κάποια δάνεια, να αλλάξει η βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης για τη χώρα, και να σου πω γιατί το καταλαβαίνω, Βαγγέλη μου. Το καταλαβαίνω γιατί το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Θα ξεχάσω εγώ από το 11 μέχρι το 18 που ως είτε οικονομικοί συντάκτες είτε ως πολιτικοί συντάκτες και ειδικοί κυβερνητικοί συντάκτες που περιμέναμε να δούμε τι θα γράψει ο ένας και ο άλλος, που περιμέναμε να δούμε τι αξιολόγηση θα μας κάνει ο Χ, Ψι, ο Ωμέγα, οίκος ανοχής, για να καταλάβουμε τι μπορεί να κερδίσει η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση. Ήταν τραγωδία αυτό. Πραγματικά ήταν τραγωδία. Αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει ένα μέτρο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, μην δώσεις τα 2 δις για να εξοφλήσεις το δουνού του. Δώσε το 1 δις και το άλλο δις, κάντο κάτι άλλο. Ρίξ' το μέσα στην πραγματική οικονομία. Κατέργησε τα τεκμήρια για τον ελεύθερο επαγγελματία. Επιτέλους, πείσε τον πολίτη ότι η συνδρομή του, η φορολογική συνδρομή, έχει ένα αποτύπωμα. Έχει καλύτερη υγεία, έχει καλύτερη παιδεία. Αλλά ξέρεις τι γίνεται απ' την άλλη? Δεν μπορεί αυτό να το ακούσει κανείς όταν είναι πάρα πολύ εύκολο να βγουν 7 κόμματα και να σου λένε όλα τα άλλα. Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο ότι το κύμα θα πάει εκεί στην καταστροφή. Γιατί πάντα η καταστροφή είναι εύκολη στην αφομοίωση. Το άλλο είναι δύσκολο γιατί σου αναθέτει ευθύνη. Και επειδή έχουμε πάρει μια ευθύνη όλοι μας, όχι όλοι μας, εμείς εδώ που ήμασταν πρώην μεσαία τάξη, μετά γίναμε κατώτερη τάξη, επειδή την έχουμε πάρει μόνοι μας την ευθύνη, όπως καταλαβαίνεις, Βαγγέλη μου, δυστυχώς την πληρώνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι αυτή την ευθύνη, δεν μπορούμε να ακούσουμε τίποτα πέρα από αυτό. Επιτέλους, εδώ χρειάζονται πολιτικές ανακούφισης, κανονικής ανακούφισης. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη που δεν έχει υπάρξει ένα κανονικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Δεν υπάρχει σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Πάνε στην πεπατημένη. Δηλαδή, ωραία, δεν τα καταφέραμε με τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε, το στείλαμε στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ταλαιπωρεί τους αγρότες μας, ταλαιπωρεί τους κτηνοτρόφους. Έβλεπα χτες αυτή την εκπομπή στο Που Υπάρχει Ελλάδα ένα παλικάρι που έφυγε από την Αθήνα το 2008 και πήγε στην Αίγινα να γίνει μελισσοκόμος, κτηνοτρόφος. Και έλεγε το παλικάρι, το 2008 ήταν 18 χρονών και έρχεται σήμερα το 2026 και λέει ότι αν μου έλεγαν σήμερα να ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια δεν θα την έκανα. Αυτό είναι αποτυχία για όλο το πολιτικό προσωπικό στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα. Γιατί πάντα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πάντα πρέπει να γίνεται αυτός ο καταμερισμός. Αλλά αυτό είναι αποτυχία. Και ξέρεις τι με ενοχλεί, Ευαγγέλη μου, ότι κανείς δεν το καταλαβαίνει έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε σήμερα να έχουν βγει όλοι και να πούνε «Παιδιά, σας ζητάμε συγγνώμη. Τα κάναμε μαντάρα. Σας ζητάμε συγγνώμη. Θα κάνουμε αυτό. Θα αποφασίσουμε να δώσουμε μία προτεραιότητα εκεί, στους μισθωτούς που πλήρωσαν το μάρμαρο. Σε 2 χρόνια θα δώσουμε την προτεραιότητα εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουμε να αναπτύξουμε. Θα δώσουμε στους νέους, θα δώσουμε στην έρευνα, θα δώσουμε στην τεχνολογία, θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε. Δηλαδή γκώσαμε που λένε και στο χωριό μου, γκώσαμε. Τραγούδι έτσι να συνέρθουμε και πάμε να συναντήσουμε μετά τον κύριο Νίκο Ρίγα. Έτσι θα έχουμε να πούμε πολλά. Με τον πολιτισμό μας συνδέουν πολλά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 22 πρώτα λεπτά. Να πω την καλημέρα μου στο Δάκη. Μου λέει, αφού μεταξύ τους θα τρώνε βρέγγελική μου, στην ΑΔΕ τον έστειλαν, τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε πάντα, για να έχουν ασυλία. Ναι, αυτό πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό, Δάκη μου, αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Και γι' αυτό επιμένω ότι τα κόμματα κινούνται εκτός κοινωνικής τροχιάς. Διότι δεν έχουμε ακούσει. Πρόσεξε να δεις τώρα εμένα και που είναι η ένστασή μου. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε ότι τα γαλάζια παιδιά, οι γαλάζιες ακρίδες, ο ένας, ο έτσις, ο γιουβέτσις. Αυτό δεν ακούγαμε. Μία πρόταση όμως για τον πρωτογενή τομέα στην πραγματικότητα δεν ακούσαμε. Ωραίο πράγμα να ασχολούμαστε με τα σκάνδαλα και τα προβλήματα του πολιτικού μας αντιπάλου. Το ακούμε, το παρατηρούμε, που δεν μας λείπει και το μυαλό να το σκεφτούμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται υπόμνηση από κανένα κόμμα σε αυτά. Το αντιλαμβανόμαστε με απόλυτη σαφήνεια μόνοι μας. Το θέμα που θα έπρεπε να προκύψει τελικά είναι τι έχουν να μας πούν γι' αυτό. Έχουν να μας πούν κάτι, έχουν ένα σχέδιο για τη χώρα, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, είτε για τον τουρισμό, είτε για οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σχέδιο, εδώ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα διάθεση να έρθουν σε σύγκρουση με αυτό που έχω βαρεθεί, ειλικρινώς σας το λέω, να το ακούω από τα 19 μου 20 που ξεκίνησα αυτή την καριέρα ως δημοσιογράφος. Ακούω αυτόν τον ενδιάμεσο. Μα ποιος είναι αυτός ο ενδιάμεσος? Θα έπρεπε να έχει πάρει σύνταξη τόσα χρόνια. Και αυτός ο ενδιάμεσος παραμένει χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Διαβάζω στο βιβλίο σας. Διδάκτορ Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Βερολίνου. Κύριε Ρίγα, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα.
3: Τώρα εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχήσω με τον τίτλο που διαβάζω στο βιβλίο σας, γιατί πάντα εμένα μου αρέσουν και τα αλληγορικά θέματα. Γράφει το βιβλίο σας «Η δημοκρατία εκτός συνόρων». Και εγώ τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σκεφτώ ότι έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία γενικά στις χώρες της Ευρώπης, καταλαβαίνω κατά κύρια βάση, ή αν πρέπει να σκεφτώ ότι δυστυχώς η δημοκρατία πια δεν έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία ξέραμε και με τα οποία μεγαλώσαμε.
4: Τώρα με ρωτάτε πώς το σκέφτηκα για τον τίτλο.
3: Ναι.
4: Γιατί είπατε ορισμένα πράγματα με τα οποία εντάξει μπορούμε να τα συζητήσουμε το καθένα, αλλά ο τίτλος έχει γίνει ως εξής. Υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση στο εξωτερικό όσον αφορά το θέμα της δημοκρατίας σε σχέση με το τι υπάρχει στη χώρα μας. Οι ενστάσεις για τη δημοκρατία στη χώρα μας είναι γενικευμένες, νομίζω από κάθε Έλληνα πολίτη, και Εκτός βέβαια και από τα κόμματα και από τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει κάποιο είδους έτσι εμφανής πρόοδος στα θέματα της δημοκρατίας στη χώρα. Εν τούτης γίνονται πολλές συζητήσεις, γίνονται πολλές προσπάθειες, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά συνειδητά προσπαθούν για αυτό το πράγμα και αγωνίζονται. Σίγουρα υπάρχουν και υπάρχουν και δυνάμεις και υπάρχουν και δυνάμεις παντού, σε όλους τους χώρους θα έλεγα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία ορατή, ας πούμε, πρόοδος σε αυτά τα ζητήματα σε σχέση με το τι είναι η δημοκρατία στο εξωτερικό. Δηλαδή στις ευρωπαϊκές χώρες η δημοκρατία ξεκινάει από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδί το οποίο βγαίνεται αποκτάει διαφορετικές εμπειρίες και εντυπώσεις ήδη μέσα από την οικογένεια ή αργότερα από το σχολείο στα θέματα της δημοκρατίας από ό,τι παίρνουν τα παιδιά μας εδώ και από ό,τι είχαμε πάρει και εμείς στα παιδιά.
3: Όταν όμως λέμε δημοκρατία, κύριε Ρήγα, και θέλω λίγο να το συζητήσουμε και να το εξηγήσουμε, γιατί το ακούμε πάρα πολύ συχνά, δημοκρατία, αυτό βάλε τη δημοκρατία, δεν υπάρχει δημοκρατία. Τώρα τελευταία έχει επανέρθει και στο δημόσιο διάλογο η αγαπημένη φράση «Χούντα», που τη ζήσαμε και την περίοδο των μνημονίων και ακούμε «Χούντα», χωρίς να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι σημαίνει «Χούντα». Αλλά όταν λέμε ότι η δημοκρατία βάλεται στην Ελλάδα, ποια είναι τα στοιχεία που έχουν συντελέσει σε αυτό? Δηλαδή είναι ο τρόπος διακυβέρνησης της συγκεκριμένης κυβέρνησης? Είναι ο τρόπος που διακυβερνήθηκε η χώρα από την επιβολή των μνημονίων και μετά? Είναι η ελληνική κουλτούρα που σπεύδει να αγκαλιάζει κάθε τι παράνομο και εύκολο έναντι των βασικών υποχρεώσεων? Είναι δημοκρατικό, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο να υπάρχουν καταλήψεις? Είναι δημοκρατικό σε ένα πανεπιστήμιο να παρεμβαίνει η αστυνομία όταν γίνονται επεισόδια? Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ζητήματα που δεν μας τα έχει απαντήσει κανείς. Τα βλέπουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, μετά γίνεται η ανάλογη διαχείριση από τα πολιτικά κόμματα και στο τέλος ο πολίτης πιστεύετε ότι έχει ξεκάθαρη εικόνα όταν λέμε για δημοκρατία τι εννοούμε?
4: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω και να εξηγήσω, ότι πάνω σε αυτά τα θέματα μπορώ να τοποθετηθώ και σαν Έλληνας που έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί εδώ, έχει σπουδάσει εδώ, και αργότερα όμως και από τις εμπειρίες που έχω σαν Έλληνας του εξωτερικού και συγχρόνως με την συμμετοχή και των γνώσεων ή εν πάση περιπτώσει εμπειρίας που έχω κάνει λόγω της εργασίας μου στην ψυχιατρική, νευρολογία και παιδοψυχιατρική
3: και
4: στο Βερολίνο.
3: Και λόγω της σχέσης σας με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχετε υπάρξει στέλεχος, έχετε
4: κινητοποιήσει. Και βέβαια πολιτικοποιημένος από μικρός, ας πούμε, δηλαδή, διότι ας πούμε ήμουνα στην υπόθεση του Πολυτεχνείου και εγώ συμμετέχουν με τον απλό κόσμο, σαν τότε τελειόφυτος μαθητής, δηλαδή στην τελευταία τάξη του γυμνασίου τότε, και που ας πούμε συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία σαν απλοί άνθρωποι, ας πούμε, σαν απλοί πολίτες, και από εκεί βέβαια βαφτιστήκαμε εξ αρχής στην ιδέα της δημοκρατίας, στην ιδέα του αγώνα, στην ιδέα της προόδου, και αυτό το συνεχίζει όταν κάποιος βαφτιστεί, ξέρετε, μετά το συνεχίζει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά όλα αυτά που είπατε, στο τι εμπειρίες κάνει η νεολαία, παραδείγματος χάρη. Η νεολαία που λέτε εσείς ότι μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο και βαράνε. Και με το παραμικρό. Ή με μια κατάληψη. Ή με το οτιδήποτε. Ή επίσης ότι φτάνουν στο σημείο οι φοιτητές να μην μπορούν να συνεννοηθούν με τις αρχές, με αποτέλεσμα να χρειάζονται να καταλάβουν τα κτίρια για να επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο πάρα πολλές φορές απλά ζητήματα. Έτσι κάπως δεν ξεκίνησε και η επανάσταση στη Χούντα. Δηλαδή, ας πούμε, από μια αιτίαση των φοιτητών για εξετάσεις, αν θυμόσαστε καλά, το οποίο μεταβλήθηκε στο κίνημα Ψωμί, Παιδί, Ελευθερία, και το οποίο μετά μεταβλήθηκε σε αυτό που μεταβλήθηκε. Λοιπόν, Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι εμπειρίες λοιπόν που βλέπει ένας φοιτητής δεν τις βλέπει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από εδώ.
3: Μη μου πείτε ακόμα, μη μου ολοκληρώσετε, πρέπει να πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Είναι διδάκτορ ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και έτσι προσπαθούμε κι εμείς να γίνουμε λίγο σοφότεροι, εκμεταλλευόμενοι τις δικές του εμπειρίες. Κύριε Ρίγα, μας λέγατε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Ας μείνουμε στην Ευρώπη. Ναι. Ας μην πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το διαφορετικό? Είπατε ότι συμμετέχουν με έναν άλλο τρόπο οι φοιτητές, ναι, στα τεκτενόμενα του Πανεπιστημίου. Μα γιατί εδώ τους αφαιρείται το δικαίωμα αυτό?
1: Εδώ υπάρχει μία παραδοσιακή κατάσταση στα πανεπιστήμια, η οποία δεν έχει αλλάξει, παρόλο τις οπωσδήποτε νεοτερισμούς που έχουν γίνει σε σχέση με την παλιότερη εποχή, ειδικά της περίοδος της Χούντας και πριν από τη Χούντα. Μετά τη Χούντα είχαμε μια προοδευτικότητα στα πανεπιστήμια λόγω και της αποχουντοποίησης, η οποία ήταν και αυτή από τα κάτω, δηλαδή το κίνημα το φοιτητικό έβαζε ζήτημα για πολλούς καθηγητές και προσπάθησε να τους βγάλει από τη θέση τους διότι είχαν φερθεί απαράδεκτα. Από αυτό μετά συνεχίστηκε κατά κάποιο τρόπο μια τέτοιου είδους έτσι κατανόηση των θεμάτων, ότι υπήρχε μια έτσι αντιπαράθεση μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, μια τέτοιου είδους έτσι ένας διαχωρισμός κατά κάποιο τρόπο ενδιαφερόντων πολλές φορές, το οποίο δημιουργεί ας πούμε τα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν πολλές φορές με τα θέματα των καταλήψεων και τα λοιπά. Βέβαια αυτό έχει πλέον πάει στα επίπεδα του Υπουργείου Παιδείας και τη σύγκρουση με τις κριτικές στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι επίσης Υπουργείο Παιδείας σε όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία παρουσιάζει. Τις περισσότερες φορές η συμμετοχή από τα κάτω είναι μηδαμινή. Υπάρχει μια συμβολική συμμετοχή με διάφορους φορείς και τα λοιπά, οι οποίοι όμως ας πούμε οι περισσότερες φορές μιλάμε για συμμετοχή σφραγίδων και όχι συμμετοχή των μαζών, συμμετοχή του κόσμου. Αυτό είναι το πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της δημοκρατίας.
0: Εσείς πιστεύετε ότι στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια, επειδή έχετε και την εμπειρία από τα πανεπιστήμια, από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και καταλαβαίνω βασικά και από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, πιστεύετε ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων? Δηλαδή τα παιδιά που φεύγουν από τα πανεπιστήμια είναι ελεύθερα σκεπτόμενοι πολίτες, είναι πολίτες ή είναι απλά ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών που κατάφερε ό,τι κατάφερε περνώντας από μια κομματική φοιτητική παράταξη, και κάποια άλλα παιδιά που βασανίστηκαν για να πάρουν το πτυχίο τους και φύγανε και πήγαν στο εξωτερικό? Εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις, θέλω να πω, για τον ακαδημαϊκό κόσμο και αυτή την οικογενειοκρατία που
1: ακριβώς
0: επικρατεί.
1: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα που είπατε τώρα της οικογενειοκρατίας. Και δηλαδή, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι γενικότερο, δεν είναι τα πανεπιστήμια, είναι γενικότερο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα της οικογενειοκρατίας, όπως ξέρετε, επικρατεί σε όλους τους χώρους. Και στην πολιτική πάρα πολύ, και στα πανεπιστήμια και σε οπουδήποτε, και στην εκκλησία και παντού μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, δηλαδή ότι σε όλους τους έτσι τους φορείς, ας πούμε, βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός παραμένει πάρα πολύ ισχυρός. Βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι λογικό, δηλαδή ας πούμε κάθε ένας ο οποίος έχει ένα παιδί θέλει ας πούμε να βοηθήσει το παιδί του. Άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή το ότι το παιδί αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ας πούμε ο διάδοχος σε μια πολιτική θέση, σε ένα πανεπιστημιακό αξίωμα, και δεν μπορεί ένα άλλο παιδί. Δηλαδή αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες οικογένειες. Δηλαδή μόνο μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και βάζει το ζήτημα της δημοκρατίας επιτάπητος.
0: Μήπως
1: στην Ελλάδα.
0: Μήπως από εκεί ξεκινάει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της χώρας? Από αυτή τη σχέση που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο οικογένειας? Δηλαδή εγώ είμαι ο Χ πολιτικός, το παιδί μου το προετοιμάζω να γίνει πολιτικός για να πάρει τη θέση μου, γιατί θα έχει σίγουρα την έδρα, όσοι ψήφιζαν εμένα θα ψηφίσουν το παιδί μου. Στο πανεπιστήμιο ο κοσμήτωρας ή όποιος που έχει μια θέση ευθύνης, ενώ θα προωθήσει το παιδί του που όλο στοιχείο θα περάσει και στη σχολή στην οποία έχει την ευθύνη ο συγκεκριμένος και θα με ακολουθήσει. Όταν θα φύγω εγώ θα είναι το παιδί μου. Μήπως αυτό είναι ικανή συνθήκη για να ξαναδούμε τα ζητήματα δημοκρατίας περισσότερο και πέρα από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που ενδεχομένως να τη βλέπουμε και σε άλλες χώρες να συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο δύσκολο έτσι όπως μου το βάζετε, γιατί παραδείγματος χάρη εγώ προσωπικά τα παιδιά μου έχουν επίσης μπει στην ιατρική και έχουν επίσης σπουδάσει τον τομέα ή προσπαθούν να σπουδάσουν, να εξειδικευτούν στον τομέα στο οποίο έχω κάνει και εγώ. Αυτό βέβαια έχει έρθει ας πούμε από τα παιδιά, δηλαδή εγώ δεν έχω προσπαθήσει προσωπικά, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Τώρα ναι, αλλά με συγχωρείτε αν εσείς ήσασταν πρίτανης στο πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα, ναι, στη συγκεκριμένη σχολή και ξαφνικά ναι, βλέπαμε τα παιδιά σας να είναι αντιπρίτανης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα ήταν φυσιολογικό πράγμα.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν θα ήταν καθόλου φυσιολογικό.
0: Α,
1: αυτό λέμε, δηλαδή το τι κάνει κάθος κάποιος στο ιδιωτικό του χώρο, δηλαδή και βοηθάει το παιδί του αυτό, είναι φυσιολογικό και θεμητό και ψυχολογικά κατανοητό. Εκείνο που δεν είναι, είναι ότι όταν ας πούμε μπαίνει στο θέμα των θεσμών, εκεί πέρα στο θέμα των θεσμών, στη θέματα ας πούμε αυτό που είπατε το παράδειγμα ας πούμε στην Βρετανία, να μπεις εσύ πρίτανης και τα παιδιά σου αντιπρίτανης, αυτό το πράγμα οπωσδήποτε γινόταν και σε κάτι άλλες χώρες οι οποίες κατέρευσαν παταγωδώς. Το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι όμως ότι τελικά σε τελευταία ανάλυση είναι πάρα πάρα πολλά τα θέματα. Η οικογενειοκρατία που παραδείγματος χάρη συζητήσαμε, αλλά και πολλά άλλα. Δηλαδή το θέμα τελικά καταλήγουμε στο ότι ξεκινάει από το πώς γεννιέται το παιδί και πώς μεγαλώνοντας τι μαθαίνει. Τι μαθαίνει από το σπίτι του. Τι μαθαίνει, πώς βλέπει ας πούμε τους γονείς του ας πούμε να έχουν προσωπολατρία για ένα πολιτικό και το μαθαίνει από το σπίτι του. Ή μαθαίνει από τα σπίτι του ας πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για να πάρθει μια απόφαση. Αν το μάθει αυτό από το σπίτι του, μετά δημιουργεί μια διαφορετική ψυχολογία και μετά όταν μεγαλώνει έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα και μετά η δημοκρατία προχωράει από ανθρώπους που έχουν απαιτήσεις. Η δημοκρατία παραμένει πίσω όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Όταν ο κόσμος λέει δεν βαριέσαι, εντάξει, έτσι είναι η κατάσταση, θα την υπομείνουμε και θα ζήσουμε γιατί δεν υπάρχει λύση.
0: Μα κύριε Ρήγα, για να γίνει αυτό που περιγράφεται, πρέπει να έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Δηλαδή τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα να επιτελούν το έργο τους.
1: Μα βέβαια, ναι.
0: Αν αυτό δεν επιτελούν το έργο τους τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, σημαίνει ότι η κάθε γενιά που βγαίνει από εκεί και βγαίνει με την νοοτροπία ότι είμαι ο τάδε, το παλιά που λέγαμε ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έχω μπάρμπα στην κορώνη και όλα αυτά, πώς το παιδί θα αλλάξει νοοτροπία. Βέβαια πρέπει να πω κάτι, τα νέα παιδιά, εγώ πιστεύω υπερβολικά στην νέα γενιά. Και να σας πω γιατί πιστεύω. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, να κάνουν προγράμματα εκπαίδευσης, αυτά τα Εράσμους, σε πάρα πολλά σημεία.
1: Σωστά.
0: Άρα εκεί εκ των πραγμάτων συναναστρέφονται, ακούνε πράγματα, βλέπουν πράγματα και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορούν να θωρακίσουν τη σκέψη τους και τα ιδεώδη τους απέναντι ακόμα και στην οικογένεια, που αυτά τώρα οι όροι που συζητάμε εμείς είναι παροχημένοι όροι για σας και για μένα, αλλά είναι πάρα πολλές οικογένειες που συμβαίνει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα καλό είναι να πιστεύουμε στη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Και θέλω τώρα λίγο να σας πάω και στην πολιτική.
1: Να πω κάτι για τη νέα γενιά όμως. Ότι το θέμα είναι ότι οπωσδήποτε αυτό που λέτε για τον Εράσμους και τα λοιπά που παίρνουν εμπειρίες, ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Ότι τελικά, επειδή όπως βλέπουμε υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρή, πώς μεγαλώνει κάποιος και τι μαθαίνει στο σπίτι του, μετά στο σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο, όλα αυτά που λέτε. Λοιπόν, τελικά φτάνουμε στο ζήτημα ότι δημιουργείται μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία που παίζει ρόλο στο γιατί έχουμε αυτού του είδους τη δημοκρατία και όχι την άλλη. Επομένως δεν πρέπει να αλλάξουν μόνο οι νόμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία. Δηλαδή πρέπει ας πούμε ο κόσμος να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ορισμένα, παραδείγματος χάρη ο κόσμος έξω ας πούμε ορισμένα πράγματα τα θεωρεί ως μη φυσιολογικά και ως μη αποδεκτά αυτομάτως μόλις συμβαίνουν. Και με αποτέλεσμα να μην μπαίνει σε συζήτηση, δηλαδή αν θα παραιτηθεί κάποιος ή δεν θα παραιτηθεί, είναι αυτόματα. Γιατί έτσι έχουν μάθει, έτσι έχουν μεγαλώσει, έτσι έχουν άλλη νοοτροπία. Λοιπόν, άρα παίζει ρόλο και η νοοτροπία. Σε 1-2 χρόνια που πάει ένας, ας πούμε, για Εράσμους, μαθαίνει ορισμένα πράγματα, αλλά την νοοτροπία. Και οι περισσότεροι που έχουν αλλάξει την νοοτροπία τους είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για τη χώρα να μπορέσουν να γυρίσουν, να ενταχθούν στα πράγματα και τα λοιπά, γιατί δεν φέρνουν μόνο τις γνώσεις αλλά και την αλλαγή της νοοτροπίας Και αυτό χρειάζεται στην Ελλάδα, χρειάζεται η αλλαγή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη της θρησκοληψίας. Υπάρχουν πολλά που είναι τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτά της οικογενειοκρατίας. Ας πούμε, το μονοθρησκευτικό πολίτευμα. Αυτό είναι ας πούμε, αδιανόητο σε μια χώρα ευρωπαϊκή.
0: Πάντως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Γιατί στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Σε πάρα πολλές χώρες. Ναι. Προτεσταντών, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τουναντίον, μπορεί να λειτουργεί και στην οτροπία τους πολύ ευεργετικά, γιατί σέβονται ο ένας την ελευθερία του άλλου.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει στο Σύνταγμα αυτό το πράγμα. Υπάρχει, ας πούμε, στον κόσμο, εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν σε συντάγματα. Να είμαστε, εντάξει, εγώ δεν λέω να είμαστε όλοι, και εγώ Ορθόδοξοι όλοι να είμαστε, αλλά να είμαστε και ο Θεός και όχι με βάση επιταγές του κράτους.
0: Κύριε Ρίγα, με συγχωρείτε, το θέμα είναι τι αναφέρεται στο Σύνταγμα ή πώς κάνουμε το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Γιατί έχει μια πολύ μεγάλη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να προβλέπεται μια συνθήκη στο Σύνταγμα της χώρας μας. Εντάξει, το καταλαβαίνω, έρχεται από το παρελθόν, δεν με βρίσκει σύμφωνη. Αλλά πάντως δεν είναι αυτό το τραχοπέδι για την ανάπτυξή μου.
1: Όχι, αλλά παραδείγματος χάρη, όταν ένα παιδί πάει στο σχολείο, μεγαλώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, άμα έρχεται από ένα άλλο θρήσκευμα ή από μια άλλη ράτσα ή από κάτι άλλο, δεν έχει τα ίδια. Δηλαδή, έχει προβλήματα το ίδιο το παιδί αυτό. Γιατί, ας πούμε, πρέπει να πάει στο σχολείο και το πρωί να κάνουν την προσευχή. Παραδείγματος χάρη, σας λέω εγώ. Και δεν βρίσκεται, ας πούμε, σύμφωνο με αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται στην Ιρλανδία, που παρόλο που είναι όλοι καθολικοί. Δηλαδή, θέλω να πω το σύστημα να είμαστε όλοι κάτι. Δεν λέω όχι, αλλά να είμαστε από τα πάνω, να είμαστε από τα κάτω.
0: Να σας πω, εγώ έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Θα σας πω γιατί τις έχω τις ενστάσεις. Εσείς το λέτε πάρα πολύ ωραία και το λέτε απολύτως εκλογικευμένο. Δηλαδή, σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι είναι προωθημένη
1: δημοκρατική.
0: Και δημοκρατική και προχωρημένη, δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, εγώ θα σας πω ως αντίλογο ότι στην Ελλάδα, με αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψατε, η ενσωμάτωση των αλλοθρήσκων είναι κανονική ενσωμάτωση, σε αντίθεση με πάρα πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, που τις έχουμε και ως πρότυπο, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ενσωμάτωση. Και αν ζήσει κάποιος, ας πούμε, στη Σουηδία ή στη Δανία ή σε αυτές τις χώρες, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ακριβώς ενσωμάτωση. Υπάρχει ένας σεβασμός στο να μην. Να μην προκαλέσεις, να μην ερεθίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι αλλόθρησκος. Δηλαδή, εγώ ξέρω Ελληνίδα που ζούσε στη Σουηδία και έφυγε γιατί κάποια στιγμή της είπαν στο σχολείο που πήγαινε το παιδί: σας παρακαλούμε, μην φόρατε το σταυρουδάκι σας για να μην αισθάνονται άσχημα οι μουσουλμάνοι οι μαθητές. Ούτε και αυτό είναι κανονικό πράγμα. Θα έπρεπε να μπορεί εκείνη να φοράει το σταυρουδάκι της και το παιδί που είναι μουσουλμάνος θα έπρεπε να φοράει την μπούρκα ή ό,τι θέλει.
1: Πάρα πολύ, αλλά τέτοιου είδους πληροφορίες. Πιστεύω ότι θα μου επιτρέψετε να μην τις δεχτώ, γιατί αλλιώς είναι η εμπειρία μου στο εξωτερικό.
0: Εγώ δεν σας
1: είναι,
0: λέω δηλαδή, που ήρθε η γυναίκα και ήρθε τώρα.
1: Μπορεί, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει γιατί γυρνάει και να πει ότι γυρνάει για αυτό και το άλλο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα. Η ενσωμάτωση των αλλοθρήσκων ή των μεταναστών στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ καλύτερη από ό,τι εδώ. Δηλαδή, τους δίνουν δουλειά, τους μαθαίνουν σχολείο, τους πάνε τα παιδιά στο σχολείο, τους κάνουν πάρα πολλά πράγματα εξ αρχής και τους βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα το θέμα, ας πούμε, εντάξει, ότι εδώ έχουμε άλλο πρόβλημα και εκεί έχουν άλλο πρόβλημα, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, όμως, δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι. Αντίθετα, υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια σε περιοχές που είναι περισσότερο επικρατήστερο, ας πούμε, ένα μουσουλμανικό θρησκευμά. Υπάρχουν εκεί πέρα από τους γηγενείς, ας πούμε, από τους Γερμανούς, παραδείγματος χάρη, ή από τους Έλληνες ή από οπουδήποτε. Υπάρχουν αιτιάσεις, οι οποίες όμως έχουν να κάνουν με γενικότερα προβλήματα που, που υπάρχουν, ας πούμε, στην πολιτική. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, συμβαίνει ένα γεγονός, ας πούμε, στη Γάζα. Δεν μπορεί το άλλο παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι, ας πούμε, στο Βερολίνο, στο Κρόιτσπερκ και ξέρει ότι σκοτώνονται οι δικοί του και τα παιδιά του, αλλά οι φίλοι του δεν ξέρω, να είναι ήρεμο, μένανε στο ίδιο χώρο. Δηλαδή, δημιουργούνται τέτοια θέματα από έξω. Άμα αφαιθούν τα παιδιά στην ησυχία τους, μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Αυτά από τα ανταγωνιστικά που λέτε. Δεν προωθείται, ας πούμε, από το σύστημα κάτι τέτοιο. Το σύστημα μιλάμε για το θέμα της δημοκρατίας. Εκεί είναι το θέμα. Το σύστημα εξασφαλίζει πραγματικά πολύ καλύτερη ενσωμάτωση έξω στο θέμα των μεταναστών και επίσης όχι μόνο στο θέμα μεταναστών, γενικότερα. Δηλαδή, και εγώ μετανάστης πήγα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τέλειωσα, ας πούμε, την ιατρική εδώ και δεν ήθελα να συνεχίσω εδώ για να μην μπω στο σύστημα το
0: δικό
1: μας.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως, κύριε Ρίγα. Εσείς πήγατε εκεί αρχικά για να. πάτε λίγο παρακάτω την επιστήμη σας. Δηλαδή πήγατε ήδη με ένα πτυχίο, ήσασταν ένα εξειδικευμένο προσωπικό και θέλατε αυτό να το πάτε λίγο παρα... Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό.
1: Όχι,
0: με το να πάει ο άλλος με μία βάρκα.
1: Σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ένας γιατρός που πάει έξω, που πρέπει να συναγωνιστεί τους άλλους γιατρούς που θέλουν για αυτή τη θέση, που είναι Γερμανοί, και όλα αυτά τα πράγματα, το τι, πώς γίνει, τι δημιουργούνται όλα αυτά. Στο χώρο του ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Μην νομίζετε ότι είναι το θέμα μόνο αυτός που είναι κάτω. Και για τόσο έργα,
0: δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να είμαστε δύο επιστήμονες και τελικά να μπούμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με την έννοια ποιος είναι ο καλύτερος. Κάποιος θα μας αξιολογήσει. Και υπάρχει, απλά η διαφορά είναι ότι εκεί υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο έχει εμπιστοσύνη.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή λες, θα πάω να με αξιολογήσει ο κύριος Καρλότσος, αλλά ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Θα δει τις ικανότητες του κυρίου Ρήγα, τις ικανότητες της κυρίας Γλάζου, θα δει τι ανάγκες έχει θέση.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί εσείς να είστε καλύτερος, αλλά η θέση να θέλει πράγματα που έχω εγώ. Αλλά αυτό είναι πραγματικά για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η αξιολόγηση που δεν υπάρχει, η λογοδοσία που δεν υπάρχει και η διαφάνεια που δεν υπάρχει, τη χώρα την κάνουν όχι η μπανανία που είχε πει κάποτε ο Πρωθυπουργός, την κάνουν, δεν ξέρω, φέρτε μου μια
1: ακριβώς
0: χώρα.
1: Ακριβώς τώρα το πιάσατε. Το θέμα ακριβώς είναι στην ουσία το πελατειακό κράτος δηλαδή. Έτσι. Το πελατειακό κράτος αυτό είναι μάλλον η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος της δημοκρατίας στην Ελλάδα, η βασική γενεσιουργός αιτία, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το κουβαλάμε λόγω της ιδιαιτερότητας της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία ας πούμε έχει προέλθει μέσα από μια μεγάλη μακροχρόνια, ένα μακροχρόνιο ζυγό ας πούμε, και από άλλες δυνάμεις, ανατολικές δυνάμεις, ας πούμε από την Τουρκική, από τους, από
0: την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εντάξει, με το ξεχνάμε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ενώ οι άλλοι ας πούμε την ίδιο χρόνο, τα ίδια χρόνια δηλαδή ας πούμε, ξέρω εγώ, μαθαίνανε ελληνικό πολιτισμό. Τη στιγμή που εμείς τον ξεχνάγαμε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εδώ όμως έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι αυτό το τρίπτυχο, το οποίο πληγώνει την ελληνική κοινωνία και την απογοητεύει, κύριε Ρήγα, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε απογοητευτεί. Η ελληνική κοινωνία έχει απογοητευτεί και θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα κατακτήσει πολιτικά ποτέ κανέναν από τους τρεις αυτούς στόχους. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι ακούμε για δημιουργία νέων κομμάτων. Αλλά δυστυχώς κανένα κόμμα δεν έχει απαντήσει σε αυτά και μάλλον δεν θέλει και να απαντήσει. Πρέπει να πάμε σε διακοπή γιατί καθυστερήσαμε. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε γιατί έχω δεσμευτεί να φιλοξενήσω τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ για τις σχολές της ΔΥΠΑ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αλλά πρώτα θα ολοκληρώσουμε τον κύριο Ρήγα και θα τον δεσμεύσουμε ότι θα μας ξαναέρθει να μιλήσουμε μόνο για πολιτική. Την ψυχιατρική που χρειάζεται το σύνολο του πολιτικού προσωπικού.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, 9 και 50 λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζο, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Νικόλα Ορίγα, τον οποίο βεβαίως θα τον δεσμεύσουμε όταν ξανάρθει στην Ελλάδα να έρθει εδώ να μιλήσουμε μόνο για πολιτική, γιατί πια θα έχουν αναπτυχθεί και τα προγράμματα των νέων κομμάτων και επειδή και ο ίδιος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Θέλω τώρα λίγο να κλείσουμε με το ερώτημα που σας έκανα λίγο νωρίτερα. Είπαμε διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία. Δεν υπάρχει στη χώρα, απογοητεύει τους πολίτες και δεν βλέπουμε και κανένα πολιτικό κόμμα πραγματικά να εστιάζει ή να θέλει αυτό να το φέρει στην καθημερινότητα και στην αλλαγή νοοτροπίας που μόλις περιγράψατε.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, το πρόβλημα της δημοκρατίας, για να συνεχίσουμε με το προηγούμενο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε όλη την κοινωνία μια απογοητευτική κατάσταση της δημοκρατίας και στα κόμματα να υπάρχει μια ιδανική. Είναι και στα κόμματα το ίδιο πρόβλημα, αντικατοπτρίζει το πρόβλημα της κοινωνίας. Στα κόμματα η δημοκρατία υποφέρει. Και υποφέρει δυστυχώς όχι μόνο στα κόμματα τα γνωστά, τα μεγάλα και τα παραδοσιακά και κυρίως τα αστικά, αλλά και στα προοδευτικά κόμματα της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, που υποτίθεται εκεί θα έπρεπε η συλλογικότητα να είναι σε αυξημένο βαθμό. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, μεγάλα προβλήματα, διαφωνίες, αποχωρήσεις και τα λοιπά, δημιουργίες νέων κομμάτων. Από τα νέα κόμματα όμως πάλι υπάρχει απογοήτευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έχει γίνει με μένα, που εγώ είχα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί τότε στο συνέδριο αυτό του Γκάζι. Προσχώρησα προς την κατεύθυνση των αποχωρούντων από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια κατάσταση από τη βάση, αλλά δυστυχώς και εκεί και στο σημερινό κόμμα αυτό που ήταν των Δημοκρατών είχα προβλήματα δημοκρατίας, ας πούμε, στις βάσεις και γι' αυτό

0: δεν αποφασίζει και μια ομάδα. Όχι μόνο δεν αποφασίζει μια ομάδα, δεν αποφασίζει ούτε ένα κόμμα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν συνεχώς συνεργασίες ατόμων, ομάδων, κομμάτων. Λοιπόν, και πρέπει να. Γιατί θέμα της δημοκρατίας δεν μπορείς να το αποφασίσεις μόνο σε βάρος των άλλων. Πρέπει να τους ρωτήσεις, πρέπει να συμφωνήσουν, πρέπει να δημιουργήσεις προϋποθέσεις συμφωνίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που χρειάζεται να κάνει ο πολιτικός δουλειά. Δεν μπορεί ο πολιτικός να αποφασίζει και να διατάζει. Αυτό ότι η δουλειά μπορεί να την κάνει ο καθένας.
1: Πάντως, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να πάω σε μια συνέντευξη που έχω συνοηθεί με τον κύριο Πολυμενόπουλο. Πάντως, αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται είναι ότι έχουμε παραιτήσεις από κόμματα συλλογικότητας, και θα πω για την αριστερά, για να πάνε σε ένα κόμμα το οποίο είναι αμιγώς προς αποπαγές. Γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει ένα κόμμα ανοιχτό, με την έννοια να μαζευτούμε 50, 60, 70 να αποφασίσουμε. Θέλει να κάνει ένα κόμμα με τα κλασικά αστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο ηγέτης και μια μικρή ομάδα συμβούλων με τους οποίους θα παίρνει αποφάσεις. Άρα, μάλλον απομακρυνόμαστε από αυτό που η αριστερά έχει στο μυαλό της.
0: Κοιτάξτε, το θέμα Τσίπρας είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Δεν μπορεί να το κλείσει κάποιος μόνο έτσι. Γιατί, όπως ξέρουμε, ο Τσίπρας τον αγαπάει ο κόσμος. Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Και ο δημοκρατικός αριστερός κόσμος τον αγαπάει. Το πόσο είναι πάντα σωστός ή λάθος, ή ποιο είναι πιο σωστό, πιο λάθος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γενικώς όμως, σαν προσωπικότητα στην πολιτική της χώρας, έχει θετικό πρόσημο.
1: Σύμφωνη,
0: αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά κύριε Ρίγα, μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανοιχτές συλλογικές διαδικασίες όταν κατευθυνόμαστε σε ένα προσωποπαγής κόμμα. Γιατί αυτό δεν αλλάζει. Έτσι θα είναι.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σε όλους τους χώρους. Όχι μόνο στο θέμα αυτού του κόμματος. Σε όλους τους χώρους πώς θα εξελιχθούν.
1: Τι
0: προϋποθέσεις θα δημιουργηθούν για συνεργασίες. Διότι όποιος είναι σοβαρός πολιτικά σκεφτόμενος σήμερα, δεν μπορεί να δεχτεί ότι η λύση θα υπάρξει από ένα πρόσωπο, από μία ομάδα, από ένα κόμμα. Δεν θα υπάρξει. Αν θέλουμε να υπάρξει λύση όσον αφορά τη δημοκρατία και όσον αφορά την αλλαγή και την απαλλαγή από αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, σήμερα μας κυβερνούν, γίνεται μόνο μέσα από μια δημοκρατική συνεργασία πολλών περισσότερων δυνάμεων. Το να ποια ομάδα θα επικρατήσει από όλες αυτές είναι μια άλλη ιστορία και αυτό παίζει το ρόλο της, αλλά η συνεργασία θα είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα μας λύσει το πρόβλημα και σε αυτό πρέπει να εξασκηθούν όλοι.
1: Με συγχωρείτε όμως, κύριε Ρίγα, εγώ δεν βλέπω να θέλει κάποιος τη συνεργασία με τους όρους που τη βάζετε στη δημόσια συζήτηση.
0: Τότε δεν θα έχουμε αλλαγή. Αυτό είναι πολύ απλό. Αν θέλουμε αλλαγή, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα.
1: Εμείς να το σκεφτούμε ως κοινωνία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική απάντηση προς ώρα.
0: Να το δουλέψουμε.
1: Τώρα θα μου πείτε βέβαια στον δρόμο προς τις κάλπες και ανάλογα και τα διακυβεύματα που θα μπουν και πώς θα μπουν.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά εδώ θα τσακωθούν ποιος θα είναι αρχηγός, κύριε Ρίγα. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής
0: της. Η ζωή τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Τα λύνει. Ας προχωρήσουμε πρώτα να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Ας παραχωρήσουμε να αφήσουμε έτσι θέματα τα οποία μας έχουν πληγώσει. Γιατί, κοιτάξτε, και κάθε ένας που ανήκει σε ένα κόμμα, έστω σε ένα κόμμα, ακόμα και ο αρχηγός αυτού του κόμματος, κάνει συμβιβασμούς συνεχώς. Για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει στο κόμμα του. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι συμβιβασμοί να είναι μόνο μέσα σε ένα κόμμα και να μην είναι ανάμεσα σε 2, 3, 4 κόμματα. Τι διαφορά έχει αν εσείς τώρα είσαστε στη Νέα Αριστερά και είσαστε αναγκασμένοι να κάνετε συμβιβασμούς με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς για να συνεχίσετε να είσαστε στη Νέα Αριστερά, και τι διαφορά έχει αυτό να κάνετε τέτοιους συμβιβασμούς από το να είναι μια ομάδα κομμάτων και εσείς να είσαστε αναγκασμένοι να κάνετε συμβιβασμό γιατί ένα κόμμα το οποίο δεν σας αρέσει τόσο πολύ και δεν συμφωνείτε τόσο πολύ, αλλά χρειάζεται όμως για τον κοινό καλό σκοπό. Τι διαφορά έχει. Συμβιβασμό πρέπει να κάνουμε, να μάθουμε ένα συμβιβασμό, αλλά συμβιβασμό για την πρόοδο βέβαια. Και όταν υπάρχει θέμα που μπαίνουν κόκκινες γραμμές, τότε να αντιδράσουμε. Συμφωνώ και εγώ.
1: Με συγχωρείτε, αλλά όχι όμως. Αυτό το πολιτικό προσωπικό, στο οποίο έχετε πλήρη εικόνα, γιατί είσαστε και έχετε υπάρξει στέλεχος κόμματος και μάλιστα κόμματος διακυβέρνησης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στην κυβέρνηση της χώρας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα πρόσωπα, είτε σε επίπεδο βουλευτών, είτε σε επίπεδο βάσης, έχουν πραγματικά θεωρείται κοινό σκοπό για το καλό της χώρας? Γιατί εγώ καταλαβαίνω σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών ότι έχουν ένα κοινό σκοπό, πώς θα υπάρχουν την επόμενη μέρα για να μπορούν να μισθοδοτούνται είτε από το κόμμα είτε από τη Βουλή.
0: Κοιτάξτε, είναι λίγο, αυτό το πράγμα είναι λίγο...
1: Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, κύριε Ρήγα.
0: Ναι, είναι αυτόν... λίγο συγκεχημένο.
1: Δεν είναι
0: δίκιο.
1: Καθόλου συγκεχημένο.
0: Είναι λίγο συγκεχημένο.
1: Είναι
0: υπάρχουν
1: πολύ
0: και τέτοιες...
1: συγκεκριμένο, κύριε Ρήγα.
0: Υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις σε αυτούς που ασχολούνται και

0: όλα αυτά και κάνουν όλα αυτά που κάνουν και τέτοιες σκέψεις που λέτε. Αλλά υπάρχουν όμως, νομίζω εγώ και που τους ξέρω όλους, δηλαδή περισσότερους, υπάρχουν και σωστές σκέψεις. Είναι ένα μίξ αυτό των θεμάτων και είναι άδικο να κατηγορούμε ότι οι πολιτικοί είναι μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι τα παίρνουν ή οι άλλοι δεν τα παίρνουν. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Δεν λέμε αυτό όμως, κύριε Ρήγα. Λέμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στο πολιτικό προσωπικό και αυτό διαπερνά οριζόντια τα κόμματα. Που τους ενδιαφέρει κατά βάση το να υπάρχουν την επόμενη μέρα. Το προσωπικό τους όφελος. Δηλαδή, εγώ θέλω να επανεκλεγώ, παιδιά.
0: Το ίδιο είναι με το αυτό που λέω τα παίρνετε.
1: Υπάρχει. Όχι, εγώ δεν το βλέπω καθόλου έτσι.
0: Γιατί για οικονομικούς λόγους γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι άλλο πράγμα να βιοπορίζομαι όντας βουλευτής και είναι άλλο πράγμα να κάνω λαμογές και να βγάζω λεφτά. Μην τρελαθούμε τελείως τώρα, γιατί αλλιώς. Να μην εκλέγουμε κανέναν.
0: Αλίμονο.
1: Άλλο πράγμα. άλλο πράγμα. Ναι,
0: έχουμε πολλούς, ας πούμε, τους οποίους αγαπάμε βουλευτές, οι οποίοι είναι πολύ συνεπείς και τα λοιπά, και οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τα θέματα του λαού. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αλλά λέμε όμως ότι τελικά, στην τελευταία ανάλυση, σας έκανα την ερώτηση. Εάν ένας είναι στη Νέα Αριστερά, ή είναι στους Δημοκράτες, ή είναι, ας πούμε, στο ΕΛΑΣ, ή είναι στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, και πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα, ας πούμε, που να μπορέσει όλοι μαζί να προχωρήσουν. Θα αναγκαστούν συμβιβασμοί σε αυτό, σίγουρα. Αλλά αυτοί οι συμβιβασμοί που κάνει ο καθένας όντως αμόνος του στο κόμμα του, με βάση μια συλλογικότητα, αυτή που λέμε, και εκεί πάλι το ίδιο πρόβλημα θα είναι. Επομένως, ή συμμετέχουμε για την αλλαγή και συμμετέχουμε για την ανατροπή, ή καθόμαστε στη σπίτια μας.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά λέω ότι ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών δεν θα πάει για το κοινό καλό, θα πάει για το προσωπικό του. Αυτό λέω. Οπότε πάλι δεν υπάρχει
0: ανακατάκτηση. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρήγα, κύριο Νικόλαος Ρήγας, διδάκτορ ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, που ήταν εδώ κοντά μας. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε με τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ. Θα δούμε μήπως το καταφέρουμε αύριο. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Βασιλική Γιούτσου και αμέσως μετά κοντά σας Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως έκανε νωρίτερα γνωστό σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Έχουμε για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, δημογραφικού, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων. Τον άφησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς σε ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Ήταν η σχετική απάντηση στο ερώτημα εάν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανακοίνωσε τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Αρχίζει σε μια ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου έγινε δεκτή η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ότι ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για Αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό εχθρό που είναι το Ισραήλ. Χθες, ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις της χώρας του. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε χθες το State Department. Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός μέλος πληρώματος, επιβατηγό οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Διερευνώνται οι συνθήκες από τις αρμόδιες αρχές. Στον Ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα η ιατροδικαστική έκθεση. Καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία που σύμφωνα με τις αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του καθομολογία δράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σούφλιας. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακού με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Και σήμερα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Στα μαθήματα, ειδικότητες εξετάζονται και σήμερα υποψήφοι του ΕΠΑΛ. Καλό κουράγιο, παιδιά, καλή δύναμη. Έλα, μια βδομαδούλα είναι ακόμα. Άντε, δύο και για εσάς που έχετε τα ειδικά μαθήματα. Και όλα θα πάνε τέλεια. Καλή σας μέρα, Αλφαρέντο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο ή Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και 694-7-9-8-9-9-8-9 για τις πρώτες δικές σας καλημέρες. Πώς είστε?
1: Αν μας αφήσει να μιλήσουμε.
0: Να κάνουμε μια έναρξη, να πούμε ρε παιδί μου ένα καλημέρα στους ανθρώπους, μια και ήρθαν, ήρθατε κι εσείς μπαμπαμ, μέχρι να φτιάξεις και εσύ λίγο την τσάντα, λίγο τα χαρτιά, λίγο αυτό, να αφήσεις κάτω καφέ, να αφήσεις κάτω κινητό, να ρίξεις τα σπρέι σου. Δεν γίνονται και έτσι. Αυτό εδώ πέρα τι μου έφερε? Μπαίνει μέσα και μου δίνει ένα 1,5 λίτρο μπουκάλι νερό εδώ πέρα. Το κρατάμε. Γιατί το θες τώρα αυτό εδώ πέρα?
1: Αυτό πρέπει να το έχω πιει στο επόμενο 2 ώρο.
0: Δεν είναι, γίνεται, ρε Άννα, γιατί δεν θα μπορέσεις να κάνεις τουαλέτα. Να κάνεις εκπομπή. Θα χρειάζεσαι τουαλέτα συνέχεια.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ένα δίλητρο. Πάντα να το έχετε μαζί σας κι εσείς όπου είστε.
0: Γιατί για μπάνιο είναι αυτό.
1: Μπορεί να χρειαστεί για οτιδήποτε. Λίγο νεράκι να ρίξεις πάνω σου.
0: Αυτό ναι.
1: Αλλά πρέπει να πιούμε πάρα πολύ νερό. Τουλάχιστον 2 λίτρα τη μέρα.
0: Αυτό δεν είναι δύσκολα 2 λίτρα. Εντάξει τώρα. Αλλά εσύ
1: δεν
0: πίνεις
1: ούτε μισό ποτήρι.
0: Τίποτα. Είχαμε λειψιδρία. Εμένα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
1: Έχει πολύ κίνηση.
0: Άμα το σπάς με ούζο σε χαλάει.
1: Ποιο?
0: Το δίλητρο.
1: Έχει τρελαθεί με το νεράκι, κάνει σαν του φύλακε κάτω. Μου λένε συνέχεια πάλι με ένα καφέ, ρε Άννα. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, με καφέ με βλέπετε. Δεν με βλέπετε με ουίσκια στα χέρια.
0: Εντάξει, άμα σε βλέπαν και με ουίσκια τα χέρια το πρωί θα ήταν θέμα.
1: Με ένα καφέ στο χέρι. Τι κάνετε? Τι
0: πρώτε καλημέρε. Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα, Κωστάκη.
1: Γεια σα. Καλή σα μέρα.
0: Με την Ατάκα, ο Κωστάκη. Σπύρο Διόχτινα. Καλημέρα, Ρενάτα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Παιδιά, καλημέρε πώ είστε, τι κάνετε, που ξεκινάτε να πάτε.
1: Φεύγουνε στη θάλασσα.
0: Φεύγουνε, είχε κόσμο. Γεια σου, Ρενάτα μας, καλημέρα. Λέει καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό καλοκαίρι.
1: Προς τα πάνω τουλάχιστον, προς τα πάνω. Στην έξοδο για Λαμία. Όχι.
0: Στρίβανε.
1: Από εδώ που πας, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
0: Πάνω προς
1: κοντινά
0: Λαμία.
1: Μέρη. Όχι, όχι. Κοντινά μέρη για μπάνιο. Ποια είναι εδώ? Δεν είναι, δεν υπάρχουνε.
0: Εγώ είμαι άσχετη.
1: Πάντα τα μπερδεύω. Μπορεί να μπερδέψω.
0: Πάνε τίποτα. Ανεβαίνουν προς τα πάνω. Λαμίες και αυτά.
1: Ναι,
0: εκτός αν πάνε Βιωτία.
1: Συγγνώμη, μπορείς να πας και Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα,
1: που έχει θάλασσα,
0: ναι,
1: και πολλά
0: εκεί,
1: μέρη.
0: Εκεί πολύ να πηγαίνουν με Χαλκίδα. Μπράβο,
1: βέβαια, από
0: δίκιο,
1: εδώ πάνω,
0: ναι,
1: πας.
0: Εντάξει. Εντάξει, ωραία είναι όμως. Εμένα μ' άρεσε γιατί γενικά που ήρθα και νωρίς σήμερα, ήμουνα 8 η ώρα εδώ. Έβλεπα και τον κόσμο χαλαρούλης μέσα στα αυτοκίνητά τους με τις καφεδάρες τους. Ήταν ψύχρεμος δηλαδή, είχαν ξυπνήσει. Και παιδιά, ξέρετε κάτι, να το παλεύετε αυτό, μην το αφήνετε έτσι. Να το παλεύετε, δηλαδή να περνάτε καλά, να ξυπνάτε, να πηγαίνετε για ένα καφέ, να κάνετε κάτι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Βρήκα ρε εσύ μία έρευνα που με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και λέω, κοίτα να δεις. Ένας στους δύο ενήλικες λέει δεν διασκεδάζει. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα?
1: Όχι, ναι, όχι. Τον έχουμε εδώ.
0: Γιατί ο Κωνσταντίνος βγαίνει, κάνει βόλτες.
1: Πόσο βγαίνει, πουλάκι μου?
2: Εντάξει, βγαίνω.
1: Μίλα, μη φοβάσαι. Δηλαδή.
2: Μπορεί μέσα στην εβδομάδα να βγω και 3-4 φορές.
1: Τι έξοδος είναι αυτή? Είναι έξοδος για ένα καφέ, ας πούμε?
2: Όχι, επειδή τελειώνω αργά.
1: Ναι,
2: για
1: ένα ποτάκι.
2: Κάτι πιο χαλαρό.
1: Α, έβγαινες και το χειμώνα ή τώρα που καλοκαιριάζει? Α, είσαι σε αυτή την.
0: Δεν κρατάς εδώ αυτά. Τώρα έρχεται εδώ η μάνα και λέει: βέβαια, δεν κρατάς λεφτά. Να κάνεις κάτι αργότερα, να φτιάξεις κάτι, να βάλεις
1: μια δραχμή
0: στην άκρη.
1: Γενικά με τους συνομήλικους τι γίνεται?
0: Μια μπλούζα, μια τέτοια, μια αυτή.
2: Η δική μου, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν προτιμά να βγαίνει τόσο.
1: Α,
2: ναι.
1: Οι φίλοι.
2: Οι φίλοι, ναι. Κάθονται κυρίως σε
1: σπίτια.
2: Μαζόξε σπίτια, ναι, καμιά ταινία, κάτι.
1: Ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός.
2: Και οικονομικός.
1: Mm.
0: Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Λέει όμως ότι ρε παιδί μου, η διασκέδαση μπορεί να είναι και το να κάτσεις να δεις μια ταινία. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 12% από αυτούς που δεν βγαίνουν, λένε ότι δεν μπορούμε να θυμηθούμε και πότε περάσαμε καλά. Δηλαδή δεν χαίρεται ο κόσμος. Και το πιο σημαντικό από
1: όπως
0: όλα αυτά.
1: Όπως χαιρόσουν εσύ όταν έβγαινε στα κλαμπ.
0: Ναι, βγαίνανε, ναι, βγαίνανε. Και εγώ έβγαινα αρκετά.
1: Διασκέδαζες.
0: Και γενικά βγαίνω εγώ, δεν είναι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν βγαίνουν, δεν έχουν χρόνο. Πρώτον, δεν έχουν χρόνο. Και δεύτερον, όταν βγαίνουν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπεις τον άλλο, ας πούμε, πάει στη Χαλκίδα να πιει ένα ούζο, ρε παιδί μου, σου λέω τώρα. Να πάει με μια βόλτα να κάνουν μπάνιο. Και στη μετακίνησή του, έρχονται ένα μήνυμα από τη δουλειά του, έρχεται ένα μήνυμα ότι χρωστά αυτό. Να, του έρχεται το, η φωτογραφία που μας έστειλε τώρα εδώ ο Κώστας, 2420 για την επιχείρησή του, του ήρθε η ΔΕΗ. Ξέρεις, σκέφτονται όλα αυτά οπότε και πηγαίνοντας εκεί δεν το ευχαριστιέται ο άλλος, γιατί είναι πολύ πιεσμένος, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και δεν του φτάνει και ο χρόνος για να περάσει καλά. Και λέγανε οι ειδικοί ότι πρέπει να αυξήσετε, λέει, περίπου στις 17 με 18 ώρες τη βδομάδα το χρόνο διασκέδασης. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα στη δουλειά σου. Οτιδήποτε είναι διασκέδαση. Μπορεί τον άλλο να το αρέσει, ρε παιδί μου, να βλέπει το, να παρακολουθεί την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Που έχουν σήμερα τέτοιο. Ναι, αυτό. Μπορεί να του αρέσει αυτό που έχει σήμερα. Μπορεί να του αρέσει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να του αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Να βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να, την ομιλία του. Να βάζει αυτό. Ό,τι σας αρέσει.
1: Σε ποιες ηλικίες απευθύνεσαι.
0: Είναι διασκέδαση. Μην το λες, γιατί τώρα γενικά με τους καινούργιους που έχουν βγει. Με τον Αλέξη. Καινούργιος δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά καινούργιο είναι το κόμμα. Με την Καριστιανού, με τον Αντώνη τον Σαμαρά που αναμένεται να μπουν. Και όλοι αυτοί λένε ότι θα είναι και αυτοδύναμοι κιόλας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία, για αυτοδυναμία. Όλοι για αυτοδυναμία πάνε.
1: Πας να νικήσεις, ρε Σπύρο. Κατέβεις κάτω στη αλλά... μάχη.
0: Λέγοντας
1: εντάξει, πάω γιατί δεύτερη, λέγε... τρίτη, τέταρτη.
0: Μου έλεγε πριν από λίγο γιατί το σύνταγα έξω με τα παιδιά με την Έλλη και τη Βασιλική. Και μου λέει: Βασιλική, ξέρεις γιατί το λένε αυτό. Γιατί μου λέει: Όταν ο Τσίπρας μπήκε και είπε, έρχομαι για να συνεργαστούμε και
1: φορά,
0: να κάνουμε.
1: Ποιο?
0: Παλιότερα που έλεγε: Έρχομαι και να συνεργαστούμε και να ρίξουμε τη δεξιά και όλα αυτά. Θεωρήσανε κάποιοι ότι δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει. Άρα σου λέει: Εμείς θέλουμε κάποιον που να μπορεί. Άρα όλοι τώρα βγαίνουν και σου λέει: Εγώ μπορώ, όχι εγώ μπορώ, όχι εγώ μπορώ. Και όπου πάει η ιστορία. Εντάξει. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων διασκέδαση ό,τι μπορεί ο καθένας. Γιατί τώρα, τις τελευταίες μέρες σου λέω, λόγω των κομμάτων είναι διασκέδαση αυτό. Το βλέπουν δηλαδή, το χαίρονται, σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος. Όλοι ασχολούνται. Ασχολούνται και
1: Σπύρο
0: οι νέοι
1: μου,
0: σε ηλικία.
1: Δεν είναι διασκέδαση αυτό.
0: Έλα, μωρέ, ασχολούνται. Τι είναι, πόσο θα ασχοληθούν. Μόλις αρχίσουν τα μπάνια και αυτά εκεί πέρα, τα αφήσουν τώρα.
1: Απλά σιγά. Θέλουν να είναι ενημερωμένοι.
0: Να το ο Θάνος.
1: Διασκέδαση είναι να φας αυτό το γλυκό, ας πούμε.
0: Ευχαριστώ, λέει, για τον Μπρούκι. Με την κόρη, λέει, πήγα και το πήρα. Μπράβο, ρε φίλε, στο μαρόν είχε πάει. Μπράβο, φιλαράκι. Πάω με την κόρη μου να δώσει προφήσενση και πήραν και το γλυκό. Καλή επιτυχία. Τι έχει, προφορικά ή γραπτά? Θα σκίσει το παιδί. Του know us better. Τι, του know us better. Το θυμάσαι, τι να πω. Καλημέρα στην ωραία παρέα του Σαββατοκύριακου, λέει η Άννα. Ταμπάκης, λέει, εφορία είναι, λέει, όχι ρεύμα, ακόμα χειρότερα. Γεια σου Νικολάκη μας, καλή σου μέρα. Καλημέρα στο Σάκη, στη Ρενάτα, στη Βασιλική, στον Δημήτρη, στη Γιάννα, καλή σας μέρα. Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Έτσι που λες, διασκέδαση είναι και αυτό, τι νομίζεις?
1: Η έρευνα τι άλλο έδειχνε?
0: Έλεγε ότι το 60% δεν μπορεί να διασκεδάσει γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά του. Αυτή είναι η ιστορία, ουσιαστικά.
1: Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις,
0: ναι,
1: βρε.
0: Αλλά όμως, όταν σου λέω ότι διασκέδαση, και γενικότερα το λέω αυτό, όταν σου λέω ότι διασκέδαση είναι ακόμα και να μείνεις σπίτι σου και να ηρεμήσεις, να ακούσεις μουσική ή οτιδήποτε, αυτό που σου λέει είναι ότι να έχεις χρόνο προσωπικό, ελεύθερο προσωπικό χρόνο, δηλαδή να αφιερώσεις κάτι
1: γελάμε.
0: Σε σένα. Και εδώ γελάμε, γιατί κανείς δεν έχει προσωπικό χρόνο. Και το χρόνο του που είναι ελεύθερος, τον αναγκάζεται να τον μεταθέσει κάπου αλλού. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Είναι αυτό που συζητούσαμε την άλλη φορά, που λέγαμε ότι έχουμε κάνει μια αναβλητική ζωή.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι... Άστο, μωρέ, λέει ο Κώστας, θα βγούμε. Άστο τώρα, γιατί δεν έχω κάτι λεφτά. Να τα κρατήσω αυτά τα λεφτά να κάνω αυτό.
1: Θα φτιάξω την τέντα, δεν θα πάω,
0: κάνω...
1: δεν θα πάω διακοπές.
0: Ακριβώς. Θα το
1: έχουμε
0: κάνω...
1: τα φροντιστήρια του παιδιού, άσε, δεν θα πάμε θάλασσα.
0: Του χρόνου, μωρέ, άστο τώρα. Τον Ιούνιο, μωρέ, τον Ιούλιο, μωρέ. Και έτσι αφήνουμε πράγματα και αυτό το κάνουμε και σε πολύ μικρά. Ας πούμε, εγώ δεν αναβάλω ποτέ. Οπ, βλέπω τον Μπρούκι. Λέω, λέω, το φάω το κομματάκι αργότερα. Στο προφιτερόλο. Το τρώω, μπαμ, επί τόπου.
1: Δεν είναι όλα γύρω, δεν κινούνται όλα γύρω από το φαγητό και από το γλυκό.
0: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή στο λέω τώρα μου ήρθε. Αυθόρμητα, μου ήρθε.
1: Λέω κι εγώ ότι είναι Ιούνιος και σιγά σιγά πρέπει να βγεις στην παραλία.
0: Πάω
1: πώς θα
0: στο γυμναστήριο, λέω, δεν θα το αφήσω το γυμναστήριο. Πάω.
1: Πώς θα βγεις?
0: Πάω, μπαίνω μέσα. Πιάνω την κουβέντα. Περνάει ένα τέταρτο. Μετά μου λένε τι έγινε με αυτό, τι έγινε με το ένα, τι έγινε με το άλλο. Ξανά θα απαντήσω.
1: Στο γυμναστήριο δεν πάει για να πιάσω κουβέντες.
0: Αλλά περνάει η ώρα έτσι όμως. Το ξέρεις ότι άμα κάνω 10 λεπτά γυμναστική σερή και δεν μιλήσω, φωνάζουν γιατρό. Σου λέει κάτι έχει, δεν είναι καλά αυτός εδώ πέρα.
1: Πήρε σε
0: καλά που χτυπάνε παλαμάκια μπροστά.
1: Τι γυμναστήριο είναι αυτό? Μπράβο.
0: Έχουμε τους γιατρούς γύρω-γύρω.
1: Α.
0: Και ο δοντίατρος, να είναι, τον φέρνουμε άμα ζαλιστεί ο άλλος.
1: Α, είστε μια γειτονιά γι' αυτό.
0: Ναι, τι, εδώ είμαστε όλοι.
1: Αν νόμιζα ότι έχει μόνιμο γιατρό μέσα το γυμναστήριο, ότι είναι πολύ γκράντε.
0: Όχι, τόσο πολύ όχι δεν είμαστε, αλλά όποιος αισθανθεί μια ιστορία, το καταλαβαίνεις.
1: Μπορείς να μου βγάλεις μια φωτογραφία από το γυμναστήριό σας, να δω λίγο τα κορμιά που χτυπιούνται εκεί μέσα. Θέλω να κάνω έτσι μια έρευνα.
0: Αφού το έχεις μπροστά την κορυφαία κατάσταση. Τι, απλώς να σου πω κάτι. Είναι μετριοφροσύνη. Είναι μετριοφροσύνη. Δεν θα βγάλω ποτέ κοιλιακό έξω. Όχι. Όχι. Θα τον αφήσω καλά κρυμμένο.
1: Το μαγιό τι να κάνει δηλαδή, ολόσωμο θα βάλει.
0: Όχι, το μαγιό αυτό.
1: Και ολόσωμο,
0: με χαλαρό να στιχάκι, να μην αφήνει και το στίγμα.
1: Ξέρεις τι είναι χειρότερο. Ξέρεις, κάποιες γυναίκες θεωρούν ότι το ολόσωμο
0: ναι.
1: μαγιό
0: ναι.
1: στις γυναίκες καλύπτει.
0: Εκαλύπτει.
1: Εμέλα όμως που δεν καλύπτει.
0: Καλύπτει ρε εσύ. Δεν είναι το ίδιο τώρα μια κυρία που έχει περισσότερα κιλά να παίξει με τέτοιο με
1: οι
0: μπικίνι.
1: Οι σχεδιαστές λένε ότι είναι χειρότερο για μια κυρία η οποία έχει λίγα περισσότερα κιλά να φοράει.
0: Μια μεγαλύτερη σε ηλικία κυρία. Δεν είναι καλύτερα να φορέσει ένα ολόσωμο.
1: Δεν ξέρω, οι σχεδιαστές έχουν άλλη άποψη.
0: Θα δεις τώρα μια κυρία 70 ετών να φορέσει μπικίνι.
1: Θεωρούν ότι είναι για πολύ πολύ καλή Brazilian. Γραμμά σώματα τα ολόσωμα.
0: Θα την έχεις τη γιαγιά με τον Μπραζίλια.
1: Γιατί
0: να γίνει
1: όχι,
0: χαμός.
1: Φυσικά, γιατί όχι. Έλα μωρέ, όπως αισθάνεται ο καθένας. Γιατί ήμαρτον.
0: Δεν είναι όλα για όλες τις ηλικίες. Μποράτ μαγιό, τι είναι αυτό το Μποράτ μαγιό?
1: Το Μποράτ βρε, το μαγιό που ήταν
0: είναι αυτό, τι,
1: πολύ κοφτό και πολύ πάτα να δεις Μποράτ και θα καταλάβεις τι
0: είναι,
1: μαγιό φορούσε.
0: Παρτό τριγωνάκι πίσω.
1: Τι παρτό και τι τριγωνάκι και τι άστα να
0: το λεγόμενο κορδόνι. Αυτό είναι το Μποράτ. Έλα εσύ.
1: Θα δούμε και φέτος πάντως στις παραλίες, ήδη βλέπω εκεί. Πασαρέλες γίνονται. Λίγο έτσι από τα πλάνα του
0: δουλεύουν όμως, δουλεύουν πολύ. Δουλεύουν πάρα πολύ στα γυμναστήρια. Έχουν δώσει πόνο.
1: Βέβαια. Είναι τώρα. Κοίταξε.
0: Είναι αυτοί που πάνε το τρίμηνο.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Μάιος.
0: Ναι.
1: Και μέχρι,
0: εσύ που πας,
1: μέχρι
0: και τα
1: 20-25 Ιουνίου είναι η χειρότερη περίοδος.
0: Γιατί?
1: Διότι έρχεται αυτό που λέμε κάθε καρδιά σκαρίδι.
0: Ερχόμαστε εμείς που θεωρούμε.
1: Σε μια προσπάθεια.
0: Και εγώ που πάω όλο τον χρόνο, τι άλλαξε?
1: Κάτι κάνεις λάθος στο γυμναστήριο. Το είπες πριν μόνος σου.
0: Όχι,
1: εσύ
0: δουλεύω.
1: Πας και μιλάς, πας για την καβλάντα. Δεν κάνεις πραγματική άσκηση. Οπότε δεν θα δεις αποτέλεσμα έτσι. Δεν ξέρω τι σου λένε οι γυμνάστριες. Μην με κοιτάς με ανοιχτό το στόμα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι η γυμναστική. Είναι ότι
1: γιατί
0: πρέπει να μην τρώω.
1: Εγώ τους κυρίους, τους πενιντάριδες, ας πούμε, που βλέπω δίπλα μου, που είναι σαν αγάλματα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι έχουν μια άλλη πόρωση. Δεν κοιτάνε.
0: Τι?
1: Δεν κοιτάνε δίπλα τους ποιο κορμί περνάει.
0: Δεν κοιτάω εγώ τίποτα αφοσιωμένο στην κουβέντα μου.
1: Στην κουβέντα σου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να μην απαντήσω.
1: Δεν είσαι στην άσκηση αφοσιωμένος.
0: Μα πώς, αφού έχω και τα βαράκια, παλεύω. Εκεί γίνεται χάμος, κάνω κοπηλατικές.
1: Είναι και λάθος και η τακτική τους.
0: Έρχονται τα κύματα, με χτυπάνε από παντού.
1: Συγγνώμη για τη γυμναστριά σου ή τον γυμναστή σου. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρέινερ σου, αλλά δεν είναι σωστή η τακτική του.
0: Ποια είναι η τακτική, ποια είναι? Σκάσε και κολύμπα.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάς με τον άνθρωπο που εκπαιδεύεις, του μιλάς μόνο απόλυτα για την άσκηση, για να είναι αφοσιωμένος. Δεν πιάνει την ανάλυση για το τι θα γίνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ο Νικολάκης τώρα θα την πούμε την ανάλυση για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε όλα, απλώς είπαμε να σας πιάσουμε τώρα από τα βαριά. Ο Νικολάκης έχει στείλει πολύ ωραία τούρτα εδώ με τα μπισκότα της απάνω, με τα φουντούκια της. Τέσσερις σοκολάτες, θεϊκό, γεια σου, μελέτη, φίλε μας.
1: Είσαστε πολύ δυνατοί. Πήγατε, πήρατε τα γλυκά από το Μαρόν και φαίνεται ότι τα ευχαριστηθήκατε και τα μπρούκις και τις τούρτες. Μπράβο. Εξαιρετικά, καλά
0: και
1: κάνατε.
0: Αυτό που μου αρέσει πολύ στο μελέτη και το έχουν οι Έλληνες αυτό.
1: Ναι.
0: Πήγε ο μελέτης, είχε κερδίσει ένα από τα γλυκά που κληρώσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εδώ. Και εκτός όμως από την τουρτίτσα, πήρε και ο ίδιος ένα παγωτάκι. Λέει να μην φύγω κι εγώ έτσι χωρίς να αφήσω κάτι.
1: Σωστός.
0: Οι Έλληνες το κάνουν αυτό.
1: Έχει και καλές τιμές, μωρέ ο Γιάννης.
0: Τον κερνάς ένα, θα πάρεις δύο πίσω. Και αυτό έχει τη σημασία.
1: Έχουν καλές τιμές τα μαρόνια και του Γιάννη. Δεν είναι αυτό που πας και πληρώνεις μια πάστα, ξέρω,
0: 5 ευρώ. Έχει ζόρι. Κώστα, σου συμπαραστεκόμαστε όλοι. Κωνσταντίνο, σήμερα έχουμε μάζεμα χαλιών. Να τα ρολάρεις, να τα βάλεις στα πλαστικά, να τα σηκώσεις, να τα βάλεις στα πατάρια, γίνεται χαμός.
1: Γι' αυτό, παιδιά, μια λύση είναι να μην έχετε χαλιά στο σπίτι.
0: Και τι να έχουνε εσύ?
1: Σας το λέω εγώ, γιατί σε πολλούς χώρους μου δεν έχω χαλιά στο σπίτι. Είναι τα μάρμαρα γυμνά και τα πλακάκια. Οπότε δεν έχεις αυτό το μάζεμα ξεμάζεμα. Περπατάς ξυπόλυτος
0: πάνω στο
1: μάρμαρα.
0: Είναι γυμνά τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Έλα να σε κάνω μάκια.
1: Ακριβώς.
0: Κατερίνα, καλημέρα. Είναι όμορφη, χαρούμενη παρέα.
1: Εγώ λύση σας βρίσκω.
0: Γιάννα, καλημέρα. Αν ο Τσίπρας πάρει τον Κατρούγκαλο, τον νεκροθάφητο συνταξιούχο θα πιάσει από κούπες. Πόσο ύπουλα θα περάσουν στην απίστευτη αύξηση των μισθών των ιερέων σε νόμο για μια
1: κλιματική
0: αλλαγή
1: του
0: συνταξιούχου. Γιατί λέει?
1: Γιατί αυξάνεται ο μισθός για τον Αρχιεπίσκοπο και για τους Μητροπολίτες. Το είδα σε τίτλο, μπήκα να το διαβάσω, στο νομοσχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Μπήκε τσουπ μια.
0: Θεός φυλάξει.
1: Έτσι μια ρύθμιση, μια τροπολογία εκεί.
0: Πόσο
1: και
0: παραπάνω?
1: Κάποιες χιλιάδες ευρώ είναι.
0: Ναι, να το δούμε. Είναι ωραίο αυτό, το
1: αυτό είναι ωραίο να βγάλουμε τον Καραγιάννη που τα ξέρει,
0: ναι,
1: καλά.
0: Μπράβο, να σου πει πόσο παίρνανε και πόσο παίρνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι και πολύ τέκνη
1: και
0: πολλοί
1: γιατί,
0: από τους ιερείς. Όχι όλοι οι αρχιεπίσκοποι.
1: Και πού πάνε άραγε οι μισθοί τους. Γιατί ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, το τώρα, θέμα ήταν εδώ γιατί την εκκλησιαστική περιουσία δεν τη δίνανε, σου λέει, στο κράτος.
1: Ένας Μητροπολίτης δεν έχει τώρα τα έξοδα που έχω εγώ, π.χ.
0: Ναι, αλλά όμως πρέπει να πούμε.
1: Που πρέπει να φτιάξω, ας πούμε, σύμφωνη, το σπίτι μου, τα νύχια μου, ναι, τα μαλλιά μου.
0: Πρέπει να πούμε όμως ότι η εκκλησία έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και ορφανοτροφία και οικογένειες που είχαν ζητήματα. Και η Εκκλησία ήταν αυτή που βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο στην εφταετία, στην πενταετία 12-17 που είχαμε την κρίση, γιατί είχαν τα συσίτια. Στο λέω γιατί τα έκανα εγώ ρεπορτάζ αυτά. Αχ, δεν μας άρεσε τώρα να τα πούμε.
1: Όχι,
0: αυτά.
1: Εντάξει, κάνουν έργο.
0: Αλλά τα χείλη των μασεβών.
1: Απλά θα ήθελα να ξέρω πού πάνε οι μισθοί τους. Όντως, τους μαζεύουμε.
0: Το μάθουμε αύριο. Κλείς τον αύριο. Πάρ' τον τηλέφωνο. Φίλος είναι να τα πούμε εδώ.
1: Τα ξέρει πολύ καλά.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο, σε παρακαλώ. Για το, πώς το λένε, το Μποράτ, μου λέει, ο πιστοκόφτη το λένε. Το λέω political correct. Μπράβο. Έτσι, να το διαβάσω. Αλλιώς δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Σας ακούω πάντα. Εμένα θα σου πω. Μελέτη, να σε καλά, ρε φιλαράκι. Τα κορμιά, τα γυναικεία και τα αγκυρικά, τα γυμνασμένα, τα καμαρώνεις.
1: Ναι,
0: εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ την καλή μου την κουβέντα τη λέω. Και τους προκαλώ κιόλας.
1: Κάνεις τέτοιο, σ' αρέσει να βαθμολογείς.
0: Όχι, ρε
1: αυτό
0: παιδί,
1: που κάνετε εσείς οι άντρες συνήθως που περνάει κάποια από μπροστά και λέτε 3, 7, 10. Το έκανες αυτό ποτέ?
0: Όχι, δεν το έκανα αυτό, όχι τίποτα.
1: Εσύ έβαζες όλες 10, είσαι σε αυτή την κατηγορία εσύ.
0: Μεγάλη ψυχή.
1: Είσαι μεγάλη ψυχή, ναι.
0: Και στα αγόρια 10.
1: Εγώ είχα πολύ αυστηρούς φίλους συνήθως.
0: Ναι.
1: Και με λέγανε περνούσε.
0: Εντάξει, αφού είσαι κορμί.
1: Εγώ είμαι 10.
0: Έβαζα και τρομερή γυμναστική.
1: 3 βάζανε σε όλες. Οι άλλοι ήταν υπερκαλονοί 3. 4,
0: ναι, αλλά
1: 3,
0: δεν είχε κανένα σχέση. Ήταν όλοι μόνοι τους, δεν είχε κανένα σχέση.
1: Ήταν όλοι πολύ ωραίοι αυτοί που τα λέγανε. Αλλά ήταν και πολύ αυστηρή στη βαθμολογία. Το θυμάμαι δηλαδή που το κάνανε σαν game. Καθισμένοι 5-6 στη σειρά. 4, 3.
0: Σοπα, σιγά, όχι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχω προκαλέσει αντρικά κορμιά δυνατά γιατί παίζω ρακέτες εγώ πολύ. Και
1: τους λέω,
0: έλα, παιδιά, παίζουμε λίγο. Και εκεί βλέπουνε. Πώς η τεχνική,
1: να σε
0: η τεχνική
1: πώς
0: ξεπερνάει την εξωτερική εμφάνιση.
1: Πώς αισθάνεσαι όταν είναι δίπλα σου ένα κορμί σαν το Τζόρβα, ας πούμε.
0: Αυτό το έχουν πει και για το σεξ, ξέρω εγώ. Ότι η τεχνική παίζει ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ.
1: Πες μου, πώς αισθάνεσαι όταν σκάει δίπλα σου ένα κορμί σαν το Τζόρβα.
0: Καλό, ο Τζόρβα είναι και καλό παιδί. Τι να πει, ας πούμε.
1: Εννοώ, πώς αισθάνεσαι έτσι, για να παίξει ρόλο.
0: Όταν είχαμε κάνει το γύρισμα στο Traction και ήρθε ο Τζόρβα, παιδιά. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, να μου πεις αθλητής είναι, μην κάνετε έτσι. Είναι, τι να σας πω τώρα, υπερκαλονός και δεν είναι και πιτσιρικάς. Έτσι.
1: Τι λες καλέ. Νεότατο παιδί είναι, 42 χρονών είναι.
0: Ναι, δεν είναι 25.
1: Όχι.
0: Αλλά ναι, και το παλεύει. Κάνει ακόμα γυμναστική και όλα αυτά. Αλλά είναι, τι να σου πω τώρα, τρομερό κορμί, φοβερό.
1: Παίζει ρακέτες. Δεν έχει κάποιο. Δεν μαζεύεσαι. Δεν μαζεύεσαι λίγο εκεί, δεν αισθάνεσαι.
0: Έχω μπλούζα, ρε, έχω μπλούζα.
1: Α, φορά την μπλούζα.
0: Ναι, εννοείται, δεν μπαίνει χωρί μπλούζα. Φαρδιά. Φαρδουλί. Δεν πας, τώρα με άμας με κολλητή.
1: Ξενικάει ρε παιδί μου το προφιτερόλ, ναι. Τα δίνεις όλα για το προφιτερόλ.
0: Κοίτα,
1: και για το ρεβανί.
0: Κοίτα, υδρώνεις όμως εκεί στη ρακέτα και λες, κοίτα να δεις ο άλλος, σου λέει ρε εσύ, που τα έχει τα κιλάκια του και την παίζει τη ρακέτα καλά, καλός.
1: Κοίτα το να δεις.
0: Ναι, κοίτα να δεις, κυλίτσα, λέει, και δεν του φεύγει η ψυχή. Ξέρεις γιατί δεν μου φεύγει η ψυχή, επειδή παίζω χρόνια, δεν χρειάζεται να κουνιέμαι εγώ πάνω κάτω πάνω κάτω, κάθομαι σε ένα σημείο και παίζω. Μέχρι που κάποια στιγμή μας κράζουν όλοι, σου λέει σκοτεβίγεται, αν και παίζουμε σε συγκεκριμένα σημεία, δεν παίζουμε χύμα. Είμαστε μαζεμένοι.
1: Κοίτα εδώ τι γίνεται,
0: Να τους εδώ. Μας έστειλε ο Κωστής έναν ευρύστερνο κύριο, δασίτριχο, και λέει: έχω 3 σπίτια. Ενδιαφέρεσαι, μάλιστα.
1: Καλημέρα, Διαβούλα. Είναι τα σπίτια, Κώστα, πού είναι? Αν μου πεις ότι το ένα σπίτι είναι στο Κάπρι, το άλλο σπίτι είναι στην Ελβετία και το άλλο σπίτι είναι στη Μύκονο, εντάξει, το συζητάμε.
0: Πολύ ένφια, μην το συζητάς, δεν βγαίνεις. Καλημερούδια, αγαπημένη μου, φέτος το πάμε χαλαρά. Σπύρο, μην καταπιέζεσαι. Δεν καταπιέζομαι, απλώς το δεύτερο προφιτερόλ δεν είναι μια ανάσα. Λοιπόν, από 14 ετών δεν φοράω μαγιό.
1: Γιώργη, γι' αυτό σε αγαπώ.
0: Συγγνώμη,
1: αγαπητέ
0: Σπύρο, αλλά αυτή είναι η ουσία της θρησκείας. Ότι πρέπει να βοηθά το πίμνιο όποτε είναι δεδομένο. Σαφώς, έτσι είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Γεια
0: σου. Γεια σου, Γιάννουλα μου. Τι λέει για οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, δεν δικαιούμαστε κοινωνικό τουρισμό. Ενώ του ΤΕΒΕ κάθε χρόνο πληρώναμε πάντα τις φορές. Ω, από τέτοιες αδικίες 1002 και 1000 δίκαια έχεις, μην το συζητάς με τίποτα. Και έτσι είναι. Καλημέρα. Τι λέει, καλησπέρα. Α, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στη Γεωργία. Μου στείλε τώρα μήνυμα, μας ακούει από το, από το αυτοκίνητό τους και πηγαίνουν Χαλκίδα. Να αυτό.
1: Α,
0: με το παιδάκι
1: ωραία.
0: Και το σύζυγο. Οπότε μια χαρά. Τα ούζα για εσάς, όχι για το παιδί. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Πάρτε μια, να σε φάτε ένα γλυκό.
1: Πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών. Έχει πάει σε παραλία γυμνιστών. Πηγαίνει, κάνει.
0: Όχι.
1: Δεν έκανε ποτέ στη ζωή σου.
0: Όχι.
1: Γιατί, Σπύρο.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, δεν το μπορώ.
1: Γιατί ντρέπεσαι.
0: Και ντρέπομαι και δεν αισθάνομαι άνετα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν,
0: δεν
1: αισθάνεσαι άνετα.
0: Η
1: δεν
0: ζωή αισθάνεσαι κάνει άνετα κύκλους, με το λέει. Σώμα. Ταβέρνα, ζαχαροπλαστείο, γυμναστήριο. Ταβέρνα, ζαχαροπλαστείο, γυμναστήριο. Αυτό είμαι εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, Στέφανε, αυτό είσαι. Αυτό κάνω εγώ. Πάω μια ταβέρνα, πάω ζαχαροπλαστείο, ένα γλυκά και πάω γυμναστήριο. Μετά κομπανιέμαι.
1: Αλλά σε παραλία γυμνιστών δεν πα.
0: Δεν πάω. Γιατί εσύ έχει πάει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε break και γυρνάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
10: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μετά μας τρελάνει ρε παιδιά. Αλφα Radio 98,9. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ με Κωνσταντίνο και Άννα εδώ πέρα. Θα σας το μεταφέρουμε και εσάς. Πριν πάμε στα πολιτικά, γιατί έχουμε πολύ ωραίες κουβέντες σήμερα. Έχουμε και πολύ ωραίο ρεπορτάζ και από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, με κορυφαία Ειρήνη Σαββοπούλου που θα βρίσκεται εκεί. Μετά θα έχουμε Αντώνη Αντωνόπουλο να πούμε τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Στείλτε και τα ερωτήματά σας ό,τι θέλετε. Αλλά πιάσαμε αυτή την κουβέντα για, για τις παραλίες γυμνιστών. Και ξέρετε, εγώ διαφωνώ λίγο γιατί αισθάνομαι μια ανασφάλεια, ρε παιδί μου, γενικότερα. Δεν θα αισθανόμουν άνετα ούτε μέσα στο νερό ούτε έξω.
1: Φοβάσαι,
0: διάφορα τσιμπήματα. Δεν ξέρω, θέλω να είμαι πιο safe.
1: Για πες.
0: Καλημέρα, λέει, πριν 20 χρόνια
1: παίρναμε
0: κοινωνικό τουρισμό. Τώρα που παίρνουμε λιγότερα, χωρίς να έχει αλλάξει το Ε9, δεν δικαιούμαστε. Ναι, γιατί μειώθηκε πάρα πολύ το ποσοστό, παιδιά, για τον κοινωνικό τουρισμό. Γι' αυτό μένει πάρα πολύ κόσμο έξω. Δεν είδατε τι έγινε όταν άνοιξε η σελίδα που είχαμε βγάλει και την υπεύθυνη εδώ.
1: Έπεσε κατευθείαν.
0: Που πέσαν όλα και το αφήσανε μια εβδομάδα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, εσείς, και θέλει
1: Σπύρο,
0: να σου πω κάτι.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν μια τέτοια γενικότερη πολιτική. Δεν λέω εγώ να μην υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά ακόμη και τους ανθρώπους που είναι λίγο καλύτερα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το συζητούσα και με πολλούς συνεργάτες μας κάτω στο Star. Γιατί να μην δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να πάει με έκπτωση σε ένα κατάλημα. Ας μην είναι, ρε παιδί μου, στα κοσμοπολιτικά νησιά της Ελλάδος.
0: Μα δεν έχει τέτοια ανάγκη, δεν έχει τέτοια απέτηση ο κόσμος.
1: Απέναντι σε όλους. Ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν πολύ πολύ χαμηλό εμπάσχερ.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό, να σου πω και κάτι άλλο. Και για ένα άλλο λόγο, για να γνωρίσουμε και τη χώρα μας.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, στείλ τους στη Λίμνο, που είναι ένα εκπληκτικό νησί. Στείλ τους στη Σάμπο, που είναι μεγάλο νησί και έχει και πολλά ξενοδοχεία. Στείλ τους στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Στο Πύλιο, που έχει φανταστικές παραλίες.
0: Στείλ τους στον Πλαταμόνα, στη Λάρισα, στείλ τους, ρε παιδί μου, σε 1,002 σημεία που μπορεί ο άλλος να περάσει καλά και να κάνει και αυτός διακοπές. Γιατί γι' αυτό την ξεκίνησα
1: θα
0: εγώ.
1: Πήγαινε
0: την
1: να ιστορία ο με...
0: Άρα εννοείται θα πήγαινε.
1: Αν υπήρχε καλή έκπτωση.
0: Και αυτή την ξεκίνησα την κουβέντα για τη διασκέδαση. Γιατί άμα δεν πας διακοπές, άμα δεν πάρεις μια ανάσα, τώρα χωρίς πλάκα, παιδιά, άμα δεν φας ένα γλυκό, άμα δεν διασκεδάσεις και λίγο γενικότερα όπως το θεωρεί ο καθένας, να παίξει την μπάλα του άλλου μπάσκετ.
1: Μήπως έχουν τέτοιο και οι παράγοντες του τουρισμού και δεν πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω, δεν τους συμφέρει. Μιλάω για τους ξενοδόχους.
0: Ας μην πάνε τον Αύγουστο. Ας τους στείλει τον Ιούνιο, που είναι άδεια τα ξενοδοχεία.
1: Και όχι μόνο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δηλαδή να έδινε τη δυνατότητα στην πλειοψηφία του κόσμου, ρε παιδί μου, σε όλους. Και όποιος θέλει, ας το εκμεταλλευτεί. Να πηγαίνει με έκπτωση μεγάλη σε κάποια συγκεκριμένα μέρη. Και θα ενισχυόταν ο τουρισμός ο τοπικός. Και θα ήταν πιο ευχαριστημένοι όλοι.
0: Να, εδώ πέρα πάντως στέλνετε φωτογραφιούλες με τα μαγιό που σας αρέσουν και αντρικό αντίστοιχο, έτσι αυτό το πιο προκλητικό. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα πιο ωραία κορμιά, τα πιο σοβαρά κορμιά φοράνε τα σπίντο όμως. Αυτά τα κολλητά, τα μαγιό, τα κοφτά που λέγαμε, των κολυμβητών.
1: Δεν υπάρχει όμως πιο ωραίο πράγμα τώρα πέρα από την πλάκα.
0: Ναι.
1: Και το πιο εγωιτευτικό, δεν ξέρω αν συμφωνείς Κώστα, εσύ που είσαι και άλλης γενιάς, πιο μικρός,
0: εδώ, άνθρωπος, τι να κάνει.
1: Να βλέπεις ένα ωραίο κορμί, είτε είναι αντρικό είτε είναι γυναικείο, χωρίς να φοράει κάτι υπερβολικά προκλητικό. Ε?
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Να φοράει κάτι πιο κλασικό και κάτι πιο απλό.
0: Έλα, το ωραίο κορμί είναι ωραίο κορμί, όπως και να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, τώρα.
1: Απλώς, και είναι και πιο σεξι,
0: το κακό,
1: και είναι,
0: είναι
1: και πιο χωρίς να προκαλεί και να γίνεται φθηνό. Συμφωνείς?
0: Και το κακό είναι ότι έχουν πλακωθεί τώρα πολύ. Και Μάιο-Ιούνιο που λες και εσύ. Και πλακώνονται στα γυμναστήρια και στις δίαιτες, στις τρελές, αυτά εκεί πέρα.
1: Δεν
0: μόνο αυγά.
1: Μόνο
0: δεν γίνεται δουλειά σε ένα μήνα. Αφήστε το, γιατί το καλοκαίρι του 27 θα έχουμε και κάνει και τις εκλογές τότε και θα είναι όλα τέλεια, θα είναι μια χαρά.
1: Α, εκτός αν
0: τίποτα.
1: Το πας έτσι με τέτοιο ορίζοντα.
0: Τι?
1: Λες, ξεκινάω για του χρόνου το καλοκαίρι να είμαι καλά.
0: Ας φάμε. Φάε, δεν θα στείλει.
1: Όχι.
0: Τι, άμα ξεκινήσει από τώρα, κάνει ένα χρόνο και. 1,5 χρόνο για τον άλλο Αύγουστο.
1: Πώς χτίζονται τα σώματα, ρε Σπύρο, σε 5 μέρες? Τι είναι?
0: Με Photoshop χτίζονται, με AI χτίζονται, με τέτοια χτίζονται. Μην το συζητάτε.
1: Καλά, δεν
0: πάντως,
1: έχεις και άδικο.
0: Για διακοπές, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος κόβει τα νησιά. Και αυτό με ενοχλεί. Γιατί σου λέει δεν μπορώ. Όταν έχω 1,000 ευρώ
1: χρόνια.
0: Να πάω στην ΚΟΚ, 1,000 ευρώ να πάω στη Ρόντο, 1,000 ευρώ μια οικογένεια να πάει στην Κρήτη, δεν πάω, σου λέει, άστο. Οπότε αρχίζουν και να σου πω κάτι. Και δεν θέλω να πω περιοχές τώρα, αλλά είναι περιοχές υπερεκτιμημένες και πάρα πολύ ακριβές. Πολύ ακριβά εστιατόρια, πολύ ακριβό φαγητό σε διάφορες περιοχές, όχι σε νησιά, γύρω-γύρω. Με Πελοπόννησο, από εδώ, από εκεί που λες, σιγάρεσεις 20 ευρώ η κρέπα, σιγά, έχετε ξεφύγει, παιδιά. Μαζευτείτε, θα μου πεις έχουν νίκια, έχουν τόνα, έχουν τέλος. Σύμφωνοι, δεν θα απαντήσει ο κόσμος. Και επίσης, επειδή μου ζήτησα να βοηθήσω κάποιους φίλους για να βρουν κάποια δωμάτια σε περιοχή. Δεν θα την πω την περιοχή, δεν θέλω να κάνω τις φήμες ούτε τίποτα. Παίρνοντας 2-3 τηλέφωνα σε γνωστούς μου, είπαν: κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε κλείσει με ξένους και δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Mm. Προσέξτε, γιατί αυτό το πανηγύρι με τους ξένους το κάνανε σε άλλα νησιά και την πληρώσανε πάρα πολύ. Λοιπόν, έλα, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε. Να σας πάμε λίγο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε λίγο τι γίνεται. Θα μείνει, θα φύγει αυτό το κόμμα, θα πάει με τον Αλέξη, τι θα κάνει, να δούμε τι έγινε χτες στο Πασόκ και μετά να γνωρίσουμε και νέους ανθρώπους που κατεβαίνουν στην πολιτική με την κυρία Καριστιανού και μετά σας πάμε και μια ωραία βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και το Σάνι.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, Αλβαρέντο 98,9, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο και πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ με την αγαπημένη Ειρήνη Ζαβοπούλου που ήταν και χτες στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν τα έχουμε καταλάβει εμείς πολύ καλά. Μας τα πει τώρα η Ειρήνη.
1: Άστιν είναι πολύ, πολύ καλή στο παρασκήνιο και στο gossip το τι δεν δείχνουν οι κάμερες. Και αυτά θέλω να μας πει η Ειρήνη.
0: Καλημέρα, Ειρηνάκη, ξεκινάτε σε λίγο, ε.
2: Δεν σ' άκουσα.
0: Ξεκινάτε, λέω, σε λίγο, που λέει ο λόγος.
2: Έχουμε υιοθετήσει και την ώρα Πασόκ.
0: Μας λες λίγο τι έγινε χτες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, δηλαδή τι συμπέρασμα βγήκε και πώς θα πάμε σήμερα.
2: Πριν πω αυτό όμως, επειδή είμαστε και Ιούνιο καλοκαίρι, θα σας πω ένα story που θέλουμε να ανεβάσουμε με τους συναδέλφους.
0: Ωραία.
2: 2046, κρίσιμη συνεδρίαση της κεντρικής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τέλειο. Τέλειο.
2: Κλείνει παρένθεση, λοιπόν. Κοίταξε, βασικά συγκρούνται δύο στρατηγικές απόψεις. Η μία του Σωτάτη Φάμαλου, η οποία λέει πάμε με τον Τσίπρα, στηρίζω το εγχείρημα του Τσίπρα και έχει σημασία η λέξη εγχείρημα και όχι το κόμμα. Γιατί θα ήταν και λίγο παράτερο να βγει ένας πρόεδρος ενός κόμματος και να πει στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πώς χρησιμοποιείς τις λέξεις έχει μια αξία. Άρα λοιπόν ότι στηρίζω το εγχείρημα του Τσίπρα για συνεργασία και τα λοιπά. Και δεν πρέπει να είμαστε απέναντί του. Δηλαδή στις εκλογές όταν θα πάω εγώ να ψηφίσω να μην βρω ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα τι να πάνε με ένα ψηφοδέλτιο.
2: Ένα ψηφοδέλτιο, με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, αλλά ρώτησε ο κύριος Παπάς τον κύριο Φάμελο, έχεις μιλήσει με τον Αλέξη για αυτό το πράγμα και του είπε όχι.
2: Ακριβώς. Ο Σωτάτης Φάμελος δεν έδωσε το επόμενο βήμα, δηλαδή το πώς θα γίνει αυτό, όταν ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί πεταγμένα με οργανωμένα κόμματα κτλ. Δηλαδή οι πόρτες του αυτή τη στιγμή είναι ερμητικά κλειστές για οργανωμένα κόμματα, για συνεργασία οργανωμένων κομμάτων.
0: Άρα τι λύση βλέπεις
2: εσύ με το επόμενο? Λοιπόν, δεν το ξέρουμε, mm-hmm. ενώ τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Φάμελος στην περίπτωση που φάει πόρτα από τον Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη λοιπόν πλευρά, η πλευρά Πολάκη Παπαδούρου, η θέση του είναι πιο ξεκάθαρη. Θέλετε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα? Οκ. Okay. Και εμείς θέλουμε. Αλλά ως κόμμα, όχι ως μεμονωμένος βουλευτής, πάει η Ειρήνη Σαββοπούλου και λέει θα κατέβω από το ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβω ας πούμε με τον Τσίπρα. Mm-hmm. Πάει ο Σωκράτης Φάμελος, βουλευτής υποψήφιος εκεί, συντεταγμένα να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
0: Ωραία.
2: Να συμπορευτούμε.
1: Με λίγα λόγια.
2: Ναι. Σε περίπτωση, εάν δεν μπορέσει να γίνει αυτό, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ σου λένε να είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στις εκλογές.
0: Έχει μια βάση αυτό, γιατί να σου πω κάτι. Αν πάει ο κύριος Φάμελος, αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι στηρίζουμε το εγχείρημα. Και πει ο Αλέξης, εγώ δεν θέλω παιδιά να με στηρίξετε εσείς. Δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί σας. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται, αφού έχεις πει ότι εγώ στηρίζω την Άννα Σταματιάδου. Μετά ως μόνος του Σπύρος Λάμπρος πώς θα πάει?
2: Θεωρητικά αυτή η πρόταση έγινε σε μια προσπάθεια να μην ρευστοποιηθεί. Αυτό είναι το επιχείρημα που λένε από το κράτη Φάμελος. Δηλαδή ότι λέω ότι θα στηρίξω, άρα δεν θα μου φύγουν και οι βουλευτές, δεν θα μου φύγουν και τα στελέχη. Για να πάνε από μόνα τους εκεί. Το πώς θα γίνει, μπορεί αργότερα σου λέει να αλλάξει η άποψη η Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει περιγράψει το επόμενο, το plan B.
1: Με λίγα λόγια.
2: Εάν.
1: Ναι.
2: Θα γίνει αν πει ok να συνεργαστούμε άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν έχει, δεν έχει δώσει έναν ορίζοντα, δεν έχει δώσει τα επόμενα βήματα που μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Με λίγα λόγια, Ειρήνη, όλοι θέλουν κάποια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Οι τρεις που είναι λίγο στην απέξω, δεν κόβονται τις φλέβες τους, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, γιατί ξέρουν ότι δεν τους πολύ θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά όλα αυτά βέβαια οδηγούν σε μια διάλυση τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα κάνει ο Παύλος Πολάκης στην περίπτωση που δεν περάσει η δική του πρόταση, δεν άνοιξε τα χαρτιά του θέση, δεν μας είπε. Από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς ήταν λίγο πιο ξεκάθαρος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να φύγει ας πούμε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι okay, θα είμαστε μια μειοψηφία στο κόμμα. Σε ένα κόμμα το οποίο κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχει. Δηλαδή οδεύει προς τη διάλυση. Αν όντως γίνει αυτή η συνεργασία, σύμπραξη, συμπόρευση.
0: Και σήμερα τι θα αποφασίσουν, τι θα κάνουν σήμερα?
2: Σήμερα θα του παρατεθούν οι δύο αυτές προτάσεις σε ένα μεγαλύτερο όργανο. Χθες ήταν η πολιτική γραμματεία, διαπέρασε η πρόταση του Καρυφάμελου, αλλά είναι ένα όργανο το οποίο είναι 27, ξέρω εγώ, 30 άτομα. Εδώ είναι 270-300.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι θα είναι και πιο σκληρά τα πράγματα την άποψη ότι θες, οκ, κρατήθηκαν λίγο οι εντάσεις και όλα αυτά. Ήταν μια κανονική συνεδρίαση. Σήμερα κανείς δεν ξέρει αν θα σηκωθούν περισσότερο οι τόνοι. Προφανώς θα σηκωθούν, δηλαδή ο Παύλος Πολάκης από χθες μας έλεγε ότι θα είναι λίγο πιο
0: έντονος. Α, εσύ από τη μεριά τώρα, επειδή κάνεις και την, έχεις και την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος, του νέου κόμματος του, τι βλέπεις εκεί, ποιες είναι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ποια είναι η στρατηγική του? Και να σε ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο να μπλέξει ο Αλέξης τώρα με τους ανθρώπους, με κάποιους από τους ανθρώπους
1: που μέχρι τον πρόσφατα δεν τον ήθελαν και τον...
0: Ναι.
2: Δεν, από την πλευρά της Αμαλίας δεν σχολιάζουν ό,τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι, είναι ένα, ότι όλα αυτά είναι ένας ισοκομματικός διάλογος που δεν τους αφορά προς ώρας. Απ' την άλλη, υπάρχουν, και κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι okay, ναι, δεν θέλει να ταυτιστεί με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε τα προβλήματά του, να σηκώσει στις πλάτες του πάλι παλιές αμαρτίες κτλ. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουν ότι εκλογές, ειδικά στην επαρχία, θέλει πόδια να τρέχουν ανθρώπους που φέρνουν ψήφους. Αλλά όλα αυτά, δηλαδή σε πολιτικό χρόνο, όλα αυτά είναι πολύ νωρίς και όλα γίνονται βήμα-βήμα.
0: Ειρήνη, τι λένε και οι δύο πλευρές όσον αφορά στις εκλογές? Πότε θεωρούν ότι μπορεί να γίνει? Γιατί βλέποντας τις κινήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και με τον γραμματέα που τοποθετήθηκε τώρα ο κύριος Κυρανάκης, ναι, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα. Δηλαδή πάμε για τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
2: Μα γι' αυτό πιέζει και η πλευρά Πολάκη να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ σε μια ετοιμότητα εκλογική, γιατί βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο του εφηβιασμού. Οπότε σου λέει, περιμένοντας εμείς τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνουμε ένα κόμμα στην αδράνεια. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε πρέπει να ανασκουμποθούμε. Να κάνουμε επιτροπή εκλογική, να βγάλουμε πρόγραμμα, να βγάλουμε ψηφοδέλτια, και όλο το θέμα εστιάζεται στο θέμα των ψηφοδελτίων. Δηλαδή, αν θα υπάρχει την ώρα που θα πας να ψηφίσεις, δύο ψηφοδέλτια. Ο μεν λέει όχι, ο άλλος λέει ναι.
0: Μα και δεν είναι και εύκολο να υπάρξει.
2: Τον εαυτό τους εκτός.
0: Ναι, μα είναι και δύσκολο να υπάρξει ψηφοδέλτιο. Ας πούμε, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει ότι εμείς θέλουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Ο κ. Ζαχαριάδης έχει πει: μην κατέβουμε με δύο ψηφοδέλτια.
2: Ναι, αυτή είναι η κεντρική γραμμή, η οποία όπως είπατε πέρασε και με μεγάλη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Okay, οκ, καλή αρχή. Για να δούμε πότε θα ξεκινήσετε. Θα τα πούμε και το βράδυ στο δελτίο.
1: Σήμερα, ντέρμπι θα έχεις εκεί.
0: Καλημέρες. Σε ευχαριστούμε, αγάπη.
2: Γεια.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή, και ο άλλος που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει τι να ψηφίσει.
1: Άρα ο κύριος Φάμελος λέει κόμμα. Πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, και δεν το λέει μόνο ο κύριος Φάμελος. Και μάλιστα το επικρότησε η συντριπτική πλειοψηφία.
1: Και Παπάς, Δούρου και ποιος είναι ο τρίτος, ο Πολάκης. Αυτοί οι τρεις, αυτή η τριπλέτα. Λέει με δύο ψηφοδελτία.
0: Λέει στηρίζουμε. Πάμε, ναι, στηρίζουμε, αλλά ή αν πάμε στην Ελλάδα, να πάμε ως ΣΥΡΙΖΑ, όχι μεμονωμένα. Να μην διαλυθούμε ουσιαστικά, λέει, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Γι' αυτό όμως έτσι, με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τώρα, ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο 1%. Κανένας δεν θεωρεί τον εαυτό του κατάλληλο για μεγάλο αξίωμα. Καλή σας μέρα, λέει ο Γρηγόρης. Κάτσε να δούμε και τι θα γίνει και από την άλλη μεριά και στην υπόθεση του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε τι λένε και αυτοί. Σε λίγο θα έχουμε και από ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη μεριά είδαμε και τη Νέα Αριστερά μέσα στη βδομάδα που πέρασε να διαλύεται με τον κύριο Χαρίτση, την δικιά σας, την κυρία Αχτσιόγλου, να αποχωρεί και οι ίδιοι να. Δεν ξέρω αν σίγουρα έχουν πει, δεν είναι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μαθαίνω πάντως ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μπει και ο κύριος Χαρίτσης και μάλιστα να κατέβει στη Β' Αθήνας, όπως με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως και η κυρία Αχτσιόγλου μπορεί να την εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά, να μπει στο δυναμικό και να κατέβει στα μέρη σας πάνω.
1: Στην Πελά.
0: Ναι, εκεί. Δηλαδή δεν έχουν. Θα πάνε, αλλά με τα θέλω και τις επιταγές του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο τρόπος που φέρθηκαν, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο τρόπος που του φέρθηκαν και όταν τον απομάκρυναν από το ΣΥΡΙΖΑ με τον δικό του τρόπο, αλλά και αργότερα με τον Κασελάκη και με όλα αυτά. Θυμάσαι που τον είχαν ανεβάσει τότε πάνω στο συνέδριο που είχαν, που τον είχαν ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα. Πάνω ήταν αμήχανος και τον είχαν στην άκρη. Τώρα, παιδιά, κάποιος άλλος πρέπει να πάει στην άκρη. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε και στο βιβλίο του, στην παρουσίαση, πώς ήταν τα πράγματα και πού τους έβαλε και αν τους είχε στα θεωρία και αν τους είχε θέσει και αν δεν τους είχε θέσει και τι γίνεται. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κάνει κουμάντο, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, κανένας άλλος. Οπότε, άμα θέλετε, θα έρθετε όπως θέλετε εγώ. Τους λέει. Δεν είναι εκδικητικό, νομίζω. Νομίζω ότι είναι λογικό. Εσείς θεωρήσατε ότι το 17% που είχα δεν είναι καλό. Αλέξης τώρα Τσίπρας με αυτό που κάνει το νέο κόμμα το Ελλάς φτάνει σιγά σιγά το 17%. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτός είναι επίσημα ο μεγάλος μας αντίπαλος. Και από την άλλη μεριά, εντάξει, το Πασόκ έχει και αυτό ένα άγχος. Πάμε σε διάλειμμα να γυρίσουμε να δούμε ποιο είναι το άγχος του Πασόκ σε δύο λεπτάκια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας. Είδαμε ένα γρήγορο τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αναμένεται σήμερα. Πάμε και με αγρήγορη Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί χτες ήταν στο Πασόκ, έτσι, στη Πασόκ. Συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Και έχουμε εκεί τρεις διαφορετικές τάσεις: Δούκας, Ανδρουλάκης, Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, φίλε.
12: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Για πες τι έγινε χτες. Μας εξηγείς λίγο τι γίνεται? Γιατί το Πασόκ, από ό,τι φαίνεται, είναι τρίτο. Το έχει αποδεχτεί πρώτα-πρώτα αυτό?
12: Όχι.
0: Αυτόνομοι και αυτοί, αυτοδύναμοι και αυτοί, μάλιστα.
12: Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, έχουν ένα άγχος, δεν τους πιάνει πανικός. Okay. Γι' αυτό και μιλάμε για μαραθώνιο.
0: Εντάξει, λογικό.
12: Εκεί είναι το βασικό. Δεν θέλουμε να τους πιάσει πανικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μια ανησυχία. Τώρα, το τι έγινε χθες, εγώ θα σου το έλεγα πάρα πολύ κομψά, ότι αντάλλαξαν στρατηγικές.
0: Δηλαδή.
12: Διασταύρωσαν τις στρατηγικές τους. Δηλαδή, ο Δούκας δεν είπε κάτι καινούριο, είπε αυτά που λέει πάντα. Δηλαδή, ότι να υπάρξει ένας διάλογος, με προοδευτικές δυνάμεις ακόμη και με το κόμμα Τσίπρα. Εκείνο που δεν είπε βέβαια είναι αυτό που προκάλεσε στην τελευταία επισυνέντευξη της αντιδράσης για το θέμα ηγεσίας. Δηλαδή στο σενάριο που επιτευχθεί μια συνεργασία, ποιος θα είναι μπροστά?
0: Ναι.
12: Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Σακελαρίδης, ο Φάμελος, δηλαδή πάνω σε αυτό. Και είχε πει τότε ότι αυτός θα είναι πρώτος.
0: Ναι.
12: Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εκεί υπήρξαν, ξέρεις, φράσματα.
0: Ναι.
12: Δηλαδή εκεί υπήρχαν ρογμές, δεν ακούστηκε τόσο καλό. Λοιπόν, την άλλη πλευρά τώρα υπάρχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εχθές το είπε πιο, ακόμα πιο καθαρά, ότι δεν υπάρχουν πολιτικά προξενιά, τέλος.
0: Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, τουλάχιστον τώρα.
12: Τώρα, αυτό που είναι ξεκομμένο και είναι απόφαση στο κουβό, και εδώ έρχεται τώρα η Άννα Διαμαντοπούλου, είναι το θέμα τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εκεί είναι απόφαση συνεδρίου και λέει δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χάρης Δούκας λοιπόν είχε διακρίνει μέσα από μια συνέντευξη που είχε δώσει η Άννα Διαμαντοπούλου πριν περίπου 2 εβδομάδες,
0: ναι,
12: ότι άφηνε κάποιο παράθυρο. Δηλαδή, γιατί είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα είμαστε, δηλαδή όλα αυτά τελειώνουν το βράδυ των εκλογών.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, αυτό τώρα θεωρήθηκε από την πλευρά Δούκα, όχι δημοσίως, ότι, αλλά ότι αφήνει κάποιο παράθυρο ανοιχτό για κάτι τέτοιο, για την, ναι, για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, η κυρία Διαμαντοπούλου το ξεκαθάρισε. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
12: Υπάρχει ένας διάλογος που υποτίθεται έχει βγει. Είναι τώρα η μία πλευρά το διαψεύδει, η άλλη το βεβαιώνει πάνω στο ρεπορτάζ.
1: Για να καταλάβει, Αντώνη, απλά ο κόσμος, κάποιος που δεν, ναι, παρακολουθεί πολύ συχνά τα τεκτενόμενα και κάθε μέρα του Πασόκ, βλέπουμε
0: μικρή
1: ότι σαν να έχουμε τρεις διαφορετικές ομάδες μέσα στο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σωστά, καλά καταλαβαίνω?
12: Κοίταξε να δεις. Είναι τρεις διαφορετικές απόψεις, μάλλον δύο διαφορετικές απόψεις, η εξής μία. Δηλαδή, η μία πλευρά λέει ότι θέλω να γίνει ένας διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις, με ΣΥΡΙΖΑ και όλα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
12: Η άλλη πλευρά σου λέει ότι πάμε τώρα να κάνουμε εκλογές και μετά βλέπουμε.
0: Αν... Κρατάμε αυτό, φίλε, γιατί δεν έχεις πολύ καλή... δεν έχεις με πολύ καλό ήχο. Κρατάμε αυτό, οπότε για να το συζητήσουμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλαράκι, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, Αντώνη, μας να είσαι καλά.
12: Καλημέρα, Αντώνης... καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν είχε πολύ δεν καλό είχε ήχο, ήχο. Δυστυχώς.
0: Γεια σου, Θανασάκη μας αγαπημένε. Όλα τα καλά, πού βρίσκεσαι? Έχει και ωραίο background πίσω, πρασινάδα φοβερή. Γεια σου, Κωστάκη, γεια σου, Τζόνι. Τζόνι, πού είσαι, Τζόνι? Καλημέρα, χαθήκα.

0: δηλώσεις σχετικά με το αν θα συνεχιστούν οι εκπομπές τους, τι θα γίνει. Φοβερό, μέσα από τα αυτοκίνητά τους, ξέρεις, εκεί πέρα που σας σταματάνε βγαίνοντας από το πάρκινγκ. Και λέω, τι άγχος είναι και αυτό, ρε παιδί μου, που τραβάμε, ρε παιδιά. Και εμείς κάθε φορά Ιούνιο-Ιούλιο που τελειώνουν οι εκπομπές και πρέπει να ανανεώσεις και να δεις τι θα κάνεις και πού θα πας. Και τώρα τα πράγματα σφίγγουν στην τηλεόραση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό της διαφήμισης έφυγε και πήγε στο διαδίκτυο, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι λογικό αυτό, όπως έφυγαν πολλές διαφημίσεις παλιότερα από τις εφημερίδες και πήγαν στην τηλεόραση. Τώρα φεύγουν και πηγαίνουν στο διαδίκτυο. Αποτέλεσμα, οι εκπομπές να μαζεύονται και να γίνονται και λιγότερες και ο κόσμος να έχει λιγότερη δουλειά και εκτός αυτού να είναι και πολύ μικρότερα και τα μεροκάματα, έτσι, και οι μισθοί
1: να είναι πολύ πιο μαζεμένοι. Αυτό η μαγική λέξη που λένε για τη σημερινή εποχή, εσύ θα το ακούς πιο συχνά, Κωνσταντίνε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Όχι μόνο στην τηλεόραση.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα στους,
0: και ο Τσιμιτζέλης,
1: στον επαγγελματικό χώρο.
0: Βγήκε ο Γιάννης ο Τσιμιτζέλης και είπε: στεναχωριέμαι, λέει. Δεν ξέρω τι θα γίνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί, αλλά
1: η εκπομπή
0: το όπου υπάρχει Ελλάδα τελειώνει, σταματάει. Με ενημερώσανε, λέω, τις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Στεναχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κατά τα άλλα, η δική μου συνεργασία με το Sky συνεχίζεται. Για μένα η εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα ήταν τεράστιο σχολείο. Απαντούσα πάντα στους δημοσιογράφους που έρχονταν έξω από το Sky κλπ. Τέλος πάντων, εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα ζήτημα. Γιατί υποτίθεται ότι μπήκε ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, γιατί ο Γιώργος ο Κουρδής και η Ευλαμπία η Ρεύη δεν έκαναν καλά τη δουλειά και δεν είχαν καλά νούμερα και γι' αυτό τους άλλαξαν. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης όμως, μισό λεπτάκι, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έκανε φοβερά νούμερα, έκανε και αυτός πολύ χαμηλά νούμερα. Και μάλιστα ενώ η εκπομπή ήταν 2 ώρες, έγινε 1 ώρα και τα νούμερα δεν ήταν εξαιρετικά. Ήτανε άσχημα τα νούμερα και κόπηκε η εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη τώρα.
1: Δεν συνέβη αυτό πρώτη φορά όμως στην τηλεόραση.
0: Όχι, δεν συνέβη. Απλώς επειδή λέγαμε.
1: Το έχουμε δει και
0: επειδή βγήκαν διάφορες παρέες και λέγανε ότι δεν ήταν καλός ο Κουρδής και η Ευλαμπία και ότι μπήκε ο Τσιμιτσέλης θα τα κάνει καλύτερα. Να λένε και εδώ ότι δεν τα έκανε καλύτερα ο άνθρωπος. Να έκανε εξαιρετικός ηθοποιός. Έτσι και εξαιρετικός σε άλλα πράγματα. Εδώ δεν τα πήγε καλά. Να είμαστε εντάξει.
1: Καλά έκανε τη δουλειά του.
0: Και εμείς καλά την κάνουμε τη δουλειά μας. Αν δεν κάνεις νούμερα και σε κόψεις, και εμείς είμαστε αξιοπρεπείς. Και εμένα έχουν σταματήσει εκπομπή η δικιά μου που έχω κάνει. Πώς θα γίνει? Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάτι, το οποίο ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί που κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν το λένε, δεν ξέρω, δεν τους συμφέρει, δεν θέλουν. Είναι και οι παρέες τους και ποιος θα κάνει τι και ποιος θα καλύψει ποιον, γιατί έχουν και τα κολλητιλίκια τους. Αλλά εκτός από αυτό, πρέπει να καταλάβουμε αυτό που έλεγαν οι Γερμανοί το 2012 όταν ήρθαν στην Ελλάδα που ήμασταν εμείς παιδιά στη τηλεόραση στον Α και είπαν οι Γερμανοί ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παρουσιαστές πρωινών εκπομπών μεσημεριανών απογευματινών που να παίρνουν 30 χιλιάρικα το μήνα και 40 και 50, γιατί μας λέγανε τότε ότι παιδιά αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνει η Μέρκελ και μας έλεγε ότι στην Ελλαδίτσα των 9 εκατομμυρίων δεν υπάρχουν τόσες διαφημίσεις για να πάρει το κανάλι όλα αυτά τα λεφτά πίσω. Άρα πώς θα δίνετε αυτά τα λεφτά?
1: Υπήρχε τώρα, εγώ σε πάω τώρα, κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί υπήρχε και η άλλη άποψη που λέγανε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι αστέρες πρωινοί, μεσημεριανοί, βραδινοί, ότι αυτοί φέρνανε και τα λεφτά διότι είχαν την ικανότητα, είχαν φτιάξει ένα brand name, πουλούσε το όνομά τους πάρα πολύ και φέρνανε πολλές διαφημίσεις και διαφημιστικά πακέτα μέσα στις εκπομπές τους.
0: Μετά από κάποια ώρα. Μετά από κάποια ώρα, κυρίως τις βραδινές, στο λεγόμενο
1: εγώ,
0: prime
1: Σπύρο,
0: time.
1: Εγώ, Σπύρο, ξέρω και μου έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορους τομείς, από τη διαφήμιση, από το χώρο της ομορφιάς, που υπήρχε περίοδος, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, βέβαια αυτή ήταν μία, που η Ελένη Μενεγάκη έβγαινε και έλεγε π.χ. τι ωραίο αυτό το κραγιόν, ελάτε να το δοκιμάσω, δείτε πώς γράφει επάνω μου. Και την επόμενη μέρα το κραγιόν αυτό ήταν sold out.
0: Σύμφωνη.
1: Δεν το βρίσκεις πουθενά. Που σημαίνει ότι είχε, ότι πουλούσε, εν πάση περιπτώσει. Και δικαίως ίσως έπαιρνε κάποια
0: πάντως,
1: χρήματα.
0: Εγώ δεν θα πω ονόματα συγκεκριμένα, αλλά σου λέω ότι τότε οι άνθρωποι, επειδή εγώ έκανα εκπομπή τότε και επειδή ήξερα τα budget, έβλεπα ότι αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Όπως και συγκεκριμένοι πανελίστες παίρνανε άπειρα λεφτά. Και μπορεί και να παίρνουν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα παίρνουν αν τα παίρνουν. Δεν λέω όχι. Αλλά δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να βγει μια εκπομπή με τέτοια budget.
1: Και ένας γιατρός, ο οποίος δίνει αγώνα φοβερό και τρομερό μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να παίρνει 1500. Όχι, ρε Σπύρο.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Το ίδιο είναι. Κάτσε λίγο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: και το ίδιο όμως. Δεν
1: υπερασπίζομαι τους συναδέλφους, ναι, αλλά να λέμε και κάποια πράγματα. Σύμφωνο. Το ίδιο είναι να είσαι γιατρός και το ίδιο είναι να είσαι ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Ρε, άλλη δουλειά είναι η άλλη. Αφού δεν είσαι. Μα ο άλλος που είναι στο πάνελ δεν έχει μάθει να είναι χειρουργός ο άνθρωπος. Ο άλλος είναι χειρουργός.
1: Δεν έχουν όμως την ίδια. Είναι δυνατόν να παίρνουν οι γιατροί μας 1.500 ευρώ στα νοσοκομεία που έχουν φάει τα νιάτα τους.

0: και τα χρόνια τους και το διάβασμα που ρίχνουν και το.
1: Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να υπάρχει και κομμωτής που παίρνει 500 ευρώ το κούρεμα. Δεν πρέπει να υπάρχει κομμωτής.
0: Δεν πρέπει.
1: Που παίρνουν τη βαφή.
0: Χαζοί αυτοί που τα δίνουν.
1: 250 ευρώ τη βαφή.
0: Χαζοί αυτοί που τα δίνουν.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Βάψτε τα μόνοι σας τα μαλλιά σας.
1: Τα βάφεις μαύρα. Μην το συζητάς. Δεν συζητάμε τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω να σου πω ότι κάπου δεν πάει. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ θα σου πω το άλλο για να πάρω το ίδιο. Δεν είναι δυνατό ο πανελίστας που κάθεται, ας πούμε, και λέει δύο ώρες κάτι ή είναι μέσα. Και δεν λέω μόνο για τους πανελίστες, αλλά να παίρνει τα ίδια λεφτά με έναν άλλο που πάει στις φωτιές, που πάει στους σεισμούς, που πάει στις καταστροφές ή με τα παιδιά, επειδή είπα πριν για το Υπάρχει Ελλάδα. Που γύρισαν όλη την Ελλάδα και κάνανε 1,200 ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα και μάθαμε και 5 πράγματα. Γιατί εγώ τη θεωρούσα πολύ ωραία εκπομπή. Και ωραία κίνηση από το Sky αυτό που γινότανε.
0: Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρουν όλα αυτά πραγματικά τον κόσμο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι και εμείς.
0: Να ξέρεις, γιατί λέει είστε στο μικρό κόσμο σας και στον κόσμο σας.
1: Όχι, δεν είμαστε στο μικρό κόσμο σας. Σας λέμε ότι και εμείς χάνουμε τις δουλειές μας και εμάς είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο για τους άλλους. Και εμείς ένα μέρος αυτής της τέτοιας είμαστε, της οικονομίας. Έρχεται από λαύριο, Τζόνι. Πρόσεχε, φιλαράκι, το δρόμο το νου σου. Παιδες, από αρχές Μαρτίου, λέει ο Θανάσης, έχω μετακομίσει από τον Πειραιά των 400.000 κατοίκων στο Θέρμο Ετωλοακαρανίων των 1.200 και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου τώρα.
0: Αλήθεια,
1: και
0: Θανάση.
1: Ούτε θα το μετανιώσεις.
0: Έλα, 6, ρε 9, Θανάση.
1: 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9, στείλτε τα μηνύματά σας που πάμε.
0: Πες μας πώς είναι η ζωή να φεύγεις από τον Πειραιά και να πηγαίνεις εκεί στο Θέρμο. Στείλε μας κάνα μήνυμα παραπάνω. Πάμε στη Βασιλική Γιούτσου όμως για τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό έκανε γνωστό σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξάλλου, την ερχόμενη Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Εχμές για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, δημοκρατίας, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων, άφησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς στην ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Ήταν η σχετική απάντησή του στο ερώτημα αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το χώρο που εκφράζω. Αλέξη Τσίπρας έστειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανακοίνωσε τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Αρχίζει αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρείται ιστορικού χαρακτήρα για το μέλλον του κόμματος. Στη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας έγινε δεκτή εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνή μέχρι τον Σκαραμαγκάλα και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος Στοκτέλ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ίδια εικόνα στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιαρισμένοι δρόμοι στο κέντρο του Πειραιά. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέν, ανέφεραν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων τους για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που είναι το Ισραήλ, όπως είπε. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε χθες την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το State Department. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, ιατροδικαστική έκθεση, καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμή συλλέξει οι αρχές καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του καθομολογία εν δράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος. Οι συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 με επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες του Ολυμπιακού με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Ε, Να σα πω και ένα ωραίο τώρα, παιδιά. Λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 98,9 όσο ανοίξατε τώρα, Αναστηματιάδης Σπύρος Λάμπρου. Έχουν φέρει προχτές κάτι γλυκάκια στο κανάλι κάτω και περνάω μια βόλτα από εκεί και λέει: δεν θέλουμε γλυκό, Σπύρο, τίποτα σαλαμάκα. Δεν θέλουμε γλυκό. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε γλυκό, προχώρα. Ήταν ο άλλο με τα γενέθλιά του άνθρωπο. Τι να πει, τι να κόψει αβοκάντο να φέρνει. Να κόβουν ανανάδες, τι να κόβουν τριγωνάκια.
1: Έχω κι εγώ γενέθλια σε λίγες μέρες.
2: Ναι. Τι θα αυτή τούρτα θα φέρεις.
1: Δεν θα φέρω τούρτα.
2: Τι θα φέρεις.
1: Νομίζω δουλεύω, άρα πρέπει να φέρω γλυκά εδώ στους συναδέλφους. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Θα δω.
2: Τι,
1: θα πάρω το φίλο μου, το Γιάννη, το γλυκό να το αναλάβει, να στείλει αυτός.
2: Ναι, και τι θέλει.
1: Ό,τι νομίζω. Τι.
2: Άμα στείλει ο γλυκός, θα πεθάνουμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Θα φέρει ο Γιάννης ο γλυκός στο Μαρόν που λέγαμε την άλλη φορά. Δεν έχει καμία κανονικότητα στο υπέροχο κεφάλι του. Του λες, είμαστε 20 άτομα Σαββατοκύριακο maximum. Φέρνει γλυκά για 60, για 80. Για 80. Δηλαδή του λέμε ρε φίλε, θα χαλάσουνε. Παιδιά, καλά να είσαστε. Αυτό δεν είναι κατάσταση. Τι λέει εδώ, λέει 8 ώρες στο χειρουργείο χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτα όρθιος. 1200 ευρώ μεικτά για γιατρό που έλεγες πριν εσύ. Και δίκιο έχει. Γεια σου Νικολάκη. Έλα ρε Νικολάκη με την υπέροχη κόρη. Πού πάμε. Ο Νικολάκης, ο αγαπημένος ο Τσιρομενίδης με την κόρη με την Πολύστρια. Νομίζω ότι έχει τελειώσει το πόλο τώρα. Πάμε βόλτες. Και καλά κάνει μπαμπάς και κόρη. Ούτε οι γιατροί, ούτε οι πυροσβέστες, ούτε άλλοι κλάδοι. Αξίζει να παίρνουν 1500 και να δίνουν πραγματικά τη ζωή τους. Και κάποιοι παρουσιαστές ή Μητροπολίτες να παίρνουν 5000. Στο κάτω-κάτω, ποιος πραγματικά προσφέρει έργο, Ντίνα. Εντάξει, ο καθένας ρε παιδιά προσφέρει το δικό του έργο. Μην το βάλουμε έτσι. Δεν είπα εγώ να μην παίρνουν και άλλοι, αλλά να υπάρχει μια λογική. Για τους γιατρούς συμφωνώ ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Και πολύ λίγα τα χρήματα.
1: Και όχι τόσο μεγάλο γκάπ. Γιατί
2: μεγάλο.
1: Δεν είναι για τους πυροσβέστες μας.
2: Βέβαια, οι γιατροί μπορούν να κάνουν και τα δικά
1: τους
2: ιατρία. Δεν
1: είναι για τους διασώστες του ΕΚΑΒ που σώζουν ζωές και πάνε κάθε φορά οι άνθρωποι οι ίδιοι κοντεύουν να πάθουν καρδιά και εγκεφαλικό προκειμένου να φτάσουν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ειδικά μέσα στην Αθήνα, να φτάσουν σε ένα σημείο εγκαίρως να σώσουν τους συμπολίτες μας. Τι λες. Σε παρακαλώ, με πιάσει το ρωτό.
2: Πάντως, και οι πυροσβέστες ξέρεις που την πατάνε. Γιατί δεν έχουν ανέβει πολύ μισθή τους. Γιατί σου λέω ότι είσαστε ένα τρίμηνο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που είχε τις φωτιές. Μετά
1: ναι,
2: δεν έχει τόσο πολύ
1: ένα τρίμηνο
2: δουλειά.
1: Ένα
2: τρίμηνο μπορεί να έχουν πεθάνει οι άνθρωποι όμως
1: και
2: εκεί,
1: βάζουν σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Και ώρες στη μάχη με τις φλόγες. Άυπνοι, νηστικοί. Και σώζουν όχι μόνο περιουσίες, αλλά κυρίως σώζουν ζωές κάθε χρόνο.
2: Λοιπόν, τους γιατρούς τους πληρώνει το κράτος.
1: Ναι.
2: Το κράτος πρέπει να αυξήσει τους μισθούς. Καλά, οι γιατροί πληρώνονται όμως και από τα δικά τους. Τα ιατρία που τους πληρώνουν είναι οι ασθενείς, οι ιδιώτες. Οι πανελίστες πληρώνονται από τους ιδιοκτήτες καναλιών που τα παίρνει από το κράτος έμεσα μέσω τραπεζών, δανεικά και αγύριστα. Τα κομμωτήρια τα επιλέγεις. Ναι, όλα τα επιλέγετε, παιδιά, μην το συζητάς. Ας κάνει λοιπόν το κράτος σωστά τη δουλειά του. Εντάξει, μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος, γιατί να σας πω κάτι. Το κράτος καλά τη δουλειά του κάποιες φορές την κάνει. Αλλά όταν ο Σπύρος, ο γιατρός, ο δημοσιογράφος, ο κομμωτής, ο σιδεράς, ο υδραυλικός, θέλετε να πω και άλλα επαγγέλματα,
1: ναι,
2: δεν κόβουν από δειξούλα. Και τα παίρνουνε μαύρα και τσουβαλάτα και μετά λες, μα πώς γεμίσαν όλα. Εμένα φίλος μου πουλάγε το αυτοκίνητό του 25.000 ευρώ και του βρεθήκανε 8 προσφορές, οι 7 προσφορές, η μία προσφορά του ζήτησε τα 24, τα κάνει 20 και οι 7 προσφορές του δώσαν 25 ντάγκα μαύρα. Θέλετε να δείτε ποιος κάνει καλά τη δουλειά για να είμαστε εντάξει. Δημητράκη, καλημέρα. Οι πανελίστες τώρα πια παίρνουν από μηδαμινά ως μηδενικά χρήματα. Δεν είναι έτσι, Δημητράκη. Το εξαργυρώνουν με καλέσματα τύπου Σιανίδη κλπ. Ντάβλα και η τέτα που έβγαινε παλιότερα στο Μέγκα διαφήμιση στο μαγαζί της έκανε και έπαιρνε προϊόντα από τις εταιρείες. Ποτέ δεν πήρε χρήματα. Σας περιμένουμε και τους δύο. Στο Τέτας Beauty Salon. Να σε καλά, φιλαράκι. Αχ, τώρα το διάβασα το τελευταίο. Ότι δεν ήθελες. Εντάξει, φιλιά, Δημητράκη μου. Δίκιο έχεις όμως σε πολλά. Να είστε καλά. Μόνο η βενζίνη είναι λίγο πιο ακριβή.
1: Μισό λεπτό, Βρεσπίρα μου,
2: πολύ
1: μισό. Μπερδεύεις λίγο τους ακρατές. Τώρα μας διαβάζεις το μήνυμα του Θανάση που πήγε στο θέρμο ετωλοακαρνανίας.
2: Α, μπράβο.
1: Και μας εξηγεί ότι η βενζίνη εκεί είναι λίγο πιο ακριβή.
2: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι πολύ φθηνότερα. Η μπύρα στην πλατεία, ωραίος είσαι.
2: Ναι.
1: Το θέρμο είναι μεγάλο. Εξήγησέ μου λίγο.
2: 1200 άτομα σου είπε.
1: 3 ευρώ. Ναι, έχει θάλασσα, είναι σε βουνό. Πού είναι?
2: Με την ποικιλία κέρασμα. Μερίδα κοντοσούβλη με πατάτες 5 ευρώ.
1: Έλα.
2: Ωραίος.
1: Πολύ καλός.
2: Πολύ καλός. Τυραμισού θέλει ο Σάκης και ο Κωστάκης. Ο Κωστάκης θέλει κασετίνα.
1: Κωστάκη,
2: έτσι?
1: Εσύ σε έχω πετάξει έξω από τη λίστα. Είσαι στη μαύρη λίστα, μάλλον.
2: Άστον ένα φαναγλικά, κύριε. Μην κάνετε έτσι, ρε.
1: Εσύ. Δεν έχει στείλει κάτι να δοκιμάσουμε από τώρα το μαγαζί. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε. Πού είπαμε ότι είναι?
2: Γιατί δεν
1: όχι
2: πας
1: στην Κυψέλη, που είναι ο Κώστας ο Ταμπάκης, στην Καλυθέα. στην Καλυθέα.
2: Κάτσε, μας ακούει ο Γιώργος Σαραντάκος και στέλνει μήνυμα τώρα. Παιδιά, μισό λεπτό εκεί να δούμε.
1: Έλα, γιατί έχουμε πολύ πολύ τώρα, ωραίο τώρα. Καλεσμένο.
2: Τον πάρουμε, πες να τον πάρουν τον αγαπημένο
1: τον έχουμε
2: καλεσμένο.
1: Πάρει, είναι ήδη στη γραμμή μας.
2: Αλήθεια, λοιπόν, πάρα πολύ
1: πάμε να...
2: Λοιπόν, μισό λεπτό εκεί, να σας δώσω και τιμές. Στο Χαϊδάρι σήμερα, όχι στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά, λέει ο Γιώργος, γιατί είναι στη Λαϊκή, μια και λέμε για ακρίβεια, έτσι.
1: Ναι.
2: Ντομάτες 3 ευρώ, λεμόνια 2,50.
1: Ναι.
2: Και η ντομάτα, λέει, σε σχέση με πέρσι,
1: ναι,
2: είναι μισό ευρώ πάνω. Φταίνε τα λιπάσματα, φταίνε τα μεροκάματα, φταίνε τα μεταφορικά.
1: Το κόστος μεταφοράς, ο
2: μέχρι
1: πόλεμος.
2: Και τα χόρτα, άγρια χόρτα, 3 ευρώ.
1: Τι?
2: Ναι.
1: Πέρυσι, πόσο κάνανε, έχει η σύγκριση.
2: 100%
1: πάνω. 100%
2: πάνω. Γι' αυτό σου λέω.
1: Α, έλα, και είναι και πολύ τώρα. Καλή πάσα για τον άνθρωπο τώρα που έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, ακούστε, πάμε τώρα. Είδαμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχουμε μαζί μας έναν από τους στενούς συνεργάτες σε αυτό το νέο εγχείρημα, της Μαρίας Καριστιανού. Είναι ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, απόφοιτος του Χάρβαρντ αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Φάνης Τσουλουχάς, και χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας, γιατί πέφτει και στη συζήτηση ακριβώς της ακρίβειας και της αγοράς, αυτά που συζητούσαμε τώρα με τον Σπύρο Λάμπρου. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Είστε καλά.
1: Ακούσατε τις τιμές πώς διαμορφώνονται σε μία από τις πολλές λαϊκές. Κάποια προϊόντα είναι σχεδόν 100% πάνω σε σχέση με πέρυσι.
3: Περιττό να σας πω ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα με το οποίο ασχολούμαστε. Mm-hmm. Αλλά πριν σας μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, να αναφέρω ότι υπάρχουν σοβαροί γεωπολιτικοί κίνδυνοι αυτή τη στιγμή. Εγώ το αποκαλώ αποσπασματικός τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Το πετρέλαιο μπορεί να πάει, υπάρχουν προβλέψεις ότι μπορεί να πάει μέχρι στα 150 δολάρια το βαρέλι, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει τρομερές συνέπειες. Και στα θετικά θα έλεγα ότι είναι η αύξηση της παραγωγικότητας από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει και ανεργία. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα τουλάχιστον στην Αμερική και στη Βρετανία,
1: ναι,
3: το οποίο δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιηθεί εδώ πέρα, είναι αυτό που λέμε το private credit, δηλαδή η ιδιωτική πίστοση. Μάλιστα πριν περίπου 2 μήνες ήμουνα στο Federal Reserve Bank του Σαν Φρανσίσκο και ήταν η πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας και ανέφερε ότι αν κάτι την κρατάει ξύπνια το βράδυ είναι η ιδιωτική πίστοση.
1: Θέλετε να μας το εξηγήσετε με απλά λόγια, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει αυτό και γιατί σας προβληματίζει?
3: Προβληματίζει πάρα πολύ γιατί δεν είναι regulated, δεν υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί, δεν είναι μέσω τραπεζών κτλ. Είναι η ιδιωτική πίστοση.
1: Ναι.
3: Και μπορεί να σκάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε αυτοί είναι οι κίνδυνοι τους οποίους διάγουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
3: Όταν κάποιος παίρνει πίστοση από ιδιώτη, όχι από τράπεζα.
1: Μάλιστα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι απλό. Η ακρίβεια στα δικά μας τα σούπερ μάρκετ τώρα και όλο αυτό που ζούμε εμείς στα σούπερ μάρκετ στις λαϊκές, είναι σίγουρα οι εξωγενείς παράγοντες, είναι ο πόλεμος στο Ιράν, είναι ένας πόλεμος που έχουμε στην Ουκρανία εδώ και 4 χρόνια. Εσείς τώρα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος επεξεργάζεται και το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού, το οικονομικό πρόγραμμα. Και η κυρία Καριστιανού που την ακούσαμε χτες και ο κύριος Αυγερινός που τον είχαμε φιλοξενήσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μιλήσανε για αυτοδυναμία. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, τι μπορείτε να πείτε στον κόσμο τώρα που σας ακούει για να πάει στο σούπερ μάρκετ και να μην θέλει 100 ευρώ για μια τσάντα πράγματα?
1: Αν πράγματι δηλαδή, κύριε καθηγητά, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν?
3: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι ότι οι διεθνείς συνθήκες, όπως είπαμε, δεν είναι πάρα πολύ καλές και η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να έχει διαρθρωτικά προβλήματα. Όπως παραδείγματος χάρη ολιγοπωλιακές αγορές, ακόμα και τοπικά μονοπόλια κτλ. Οπότε αν δεν διορθωθούν αυτά...
2: Δηλαδή,
3: αυτά προσπαθούν...
2: τι εννοείτε για να το καταλάβουμε εμείς, τι εννοείτε τοπικά μονοπόλια, δηλαδή τι πρέπει να αλλάξετε? Είσαστε εσείς τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και σας λέει ο κόσμος δεν μπορούμε να πάρουμε πράγματα από το σούπερ μάρκετ, θέλουμε 100 ευρώ για να πάρουμε 3 πραγματάκια. Το ίδιο και στη Λαϊκή. Τι μπορείτε να αλλάξετε για να πείτε ότι θα μπορέσει ο κόσμος, ρε παιδί μου, παίρνει 1000 ευρώ, να τα βγάλει πέρα?
3: Εμείς δουλεύουμε πολύ σκληρά στο να μειωθούν φόροι. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, γιατί είναι, όλες οι θέσεις είναι υπό επεξεργασία,
2: σωστό,
3: όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει να εγκριθούν και από τα αρμόδια όργανα. Αλλά να περιμένετε από μας πολλές φορολογικές αλλαγές, ιδίως σε βασικά είδη, το οποίο νομίζουμε θα ανακουφίσει τον πληθυσμό. Προφανώς το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια και η καθημερινότητα που μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνουμε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό δεν είναι αστείο. Οι περισσότερες οικογένειες δεν έχουν αρκετά λεφτά να τελειώσουν το μήνα.
2: Ποιους φόρους θεωρείτε άδικους? Στη βενζίνη, το ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ, τον ένφια? Ποιους θεωρείτε άδικους και δεν πρέπει να υπάρχουν? Εσείς
1: ή
2: πρέπει να μειωθούν?
3: Ναι, όπως σας είπα, ο ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, είναι τρελό να έχουμε ΦΠΑ 24%. Αυτό δεν έχει καμία οικονομική λογική. Όπως ξέρετε, έχουμε, τέλος πάντων, να μην είναι...
2: Ο φόρος στη βενζίνη είναι λογικός?
3: Στη βενζίνη η κυβέρνηση έπρεπε να είχε μειώσει το φόρο. Δυστυχώς η κυβέρνηση αναλύσκεται σε... να το πω έτσι, εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει.
2: Ο ένφια είναι λογικός φόρος?
3: Ο ένφια, χρειαζόμαστε μία γκάμα φόρων, αλλά λογικός φόρος για τους για ανθρώπους που έχουν ένα μικρό σπίτι και τα λοιπά, μικρής αξίας και έχουν χαμηλά εισοδήματα, δεν είναι λογικός.
1: Κύριε καθηγητά, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ.
3: Να σας πω για το ΦΠΑ, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Για το ΦΠΑ,
1: ναι,
3: έπρεπε να είναι στο 8%, όχι στο 24%, καταλάβατε. Και με ΦΠΑ 24%, αυτό οδηγεί σε φοροδιαφυγή, όπως καταλαβαίνετε. Όλοι το ξέρουμε.
2: Τι φοροδιαφυγή μπορείτε να την παλέψετε εσείς? Πώς θα την παλέψετε? Εδώ πέρα αυτό λέγαμε πριν από λίγο.
1: Οργιάζει, κύριε καθηγητά, παίρνουν, κύριε Τσουλοχά, και... μέτρα, αλλά πάντα
2: καθηγητά,
1: η μαύρη εργασία είναι μεγάλο αγκάθι για τη χώρα.
2: Να σας πω και κάτι όμως. Όταν εγώ παίρνω 1000 ευρώ και μου έρθει ο τεχνίτης, οποιοδήποτε τεχνίτης στο σπίτι, και μου πει, Σφυράκο, 100 με απόδειξη, 70 χωρίς. Και εγώ δεν έχω 100, έχω 70. Δεν θα φτιάξω τη ζημιά με 70.
1: Πηγαίνω προς εκεί, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ακόμη και τα 30 ευρώ είναι πολύτιμα να τα κερδίσω από κάπου.
3: Αναμφίβολα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Χρειάζεται ψηφιοποίηση. Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε να εξαλείψουμε την γραφειοκρατία, να δουλεύει η χώρα σαν κανονική χώρα. Δηλαδή, να σας πω τι, εγώ είμαι 40 χρόνια Αμερική,
1: ναι,
3: και αν έχω πάει 6 φορές σε δημόσια υπηρεσία, είναι ζήτημα, σας μιλάω ειλικρινά. Και οι περισσότερες από αυτές τις φορές ήταν για την πράσινη κάρτα κτλ. Στην Ελλάδα, όταν έρχομαι, όταν πάω, ας πούμε, σε πολεοδομία ή εφορία, δηλαδή...
2: Δράμα.
3: Ναι, μα τι να πω, δηλαδή, εσείς θα ζείτε καλύτερα από μένα.
1: Έχω διαβάσει κάποια άρθρα σας, κύριε καθηγητά, που περιγράφετε τις συνθήκες εδώ της καθημερινότητας της Ελλάδος σε σχέση με την Αμερική. Τι άλλο είναι αυτό που σας πληγώνει εδώ στη χώρα και θα θέλατε να διορθωθεί?
3: Η φτωχοποίηση είναι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο πραγματικά αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο να το αντιμετωπίσουμε. Και προσωπικά, επειδή έτσι ερχόμενος από έξω, βέβαια επειδή η οικογένειά μου είναι εδώ, έρχομαι τακτικά εννοείται, και όπως ξέρετε αρθρογραφώ για όλα τα οικονομικά και εθνικά θέματα της Ελλάδος, αλλά όταν έρχομαι από έξω, αυτό που περισσότερο με προβληματίζει είναι ότι συνεχίζει το αρπακόλα. Το βλέποντας και κάνοντας, δεν υπάρχει πραγματικά ένα πρόγραμμα. Κάποια πράγματα, ας πούμε, έχουν αλλάξει, δηλαδή οι καλύτεροι δρόμοι κτλ.
1: Ναι.
3: Αλλά εγώ το βλέπω σαν κύκλοι που δεν τέμνονται. Δηλαδή βγαίνεις, ας πούμε, στις γειτονιές. Τι να σας πω, εγώ βλέπω εδώ στη γειτονιά μου, τα πράγματα είναι τα ίδια όπως ήταν πριν 50 χρόνια.
2: Αλήθεια,
3: δηλαδή,
2: είναι αυτό.
1: Σε ποια γειτονιά είστε, κύριε Τσουλουχά?
2: Όποια γειτονιά και να πας, έτσι είναι, όπως το λέτε.
3: Εγώ είμαι Χαλανδρέος.
1: Μάλιστα. Και δεν βλέπετε τα ίδια.
2: Εσείς έχετε, εγώ συμφωνώ λοιπόν ότι βγαίνετε, φτιάχνετε ένα ωραίο πρόγραμμα, έχετε λοιπόν κάποιες θέσεις και συνεργάζεστε με κάποιον έτσι ώστε να δώσετε αυτές τις θέσεις, θα συνεργαζόσασταν, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Πασόκ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να πεις ότι, ρε παιδί μου, αφού τις έχουμε τις θέσεις, γιατί να μην μπούμε μέσα και εμείς να τις δώσουμε?
3: Εμείς καταρχήν θα έχουμε αυτοδυναμία, πιστεύω. δεν παίζουμε τάβλη αυτή τη στιγμή, σκάκι παίζουμε, έτσι, δηλαδή δεν κοιτάμε δημοσκοπήσεις καθημερινά και τα λοιπά, εμάς μας ενδιαφέρει το τέλος. Αλλά τώρα με ποιους να συνεργαστούμε, με την κυβέρνηση των Ντεμπών, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της διαπλοκίας και της διαφθοράς.
2: Ναι, με αυτήν, γιατί θα σας πω εγώ, θα σας πω εγώ το άλλο.
3: Είμαι τον ιδιοκτήτη του τρίτου μνημονίου που υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια, καταλάβατε.
2: Όχι, εγώ θα σας πω γιατί να συνεργαστείτε με μια κυβέρνηση και να τους πείτε ότι παιδιά, όπα, εδώ στα Τέμπη τα έχετε κάνει χάλια, μπαίνουμε εμείς, παίρνουμε το ανάλογο Υπουργείο και φτιάχνουμε τα τρένα. Φτιάχνουμε τα τρένα, παίρνουμε την οικονομία και φτιάχνουμε αυτό. Όχι κάθομαι απ' έξω και βλέπω τι θα γίνει και λέω εγώ δεν μπαίνω και πετάω πέτρες μόνο και λέω η κακή που είναι η Άννα η Σταματιάδου. Δηλαδή εγώ λέω να μπείτε στο χώρο μέσα.
1: Σε περίπτωση
2: μέσα.
1: Εννοείς που δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
2: Ναι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Γιατί λέτε σε όλα όχι ή αφήνετε και κάποια παράθυρα ανοιχτά σε προϋποθέσεις συγκεκριμένες να συνεργαστείτε.
3: Είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε, αυτά τα, να συζητάμε αυτά τα θέματα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι νομίζω θα έχουμε αυτοδυναμία και επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς δεν έχουμε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Το τονίζω αυτό, δεν έχουμε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Όπως παρατηρήσατε, τα μέλη του κινήματος είναι από δεξιά, κέντρο και αριστερά. Δεν ρωτάμε καν.
2: Συμφωνούμε. Μα γι' αυτό και εγώ σας λέω. Επειδή δεν έχετε, ας πούμε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με τους δεξιούς.
2: Ναι, γιατί ιδεολογικά δεν πάμε. Εσείς δεν έχετε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Γι' αυτό και λέω ότι θα μπορούσε ο δικός σας μηχανισμός να μπει μέσα. Τώρα, επειδή είσαστε και καθηγητής πανεπιστημίου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και έχετε και μια πολύ μεγάλη πορεία. Βγαίνουν τα νούμερα για να λέτε τώρα ότι θα είσαστε αυτοδύναμοι, ότι θα έχετε 39%. Με τόσα κόμματα που θα είναι απάνω, βγαίνουν τα νούμερα ή το λέτε έτσι, γιατί λες εντάξει, τώρα τι να πούμε, να κερδίσουμε πάμε.
3: Όχι, όπως βλέπετε, η κυρία Χαριστιανού έχει πολύ μεγάλη δημοτικότητα. Σε δημοτικότητα βγαίνει πρώτη.
2: Αλήθεια.
3: Εν τω μεταξύ, το επιτελείο, το οποίο δεν το έχετε δει τώρα, κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν κάνει τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Και η μία μεγάλη διαφορά μας από τα άλλα κόμματα είναι τα άλλα κόμματα λένε ότι θα κάνουν πράγματα, εμείς πραγματικά θα τα κάνουμε γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό. Αυτό που μας ενώνει είναι ότι αγαπούμε την Ελλάδα, είμαστε πατριώτες, πώς να σας το πω. Και ο κόσμος ας πούμε που επικοινωνεί από τον blog μου παραδείγματος χάρη μου λέει είσαστε η τελευταία μας ευκαιρία. Εμείς αυτό το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε οι προγραμματικές μας θέσεις είναι ας πούμε αυτό που λέμε ένα living document. Είναι δηλαδή ζωντανό κείμενο, συνεχώς βελτιώνονται και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Κανείς δεν διαφωνεί και εγώ συμφωνώ με εσάς.
1: Βεβαίως κύριε καθηγητά, όλοι έτσι γίνει... ξεκινάνε και μετά όταν
2: Όχι.
1: παίρνουν εξουσία
2: εγώ συμφωνώ.
1: Αλλάζει κάπως το story. Εσείς... το έχουμε δει και αυτό.
2: Πώς θα αλλάξετε τα πράγματα αυτά που λέτε εάν δεν είσαστε μπροστά? Γιατί και εγώ λέω 1002, αλλά άμα δεν είμαι καλός, λέω παρουσιαστής. Άμα δεν βγει στο μικρόφωνο να σε δει ο κόσμος, πώς θα γίνει?
3: Θα είμαστε μπροστά ακόμα. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στον Άριο Πάγο. Είναι ακόμα νωρίς. Θα μας βλέπετε όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις όπως καταλαβαίνετε για να προχωρήσουμε με τα όργανα του κινήματος.
2: Σαφώς.
3: Και τα λοιπά.
2: Τώρα επειδή ρωτάει ο κόσμος εδώ και έχετε και μεγάλη εμπειρία και σας ξέρει ο κόσμος εδώ πέρα γιατί μας στέλνουν εδώ και μηνύματα για τα κείμενά σας και τα γραπτά σας τα οποία είναι και εξαιρετικά. Για την ανεξέλεκτη λέει λαθρομετανάστευση, τι πιστεύει ο κύριος καθηγητής, πώς μπορεί να αντιδράσει, ποιο είναι το σχέδιό τους?
3: Ναι, έχω γράψει μάλιστα ένα άρθρο για τη μετανάστευση. Πιστεύω στην ελεγχόμενη μετανάστευση, δηλαδή δεν μπορεί ο κόσμος να εμφανίζεται έτσι στα σύνορα. Δεν μπορείς, όπως ας πούμε δεν μπορείς να πας σε άλλες χώρες, θα πρέπει να πηγαίνουν σε πρεσβείες και να κάνουν αιτήσεις και εμείς θα επιλέγουμε τις άτομα για τις ανάγκες που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει να μην μειώσουμε τους μισθούς στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θέλουμε να φέρουμε τόσο κόσμο ώστε να μειωθούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Επίσης μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ το δημογραφικό, εντάξει, θεωρούμε το δημογραφικό πρόβλημα το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, με τα λύπης μου άκουσα τον κύριο Δένδια να λέει όταν είχε πάει στην Ινδία ότι πρέπει να φέρουμε Ινδούς στην Ελλάδα και Λογικά σκεπτόμενος ως Έλληνας λες, γιατί δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τις ελληνικές οικογένειες για να αυξηθεί η γεννητικότητα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι γεννήσεις στην Ελλάδα είναι στο 1,3 αναγυναίκα, ενώ έπρεπε να είναι 2,1 με 2,3.
1: Πολλές φορές το αναδεικνύουμε σε αυτή την εκπομπή και το καταπιανόμαστε με αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά, όπως και με το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι μας εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, αναζητώντας μια καλύτερη λύση, γιατί εδώ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
2: Πάντως, κύριε καθηγητά, να ξέρετε ότι ο κόσμος.
3: Ξέρετε, αυτό έχει μεγάλες συνέπειες στο ασφαλιστικό, δηλαδή το οποίο δεν ξέρω να το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δηλαδή θα παίρνουμε συντάξεις. Άμα δεν υπάρχουν νέοι να δουλέψουν, απλά πράγματα.
3: Ακριβώς.
2: Πάντως, κύριε καθηγητά, αυτό που βλέπω εδώ και από τον κόσμο και αυτό που βλέπω και στη Σάνα τώρα τον υπολογιστή, είναι ότι οι περισσότεροι λένε ότι θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από εσάς.
1: Απαντήσεις to the point. Και όχι θεωρίες, ας πούμε.
2: Δηλαδή, εδώ, ΦΠΑ στα τρόφιμα 8%. ΦΠΑ στη βενζίνη 10%. Ένφια για τους πλούσιους 50%, για τους φτωχούς 0%.
1: Οικογένειες... Θα δούμε τέτοια πράγματα όταν θα είναι έτοιμο το πρόγραμμα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα φτιάχνεται και επεξεργάζεται.
3: Όλα θα τα ανακοινώσουμε στην ώρα τους. Αυτό που ήθελα επίσης να τονίσω είναι ότι εμείς θέλουμε ο κόσμος να μας πει τι προτάσεις έχει. Εχθές, ας πούμε, συζητούσαμε για τον τρόπο επικοινωνίας και τα λοιπά.
1: Ναι.
3: Και θα δημιουργήσουμε κανάλια ώστε να μπορεί ο κόσμος να μας μεταφέρει απευθείας τις αλλαγές που θέλει να δει. Εμείς θέλουμε να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο. Επίσης, όπως είπαμε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ούτε ψέματα θα λέμε, όπως λένε οι επαγγελματίες πολιτικοί. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς είμαστε ήδη επαγγελματίες, δουλεύουμε. Εγώ δουλεύω 40 χρόνια στην Αμερική, δηλαδή δεν έχω ανάγκη να πάρω εδώ κάποια θέση, εντάξει, για να ζήσω.
1: Να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό τώρα λέτε, έχετε μια καταξιωμένη καριέρα στην Αμερική τόσα χρόνια. Τι είναι αυτό που σας έκανε, κύριε καθηγητά, να συνταχθείτε με την Μαρία Καριστιανού?
3: Η Μαρία Καριστιανού, έχουμε συναντηθεί εδώ και μήνες, δουλεύουμε μαζί εδώ και μήνες. Είναι ένα εξαίρετο άτομο και αυτό που με έλκυσε είναι ότι θέλει πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα.
2: Πώς όμως, είναι... κύριε καθηγητά, αυτό εγώ σας ρωτώ το πρώτο, δεν είναι έτοιμο το πρώτο. Πώς να το αλλάξετε, αν δεν είσαστε κυβέρνηση, αν δεν έχετε το 40%, που δεν είναι και εύκολο πράγμα τώρα, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα από μένα τα οικονομικά. Αλλά αν είσαστε στην αντιπολίτευση, πώς θα το αλλάξετε αν δεν βγείτε μπροστά εσείς και σας πιστέψει ο κόσμος, αν δεν βγείτε μπροστά και αν δεν δοκιμαστείτε κι εσείς, δηλαδή να πάρετε ένα υπουργείο, να δούμε πώς το πήγε το υπουργείο, κύριος καθηγητής?
3: Δεν θα είμαστε αντιπολίτευση, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Νομίζω ο λαός θα αποφασίσει, θα μιλήσει, θα καταλάβει ότι έχουμε πραγματικό πρόγραμμα, θα καταλάβει.
2: Συμφωνώ, αν δεν είστε πρώτο κόμμα, τι λέτε? Τι θα κάνετε?
1: Η κυρία Καριστιανού πάντως λέει ότι δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
3: Ναι, τη χώρα προφανώς κανείς δεν θέλει να την αφήσει ακυβέρνητη, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια διαδικασία. Δηλαδή, παίρνει το πρώτο κόμμα την εντολή, το πρώτο κόμμα με ποιον θα συνεργαστεί? Για πέστε μου εσείς.
2: Άμα εσείς είσαστε στο 18-20% σας λέω εγώ, γιατί
3: ας
2: όχι?
3: Πούμε εμείς, ας πούμε υποθετικά, ναι, αν είμαστε εμείς πρώτοι...
2: Όχι, δεύτερο, είσαστε εσείς δεύτερο κόμμα.
3: Λοιπόν, αν είναι, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία πρώτη, με ποιους θα συνεργαστεί? Οπότε δηλαδή μπορεί να πάρει την εντολή και να μην μπορεί να κάνει τίποτα, καταλάβατε?
2: Αν σας ζητήσει από εσάς να συνεργαστείτε και μπορεί να κάνει κυβέρνηση, λέτε ναι?
3: Με τον κύριο Μητσοτάκη όχι.
2: Ωραία. Είναι το Πασόκ πρώτο ή είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος? Συνεργάζεστε μαζί του?
3: Μα σας είπα, είναι ο ιδιοκτήτης του τρίτου μνημονίου που υποθήκευσε τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Δηλαδή, άρα εσείς λέτε μόνο με Πασόκ να συνεργαστείτε ουσιαστικά?
3: Εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε.
1: Ήταν μια πρώτη γνωριμία. Θα τα ξαναπούμε, γιατί πέφτουν βροχή ερωτήσεις των ακροατών. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε και όταν θα έχετε και περισσότερα να μας πείτε για το πρόγραμμα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσουλουχά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: εγώ αυτό που κρατώ από τον κύριο καθηγητή είναι ότι μάλλον στο πρόγραμμά τους, από ό,τι φαίνεται, το ΦΠΑ στα τρόφιμα θα το πηγαίνανε στο 8% από το 24%. Θα βάζανε ένφια μηδενικό στις πολύ φτωχές οικογένειες, μικρότερο ένφια, στις οικογένειες με μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και στις πιο ισχυρές, ίσως να αφήνανε τον ένφια το συγκεκριμένο, και θα μειώνανε σίγουρα το ποσοστό του ΦΠΑ στη βενζίνη, που είναι πλέον ένα εξωπραγματικό ΦΠΑ, το οποίο διαλύει τα πάντα και στέλνει τη βενζίνη στο Θεό.
1: Βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, πολύ στενά το θέμα του ΦΠΑ και όσον νομίζω... αφορά στις συνεργασίες, κόκκινο πανί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κόκκινο πανί ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Άφησε ένα ανοιχτό για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και πάλι θα δούμε. Ναι. Απλώς εμένα το ερώτημά μου πάντα είναι, σε όλους δηλαδή, ότι όταν θέλεις να έχεις πράγματι ένα καλό πρόγραμμα, εγώ δεν διαφωνώ, και θες να βγεις μπροστά, πρέπει να κάνεις μια συνεργασία για να βγεις και να πεις ότι εγώ θα πάρω 3 υπουργεία. Για να τα κάνω καλά αυτά εκεί. Για να δούμε και εσύ πώς είσαι. Γιατί και εγώ, όταν βλέπω μπάσκετ, που μου αρέσει πολύ, και λέω: τι κάνεις, Ρενάν, είναι δυνατόν να το έχασαι? Ένας κορυφαίος παίκτης. Και εγώ τον κριτικάρω από το σαλόνι τρώγοντας πατατάκια. Για μπες και εσύ μέσα, να δούμε λίγο το έργο πώς είναι.
1: Φάνης εδώ... Τσουλουχάς λέγεται ο καθηγητής, αγαπημένη μου Μαρία. Φάνης Τσουλουχάς, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και αρθρογράφος. Μπορείτε να ψάξετε και πολλά άρθρα του στο διαδίκτυο, σε μεγάλες ιστοσελίδες.
2: Είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.
1: Το
2: ένας
1: οικονομικό.
2: Από τους ανθρώπους.
1: Ναι, ένας από τους ανθρώπους, ναι. Που φτιάχνουν το πρόγραμμα της κυρίας Καστιανού.
2: Λέει ο Μανώλης, καλημέρα σας. Μα είναι δυνατόν να διεκδικούν πολιτικό λόγο χομπίστες που έχουν ανεπεξεργαστές, λέει, πρακτικά ανύπαρκτες προτάσεις. Α, ανεπεξέργαστες, είναι, απλώς το έχει κόψει εδώ το μήνυμα. Πρακτικά ανύπαρκτες προτάσεις και αναλώνονται σε αόριστες μπαρούφες και γενικό πετροβόλημα. Μάνος. Δεν θεωρώ ότι είναι έτσι ο συγκεκριμένος καλεσμένος που είχαμε. Θεωρώ όμως ότι είπε ότι έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούμε ακόμα να σας τα πούμε. Αλλά συμφωνώ, Μανώλη μου, πάρα πολύ, ότι θέλω πολύ συγκεκριμένα πράγματα και εγώ βαρεθεί τώρα. Αυτό, είμαστε δίπλα στον κόσμο, ακούμε τους πολίτες, εργαζόμαστε συνέχεια. Αυτό είναι η μόνιμη καραμέλα του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, όλων. Εργαζόμαστε πυρετοδός.
1: Το φοβερό, στη διαφθορά,
2: το φοβερό,
1: ναι, γίνεται,
2: αυτό που δεν μπορώ με τίποτα.
1: Όχι στην
2: είναι
1: ακρίβεια,
2: δηλαδή. Συγγνώμη. Ναι. Αυτό που δεν μπορώ με τίποτα είναι που όταν γίνεται ένα σχηματισμό, πηγαίνουν οι υπουργοί 7 η ώρα στη δουλειά. Την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα.
2: Όλη 7 ώρα ήρθαμε εδώ να πιάσουμε δουλειά, να δουλέψουμε. Από
1: να σηκώσουμε
2: γιατί...
1: τα ναι, μανίκια.
2: Αυτό.
1: Η φράση.
2: Δεν μπορώ.
1: Τη χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ συχνά. Σήκωσαν τα μανίκια, 7 η ώρα στο Υπουργείο.
2: Ναι, αλλά συνήθως τσακώνεις.
1: Με τους φακέλους στα χέρια.
2: Παναγία μου, δεν τα μπορώ. Καλημέρα από Αγγλία. Θέλω να συγχαρώ μέσω της εκπομπής σας το προσωπικό του ελληνικού προξενείου στο Μάντσεστερ. Όπως σας είχα ξαναγράψει, ο γιος σπουδάζει ιατρική εδώ. Πήγαμε για την αναβολή απαλλαγή του. Τι απίστευτη εξυπηρέτηση. Μιλάω σοβαρότα. Τις ευχαριστίες μου. Όλους.
1: Να το. Καλή,
2: μπράβο.
1: Να το λέμε και αυτό.
2: Και
1: Mike.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
2: Παιδιά, λέει, δεν νομίζω. Πρώτο κόμμα η Καριστιανού, δεν νομίζω, λέει ο Τζόνι. Τώρα θα δούμε, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Το πιστεύουν και αν πιστέψεις και πολύ ψηλά.
1: Όλοι οι παιδιά πιστεύουν ότι θα έχουν αυτοδυναμία. Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο, και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι. Και τα μικρότερα κόμματα.
2: Λέει η Εύη, συγγνώμη, αλλά ήταν σοβαρές απαντήσεις αυτές. Εσείς καλά πιέσατε, αλλά αν δεν έχεις πρόγραμμα, τι να πεις. Γελάσαμε. Πάω να φάω παγωτάκι να γλυκαθώ. Πρόσχεμε τα παγωτά, μην ανοίγεις τώρα και μας ακούσουμε την αναστηματιά του, μετά να γκρινιάζει. Κοίταξε, ο καθηγητής.
1: Γλυκό, φάει και ένα παγωτό για μένα.
2: Ο καθηγητής είπε ότι έχουμε πρόγραμμα, δεν το λέμε ακόμα. Σεβαστό. Γιατί θέλουν να ανακοινωθεί πρώτα επίσημα. Το θέμα είναι να υπάρχει το πρόγραμμα. Σας λέω ότι άφησε 3-4 πράγματα στο τραπέζι, τα οποία δεν θα περάσουν έτσι. Τώρα το εμείς δεν λέμε ψέματα και θα λέμε αλήθειες.
1: Και
2: θα το δούμε.
1: Αγαπάμε την πατρίδα, τι σημαίνει ότι άλλοι δεν αγαπούν την πατρίδα?
2: Δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει αυτό.
2: Καλημέρα στα καλύτερα, παιδιά. Τι μας λέει ο άνθρωπος, θα πάρει σίγουρα αυτοδυναμία, λέει. Πώς να τους ψηφίσεις αυτούς, λέει ο Νίκος. Παιδιά, βγάλετε συμπεράσματα δικά σας. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Βλέπω εγκεφαλικά και καρδιακά μετά τις εκλογές. Θα πήξω στη δουλειά. Βαρκάριστε να χαίρετα.
1: Που είσαι βαρκάρι.
2: Και εγώ
1: μου
2: πιστεύω ότι θα με ερωτευτεί η Σίντι Κρόφορντ, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Εννοείται, παιδιά, ότι σηκώνουν τα μανίκια οι πολιτικοί. Πώς θα βγάλουν από την κούπα το μέλι, Ντίνα? Έλα, παιδιά, σας παρακαλώ, λίγο σεβασμό. Κύριε καθηγητά, τι θέλει? Στην Ταϊλάνδη θα πάει ο άλλος. Αχαχαχαχ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τα μηνύματά σας εδώ, ερωτήσεις σας. Πάμε και μια ωραία βόλτα προς Χαλκιδική σε λίγο. Αλφαρέντιο, Ανασταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υπέροχη βόλτα και σήμερα. Φοβερά τα μηνύματά σας. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Συνεχίστε να στέλνετε. Εδώ είμαστε για εσάς.
0: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κύριε καθηγητά, λέει ο Γιάννης εδώ, ο κήπος μου είναι ανθυρός, τους μαθαίνεις και πηγαίνεις στην ταινία με τον Κωνσταντίνου που τους έκανε τον καθηγητή αγγλικών. Που τους μάθαινε ο κήπος είναι ανθυρός. Και του λέει: τι λέτε, κύριε καθηγητά, εδώ πέρα για μάθετε στα κορίτσια τι θα λένε good morning.
1: Τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Τέλειο, τέλειο.
2: Ναι, τώρα αυτό σου λέει. Α, το θέλουν, παιδιά, ο κόσμος πλέον. Επειδή εντάξει, θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Και επίσης.
1: Έχει βαρεθεί να
2: βγει. Έχει βαρεθεί να πετάει ο καθένας την μπάλα στην εξέδρα. Από όλα τα κόμματα. Μην την πετά στην εξέδρα. Σου λέει: έλα κάτω, δεν να μας πεις. Εντάξει, και να μας πεις τι λες και να σε κρίνουμε εμείς και μετά να ψηφίσουμε. Βέβαια, σου λέω: περιμένουμε να βγει και το πρόγραμμα. Να δούμε και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που είπε ο άνθρωπος κάποια
1: ετοιμάζουν
2: πράγματα.
1: Ψάχνουν γραφεία. Ψάχνουν γραφεία. Θα είναι σε κάποια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας. Βλέπουν έτσι διάφορα κτίρια. Μαθαίνουν ότι θα είναι πάνω από 400 τετραγωνικά τα κεντρικά τους γραφεία. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι μικρό. Και θα θυμίζει έναν πολυχώρο, θα είναι διαδραστικός. Θα μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Για να δούμε τώρα τις επόμενες μέρες θα καταλήξουν.
2: Κάτσε, γιατί κάτι τέτοια διαδραστικά έλεγε και το ποτάμι με τον.
1: Με τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον αγαπημένο.
2: Ναι, και είχε τις μπάλες που καθόντουσαν απάνω, δεν είχαν καρέκλες, είχαν αυτές τις φουσκωτές τις μπάλες μεγάλες. Αλλά μετά μείναν οι μπάλες.
1: Τις μπάλες του Πιλάτες.
2: Τις μπάλες του Πιλάτες. Ναι, είχαν και είχαν βγάλει.
1: Είναι πολύ φίλος μου, Σταύρος Θεοδωράκης. Φίλος,
2: αλλά δεν πήγε κατά καλά.
1: Μια χαρά.
2: Μια ανούλα, μια μπαλίτσα παγωτό πανόφιλε. Τίποτα το ιδιαίτερο. Γεια σας, παιδιά. Η εκπρόσωπος του Ελλάς είπε θα φορολογηθούν οι μεγάλοι οικονομικά. Όταν του είπε ο Γιούνκερ να το κάνει αυτός, έκοψε τη συντάξη. Ελπίζω ο κόσμος να μην τα ξεχνάει αυτά. Πάνος. Γενικά ο κόσμος δεν νομίζω ότι ξεχνάει τώρα και θυμάται πάρα πολύ καλά. Αλλά ρε φίλε, πάνω όλοι εδώ πέρα βγαίνουν και λένε αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας λέει αυτοδυναμία. Μην την πατήσω όπως την προηγούμενη φορά που έλεγε τις συνεργασίες. Η Καριστιανού βγήκε και είπε αυτοδυναμία τώρα. Ο Μητσοτάκης λέει αυτοδυναμία και ο Ανδρουλάκης λέει σίγουρα και αυτός θα είναι πρώτο κόμμα. Όλοι για πρώτο κόμμα πάνε. Τώρα πώς θα το καταφέρουν, τέλος πάντων. Σπύρο, μη βροντοχτυπάς τις χάντρες για τους υπουργάρες μας, σαν τους οικοδόμους και αυτοί από τις 7. Διότι ως γνωστό η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί για το χτίσιμο καριέρα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, Γιώργη, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Σπύρο και Άννα μας. Καλημέρα στην πιο αγαπημένη μας παρέα του Σαββατοκύριακου. Γεια σας, παιδιά. Και ο Τζόνι αυτοδυναμία θέλει, λέει, γιατί μπορεί. Εννοείται, ρε, μην το συζητάτε. Τώρα, ό,τι πεις, ας το πέστα και μετά βλέπεις τι θα βγει στο τέλος. Πώς θα πάει το πράγμα. Εδώ πέρα ο άλλος ζεστόνο πεκεπέμενο, μου άρεσε αυτό εκεί πέρα. Χτες έκανα το θέμα με τους 15-14 που ήρθαν από την Κοζάνη.
1: Έχουμε τρελαθεί, έχουμε πήξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό και ένα κύκλωμα δηλαδή.
2: Να σου πω, πιο συχνά πηγαίνει το λεωφορείο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Δικαστήρια.
1: Το λεωφορείο.
2: Το λεωφορείο. Με τους κρατούμενους. Πάει λεωφορείο.
1: Λεωφορείο
2: είναι. Πούλμαν, δεν είναι το αστικό. Πιο πολύ από τα αστικά πάνε αυτά. Παιδί μου, έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δρομολόγιο συνέχεια. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου έχει χτίσει σπίτι
1: στα δικαστήρια.
2: Στην Ευελπίδων. Τι κατάσταση είναι αυτή. Και χτες λοιπόν που έψαχνα για αυτούς εκεί, μας είπαν. Βρήκα και ένα γείτονά του, εκπληκτικός άνθρωπος, καλά να είναι.
1: Σε ποια περιοχή είμαστε τώρα,
2: στον Άγιο Δημήτριο, στην Κοζάνη.
1: Ο Άγιος Δημήτριος είναι χωριό.
2: Ο Άγιος Δημήτριος πάνω στην Κοζάνη.
1: Μάλιστα. Ναι. Okay. Ωραία η Κοζάνη.
2: Ναι,
1: πάει.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία πόλη.
2: Λοιπόν, και λέει ότι ρε παιδιά, εμείς λέει τι κάναμε. Ανταλλάσσαμε τα χωράφια με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Για να πάρω και το δίπλα και το δίπλα και το δίπλα, να μπορέσω να καλλιεργήσω. Ακριβώς. Δεν είναι ότι καλλιεργούσαμε, λέει. Ναι. Αλλά ήθελε άλλο τρόπο να γίνει αυτό.
1: Είχα δύο στρέμματα.
2: Α, μπράβο.
1: Έπαιρνε και του Σπυράκου τα λατρεία για να γίνεται. Ναι. Σπύρω όλο.
2: Ναι, γιατί αλλιώς λέει δεν βγαίνω με αυτή τη δουλειά. Και έλεγε ότι αυτό κάναμε. Τώρα μην τι ο ΠΚΠ λέει. Αυτός είναι ο ΠΚΠ ο δικός μας. Και πηγαίναμε στο ΚΙΔ, μαθαίναμε ποια χωράφια είναι free και τα παίρναμε. Παίρναμε τις επιδοτήσεις. Λέει, αλλά καλλιεργούσαμε, έχουμε σοβαρές.
1: Εγώ όμως μαθαίνω ότι μέσα σε αυτό το κύκλωμα υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι παίρνανε επιδοτήσεις για ζώα φαντάσματα.
2: Ναι.
1: Τη στιγμή που άλλοι χάνανε τα ζώα τους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θανατώσει τα ζώα, ειδικά στη Λάρισα, έχουν πάθει
2: τίποτα.
1: Μεγάλη καταστροφή και δεν πάθαν τίποτα.
2: Και
1: εκεί.
2: Και μέσα σε αυτούς.
1: Ζώα φαντασματάκια.
2: Και παίρνω λοιπόν ένα συνδικαλιστή Λαρισαίο και του λέω εσύ έτσι και έτσι και αυτοί του λέω μήπως δεν φταίνε ας πούμε γιατί τους φέρνουν όλους για κακουργήματα και μετά φεύγουν οι άνθρωποι του λέω και πλημμυρίμα τους κουβαλάνε γιατί χτες είχαν κάτι. Φέρανε χτες στους 14, η μισή ήταν από 80 και πάνω. Δεν μπορούσαν να κατέβουν οι άνθρωποι της, τα σκαλιά.
1: Τους περίμενε
2: και
1: τώρα στην τρίτη,
2: ναι, στην τρίτη ηλικία και αυτή.
1: Να μάθουν και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Αυτό. Πήγαμε και μια Αθήνα. Δεν είχαμε κατέβει από τα 20. Μια φορά πήγαμε σαν οδοντίατρο.
1: Σταμάτα. Είναι επώδυνη η διαδικασία.
2: Είναι, μα δεν είναι. Και μου λέει άλλος, άσερε, μου λέει. Ο άλλος επικεφαλής στα ΚΙΔ που αποδείχτηκε, μου λέει. Δεν σας λέω περιοχή. Τον βλέπαμε, μου λέει, και ήταν στον Πλαταμόνα.
1: Ναι.
2: Και είχε, μου λέει, νοικιάσει το ρετυρέ στο ξενοδοχείο πάνω.
1: Οπα.
2: Ναι. Και έκανε, μου λέει, διακοπές 10.000 ευρώ.
1: Ξέρεις, σόπα, εκεί, ρε, εκεί του λέω. Εκεί στον Πλαταμόνα έχει κάτι beach bar.
2: Ρε, μου λέει,
1: τα
2: δικιά μου.
1: Τα τελευταία χρόνια πολύ ακριβά.
2: Ναι, μου λέει, η κόρη μου δούλευε και πήρε είχε το 10.000, μου λέει, εκεί ήτανε.
1: Ο υπεύθυνος του ΚΙΔ.
2: Ο υπεύθυνος του ΚΙΔ, 10.000 διακοπές στον Πλαταμόνα. Καλά, λέω, είχε τόσα λεφτά.
1: ΚΙΔ είναι τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, ναι. Εκεί που πάνε. Καλά, οι αγρότες για να κάνουν τις αιτήσεις.
2: Στον Πλαταμόνα δεν πήγαινε κάπου πιο. Όχι, ήθελε εκεί, Πλαταμόνα.
1: Μη μειώνετε τα μέρη μου, έτσι. Έχει ανέβει πάρα πολύ και ο Πλαταμόνας.
2: Δανείστηκα εγώ, μου λέει, να αλλάξω τα
1: λάστιχα.
2: Ναι, δανείστηκα, μου λέει, να αλλάξω εγώ τα λάστιχα στο τρακτέρ. Και άλλος πήρε 240.000 τρακτέρι. Πώς το έκανα αυτό.
1: Τρακτέρι. Αυτό γίνεται πρώτη είδηση στην περιφέρεια.
2: Μα αφού το ξέρουν, σου λέει, που πάει άλλος.
1: Παίρνει καινούριο. Ναι. Μου λένε εμένα, ας πούμε, έχω κάτι κουμπάρους που ασχολούνται με την γεωργία και όταν ανεβαίνω επάνω, ας πούμε, θα μου πούνε, α, μην το βλέπεις έτσι αυτόν. Έχει ένα τρακτέρι. Α, το τρακτέρ. Πιάνει 300.000. Εσύ κυκλοφορείς με αυτοκίνητο που κάνει 20. Αυτό το τρακτέρ μόνο έχει 300.000.
2: Επένδυσης. Γι' αυτό σου λέει, εσύ να τα βλέπεις. Οι μπάλες του πιλάτες, λέει η Χριστίνα, ως κάθισμα είναι εξαιρετικές για ανθρώπους με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Κάνει αυτό το απαλό πάνω κάτω και συγκεντρώνεται καλύτερα το άτομο στα τάσεις.
1: Μπράβο, Χριστίνακη μου.
2: Το πάνω κάτω.
1: Ναι, βέβαια, σε βοηθάει. Ναι. Σε βοηθάει και προσπαθείς να ελέγξεις και την ισορροπία σου. Βλέπεις πολλά πράγματα από το πώς κάθεται κάποιος σε μια μπάλα. Εσένα, μα σε βάλω. Θες να φέρω αύριο challenge, να φέρω μια μπάλα, να τη δανειστώ από το γυμναστήριο.
2: Να κάτσουμε στις μπάλες του πιλάτες.
1: Να σε βάλω να κάτσεις στην μπάλα του πιλάτες.
2: Αλλά πρέπει να είναι καλά φουσκωμένη.
1: Πιστεύω θα σοριαστείς σε 3 δευτερόλεπτα.
2: Όχι, κάθομαι καλά.
1: Κάθισε καλά.
2: Ναι. Είμαι εκπαιδευμένος.
1: Θα γελάσει κάτι.
2: Μας εκπαιδεύουν στο στρατό που έχουμε Τούρκοι και στουαλέτες. Εκπαιδευόμαστε και καθόμαστε σωστά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Ότι πιστεύουμε.
1: Πήγανε και οι γυναίκες μας οι πρώτες στο στρατό, Τι ωραίες εικόνες. Μπράβο στα κορίτσια.
2: Με το καλό.
1: Γιατί?
2: και πιστεύουμε, λέει, το Γιούγκερ και δίνουμε άφηση αμαρτιών στο Μητσοτάκη. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό? Καλημέρα στην πιο χαρούμενη παρέα των Ερτζιάνων. Ρε παιδιά, γιατί να εμπιστευτούμε για ακόμα μια φορά τα ίδια κόμματα? Τι είδαμε? Το θέμα είναι πώς ζει ο κόσμος. Και ο κόσμος δεν ζει καλά, εκτός από τους πλούσιους. Γι' αυτό θα ψηφίσω Καριστιανού. Έτσι κι αλλιώς πιο κάτω δεν πάει. Τουλάχιστον η γυναίκα θέλει να βάλει τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα που μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση στη θέση τους. Πολιτικές ή πολιτικοί. Γεια σου, Νέλη μας. Νέλη, δεν μπορώ να τα ακούσω το ηχητικό. Άμα μπορείς, γράψε. Ευχαριστούμε πολύ. Μη στεναχωριέσαι, Ανούλα. Για τα μάτια σου θα πάρω και κότερο, λέει ο Μαρκάρης. Τζόνι Τρούπερ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε ένα ωραίο καλεσμένο να δούμε τι γίνεται μετά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Μαζί ψηλάνδες.
9: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Πιάνω.
11: Πιάλο.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, Νέλη μας, ωραίο δρόμο να έχετε. Από Επίδαυρο πηγαίνουν προς Ελευσίνα και τα πράγματα είναι ωραία γιατί έχει και κόσμο, λέει, που βγαίνουν έξω όλοι. Μπράβο, ρε Νέλη.
1: Τι αισιόδοξο ωραία φωνή.
2: Και ωραία φωνή, μας έστειλε ηχητικό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τέλειο. Μην καλό μαθαίνετε με τα ηχητικά γιατί τορμάζουμε να τα ακούσουμε. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω ότι είναι πιο εύκολο και εσάς, αλλά για εμάς
1: δεν είναι εύκολο. Που πάτε.
2: Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγάλη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
1: Εκεί μπείτε.
2: Εκεί μπείτε.
1: Είμαι ένα κλικ, μπαμ.
2: Φέρε καλό καλεσμένο τώρα.
1: Μόνο καλός καλεσμένος. Φίλος, συνεργάτης, συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, τον αγαπάτε και τον ξέρετε από τα Ερτζιανά πολύ, αλλά και από τον χώρο της τέχνης, γιατί διοργανώνει μοναδικό φεστιβάλ, μοναδικά πράγματα όπως αυτό που ετοιμάζει τώρα στη Σάνη στη Χαλκιδική. Χρήστος Καριώτης είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
15: Πολύ καλημέρα και τι να πω για αυτή την καταπληκτική εισαγωγή. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρήστο μου, τι γίνεται?
15: Να
2: σε καλά.
15: Γίνεται Sunny Festival, 34η συνεχόμενη χρονιά στο Λόφο της Σάνης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Μία καταπληκτική συνάντηση διεθνών καλλιτεχνών αλλά και σπουδαίων Ελλήνων εκπροσώπων του τραγουδιού για ένα ακόμα καλοκαίρι με μουσική και αγάπη προς το περιβάλλον στο Λόφο της Σάνης.
1: Πριν μας πεις ποιους καλλιτέχνες φέτος θα δούμε, θέλω λίγο να ταξιδέψεις τους ακροατές μας, γιατί είσαι και πολύ καλός στην περιγραφή και πολύ έμπειρος. Για αυτούς που δεν έχουν πάει πάνω στην Κασάνδρα, δεν έχουν επισκεφτεί εκεί στο Σάνι, θέλω λίγο να μας βάλεις ένα τέτοιο mood. Τι θα δούνε, τι τους περιμένει, τι μπορούν να απολαύσουν τώρα από 11 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, που ξεκινάτε.
15: Καταρχάς θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτό το μαγικό φυσικό περιβάλλον της Κασάνδρας και του συγκεκριμένου σημείου στη Σάνη. Είναι ένα μαγικό σημείο με ατέλειωτη παραλία 7 χιλιόμετρων. όπου βρίσκεται το Sunny Resort, όπου πραγματοποιείται και το φεστιβάλ. Ο χώρος της συναυλίας είναι μια μικρή χερσόνησος, ένας μικρός λόφος μέσα στη θάλασσα, mm-hmm. που σε αυτό το λόφο γίνονται οι συναυλίες, μπροστά από έναν μεσαιωνικό πύργο, που είναι και το σήμα κατά τεθέν, αν θέλεις, και του φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Εκεί λοιπόν συνεντώνονται αυτές οι συναυλίες, κάτω από το φως των αστεριών του καλοκαιριού, κάτω από το μαγικό φεγγάρι τριγύρω υπάρχει ένα μεγάλο πευκόδασος. Είναι ένα ονειρικό σκηνικό πραγματικά. Είναι ένα μοναδικό σκηνικό και σε αυτό το σκηνικό έρχεται η μουσική να προσθέσει αυτή τη μαγική ικανότητα που έχει να μας ταξιδεύει, να μας ενώνει, να μας ψυχαγωγεί τέλει.
1: Ποιους θα δούμε φέτος, τι έχετε ετοιμάσει?
15: Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα νομίζω. Το πρόγραμμά μας ξεκινάει λοιπόν το φετινό φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου με τον Robert Plant, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Έρχεται λοιπόν στο λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, για να ανοίξει το φετινό φεστιβάλ. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και πολύ μεγάλη χαρά που θα τον έχουμε, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στη ροκ. Αυτό είναι το ξεκίνημά μας, 11 Ιουλίου. Μετά 18 Ιουλίου έχουμε έναν εκπρόσωπο νεότερο της μουσικής, αλλά πάρα πολύ πετυχημένο σε όλο τον κόσμο, με δισεκατομμύρια streams. Είναι ο James Arthur,
1: ναι,
15: γνωστός με τραγούδια όπως Impossible και το Say You Won't Let Go. Έρχεται λοιπόν και αυτός φέτος το καλοκαίρι για να μας φέρει έτσι ένα φρέσκο αεράκι στον λόφο της Άνης. 25 Ιουλίου έχουμε μια μοναδική μουσική παράσταση που ανατρέχει ουσιαστικά ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλεγοπούλου και για την Αστροδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα είναι αυτό που θα το παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Μετά, Αύγουστος, Σάββατο 1η Αυγούστου, η μπάντα The Waterboys από τη Βρετανία, πολύ γνωστή από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα και πάρα πολύ αγαπητή στο ελληνικό κοινό. 8 Αυγούστου, ένα άλλο συγκρότημα από τη Βρετανία, η Soul to Soul, σε μια βραδιά πολύ χορευτική, με soul ήχο και πολύ ωραία vibes, πιστεύω. Και τέλος, Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερο του 15 Αυγούστου, το μεγάλο μας φινάλε με την σπουδαία, ανεπανάληπτη, Βίκη Λέανδρος. Την είδαμε πρόσφατα και στη Eurovision που άνοιξε τον ημιτελικό. Τραγουδήσαμε τα 100 εκατομμύρια πωλήσεων με τη μοναδική καριέρα. Έχει τραγουδήσει σε πάνω από 7-8 γλώσσες σε όλο τον κόσμο και έχει διαγράψει μια μοναδική πορεία. Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι στο λόφο της Άνης για να τραγουδήσει και για το κοινό της Βόρειας Ελλάδας και φυσικά για τους
1: επισκέπτες. Θέλω κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Δηλαδή, κάποιος που θα έρθει εκεί, μπαίνει, κλείνει από τώρα τα εισιτήρια του κάπου
15: και
1: τι, οι τιμές λίγο, να μας δώσεις ένα εύρος περίπου τι γίνεται με τα εισιτήρια.
15: Ναι. Καταρχάς, το φεστιβάλ είναι ανοιχτό για όλους. Τα εισιτήρια τα προμηθεύεται κάποιος από την πλατφόρμα more.com, πάρα πολύ εύκολα.
1: Mm-hmm.
15: Εκεί θα βρει όλες τις συναυλίες. Και οι συναυλίες ξεκινούν τα εισιτήρια από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι, ανάλογα τη συναυλία, 300-400 ευρώ για τις VIP θέσεις στην πρώτη σειρά.
1: Μάλιστα.
15: Είναι πολύ προσιτές οι τιμές και βέβαια είναι ιδιαίτερες και οι συνθήκες του φεστιβάλ, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μικρό χώρο, μόλις 1.800 θέσεις, δηλαδή παρακολουθείς κάτι σε πολύ κοντινή απόσταση από τον καλλιτέχνη, δεν είναι γήπεδο, δεν είναι αρένα. Είναι σαν είσαι σε μια προσωπική, πώς να το πω, πολύ, πολύ κλειστή συναυλία. Έχεις όλη αυτή την εγκύτητα και το μαγικό σκηνικό φυσικά του λόφου της Άνης.
1: Και σε ένα resort, κοντά σε ένα ξενοδοχείο που είναι, τι να πούμε, αυτό που λέμε

0: Πριν κλείσουμε, κάτι πολύ σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρουμε είναι το ότι έχετε λάβει το συγκεκριμένο φεστιβάλ, εκτός από την αναγνωρισιμότητά του και την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος, έχει λάβει και επιστοποίηση ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα. Έχει λάβει πράσινη επιβράβευση, αυτό που λέμε, για το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον. Σωστά?
1: Ναι, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είμαστε το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO για την βιώσιμη πρακτική μας. Καταρχάς να πω ότι και το ίδιο το Sunny Resort έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί λειτουργεί, είναι το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο θέρετρο στην Ελλάδα, λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Το ίδιο συμβαίνει και για το φεστιβάλ. Έχουν καταργηθεί τα πλαστικά μίας χρήσης, γίνεται πλήρης ανακύκλωση των συσκευασιών και η μεταφορά των επισκεπτών γίνεται με ηλεκτροκίνητα οχήματα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ, πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι ένα πράγμα και θα πρέπει να απολαμβάνουμε τη μουσική, να διασκεδάζουμε με το λιγότερο επιβαρυντικό τρόπο για το περιβάλλον.
0: Για το περιβάλλον μας.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν έχετε κλείσει, αγαπητοί ακροατές, τις διακοπές σας και αμφιταλαντεύεστε και σκέφτεστε πού θα πάτε και θέλετε να αποφύγετε τα ακτοπλοϊκά, τα πανάκριβα και σκέφτεστε τη Χαλκιδική, είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Κασάνδρα, από 11 Ιουλίου έως και 15 Αυγούστου, ένα μεγάλο διάστημα, να συνδυάσετε, να πάτε να δείτε και μια συναυλία εκεί. Είναι πραγματικά μοναδικό το τοπίο. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
0: Καλή επιτυχία στα σχέδιά σας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: Βλέπω τον Πέτρο Νίκος Παπάς τώρα, επειδή ξεκίνησε το Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες. Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε. Προσερχόμενος συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε ο κύριος Παπάς. Οι Νέλη πάνε σε γάμο στη Γλυφάδα, παιδιά, και στα δικά σας οι ελεύθεροι. Και σε εσάς όλα τα καλά, παιδιά. Ωραίο δώρο να πάτε στους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, γάμοι τώρα,
2: Βέβαια, σε ωραίο περιβόλι. Σε ωραίο περιβόλι δεις. Και στο παιδί μου τη χαρά. Τι λέει μετά?
0: Νομίζω γίνονται μέχρι και λίγο πριν το 15 Αυγούστου.
2: Έτσι,
0: και μετά.
2: Και μετά
0: σταματάνε.
2: Και σταματάνε για λίγο, γιατί φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές. Οπότε οι καλεσμένοι δεν έρχονται. Μην τους χαλάει διακοπές. Και μετά πάει από 20 και μετά. 25 Αυγούστου και μετά ξαναγίνονται γάμοι.
0: Μπράβο.
2: Πάλι.
0: Με το καλό.
2: Και μετά και λίγο Σεπτέμβρη.
0: Και στα δικά σου, Κωνσταντίνο μου.
2: Είπε και στα δικά σου ελεύθερη γενικά. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος εδώ τώρα, αφού η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, να επιδιώξουμε με την ψήφο μας, μην πάρει αυτοδυναμία κανείς τους και να φροντίσουν να βρουν λύση. Και φυσικά να καταργηθεί το ΕΠΕΣ και τον πόνους των 50 εδρών. Να σου πω κάτι. Όταν ο ένας λέει για τον άλλο ότι δεν είναι καλός, δεν κάνεις, δεν ράνεις, δεν αυτό. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Γιατί να μην συνεργαστείτε όλοι, ρε παιδιά, να δούμε εσύ που είσαι καλός να πάρεις αυτό, εσύ που είσαι καλός να πάρεις το άλλο, εσύ που είσαι καλός να πάρεις το τρίτο. Γιατί? Αφού δεν υπάρχουν ιδεολογικές, τώρα μην τρελαθούμε, δεν υπάρχουν τρομερές ιδεολογικές διαφορές. Μην τρελαθούμε, δηλαδή τι ιδεολογικές διαφορές έχει ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη?
0: Για μένα το
2: και
0: μεγάλο
2: η Νέα
0: στίχημα...
2: Δημοκρατία πόσο μεγάλες ιδεολογικές διαφορές έχει από το Πασόκ? Πόσο μεγάλες είναι?
0: Το μεγάλο στοίχημα θα είναι να κινητοποιηθεί ο κόσμος και ειδικότερα οι νέοι και να πάνε αρχικά να ψηφίσουν.
2: Άμα ψηφίσουν οι νέοι, ξέρεις τι θα γίνει?
0: Πολύ μεγάλη αποχή. Ναι. Αυτό είναι το.
2: Άμα ψηφίσουν οι νέοι, θα δεις τα πράγματα να έρχονται τα πάνω κάτω.
0: Σε εμπνέει κανένας, πουλάκι μου, εσένα από αυτά που ακούς? Α, έχεις καταλήξει?
3: Έχω καταλήξει. Εντάξει, έχω μια ιδέα στο μυαλό.
0: Θα
2: είσαι
0: είναι
2: πιο
0: ψήφος...
2: κοντά στα καινούργια κόμματα ή στα παλιά κόμματα?
3: Στα καινούργια.
0: Ψήφος διαμαρτυρίας ή ψήφος...
3: Ψήφος αλλαγής.
0: Γιατί, ψήφος αλλαγής.
2: Ξέρεις τι γίνεται όμως και τα νέα παιδιά. Σου λέει να ψηφίσω κάτι. Ξέρω εγώ καινούργιο, διαφορετικό, παλιό, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά να έχει και εφαρμογή. Να δω τι γίνεται, ας πούμε. Ας πούμε εγώ διαφωνώ με την επιλογή Κυρανάκη για τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε μια δουλειά. Μια δουλειά στο σιδηρόδρομο.
0: Ναι.
2: Και μπορεί κάποιοι να θεωρούν, και θα έχουμε αύριο τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος φωνάζει και διαμαρτύρεται και λέει ότι δεν τα έκανε όλα ο Κυρανάκης, όμως έκανε 5 πράγματα από τα 10. Εντάξει, έπρεπε να έχει κάνει 10, σύμφωνοι. Έχει κάνει τα 5. Έχει κάνει τα 5. Έχει δεσμευτεί για τα άλλα 5. Θα τα κάνει, δεν τα κάνει, θα το δούμε. Μην τον παίρνεις από εκεί. Άστο, ναι, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα.
0: Τον θεωρεί ικανός. Θέλω
2: ναι,
0: το έχει δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Τον εμπιστεύεται για αυτή τη σημαντική κέραια θέση για να τρέξει και να κινητοποιήσει όλο τον κομματικό μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λες να πηγαίνουμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο?

0: Μάλλον. Θα δούμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, παιδιά, ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber. Για να τα πάμε όλα καλά και να έχετε και στις πληροφορίες σας. Κάποιοι σαν τον Παπά και Πολάκη μας έκαναν να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται πως στηρίζουμε το καινούργιο που έρχεται με την Ελλάς. Μάλιστα, παιδιά. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακό σας. Θα τα πούμε και αύριο στις 10. Αλφαρέντο 98,9. Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρη, Κωνσταντίνος Ρέκα, Έλλης Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και
1: ακολουθεί. Και τώρα έρχεται η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και αμέσως μετά η Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Φιλιά πολλά πολλά. Τα λέμε αύριο στις 10.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές. Το κυβερνητικό σχήμα έκανε σήμερα το πρωί γνωστό σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την Τετάρτη εξάλλου θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέου του κόμματος. Έχμες για την κυβερνητική πολιτική σε ζητήματα οικονομίας, μεταναστευτικού και εθνικών θεμάτων, άφησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς την ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω. Όταν και όπως πρέπει, ήταν η σχετική απάντηση του κυρίου Σαμαρά στο ερώτημα αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Ένα κόμμα Σαμαρά θα προκαλέσει ως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το χώρο που εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, έστειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανακοίνωσε τη νέα σκιώδη κυβέρνηση. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρείται ιστορικού χαρακτήρα για το μέλλον του κόμματος, με κείμενο που υπογράφουν ο Παύλος Πολάκης και άλλα 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, λένε όχι στη ρευστοποίηση, την απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Η χθεσινή θελώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας έγινε δεκτή εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνή μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα από το ύψος του Κτέλ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ίδια εικόνα στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Τεχεράνη ζητεί την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της προτού καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι από αυτούς 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο. Για κατάφορη επίθεση κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό που είναι το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο Κουβέιτ, εκτιμόμενης αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το State Department. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 49χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, ιατροδικαστική έκθεση καταγγελίας για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία των αρχών μέχρι στιγμής καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του καθομολογίαν δράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με το τομέα των σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρόπολη, όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Στη Μαδρίτη έφθασε ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μιας επταήμερης επίσκεψης του στη χώρα, που θα επικεντρωθεί σε κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα της μετανάστευσης. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακού χθες με 68-58 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και η σημερινή ραδιοφωνική βόλτα στους ανθισμένους λιμώνες του πολιτισμού περιλαμβάνει συναντήσεις που έχω την εντύπωση ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες. Με τη συμβολή του Κωνσταντίνου Ρέκα στη ρύθμιση των ήχων, τις επόμενες 2 ώρες θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Κουμεντάκη, συνθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από το 2017 μέχρι σήμερα. Η θητεία του στο τιμόνι της Λυρικής Σκηνής ανανεώθηκε τον Ιανουάριο για 4η τριετία, ένα είδος αναγνώρισης όχι μόνο της επιτυχημένης μετάβασης της εθνικής μας όπερας στη νέα εποχή της με την εγκατάστασή της στο καινούριο θέατρο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και των σημαντικών που έχουν επιτευχθεί τα χρόνια που προηγήθηκαν, χάρη βεβαίως και στη γενναιόδορη οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στην εμπιστοσύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Κουμεντάκης θα μας μιλήσει για τα ωραία και ενδιαφέροντα που περιμένουμε από την Εθνική Λυρική Σκηνή εντός των θερινών μηνών, αλλά και τη σεζόν 2026-27 που επισήμως ανοίγει στις 30 Οκτωβρίου 2026 με μια μεγάλη διεθνή παραγωγή. Θα μας μιλήσει όμως και για την ανάγκη του να επιστρέψει, εντός των εισαγωγικών το ρήμα, στην προσωπική δημιουργία έπειτα από αρκετά χρόνια που είχε προτεραιότητά του τις διευθυντικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, ο αγαπητός συνάδελφος Μανώλης Πιμπλής, που θα γνωρίζετε από την εκπομπή Βιβλιοβούλιο στο κανάλι της Βουλής, αλλά και από τα κείμενά του στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην Εποχή, θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει ως διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που από το 2022 έχει φέρει νέο αεράκι στα καλοκαιρινά τουριστοκρατούμενα Χανιά. Καθώς η 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων πλησιάζει, θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 28 Ιουνίου σε διάφορους χώρους στο παλιό ενετικό λιμάνι της πόλης, ζητήσαμε από τον Μανώλη Πιπλή να μας παρουσιάσει τα βασικά του προγραμματός του. Τώρα, να κρύψω τη χαρά μου που στο σημερινό Pop Art θα συναντήσουμε και τον Γιάννη Ψυχοπαίδη, τον σπουδαίο ζωγράφο, άνθρωπο της τέχνης και της σκέψης με μια αξιοθαύμαστη διαδρομή που ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. Δεν την κρύβω, μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 13:10 ο Γιάννης Ψυχοπαίδης θα είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio 989. Αλλά και animation έχουμε σήμερα, αφού η Κλεοπάτρα Κοραή, που ασχολείται με την τέχνη του κινουμένου σχεδίου και είναι πρόεδρος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, που θα απονείμει βραβεία ελληνικού animation για το 2026 στις 12 Ιουνίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, θα μας μιλήσει για την άνθηση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η κοινότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών του κινουμένου σχεδίου. Είναι όμως στιγμή για λίγη μουσική, για το αγαπημένο Requiem για το τέλος του έρωτα, σύνθεση του Γιώργου Κουμεντάκη για το ομότιτλο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου, με το οποίο θα τον υποδεχτούμε.

0: Επανήλθαμε. Pop Art, το δύο ώρα για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και μόλις ακούσαμε το υπέροχο Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα του Γιώργου Κουμεντάκη. Σύνθεση που συνδέεται με εκείνη τη δίπτυχη παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου του 1995 στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Φάλιρο με τίτλο «Ενός λεπτού σιγή». Την είχα δει και δεν την ξεχνώ. Το πρώτο μέρος της όμως είδαμε ξανά, σε νέα παραγωγή βέβαια, συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Παρισινό Théâtre du Châtelet, μια performance installation με 50 ερμηνευτές επί σκηνής, συν το χοροδιακό σύνολο Mizon Ensemble, υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρετζή και με τις υψηφόνους Διάνα Νοσίρευα και Ξενιά Ντορόντοβα. Αναφέρομαι ειδικώ σε αυτήν, γιατί ήταν μια ξεχωριστή στιγμή της προηγούμενης σεζόν που έφερε στο προσκήνιο τον Γιώργο Κουμεντάκη, όχι μόνο ως πολύ επιτυχημένο διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και με την πρώτη ιδιότητά του, τη βασική του συνθέτη. Γι' αυτά και άλλα όμως θα μας μιλήσει ο ίδιος, αφού έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας στον αέρα του Αλφα Ρέντιο 989. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμεντάκη, Γιώργο.
1: Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ θερμά που είσαι μαζί μας.
1: Για την κουβέντα που θα κάνουμε.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι σημαντικό να έχεις παρακολουθήσει την πορεία ενός ανθρώπου μες στα χρόνια. Να μην τον αντιμετωπίζεις κάθε φορά, λες και τον βλέπεις για πρώτη φορά.
1: Ωραία είναι αυτό που λες.
0: Λοιπόν,
1: στο προηγούμενο σκέλος, απλώς θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το ανέφερες ότι. Η συμμετοχή της ορχήστρας ήταν η ορχήστρα της
0: Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το θεωρώ λίγο αυτονόητο, κακώς έπρεπε να το υπενθυμίσω. Αλλά κυρίως στις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής η ορχήστρα της, δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Συνήθως ναι.
0: Συνήθως ναι, ναι. Okay.
1: Έχουμε κάνει και παραγωγές χωρίς την ορχήστρα.
0: Η οποία ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς όλος ο οργανισμός ανεβαίνει και πάει καλύτερα, ανεβαίνει και η ορχήστρα και είναι φανερά τα αποτελέσματα στις διάφορες παραγωγές που παρουσιάζεται.
1: Όντως το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και στην ορχήστρα και στη χοροδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε όλα μας τα καλλιτεχνικά σώματα.
0: Που σημαίνει ότι κάτι καλά γίνεται τα τελευταία χρόνια και μπράβο και σε σένα σαφώς, γιατί εγώ το πιστεύω, οι δουλειές αυτές είναι συλλογικές και συνολικές και δεν είναι ατομικές, αλλά πάντα χρειάζεται, είναι αναγκαίος ο άνθρωπος που θα πάρει πάνω του την ευθύνη και θα το προχωρήσει συλλογικά το ζήτημα.
1: Είναι βασικά συλλογικές δουλειές.
0: Ναι.
1: Και έτσι πορευόμαστε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με πολύ μεγάλη ευαισθησία και πολύ μεγάλη αγάπη. Το προσωπικό μας και το καλλιτεχνικό και το διοικητικό και το τεχνικό. Εδώ μέσα ένα τεράστιο εργοτάξιο. Φτιάχνουμε τις παραγωγές μας όπως ξέρετε μόνοι μας.
0: Ναι, ναι. Και να σου πω και ότι από τα πιο ωραία βιντεάκια που έχετε βγάλει είναι τα backstage που κάνετε. Είναι
1: όντως, ναι.
0: Πολύ όμορφα. Δείχνουν, ξέρεις, αυτό τον οργανισμό ακριβώς την ώρα που δουλεύει και που δεν είναι απλώς η ώρα της παράστασης. Είναι και όλος ο προηγούμενος χρόνος που είναι και πολύ περισσότερο της προετοιμασίας.
1: Όντως. Η ομάδα προβολής και επικοινωνίας του οργανισμού πραγματικά σκίζει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει τονώσει πάρα πολύ το έργο μας όλο αυτό το διάστημα.
0: Οπωσδήποτε
1: όλα παίζουν. Τα 9-10 χρόνια που είμαστε στον οργανισμό.
0: Παίζουν όλα ρόλο.
1: Είναι ήδη πολλά.
0: Ναι. Είναι ήδη πολλά. Για πες μου λίγο τώρα για το επόμενο. Όχι για την επόμενη σεζόν. Πρώτα να μιλήσουμε για τα καλοκαιρινά που ετοιμάζεται. Νομίζω λείπουν οι δύο παραστάσεις του Ηρωδίου που
1: μία παράσταση έχουμε. Μία
0: ποια
1: παράσταση.
0: Θα έχουμε.
1: Μύδια.
0: Τη Μύδια στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, για το Ηρώδιο.
1: Ναι. Αθηνών και. Α, για το Ηρώδιο δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Φέτος δεν έχετε. Ηρώδιο έχετε αυτή την πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Όμως, Επίδαυρο, μία παραγωγή, ναι. Τη Μύδια, την παλιά Μύδια του 61, δηλαδή του Μινωτή και του Τσαρούχη, τότε που. Η Κάλλας τραγούδησε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για δεύτερη φορά.
0: Το 1961.
1: Ναι, το 1961, κερδίζοντας την αγάπη, τη λατρεία, θα έλεγα.
0: Τη λατρεία του κόσμου.
1: Και φεύγοντας, πιστεύω, με μια απίστευτη πληρότητα για την ίδια, γιατί ξέρεις, πάντα οι εμφανίσεις είχαν και το καλό και το κακό.
0: Ναι.
1: Είχαν πάντα διάφορες αντιδράσεις, όπως υπάρχουν με όλους τους.
0: Πολύ μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Μεγάλους καλλιτέχνες.
0: Προκαλούν μεγάλη αγάπη, αλλά και μεγάλα μίση, να πω, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αντιπάθειες,
1: ναι,
0: εν πάση περιπτώσει.
1: Αντιπάθειες, ναι. Για μας η Κάλλας είναι ένα σημείο αναφοράς. Και όχι μόνο, και όλοι αυτοί οι τραγουδιστές οι μεγάλοι που πέρασαν από τη λυρική σκηνή. Η Κάλλας στη λυρική σκηνή έφτιαξε την τραγουδιστική της ταυτότητα και με αυτά τα εφόδια βγήκε έξω και κατέκτησε τον κόσμο. Οπότε όταν...
0: Και τη βρήκαν και πάρα πολύ έτοιμη από ό,τι έχω διαβάσει στα διάφορα βιβλία. Δηλαδή
1: ήταν απολύτως έτοιμη.
0: Ήταν απολύτως έτοιμη.
1: Και με μια φωνή η οποία ήταν συγκλονιστική, βέβαια. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα πω τώρα, θα τα ξέρω.
0: Όχι,
1: μωρέ,
0: ναι. Και επίσης ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Σε πόσο χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την παράσταση?
1: Σε μία μισή μέρα.
0: Ναι. Το οποίο δείχνει ακριβώς, επιβεβαιώνει αφενός ένα μύθο ο οποίος είναι ζωντανός, αφετέρου την πολύ μεγάλη αγάπη που διατηρείται ακόμα και την περιέργεια ίσως και του νεότερου κοινού να έρθει κοντά σε αυτό που είχε καταφέρει αυτή η γυναίκα. Τώρα βεβαίως είναι μια καινούργια παραγωγή, καινούργιοι άλλοι τραγουδιστές, απλώς είναι ίδια κατά το δυνατόν.
1: Ναι, η Πυρότση που είναι μια συγκλονιστική τραγουδίστρια, την ξανέχαμε στην ίδια που είχαμε κάνει την Μετροπόλιταν Όπερα πριν λίγα χρόνια. Ξέρεις, είναι ένας ρόλος που δεν υπάρχουν πολλές τραγουδίστριες για να πούνε αυτό το ρόλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολος, τρομερά απαιτητικός. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά η ίδια επανέφερε στο προσκήνιο. Ένα ξεχασμένο έργο
0: ήταν. Κάλλας, ναι.
1: Ναι, αυτό το έχει κάνει αρκετές φορές. Αυτό ήταν και το μεγαλείο της και η προσφορά της. Ότι η προσωπικότητα αυτή έφερε μαζί της συνθέτες από το παρελθόν και έργα μοναδικά.
0: Που είχαν λίγο ξεχαστεί.
1: Αυτών των έργων.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τεράστια συμβολή της και εμείς αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή επανασυστήνουμε την ίδια και την παραγωγή αυτή την παράσταση του 1961 στην...
0: Επαναφέροντας και το, μπράβο, και το Μινωτή και τον Τζαρούχη και τη δουλειά που είχαν κάνει τότε.
1: Βέβαια. Εχθές ήμουνα στα κοστούμια.
0: Ναι.
1: Και κάτι που το παρακολουθώ από κοντά. Με μεγάλη ενδιαφέρον και συγκίνηση.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά μεταξύ των κοστούμιων του Τζαρούχη και τη δουλειά που έχει κάνει τότε Πρίτσα. Το ίδιο και με την Πεζανού στο σκηνικό. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς μια προσωμείωση. Είναι η επαναφορά με έναν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό τρόπο όλων αυτών που συνεργάζονται σε αυτή την παραγωγή και του σκηνοθέτου Πανέλη Παγουλάτου, ο οποίος έχει την ευθύνη όλου αυτού του εγχειρήματος να το φέρει πέρα. Ουσιαστικά είναι ομάδες και μονάδες του ίδιου του οργανισμού.
0: Ναι.
1: Η έρευνα κράτησε πάνω από 3 χρόνια και τώρα είμαστε
0: και τώρα
1: ακριβώς
0: είναι...
1: στη στιγμή που πραγματοποιείται και περιμένουμε τις αντιδράσεις του κόσμου και να δούμε πώς όλο αυτό θα γίνει άλλη ένα γεγονός, όπως ήταν και την εποχή εκείνη, ένα γεγονός που θα σημαδέψει τη ζωή της εθνικής λυρικής σκηνής. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έτσι πάμε, έτσι προχωρούμε και θεσμικά αλλά και ουσιαστικά.
0: Με εμπιστοσύνη στους παλαιότερους και μεγαλύτερη ακόμα εμπιστοσύνη στους νεότερους.
1: Ναι. Και αυτό είναι και ο προγραμματισμός
0: της επόμενης
1: σεζόν. Επόμενης σεζόν, είναι ουσιαστικά, ξέρεις, φέρνουμε μια κατεύθυνση ρεπερτορίου με πολύ σημαντικές πρεμιέρες και όχι μόνο, γιατί έχουμε και ρεπερτόριο, καινούργια έργα που δεν έχουν ξαναπαιχτεί ποτέ ή έργα που έχουν παιχτεί πριν από 50 χρόνια, όπως είναι το The Ex-Progress του Ασώτου Ανάβασης του Στραβίνσκι, ο Ορφέας που παίζεται για πρώτη φορά.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να...
1: Και τα λοιπά. Να
0: σταθούμε λίγο στους δύο μεγάλους σκηνοθέτες, τον Βίλιαμ Κέντριτς που θα σκηνοθετήσει τον Μοντεβέρντι και τον Στίβεν Λάγκριτς.
1: Ναι, και τον Λάγκριτς επίσης. Αλλά και τον Μπομπ Ουίλσον, γιατί κάνουμε το αφιέρωμα.
0: Κάνουμε το αφιέρωμα με τον Οθέλο.
1: Ότι είναι και ένα πρόγραμμα αφιερωμάτων, δηλαδή χωρίς το βάρος των μνημοσύνων και χωρίς να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, αλλά με σκοπό ένα διάλογο ο οποίος θα αναπτύσσεται μέσα από τεράστιες προσωπικότητες, άλλες ζουν, άλλες έχουν φύγει πρόσφατα ή παλιότερα. Mm-hmm. Φέρνουμε στο προσκήνιο ιδιώματα, ιδιότητες, όλα αυτά τα παλιά χαρακτηριστικά που τα ξαναβλέπουμε με ένα νέο μάτι. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι μας χρειάζεται πάρα πολύ να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς και να κατανοούμε το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Λέει η Μαρίνα Αμπράμοβιτς κάπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, ότι η τέχνη, αυτό που λέμε καλή τέχνη, πρέπει να έχει τη δύναμη να προλέγει το μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο μέλλον, δηλαδή το παρόν και στο μέλλον, χωρίς να μπορείς να κατανοήσεις το παρελθόν. Υπό το πρίσμα πάντα είναι και η εποχή μας, μεγάλων σκηνοθετών. Είπαμε τον Μπομπ Ουίλσον, πέθανε πρόσφατα. ο Βίλιαμ Κέντριτς, ένας απίστευτος, αδιανόητος εικαστικός και σκηνοθέτης που στην όπερα έχει καταθέσει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, τον δικό μας Πετρόπουλο.
0: Με τις ιστορικές παραστάσεις.
1: Με τις ιστορικές του παραστάσεις, ναι, ναι, και η λυρική σκηνή, ειδικά την περίοδο Λαζαρίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης νεότερους όπως είναι ο Αλέξανδρος Ευκλήδης, αυτός κάνει το Στραβίνσκι, το Great Progress. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι ο Μπετόβεν.
0: Ο Μπετόβεν επίσης, πόσα 50 χρόνια έχουμε να το δούμε αυτό. Όχι, για το έργο μιλάω.
1: Δεν έχει παιχτεί στην εθνική λυρική σκηνή.
0: Στην εθνική λυρική σκηνή. Μήπως έχει παιχτεί στο Μέγαρο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Σίγουρα έχει παιχτεί στο Μέγαρο. Και επίσης Καζαντζάκη που κάνουμε με τα 70 χρόνια από το θάνατό του, ένα μεγάλο αφιέρωμα έργα τα οποία συνθέτες Έλληνες που έχουν επηρεαστεί από το έργο του, και είναι η παράσταση που θα κάνουμε τώρα τον Οκτώβριο, στις 15 Οκτωβρίου, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
0: Πολύ ωραία, θα μιλήσουμε για την εξωστρέφεια. Επίτρεψέ μου όμως να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι για να τα πούμε στη συνέχεια αυτά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η Ασημπίλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο πολύ καλός συνθέτης και εξαιρετικά επιτυχημένος διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Γιώργο, μιλάγαμε για την εξωστρέφεια που επιδιώκεται όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου η Εθνική Λυρική Σκηνή να μπορέσει να δείξει το επίπεδό της και το επίπεδο των παραγωγών της και εκτός των ορίων της χώρας, σε μεγάλα θέατρα, λυρικά και άλλα του εξωτερικού, της Ευρώπης κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, είμαστε πέρσι στην Κίνα, κάναμε τραβιάτα του Πετρόπουλου. Συνεχίζουμε με αυτή την εξωστρέφεια. Πάρα πολλές από τις παροδίες εναλλακτικής σκηνής, τον μπαλέτο κτλ. Έχουν ταξιδέψει ήδη στο εξωτερικό. Αναφέραμε αυτή τη μεγάλη συναυλία που την περιμένουμε να αγωνίσει όλος ο οργανισμός.
0: Στο Carnegie Hall.
1: Της Νέας Υόρκης. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί η εθνική λυρική σκηνή συνεχίζει να εναρμονίζεται με τις διεθνείς δυνάμεις της όπερας. Οπότε έχουμε πολλές συμπαραγωγές, το ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ορφέας είναι μια συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ της Όπερας του Κλάινμπορν και την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης.
0: Οπότε αυτές οι παραγωγές θα παρουσιαστούν και σε αυτά τα θέατρα και στα φεστιβάλ, αλλά με άλλη διανομή, έτσι?
1: Ναι, με άλλες διανομές πάντα.
0: Με άλλες διανομές.
1: Και επίσης τον Οθέλο που τον είχαμε κάνει τότε με το φεστιβάλ του Μπάντεν, είναι μια παραγωγή που μας ανήκει.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστεύω ότι είναι μια παραγωγή που θα παιχτεί σε όλο τον κόσμο, διότι είναι η τελευταία του ουσιαστικά δουλειά του Μπομ Βίλσον, γιατί και αυτός έφυγε. Και εδώ δεν θέλω να ξεχάσω κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά για μας ενδιαφέρον και στο άνοιγμα που κάνουμε σε όλα τα είδη της μουσικής, γιατί εμείς κάνουμε όπερα, κάνουμε μπαλέτο, κάνουμε στην εναλλακτική
0: σκηνή. Θέλω να σε ρωτήσω και για το μπαλέτο και για την εναλλακτική σκηνή.
1: Κάνουμε χιλιάδες τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεκάδες με αναθέσεις σε Έλληνες και όχι μόνο συνθέτες κτλ. Κτλ. Και επίσης έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δείξει και το ενδιαφέρον μας και για άλλα είδη μουσικής.
0: Το φεστιβάλ.
1: Κάναμε ένα αφιέρωμα τριών χρόνων στο Χατζηδάκι, μετά ένα αφιέρωμα δύο χρόνων στο Θεοδωράκι.
0: Και όχι, ήθελα να πω για τη λατρευτική μουσική που τη συνεχίζετε και την περιμένουμε κάθε φορά την περίοδο του Πάσχα.
1: Και αυτό. Ναι. Φέτος δεν μπορέσαμε να την κάνουμε, αλλά του χρόνου επανέρχεται. Mm-hmm. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό, στο αφιέρωμα που κάνουμε στη Μαριανίνα Κυριαζή. Ένα αφιέρωμα με τη Δήμητρα Γαλάνη, το οποίο γίνεται φέτος στην αρχή της περίοδου.
0: Με τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη τον Παλαμίδα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο και αυτό το περιμένουμε αγωνίως. Η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν έχει στεγανά. Ξέρετε, είναι το κέντρο μας η μουσική. Mm-hmm. Έχουμε αναπτύξει δράσεις στα εικαστικά. Είχαμε κάνει με τον Νέον τρεις παραγωγές, οι οποίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Μέσα σε αυτήν και του Λάνθιμου τη Βλυχή.
0: Βέβαια.
1: Με την Αμαστόουν, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε και στο εξωτερικό και ελπίζω ότι θα συνεχίσει. Μιλάμε για πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και εδώ θέλω να σου πω κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί γνωρίζω όλη αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το μήνα αυτό, το Μάιο, ήμουνα στην Κρήτη περίπου 10-15 μέρες και έγιναν 56 παραγωγές. Από άκρους άκρους στην Κρήτη, από τα Χανιά, στο Ρέθανο, στο Ηράκλειο, στα Νόγια, στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα. Όλη η Κρήτη μιλούσε για την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είχαμε χιλιάδες κόσμο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και
1: παρακολουθήσει. Και αυτό το κάνουμε από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Σόλωτον, σε όλο το Αιγαίο, στην Άγωνη Γραμμή, στην Πελοπόννησο, στη Βόρεια Ελλάδα, παντού, όπου φανταστείς. Έχουμε ακόμα πολλά πίσω μας. Όλα αυτά γίνονται μέσα στην δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος και εδώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και προσωπικά στον Ανδρέα Δρακόπουλο και τη φιλία.
0: Οπωσδήποτε τον ευχαριστούμε όλοι
1: για
0: γιατί...
1: αυτό το όραμα. Βέβαια. Και φυσικά τίποτα δεν θα γινόταν εάν η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν είχε την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Μενδώνη, η οποία είναι πάντα δίπλα μας. Τις επόμενες μέρες ανακοινώνουμε το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που φέτος πάει σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, 95 παραγωγές νέων καλλιτεχνών, σύγχρονες παραγωγές, πρωτότυπες παραγωγές που παίζονται σε όλη την Ελλάδα, από άκρους άκρους, σε όλη την επικράτεια.
0: Σε ιστορικά μνημεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία... προσφέροντας αυτή την, πώς να το πω, τη δυνατότητα εξοικείωσης του κοινού, όχι μόνο με μουσικές που είναι πιο ψαγμένες, πιο ποιοτικές, αλλά και με την εξοικείωση να νιώθουν άνετα σε χώρους τέτοιους.
1: Και να συνδέει το σύγχρονο πολιτισμό με τον αρχαίο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε... με τον πιο δημιουργικό τρόπο, γιατί τα αρχαία είναι ωραία να μπαίνουν στην εποχή μας, τη σημερινή,
0: ναι,
1: να
0: μας
1: δίνουν κατευθύνσεις άλλου τύπου, από αυτές που δεν περιμένεις, για να τα δούμε και με άλλο μάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή η σύμπραξη που ήταν ιδέα της Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, έχει καρποφορήσει και είμαστε τώρα στην 7η χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να συνεχιστεί.
0: Γιατί να μην συνεχιστεί. Αυτό
1: χρόνια.
0: Πρέπει να επιδιώκουμε, τη συνέχεια των πραγμάτων που φαίνεται ότι είναι επιτυχημένα και λειτουργούν καλά. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε τη συνέχεια. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι από όλα αυτά που ήδη μας είπες, επιβεβαιώνεται ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι ο πρώτος παραγωγός σύγχρονου πολιτισμού. Εγώ αυτό νομίζω. Ότι το εύρος και η ποιότητα των πραγμάτων που παράγονται είναι τέτοια που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος οργανισμός ως προς τα πράγματα
1: που... Αλήθεια, και δίνει εργασία στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Από εδώ περνάνε χιλιάδες συμβάσεις έχω υπογράψει με νέους καλλιτέχνες. Έχουμε δώσει πάνω από 130-140 αναθέσεις αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Και αυτό περνάει και στην κεντρική και ιδιαίτερα στην ανεκτική σκηνή, η οποία αλλάζει ριζικά περιεχόμενο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή εκκρεμεί και η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ή τέλος πάντων του υπευθύνου της εναλλακτικής σκηνής και του διευθυντή του μπαλέτου, τι πρόκειται να γίνει ως προς τις θέσεις αυτές?
1: Δεν εκκρεμεί, διότι ήδη τώρα περίπου ένα χρόνο εργάζουμε πολύ συστηματικά και στενά με τον Γιάννη Αγγελάκη, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης της νέας γενιάς, και τα λέμε νέα γενιά. Λοιπόν, με αυτόν κάνουμε τον προγραμματισμό.
0: Για την εναλλακτική μιλάς?
1: Για την εναλλακτική.
0: Ωραία.
1: Έχω την ευθύνη του προγραμματισμού για φέτος, που μαζί τις φτιάχνουμε, έτσι.
0: Και ποιες είναι οι νέες κατευθύνσεις?
1: Οι νέες κατευθύνσεις
0: που
1: είναι
0: λες ότι
1: αλλάζει
0: θέλετε.
1: Τελείως το ρεπερτόριο, αυτό που λέμε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, και μπαίνουν κατηγορίες τεχνών,
0: ναι,
1: που συνδέονται πάντα με τη μουσική,
0: mm-hmm,
1: είτε αυτό είναι εικαστικά, είτε αυτό είναι εκπαιδευτικά, είτε αυτό είναι μουσικό θέατρο, είτε αυτό είναι παράδοση, είτε αυτό είναι δεν ξέρω τι, τα πάντα μέσα, μουσική ως συναυλίες. Μπαίνει η κάθε μία σε μία συγκεκριμένη περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι 8 περίοδοι που αφιερώνονται
0: σε διαφορετικά
1: διαφορετικές ενότητες, ειδών, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιες φορές, όπως ο χορός και τα λοιπά, σύγχρονος χορός, από νέους χορογράφους, και όλα αυτά συνδέονται ακριβώς από τη σύνθεση που θα δημιουργείται σε έναν χώρο όπως είναι η εναλλακτική σκηνή, που μας δίνει τη δυνατότητα να τον δούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή θα έχει μια δυνατότητα να φεύγουν τα καθίσματα, να αλλάζεις τον τρόπο θέασης, από πάνω, από κάτω, μέσα, περπατώντας, κάνοντας διάφορες πράσεις. Οπότε γίνεται ένας πολύ ζωντανός οργανισμός. Μέχρι πάρτι θα κάνουμε, θα περάσουμε σε μορφές.
0: Ωραία, δοκιμάζεις διάφορα πράγματα,
1: μουσική,
0: έτσι είναι.
1: Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα νέο άνοιγμα, το οποίο μακάρι να πετύχει και να το αγκαλιάσει ο κόσμος, πάρα πολύ γενναιόδωρο.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και κάτι ακόμα τώρα για τα προσωπικά σου, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεται μια παράσταση με τον παλέτο της Λυρικής, με μουσική δική σου πάνω σε 4 ποίηματα του Καβάφη, έτσι. Τόσες φορές, τόσο
1: ποίηματα,
0: κοντά είμαι, είναι ο τίτλος της.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι.
0: Να είμαι, okay. Ναι, είναι από το ποίημα... Σεπτέμβριος, πώς λέγεται,
1: ναι, ναι, ναι.
0: 1903, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν, είναι 4 ερωτικά ποίηματα του Καβάφη. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, ας πούμε, μια ιδιαίτερη μελοποίηση, που αν δεν είχα τον Καρούνη, τον Ζαχαρία Καρούνη, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, συγκλονιστικό τραγουδιστή αυτής της νέας γενιάς, δεν θα το τολμούσα, γιατί αυτά τα 4 λοιπόν ποίηματα του Καβάφη μελοποιούνται ως αμανέδες.
0: Πολύ παράξενο ακούγεται. Ναι,
1: ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ποίηση του Καβάφη θα μπορούσε να θεωρηθεί μια σιωπηλή μορφή αυτού του είδους, απαλλαγμένη από ήχους και άλλα ιδιώματα,
0: τα οποία επιπρόσθετα ίσως, ναι,
1: ότι δεν τέριαζαν ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρούμε την ποιήση, αλλά να της δίνουμε μια άλλη κατεύθυνση, αναπάντεχη.
0: Και ίσως να τη συνδέσεις και με το ανατολικό της στοιχείο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μεταφραζόταν σε μουσική ποιήση, θα βασιζόταν σήμερα σίγουρα σε κάποια μακάμια.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου η μελαγχολία δεν είναι δάκρυ, αλλά είναι ένας βαθύς αναστοχασμός.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, όταν η φωνή μπορεί να διαλύεται μέσα από το συνέστημα και να κρατάει όλες αυτές τις ισορροπίες μιας ποιήσης που έχει μια πολύ συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ανάμεσα δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, ότι είναι μέσα στο πάθος και στη σκέψη. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στον Καβάφη μέσα. Υπάρχει όλη αυτή η πνευματική ειδονή ως παραγμός και η παρακμή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Που όλα αυτά είναι στοιχεία του Αμανέ, που δεν τραγουδά ουσιαστικά το θάνατο. Αλλά μπαίνει
0: τον καημό, ίσως.
1: Ένα καημό.
0: Ναι.
1: Μια μορφή του χρόνου που μπαίνει μέσα μας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι,
1: με τον άκρος ποιητικό τρόπο που συμπράττει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Συμπράττουν τρεις χορογράφοι, η Πατρίσια Πέρι, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, πάλι από τη νέα γενιά, σε ένα εκπληκτικό σκηνικό του Πέτρου Τουλούδη, που έχει φτιάξει δύο μηχανικά τραπέζια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αναφέρουμε σε αυτά, γιατί την πρεμιέρα μας την κάναμε πριν λίγους μήνες στο Βελιγράδι, και κοστούμια του Νίκου Τσιρώνη. Ο Τουλούδης έχει φτιάξει δύο μουσικά τραπέζια και μια εγκατάσταση εικαστική που παράγει ήχο, ενσωματώνοντας μέσα σε αυτά τα τραπέζια μια συλλογή κρουστών οργάνων, αυτοσχέδιων και όχι μόνο.
0: Καταπληκτικό.
1: Από την προσωπική μου συλλογή, που όλα αυτά τα όργανα παίζονται από τους χορευτές.
0: Πότε θα τη δούμε? Ναι, πότε θα τη δούμε, θέλω να
1: νέα μουσική. Πάρα πολύ. Όχι τη ορχήστρα.
0: Όχι τη ορχήστρα.
1: Είναι δύο άλλα σύνολα, ναι. Mm-hmm. Τα οποία είναι δύο σύνολα με τα οποία συνεργάζουμε πολύ τα τελευταία χρόνια. Ένα κουαρτέτο σαξοφώνων και ένα κουαρτέτο, το όρος ensemble, που έχει ένα ιδιότυπο συνδυασμό μουσικών.
0: Και πότε θα τη ζούμε αυτές τις παραστάσεις?
1: Η Κάτσεβα ως όλο, που παίζει ένα σόλο έργο για σαντούρι.
0: Τέλειο, τέλειο ακούγεται. Πότε θα το δούμε όμως? Γιατί ξέχασα να σημειώσω εδώ πότε την έχετε προγραμματίσει αυτή την παράσταση,
1: λοιπόν,
0: τις ημερομηνίες.
1: Τώρα πάμε στο τέλος Ιουνίου. Είμαστε στο Νόστος.
0: Α, μπράβο, στο Νόστος, στο SNF, ναι.
1: Στο SNF, τέλος Ιουλίου, 26 και 25 και 26 Ιουλίου, είμαστε στο Φεστιβάλ Καλαμάτας.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Ωραία. Και 2 Οκτωβρίου κάνει την πρεμιέρα στην εναλλακτική σκηνή, δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα της εναλλακτικής σκηνής, στην εναλλακτική σκηνή, 2 Οκτωβρίου, για 6-7 παραστάσεις, και μετά θα πάει στο εξωτερικό σε μια
0: τέλεια
1: περιοδία σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, και ελπίζω όχι μόνο, έχουμε σκέψει να πάμε προς Κάιρο και προς Αλεξάνδρεια.
0: Οπότε να περιμένουμε πιο, πώς να το πω, πιο δυναμική παρουσία του μουσικού σου έργου από εδώ και στο εξής, μια που διοικητικά κάπως τα πράγματα έχουν πάρει μια ροή υπό τον ελεγχό σου και την εποπτεία σου.
1: Θέλω να σου πω ότι μετά από 9 χρόνια, 9,5, ξεκινήσαμε με το Requiem για το τέλος του έρωτα με τον Παπαϊωάννη και με τον Κουρετζή, σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη παράσταση, την οποία θα την ξανακάνουμε τον Οκτώβριο του 27 για περισσότερες παραστάσεις. Και μετά θα πάει έξω, θα πάει στο Σατλέ και σε κάποια άλλα μέρη.
0: Τέλεια.
1: Τα οποία κλείνονται τώρα. Οπότε, ναι.
0: Έχουμε πολλά να περιμένουμε, πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Θέλω να στραφούμε λίγο και στην μουσική μου.
0: Οπωσδήποτε,
1: Εγώ δεν το κάνω αυτό ούτε για κανένα συμφέρον οικονομικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχω έτσι. Έτσι κι αλλιώς το πρώτο πράγμα που έκανα στον οργανισμό είναι να διακόψω το δελτίο υπαρχής υπηρεσιών. Το κάνω γιατί πιστεύω ότι αυτή η τελευταία μου, ας πούμε, τριετία, η τέταρτη μου και τελευταία τριετία στην εθνική λυρική σκηνή, θα ήθελα να μείνει και στην σκέψη και εντός του οργανισμού αλλά και εκτός, και το είδα πάρα πολύ έντονα στο Requiem για το τέλος του έρωτα, διότι ήταν σαν να υπήρξε επανασύσταση της ιδιότητάς μου, του συνθέτη, που νομίζω ότι είχε για πολλούς ξεχαστεί ή άλλοι δεν την ήξεραν καθόλου.
0: Ωραία.
1: Και δεν θέλω να φύγω από τον οργανισμό.
0: Όχι, αλίμονο. Και είναι και καιρός, είναι καιρός πραγματικά. Εγώ δεν είμαι κατά του να παρουσιάζουν δουλειά τους οι διευθυντές των πολιτιστικών οργανισμών. Καιρός είναι λοιπόν να δούμε και...
1: Ναι, την ηθική μου ταυτότητα νομίζω ότι...
0: Ναι, μωρέ, τώρα, εντάξει.
1: Χρόνια, okay. Νομίζω που... Ναι,
0: λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα καινούριο έργο. Και εγώ ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, Γιώργο, για όσα μας είπες. Θα ήθελα να είναι μεγαλύτερη η διάρκεια. Δυστυχώς πιέζουν οι χρόνοι. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα με άλλη αφορμή. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, και με χαρά περιμένουμε όλα τα καινούρια από την εθνική λυρική σκηνή. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Το είχαμε πει σε προηγούμενο pop art και με τον οικαστικό Αλέξανδρο Ψυχούλη πόσο σημαντικό είναι για τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως αυτές που υφίστανται εισβολή από αμέτρητους τουρίστες κάθε καλοκαίρι, να είναι ευαισθητοποιημένοι και θετικοί σε ιδέες και δράσεις πολιτισμού οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Όπως είναι ο Παναγιώτης Σιμανδυράκης, δήμαρχος Χανίων από το 2019, και ο Σταύρος Αρναουτάκης, περιφερειάρχης Κρήτης από το 2011. Το λέω γιατί η πολιτιστική ζωή των Χανίων σαφώς έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια με επιλογές που τιμούν τους επικεφαλείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις εύστοχες επιλογές ανήκει σαφώς το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων που διοργανώνεται από το 2022 με διευθυντή τον Μανώλη Πιμπλή, γνωστό δημοσιογράφο με εξειδίκευση στο πεδίο του βιβλίου και των εκδόσεων. Φιλοδοξία του Φεστιβάλ Χανίων είναι να συγκεντρώνει τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και διανόηση, αλλά να έχει και διεθνή χαρακτήρα μέσω της παρουσίας και συμμετοχής σημαντικών ξένων συγγραφέων, ακαδημαϊκών και στοχαστών. Η πέμπτη διοργάνωσή του θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και πολύ χαίρομαι που ο Μανώλης Πιμπλής βρίσκεται ήδη στον αέρα του Alpha Radio 989 για να μας πει τι καλά ετοιμάζουν. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ για την πρόσκληση πάρα πολύ.
0: Και πριν μας πεις τα φετινά data για το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, πες μας για την έως τώρα διαδρομή του και πώς βλέπεις να μεγαλώνει 5 χρόνια μετά. Να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, ας πούμε.
1: Ναι. Ξεκίνησε ήδη από την πρώτη χρονιά με φιλόδοξο τρόπο, έτσι και με αρκετά μεγάλο όγκο και...
0: πρόγραμμα
1: και,
0: πλούσιο.
1: Και πρόγραμμα πλούσιο, ναι. Και διεθνή χαρακτήρα από την αρχή, mm-hmm. Ο οποίος σταδιακά αυξήθηκε αρκετά. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ότι την πρώτη χρονιά είχε 8 ξένους συγγραφείς και πλέον έχει 30 περίπου κάθε χρόνο.
0: Απίστευτο. Για αν σκεφτείς ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα, 4 χρόνια. Ναι, έχει μεγαλώσει εντυπωσιακά.
1: Ναι, και πέρυσι και φέτος είναι στους 30 οι ξένοι συγγραφείς και οι Έλληνες βέβαια επίσης είναι πάρα πολλοί. Είναι συνολικά, νομίζω, οι ομιλητές, να το πάρουμε συνολικά, όχι μόνο οι συγγραφείς αυτοί καθεαυτοί, γιατί είναι και ακαδημαϊκοί.
0: Θεωρητικοί βέβαια, κριτικοί κλπ.
1: Ναι, είναι 150 οι Έλληνες περίπου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πια φεστιβάλ.
0: Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, ναι, που το επισημαίνετε, ναι, αλλά δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι δεν λειτουργεί σαν έκθεση βιβλίου.
1: Σωστά,
0: είναι... ναι. Θέλεις να μας το πεις αυτό?
1: Ναι. Αυτό ήταν και η φιλοδοξία εξ αρχής, να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Με ποια έννοια? Αυτό που γνωρίζουμε κυρίως ως τώρα είναι εκθέσεις, δηλαδή φυσικά η βασική έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης, η Εθνική Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, η έκθεση του...
0: Το πεδίο του Άρεως εδώ στην Αθήνα.
1: Το πεδίο του Άρεως, ακριβώς. Όπου υπάρχουν περίπτερα εκδοτών που πουλάνε βιβλία, mm-hmm, και ταυτόχρονα γίνονται και εκδηλώσεις. Εδώ θέλαμε να μην υπάρχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή των περιπτέρων, mm-hmm, και να αποκτήσει ένα αμοιβώς φεστιβαλικό χαρακτήρα, δηλαδή... να επικεντρωθεί το κέντρο βάρους, δηλαδή να είναι οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις, ο διάλογος
0: με τους συγγραφείς,
1: και
0: μέσα από αυτές να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση και στα βιβλία τους.
1: Ναι, τα βιβλία τους υπάρχουν, γιατί υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο στη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο είναι βιβλιοπωλείο που έχουν φτιάξει 3-4 βιβλιοπωλεία της πόλης, mm-hmm. Έτσι οργανώθηκαν από κοινού και φτιάξανε ένα βιβλιοπωλείο ειδικά για το φεστιβάλ, το οποίο έχει τα βιβλία των ομιλητών, ας πούμε, του φεστιβάλ, των συγγραφέων που συμμετέχουν.
0: Στοιχείο που δείχνει ότι έχει καταφέρει το φεστιβάλ να προσελκύσει και την τοπική κοινωνία μέσω των, ναι, βιβλιοπωλείων, κάτι που νομίζω ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσει να διαρκέσει και να σταθεί ένα φεστιβάλ, βέβαια, στην περιφέρεια.
1: Ναι. Άλλωστε το στοίχημα ήδη από την πρώτη χρονιά ήταν αυτό, να δούμε πόσο κόσμος θα αντιδράσει, mm-hmm, στη δημιουργία ενός τέτοιου φεστιβάλ, και ευτυχώς φάνηκε από την αρχή ότι ο κόσμος στα Χανιά και την Κρήτη γενικότερα ήταν πάρα πολύ θετικός και αγκάλιασε το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν και βιβλιοπωλεία στα Χανιά, υπάρχει παράδοση γραμμάτων στην Κρήτη.
0: Οπωσδήποτε μεγάλη.
1: Οπότε.
0: Και είναι και αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι πολύ φιλικοί προς τα πολιτιστικά οι τοπικοί άρχοντες και βοηθούν με κάθε τρόπο.
1: Είναι γεγονός και το Φεστιβάλ Βιβλίου το έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, το οργανώνει ο Δήμος στην πραγματικότητα και με τη συνεργασία της περιφέρειας.
0: Κρήτης,
1: είναι ο ίδιος οργανωτής, έχει μπει οργανωτής από την αρχή. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, μια δραστηριότητα
0: που απλώς δίνει χρήματα και φεύγει. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και το πονάει και το ενισχύει και είναι στην καθημερινότητά του, ας πούμε, πάντοτε αρρωγός στην ομάδα έργου, ας πούμε, που το τρέχει.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πριν πούμε και υπόλοιπα για το Φεστιβάλ Χανίων, να κάνουμε το μικρό μας αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Αλφα Radio 989. Είμαι μαζί μας ο Μανώλης Πιμπλής, ο αγαπητός συνάδελφος, διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Θέλω να μου πεις, Μανώλη, τώρα για τη θεματική της φετινής διοργάνωσης και για τα μέρη στα οποία θα αναπτυχθούν οι δράσεις, ας πούμε, και το παράλληλο πρόγραμμα.
1: Ναι. Η θεματική έχει τίτλο «Κόσμοι σε σύγκρουση». Και έχει να κάνει με αυτά που ζούμε γύρω μας. Περιλαμβάνει, βέβαια, μπορεί να περιλάβει τα πάντα κάτι τέτοιο, γιατί πράγματι ζούμε σε εποχή αρκετά ταραγμένη από διάφορες απόψεις.
0: Και σκοτεινή. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει για το επόμενο πεντάμινο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή τρομακτικό αν το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι. Δεν έχει ορίζοντα αυτή
0: δεν
1: η εποχή.
0: Δεν έχει ορίζοντα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει σε πολλά επίπεδα και σε πολλά σημεία,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε.
1: Και υπάρχει, το ένα θέμα είναι βέβαια ο πόλεμος που γίνεται παντού, που είναι πια στην πόρτα μας, και όλα αυτά που συμβαίνουν και από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα αλλά και το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι και σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν σοβαρές αντιθέσεις. Δηλαδή, από τη μια υπάρχουν κινήματα υπέρ των δικαιωμάτων, από την άλλη υπάρχει αναδίπλωση και δημιουργούνται ανοιχτές συγκρούσεις πάνω σε τέτοια θέματα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν υπερβολές και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Σωστά. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν αρκετά οξυνθεί, πιστεύω, οι αντιθέσεις. Και
0: εκεί έρχονται οι άνθρωποι του πολιτισμού να προσπαθήσουν λίγο αφενός να κτηνογραφήσουν τις συγκρούσεις, αφετέρου να δείξουν πόσο αυτές μπορούν να ξεπεραστούν,
1: ακριβώς,
0: να εξομαλυνθούν οι διαφορές.
1: Να υπάρξει επιτέλους μια συνεννόηση.
0: Ναι.
1: Τώρα, για το πού γίνονται οι εκδηλώσεις, γίνονται όπως πάντα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Είναι δύο πολύ ωραία κτίρια που
0: παλιά
1: υπάρχουν εκεί, τα οποία ανήκουν στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι το ένα, ήταν παλιό τελωνείο.
0: Και
1: έχει ανακατασκευαστεί και είναι το θέατρο Μίκης Θοδωράκης. σήμερα και το όπου έγινε άλλωστε προημερών και η εκδήλωση με τον Ορχάν Παμού.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το φεστιβάλική ήταν αυτή και υπάρχει και το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου που είναι ένα μεγάλο παλιό αρσενάρι το οποίο έχει αναμορφωθεί και έχει γίνει ένα κτίριο για τον πολιτισμό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία οι χώροι, ταιριάζουν υπέροχα σε οτιδήποτε φιλοξενούν και για το βιβλίο όμως είναι πάρα πολύ... Είναι ιδανική, είναι ωραία η χώρη.
1: Είναι ιδανική, νομίζω ότι τα Χανιά έχουν αυτό το στοιχείο, δηλαδή έχουν το αρχιτεκτονικό απόθεμα να το πω έτσι, που δημιουργεί και το ανάλογο κλίμα. Γι' αυτό
0: ακριβώς
1: θεώρησα ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ είναι για τα Χανιά. Τα Χανιά είναι η κατάλληλη πόλη.
0: Τα χρειάζονταν. Ναι, το χρειάζονταν.
1: Και είναι κατάλληλη πόλη όπως είναι αντίστοιχες πόλεις στην Ιταλία ή στη Γαλλία που φιλοξενούν φεστιβάλ και δεν είναι πρωτεύουσες. Είναι μικρότερες πόλεις οι οποίες όμως έχουν και το χαρακτήρα και το κλίμα και τη, και έτσι και την υποδομή να μπορούν να φτιάξουν ένα φεστιβάλ το οποίο, στο οποίο θα συμμετέχει στην πραγματικότητα ολόκληρη πόλη.
0: Ναι. Και βεβαίως και οι Έλληνες από όλο τον κόσμο, αν, όχι βέβαια οι ξένοι γιατί είναι κατεξοχήν ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιείται, αλλά οι επισκέπτες του στα Χανιά είναι πάρα πολλοί, οπότε είναι σίγουρο, και είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και πολλοί από αυτούς που θα έχουν επισκεφτεί την πόλη για τουρισμό.
1: Ναι. Επίσης και ξένοι θα μπορούσαν και μπορούν και έρχονται σιγά σιγά.
0: Όταν
1: γιατί
0: πρόκειται για ξένους,
1: συγγραφείς. Όταν πρόκειται για ξένους, προσπαθούμε σε ορισμένες εκδηλώσεις τουλάχιστον, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις.

0: κλείνει νομίζω φέτος 8 χρόνια. Η εκπομπή αυτή είναι πολύ σημαντικό ότι το κανάλι της Βουλής είναι...
1: Τη φιλοξενεί, την παράγει, τέλος πάντων.
0: Την έχει αγαπήσει, ναι. Και είναι πολύ κατάλληλος υποδοχέας για μια τέτοια εκπομπή, νομίζω, το κανάλι της Βουλής, γιατί
1: να μπαίνει σε ανταγωνισμό εμπορικό, τηλεοπτικό ή άλλο, ναι, είναι εκεί για τους ανθρώπους του βιβλίου και τους φιλαναγνώστες.
0: Σωστά, και επιτρέπει και σε εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την καταλαβαίνουμε και την αγαπάμε και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε χωρίς να έχουμε...
1: παρεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να ευχηθώ εγώ και στην ΕΡΤ να υπάρξει κάτι ανάλογο. Είναι πολλά τα βιβλία. Η βιβλιοπαραγωγή είναι τεράστια, το λένε όλοι στη χώρα μας.
0: Οπότε... Πρέπει να πιάσει τα παλιά νούμερα τα πριν την κρίση. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει να είναι στα 12-13.000. Το χρόνο,
1: και ναι. Όσο περισσότερο υποστηρίζουμε το βιβλίο, τόσο καλύτερο για όλους μας, για το σύγχρονο πολιτισμό και για τις νέες γενιές. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την μικρή συμβολή και τη μικρή συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στα σχέδιά σου και βέβαια θα προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι τέλη του Ιούνιου.
0: Ναι, είναι 22 με 28 Ιουνίου.
1: Στα Χανιά για το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Όπως έκανε γνωστό το πρωί σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξάλλου την Τετάρτη θα συνεδρίασει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για ιστορικές στιγμές για την αριστερά και την κοινωνία. Έκανε λόγο πριν από λίγο στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελος. Έθεσε το δίλημα αν είναι δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τα μέλη του οργάνου να αναλάβουν την ευθύνη και να μην αφήσουν το περιθώριο για πλαν B, σημειώνοντας πως ο κατακαιρματισμός ευνοεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Η Τεχεράνη ζητεί την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της προτού καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του. Για κατάφορη επίθεση έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει το Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό, το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική έκθεση καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του. Καθομολογεί ανδράστη ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι στη Μαδρίτη έφτασε νωρίτερα ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μιας επταήμερης επίσκεψης του στη χώρα που θα επικεντρωθεί σε κοινωνικά ζητήματα και τη μετανάστευση. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με τους ανέμους ασθενείς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 29 και τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει η Ματίνα Καλτάκη.

0: βάλαμε τυχαία το Dungeon Sound του Grammatic, που συνδυάζει μέσω ηλεκτρονικού ήχου διαφορετικά είδη μουσικής. Ο Grammatic έρχεται στο Release Athens 2026 το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ο Σλοβαίνος παραγωγός θα προετοιμάσει το κοινό για τους Σεν Ετιέν, το βρετανικό pop συγκρότημα που πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και βέβαια για την είσοδο των πολύ αγαπημένων Pet Shop Boys την ίδια μέρα 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ο Grammatic έγινε δημοφιλής κυκλοφορώντας μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στη μουσική. Η Σεν Ετιέν πάλι, που δημιουργήθηκαν το 1990 συνδυάζοντας τους ήχους της indie pop, της dance και της ηλεκτρόνικα, κατάφεραν να ξεχωρίσουν ήδη με το πρώτο του single τη διασκευή του Only Love Can Break Your Heart του Neil Young, που σύντομα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα club anthem της εποχής. Το 1991 προσθέθηκε ως βασική τραγουδίστρια η Σάρα Κράκνελ, διαμορφώνοντας το χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος. Μετά από 13 στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το International του 2025, αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους με τη φετινή περιοδία που θα τους φέρει και στην Αθήνα. Είπαμε λοιπόν το Σάββατο 27 Ιουνίου, Grammatic, Σεν Ετιέν και Pet Shop Boys στην Πλατεία Νερού.
1: Better than

0: Επανήλθαμε και μετά του Σεντιέν που μόλις ακούσαμε, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε στον αέρα του Αλφα Radio 989 το Γιάννη Ψυχοπαίδη, με αφορμή την έκθεση 70 έργων του στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζα Σουγλανδρή στο Παγκράτη. Δεν πρόκειται για αναδρομική, αλλά για μια έκθεση με ιδιαίτερο χαρακτήρα, που ναι, μεν διατρέχει τη διαδρομή του καλλιτέχνη από την δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, αλλά μέσα από έργα της προσωπικής του συλλογής, έργα που επέλεξε να κρατήσει ή που ξέμειναν για κάποιο λόγο στο εργαστήριό του. Με τίτλο «Τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα», η τρέχουσα έκθεση εκκινεί από μια σταθερή αρχή του ζωγράφου ότι για να βγουν τα έργα από το εργαστήριό του, εκτός από την ανάγκη της έκφρασης και της επικοινωνίας με το κοινό, υπάρχει πάντα κάποια κοινωνική και πολιτική αποστολή που τα χαρακτηρίζει, κάποια μηνύματα ή νοήματα που ας πούμε οθούν το κοινό σε σκέψη και σε συζήτηση. Ο ίδιος θα μας μιλήσει σε πολύ λίγο για όλα αυτά. Εγώ εδώ να σας θυμίσω απλώς ότι ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, η ζωγραφική του εννοώ, από τη δεκαετία του 60 έχει περάσει από πολλές διαφορετικές φάσεις και ότι έχει κάνει 107 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάθε μία εκ των οποίων, όπως ο ίδιος λέει, είναι μια συγκροτημένη ενότητα, όχι ένα απλό σύνολο έργων. Κάποιες από αυτές τις ενότητες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Γλανδρή, μέσα από έργα που αποτελούν γέφυρες, στηρίγματα για να περάσει από τη μία φάση στην επόμενη. Φυσικά δύο σταθερές διατρέχουν το σύνολο του έργου του κατά τη γνώμη μου, νομίζω και ο ίδιος θα το επιβεβαιώσει, η σταθερά της πολιτικής και του έρωτα. Καλώς ορίσατε στο Pop Art, κύριε Ψυχοπαίδη, πολύ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
0: Είναι πάντα μεγάλη χαρά να σας ακούμε, γιατί δεν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θα μιλήσει μόνο για την τέχνη του, αλλά θα βάλει την τέχνη του μέσα στο ευρύτερο πεδίο των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία κάθε εποχή.
1: Να σας πω κάτι, αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει, είτε το έχουμε σαν πρόθεση είτε όχι. Αυτά που κάνουμε είναι κατά κάποιο τρόπο ο καθρέφτης μιας εποχής, και ταυτόχρονα η δικιά μας εικόνα, όπως καθρεφτίζεται μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και είπατε για αυτή την έκθεση πάρα πολύ σωστά πράγματα. Σχεδόν τα είπατε όλα, δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλήσω, μου φαίνεται.
0: Όχι, πραγματικότητα. Όχι. Στην πραγματικότητα εσείς θα μας τα τοποθετήσετε σωστά.
1: Πολύ σωστά τα είπατε και πράγματι πρόκειται για μια, παρόλα αυτά, πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση σε σμίκρυνση, θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο είχα την τύχη να έχω στη διάθεσή μου και στο χώρο μου κρατήσει μέσα στα χρόνια κάποια έργα τα οποία στην ουσία θα έλεγα ότι δεν κρατηθήκανε με έναν συνειδητό τρόπο ή με κάποιο σκοπό. Στην ουσία υπήρχαν σαν μια συντροφιά, σαν κάποια στηρίγματα, ναι, τα οποία βοηθούν να γίνει το επόμενο βήμα, η επόμενη καλλιτεχνική περίοδος, mm-hmm, η επόμενη ενότητα των έργων, η επόμενη εμπειρία, όπως διατυπώνεται πλαστικά πια σε ένα καινούριο καλλιτεχνικό δρόμο. Όλα αυτά στην ουσία και τα έργα που κρατηθήκαν έτσι με αυτόν τον τρόπο ήταν ακριβώς τα περάσματα, η βοήθεια και τα χαρακτηριστικά και τυπικά, ας πούμε σαν εικόνες τα οποία κατά κάποιο τρόπο τονίζανε και διαμορφώναν αυτή την αλυσίδα μια συνέχεια.
0: Ναι, νομίζω ότι οι ενότητες τις οποίες έχει χωριστεί κατά ένα τρόπο η έκθεση είναι πολύ σαφής αυτών των περιόδων και τα έργα αρκετά χαρακτηριστικά. Μου λένε ότι εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην είναι τα καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Η έννοια του καλύτερου ή του χειρότερου,
0: ναι,
1: δεν είναι
0: πολύ σχετική
1: αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έργα που οπωσδήποτε είναι πολύ χαρακτηριστικά, mm-hmm, όλων αυτών των περιόδων και που ξεκινάνε στην ουσία τη δεκαετία του 60, από το 1962, τα πολύ πρώιμα έργα.
0: Τότε που ήσασταν ακόμα φοιτητής.
1: Ναι, αλλά από τότε ήδη αισθάνομαι ότι είχε διατυπωθεί έτσι ένα ιδίωμα, θα έλεγα, ναι, το οποίο εξελίχθηκε αργότερα. Οπωσδήποτε όμως ήταν χαρακτηριστικό μιας ρεαλιστικής παραστατικής αντίληψης για τον κόσμο.
0: Επηρεασμένη από τα δυτικά κινήματα όμως που γνωρίσατε καλά κατά την παραμονή σας στην Πολιετή και στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, πολύ αργότερα. Αλλά από αυτά που ξεκίνησαν την δεκαετία του 60 δεν υπήρχαν οι έξωθεν επιρροές, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Είχα τη μεγάλη τύχη να είμαι από πολύ νωρίς ταξιδεμένος στον ευρωπαϊκό χώρο, κυρίως στη Γερμανία, λόγω της γερμανικής σχολής στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Και που βρίσκαμε κάθε χρόνο μια πολύ σημαντική δυνατότητα και ευκαιρία να ταξιδέψουμε για πολλούς μήνες και να περπατήσουμε, να γυρίσουμε, να εγκατασταθούμε, να κατοικήσουμε στην Γερμανία και η συναλλαγή όλη αυτή με τον τόπο.
0: Να δεχτείτε, ναι.
1: διαμόρφωσε κιόλας και μια αίσθηση μεγάλης οικειότητας με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια ήταν ένας, αυτό που ακολούθησε κιόλας, ήταν πάντα ένας συγκερασμός και μια, ας πούμε, κριτική ματιά, θα έλεγα, απέναντι σε αυτό που κουβαλούσαμε σαν παρακαταθήκη, σαν κληρονομιά και σαν παρουσία σύγχρονη στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: οι εμπειρίες μας, δηλαδή οι νεανικές εμπειρίες, με αυτό τον χώρο τον ευρωπαϊκό, τον ευρύτερο, ο οποίος στην ουσία για μας αποτελούσε τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
0: Ναι. Και βεβαίως για εσάς που τότε ως νέο καλλιτέχνη ήταν πολύ σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 60, δεν υπήρχε ακόμα κανονικά η Πινακοθήκη και δεν υπήρχε φυσικά ούτε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι νέοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής ήταν, πεινούσαν για να έρθουν σε επαφή με τα ξένα κινήματα, με τους ξένους
1: συναδέλφους τους. Είναι αλήθεια, ήταν πολύ πληροφορίες. Επίσης μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Και δεν
1: δηλαδή
0: υπήρχε τηλεόραση,
1: στην ουσία. Ούτε τα περιοδικά με το πλούτο που υπάρχουν σήμερα,
0: ναι, δεν
1: θα πω, υπήρχαν αυτές οι σταγόνες πληροφορίας, οι οποίες ήταν πολύτιμες όμως, και ρουφούσαμε κάθε πράγμα το οποίο αφορούσε και εμάς και τον έξω κόσμο, και με ένα παράδοξο τρόπο, χωρίς, αγνοώντας πάρα πολλά πράγματα αντίστοιχα που γινόντουσαν στην Ευρώπη εκείνο τον καιρό,
0: του συναντούσατε κατά
1: κάποιο τρόπο, ο οποίος ήταν συγγενικός,
0: ναι,
1: ναι,
0: ήταν, ναι,
1: πολύ ενδιαφέρον εκ των υστέρων,
0: ναι,
1: σαν να υπήρχε μία εσωτερική συνεννόηση εκφραστική.
0: Ή κοινή ανάγκη.
1: Και κοινή ανάγκη, οπωσδήποτε,
0: ναι, ναι,
1: και κοινές εμπειρίες. Γιατί μπαίναμε σε μια εποχή πια μεταπολεμική, όπου η κοινωνία ζήταγε τις ανατροπές, ζήταγε τις αλλαγές, ζήταγε το να φτιαχτεί ένας καινούργιος κόσμος, διαφορετικός και πιο εκφραστικός σε μια πραγματικότητα η οποία χάραζε, ανοιγόταν εκείνη τη στιγμή, μέσα από την κατανάλωση, μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από έναν κόσμο έντονης, θα έλεγα, εξωτερήκευσης και δυνατότητας δημοσιοποίησης των εικόνων. Οι εικόνες ήταν,
0: ναι,
1: το
0: βασικό,
1: ναι, στοιχείο που αντλούσαμε, είτε μέσα από τα έντυπα, είτε μέσα από τον κινηματογράφο.
0: Και μετά ήταν και το υλικό που παρήχε, το τρομακτικό πολλές φορές, η πολιτική ζωή του τόπου, έτσι.
1: Βέβαια, φυσικά, φυσικά.
0: Αυτά τα έργα που έχετε κάνει, που είναι μία σύνθεση μελέτης, μάστερ του παρελθόντος, μεγάλων ζωγράφων, με,
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας, μέσα από φωτογραφίες που έχετε εντοπίσει και επεξεργαστεί ή ξαναζωγραφίσει από εφημερίδες, ναι, της εποχής, είναι πολύ χαρακτηριστικά.
1: Είναι χαρακτηριστικά, γιατί ένα, καταρχήν, ήταν ένα μεγάλο ερώτημα η ζωή μας έτσι κι αλλιώς, ένα, με μια δυναμική του να ανακαλύψουμε τα πράγματα πίσω από την
0: φαινομενική εικόνα,
1: ναι, την εξωτερική, και ταυτόχρονα να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, το οποίο είχαμε κληρονομήσει ως παράδοση. Γι' αυτό και στη δική μου περίπτωση η σειρά αυτή που ξεκίνησε τα χρόνια του 70, οι σημειώσεις πάνω στην ζωγραφική του Ρενουάρ,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: ένας μεγάλος κύκλος, όπου ήταν ακριβώς μια αντιπαράθεση και μια σκέψη, κριτική σκέψη πάνω σε κάτι το οποίο είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας, έτσι, αισθητικής ομορφιάς, το οποίο όμως στην
0: μια
1: ουσία,
0: συγγένειας που έκρυβε και μια σύγκρουση όμως.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω,
1: δηλαδή,
0: της εποχής.
1: Ήταν, θα έλεγα, μια σχέση αγάπης και μίσους.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: να το πω ακραία, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Μίσος δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε μια κριτική στάση απέναντι σε έναν κόσμο που προσπαθούσαν να τον ομορφύνουν με ένα ψεύτικο τρόπο, όπως το ψέμα κυριαρχούσε μέσα από τη διαφήμιση και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια να φανεί ένας κόσμος ο οποίος είχε την λάμψη, ας πούμε, μιας τελείως επιφανειακής ομορφιάς. Ενώ από πίσω κρυβόταν πάντα κάτι το οποίο εμείς
0: θεωρούσαμε
1: και πολύ έντονα τότε, και τα χρόνια του 60 βέβαια ήταν πολύ έντονα σημαδεμένα από όλες αυτές τις πολιτικές.
0: Πολιτική αστάθεια που κατέληξε στη δικτατορία.
1: Στη δικτατορία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είμαστε πολύ έντονα δεμένοι με την εποχή, με την έννοια ότι αναζητούσαμε ακριβώς κάτι το οποίο ξεπέρναγε τη συμβατική παιδεία μας. Και προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο όπως εμείς τον αισθανόμαστε, πιο αυθεντικά. Γι' αυτό και, επειδή το έχω πει και άλλη φορά, στην ουσία αυτό που ζούσαμε την ημέρα το ζωγραφίζαμε το βράδυ. Δηλαδή ήταν μια απόλυτα δεμένη σχέση ζωής και τέχνης.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω εξηγείται και η αλληλεγγύη που είχατε αρκετή μεταξύ σας, ζωγράφοι και εικαστικοί. Η ομάδα,
1: ναι,
0: τέχνης στην οποία συμμετείχατε, μετά στην ομάδα των νέων Ελλήνων ρεαλιστών.
1: Ναι.
0: Και βέβαια στη δουλειά που έγινε.
1: Μετά το κέντρο τεχνών, είχαμε δηλαδή μέσα στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και στη αρχή της δικτατορίας ήδη είχαμε πραγματοποιήσει ακριβώς αυτό το αλληλέγγυα σχήματα καλλιτεχνικά, τα οποία ήταν πολύ δραστήρια και χαρακτήριζαν και θα έλεγα όλη την εποχή αυτή η έννοια της μιας συναδελφικότητας και μιας αλληλεγγύης, μιας κοινότητας καλλιτεχνικής, η οποία άσχετα τι κάνει ο καθένας, αν φορμαλιστικά είμαστε κοντά ή μακριά, στην ουσία μας ένωνε ακριβώς ένα κοινό αίσθημα αμοιβαιότητας απέναντι σε κάτι, σε μια κοινωνία που έπρεπε να εκφραστεί με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ευθύνη στην ουσία.
1: Και καινούριο, βέβαιος.
0: Μια ευθύνη του καλλιτέχνη που σήμερα δεν τη βλέπουμε τόσο. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, κύριε Ψυχοπαίδη. Παρακαλώ την υπομονή σας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε από πάρτι με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, ο εκλεκτός ζωγράφος και στοχαστής, θα έλεγα εγώ. Δεν είστε μόνο ζωγράφος, κύριε Ψυχοπαίδη. Χαίρομαι, πρέπει να σας πω γι' αυτό, γιατί μας λείπει μια σκέψη έτσι λίγο ολική, να το πω, που να μην είναι εξειδικευμένη μόνο για το αντικείμενο του καθενός το συγκεκριμένο, αλλά να ανοίγεται και στα θέματα του περιβάλλοντος από όπου προέρχεται το έργο τέχνης, ας πούμε, το καθένα εξ αυτό.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έτσι θα μπορούσε να είναι και όσο γίνεται κανένας μπορεί, προσπαθεί να διατυπώσει κάποιες σκέψεις που αφορούν βέβαια την τέχνη καταρχήν και από εκεί και πέρα απλώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος πολιτιστικού και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό που κάνουμε και ταυτόχρονα να το μοιραζόμαστε με την έννοια ότι εγώ πάντα κάποιες σκέψεις που είχα για τον κόσμο ή τους καλλιτέχνες ή τις τέχνες γενικά προσπαθούσα να τις διατυπώσω γραπτός και με αυτή την έννοια ήταν και στηρίγματα που βοηθούσαν πάρα πολύ και εκπαιδευτικά θα έλεγα.
0: Οπωσδήποτε. Δηλαδή, βοηθούν και στην πρόσληψη του έργου. Ναι. Έχουμε ανάγκη τους καλλιτέχνες να μας δίνουν τα μονοπάτια που είναι τα πιο ασφαλή για να προσεγγίσουμε τη δουλειά τους.
1: Αυτό βέβαια μην είμαστε υπερβολικοί. Από την άλλη μεριά το γεγονός ότι μια τέχνη παρούσα, ζωντανή, έγκυρη και θέλω να πω παρεμβατική μέσα σε μια κοινωνία είναι ήδη έχει κάτι το καθολικό και το απόλυτο και αυτό και μόνο νομίζω ότι όχι πως μας αρκεί αλλά είναι επαρκέστατο για να αισθανόμαστε ότι η τέχνη εκπληρώνει τον προορισμό της.
0: Εγώ οφείλω να πω, επειδή ήρθα χτες και είδα την έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή, ότι την ίδια ώρα που μιλούσαμε εμείς για τα έργα σας, ήταν σε εξέλιξη 3 ξεναγήσεις. Αυτό οφείλω να πω, δεν το έχω ξανασυναντήσει και επιβεβαιώνει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο σας, αλλά και μία σχέση που έχετε κατορθώσει με το κοινό, το οποίο ενδιαφέρεται να έρθει και να ακούσει, όχι μόνο να περάσει να δει τα έργα, αλλά να ακούσει και αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα την ιστορία τους, την διαδρομή του καλλιτέχνη. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και το ενδιαφέρον των νέων φοιτητών στους οποίους κάνατε ξενάγηση, να το πούμε και αυτό.
1: Έχει σημασία και ξέρετε κάτι, έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκπαιδευτικά θα έλεγα, και όλα αυτά τα χρόνια στη σχολή καλλιτεχνών δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσπαθούμε όλες αυτές τις εμπειρίες τις προσωπικές, τις δικές μας ως διδάσκοντες, να τις μεταφέρουμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι διδακτικός, αλλά είναι ως ένα παράδειγμα
0: και ταυτόχρονα
1: ένα άνοιγμα μιας πόρτας σε ένα χώρο καινούριο που ο καθένας μπορεί να αισθανθεί είτε αμέσως ή αργότερα και να βιώσει αυτό που είναι μια πληροφορία καταρχήν, είναι μια εικόνα διαφορετική και σιγά σιγά μπορεί να την κάνει δική του ή μπορεί να βρει τον εαυτό του μέσα στην αναζήτηση μιας καινούριας εικόνας. Θέλω να πω όλα αυτά μέσα από αυτή την αλληλέγγυα σχέση διδάσκοντος και διδασκομένου, μέσα εμείς.
0: Θέλω να μου πείτε, επ' ευκαιρία, μια που αναφέρεστε σε αυτό, για την έκθεση που ετοιμάζετε με φοιτητές και πρώην φοιτητές σας, είναι νυν καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχουμε μια συγκροτημένη ομάδα η οποία μέσα στα χρόνια, πέρα τη σχολή πια, είναι συγκροτημένη και δουλεύουμε
0: σε όλα που μας αφορούν. Πράγματα. Στον εικαστικό χώρο. Τώρα ετοιμάζεται για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και με αφορμή το μεγάλο Ντελακρουά, έργο του οποίου έχει έρθει στο Μεσολόγγι. Τι θα κάνετε ακριβώς, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, βέβαια δεν μου πολύ αρέσει να λέω πράγματα που δεν τα έχουμε υλοποιήσει ακόμη, αλλά αυτό
0: ως πρόθεση, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα έλεγα μερικά πράγματα είναι καταδικασμένα να πετύχουν.
0: Ισχύει. Μ' αρέσει αυτό.
1: Είναι τόσο ενδιαφέρον. Όπως τα πράγματα που γενικά που επιλέγουμε πρέπει να έχουν κάποιο ενδιαφέρον, δηλαδή να παρακινούν, να μην είναι συμβατικά, να είναι πράγματα τα οποία είτε εκεί που δείχνονται σε θεσμούς, μουσεία, πινακοθήκες, είτε τελείως αντίθετα σε παντοπολία, σε μαγαζιά, σε καφενεία, είτε στην κρεαταγορά ή δεν ξέρω πού, δηλαδή όλα μαζί να συμπληρώνουν μια κατάληψη του δημόσιου χώρου μέσω της τέχνης. Και από εκεί και πέρα τα θέματα τα ίδια κάθε φορά είναι διαφορετικά. Δηλαδή επιλέγουμε και σκεφτόμαστε πάνω σε πράγματα που αφορούν ευρύτερα θέματα, όπως αυτή τη φορά τώρα λόγω των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα αφορά το Μεσολόγγι μεν και την έξοδο, αλλά μέσω του μεγάλου
0: Γάλλου ρομαντικού ζωγράφου
1: και μέσω των έργων του, των ελληνικών έργων του, αυτά τα 4, 5, 6, 10 έργα που έχει φτιάξει τα οποία αφορούν την Ελληνική Επανάσταση και σχολιάζοντας αυτά τα έργα, δηλαδή σαν μια σχέση αναφοράς πια, ένα ομάζ, ας πούμε, μια τιμητική αναφορά και ταυτόχρονα μια κατάθεση αναφοράς πάλι σε κάτι το οποίο έχει υπάρξει ως πολύ σημαντικό και μεγάλο.
0: Και παραμένει και έγκυρο με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, πώς η σημερινή εποχή το σχολιάζει και το κάνει δικό της, το οικειοποιείται μέσα από τον εικαστικό σχολιασμό. Και έτσι μέσω του Ντελακρουά σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να παρουσιαστεί σαν ένα ευρύτερο αφιέρωμα και στον καλλιτέχνη αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που ο ίδιος αναφέρεται, δηλαδή την Ελληνική Επανάσταση.
0: Ναι. Οπότε ερχόμαστε πάλι σε ένα εξίσου αγαπημένο πεδίο. Η ιστορία σας ενδιαφέρει. Θυμάμαι εκείνη την έκθεση Μορφές του 21 στο Μπενάκι της Πειραιός που είχατε παρουσιάσει εκείνες τις ξυλογραφίες.
1: Ναι, ξυλογραφίες και σειρά με τα λάδια, δηλαδή τις ζωγραφίες είναι ο αντίστοιχος κύκλος.
0: Έχετε κάνει και για τον Μπάιρον.
1: Με τον Μπάιρον ήταν μια μεγάλη ιστορία. Με τον Μπάιρον έχουμε μια πολύ στενή σχέση.
0: Η οποία ξεκινάει από τα βιβλία του.
1: Κοιτάξτε,
0: ή από τον ρόλο του
1: στην. Με τον Μπάιρον, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία ενός ατίθαστου νεαρού που εξελίχθηκε τελικά στον μεγαλοποιητή του ρομαντισμού του αιώνα του. Αυτός ο άνθρωπος ήταν και ένα παράδειγμα του πώς μεταλλάσσεται τελικά ένας
0: το έργο ενός καλλιτέχνη, ναι, και το έργο του μες στην πορεία του.
1: Ένας μεγαλοαστός, ένας άνθρωπος της εξουσίας, ας πούμε, ναι. Πώς μεταλλάσσεται σε έναν επαναστάτη και σε έναν άνθρωπο βαθιά αφιερωμένο στις προοδευτικές ιδέες και στις επαναστατικές ιδέες.
0: Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Και μια προσωπική σχέση λοιπόν με τον Μπάιρον, λόγω της γειτονιάς που τον έχουμε γείτονα στην Κεφαλονιά, που έμεινε 4 μήνες εκεί πριν κατέβει στο Μεσολόγγι. Mm. Και εκεί αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποιημένος πια δεν μπορούσε να γράφει τα μεγάλα του ποίηματα, γιατί είχε άλλες ασχολίες να κάνει, ναι, ναι. Να μοιράζει χρήμα στους Έλληνες επαναστάτες δεξιά-αριστερά, να στηρίζει κτλ. Και έγραφε μικρά σονέτα στην πραγματικότητα. Δεν μπορούσε να γράψει τα μεγάλα.
0: Τα μεγάλα έργα που είχε προηγηθεί.
1: Και έγραφε μικρά σονέτα. Mm. Τα οποία, τι λέγανε, ήταν σονέτα ψυχικής προετοιμασίας, θα έλεγα. Mm. Δηλαδή, πώς μπορώ και κοιμάμαι εγώ σε αυτό το κρεβάτι που ακούω τον ήχο των όπλων, οι δούλοι έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στους άρχοντες και εγώ κάθομαι εδώ ακόμα και βρίσκομαι εδώ και δεν τρέχω να βοηθήσω. Τέτοια πράγματα.
0: Αυτά είναι πραγματικά τα πράγματα όμως που δίνουν νόημα στη ζωή μας και σήμερα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: τα παραδείγματα μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Ναι, μετά από αυτή την ψυχική προετοιμασία,
0: ναι, ναι,
1: κατέβηκε στο Μεσολόγγι και τη συνέχεια την ξέρουμε. Θέλω να πω λοιπόν, ο Βιόλας είναι μια ολόκληρη ιστορία βέβαια. Και είχα και τη χαρά τη μεγάλη, πριν από 1,5 χρόνο, να με καλέσουν και να κάνω μια μεγάλη έκθεση με τα βιολογικά πορτρέτα και τα τοπία της Κεφαλονιάς στο Cambridge, στο Trinity College, το οποίο ήταν και το πανεπιστήμιο του,
0: το πανεπιστήμιο που είχε τελειώσει ο ίδιος.
1: Σπούδασε εκεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον τιμούσανε τα 200 χρόνια από το θάνατό του.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, ναι. Η έκθεση αυτή που ετοιμάζεται ή που θα ετοιμάσετε το επόμενο διάστημα με τους νεότερους συναδέλφους σας, για πότε προορίζεται, έχουμε κάποιο χρονικό σημείο?
1: Ψάχνουμε να δούμε τις ημερομηνίες. Ή θα γίνει μέσα οπωσδήποτε μέσα σε αυτό το χρόνο, ελπίζουμε,
0: ναι,
1: που θα είναι και χρόνος έτσι εμβληματικός.
0: Σωστά.
1: Και θέλω να πω, να κρατήσουμε την ημερομηνία των 200 χρόνων. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω να έχουμε ολοκληρώσει τα έργα και να μπορέσουμε να το
0: ωραία
1: κάνουμε έτσι.
0: Εύχομαι να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε με εκείνη την αφορμή, γιατί έχουμε αφήσει πολλά πράγματα έξω.
1: Πολλά πράγματα δεν έχει σημασία, δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν, όμως είμαστε πάντα ανοιχτοί στην κουβέντα και στα καινούργια πράγματα.
0: Πολύ ωραία, κύριε Ψυχοπαίδη. Ευχαριστώ θερμά και να προτρέψουμε τους ακροατές μας να έρθουν στο Μουσείο Βασίλη και Λίλα Βουλανδρή να δει τα έργα που διαλέξατε από την προσωπική σας συλλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κρατήσει, ναι, στο Γουλανδρή μέχρι το φθινόπωρο.
1: Μέχρι και τον Οκτώβριο, ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι
1: ναι,
0: και
1: βέβαια
0: τον Οκτώβριο. Τέλεια.
1: Ναι, ναι,
0: καλή,
1: ναι, ναι,
0: επιτυχία σε όλα. Εύχομαι να είστε πάντα γερός και δημιουργικός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Φεστιβάλ Αθηνών είναι ήδη σε εξέλιξη και μην χάσετε το ΜΑΜ, την παράσταση του Ιρλανδού χορογράφου Μάικλ Κίγκαν Ντόλαν, που έχει αποσπάσει διθυραμμικές κριτικές όπου έχει παρουσιαστεί στον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ξαναδεί έργο του, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία στις 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260, όπου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως είπαμε, το ΜΑΜ, μία παράσταση χορού με την ομάδα ΤΕΑΚ Ντάμσα και επισκηνή στο βιρτουόζο της παραδοσιακής Ιρλανδέζικης κονσερτίνας Κόρμαν Μπέγκλι. ΜΑΜ στα Ιρλανδικά σημαίνει πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Σημαίνει όμως και υποχρέωση. Μια διαδρομή δηλαδή που συνήθως είναι αναγκαστική ελήψη άλλης. Καμιά φορά ως καλλιτέχνες, λέει ο χορογράφος Μάικλ Κίγκαν Ντόλαν, νιώθουμε την υποχρέωση να κάνουμε κάτι ακόμα και αν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς το γιατί. Ίσως η σημασία της σύνδεσης να είναι ο λόγος. Μάλλον γι' αυτό αγαπώ το θέατρο, διότι δημιουργεί στιγμές σύνδεσης, λέει. Στο ΜΑΜ, 12 χορευτές από διαφορετικά μέρη του κόσμου συγκροτούν ένα δυναμικό πεδίο σχέσεων. Ένα πυρόξανθο κορίτσι ξυπνάει μέσα σε έναν εφιάλτη, ο εφιάλτης μετατρέπεται σε τελετή και η τελετή σε γλέντι. Η στάθμη της μέθης συνεχώς ανεβαίνει. Καθώς οι χορευτές στροβιλίζονται, αγγίζονται, αγκαλιάζονται, οι αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, στη σκηνή και την πλατεία εκμηδενίζονται. Η παραδοσιακή κονσερτίνα του Ιρλανδού βιρτουόζου μουσικού Κόρμακ Μπέγκλι, ένα είδος ακορντεόν μικρότερο και ελαφρύτερο, με εξαγωνικό ή οχταγωνικό σχήμα και χωρίς σημάντες, συναντά τον ήχο του Ευρωπαϊκού Συνόλου Σύγχρονης Κλασικής Μουσικής Stargate, συνθέτοντας μια μουσικο-χορεοθεατρική παράσταση που η εφημερίδα The Irish Times, Ιρλανδέζικη Times, περιέγραψε ως 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης. Η παράσταση ήταν ακόμα υποψήφια για το βραβείο Ολίβια καλύτερης νέας παραγωγής χορού το 2020. Μετά την παράσταση της 10ης Ιουνίου θα ακολουθήσει συζήτηση με τον χορογράφο και προβολή του ντοκιμαντέρ Dance 85 λεπτών σε σκηνοθεσία του Pat Collins, το οποίο καταγράφει τη δημιουργική διαδικασία της ομάδας.

0: Επανήλθαμε Pop Art εδώ στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του σταθμού, και η κοινότητα του ελληνικού animation δίνει και φέτος το ετήσιο ραντεβού της με τους φίλους του κινουμένου σχεδίου στις διαφορετικές μορφές του στην τελετή απονομής των βραβείων ελληνικού animation 2006, τη σημαντικότερη θεσμική διοργάνωση αφιερωμένη στην εγχώρια τέχνη και παραγωγή κινουμένων σχεδίων. Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας δημιουργούς, επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, παραγωγούς, φοιτητές και φυσικά τους φίλους του animation. Για την περίοδο άνθησης που γνωρίζει το ελληνικό animation, χάρη και στις πρωτοβουλίες και δράσεις της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, είναι μαζί μας η πρόεδρός της, Κλεοπάτρα Κοραή, που από τον περασμένο Απρίλιο διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Καρακούντα, επίσης πολύ δραστήριο στη θέση του. Καλώς ορίσατε, κυρία Κοραή, στον Alpha Radio 989 και στο Pop Art.
1: Γεια σας, χαίρετε τι κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε στη συντροφιά μας και πάμε να μας γνωρίσετε την κοινότητα των Ελλήνων animator και πού βρίσκεται σήμερα η τέχνη του κινούμενου σχεδίου στη χώρα μας. Εσείς έχετε μια μεγάλη εμπειρία από τη δική σας την προσωπική διαδρομή, οπότε ίσως πρέπει να μου μιλήσετε πρώτα για σας.
1: Ωραία, μπορώ να πω ότι από τότε που ξεκίνησα εγώ, όπως έχω δει να εξελίσσεται το ελληνικό animation, ξεκίνησα γύρω στη δεκαετία των 90. Πιο πειραματικά αρχικά, γιατί προέρχομαι από το χώρο του κινηματογράφου και της φωτογραφίας και σιγά σιγά ενέταξα το animation στις πρακτικές μου.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας λόγος που δεν ξεκίνησα από την αρχή με το animation είχε να κάνει ότι εκείνη την εποχή η εκπαίδευση πάνω στο κινούμενο σχέδιο στην Ελλάδα, μπορώ να πω ότι ήταν σχεδόν ανύπαρξη.
0: Σωστά.
1: Πρόβλημα που ήδη ένα από τους λόγους που αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το κινούμενο σχέδιο είναι γιατί υπάρχουν και σε δημόσιο επίπεδο και σε ιδιωτικό πολύ καλές σχολές που γεννούν νέους δημιουργούς, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που έχουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό και να γυρίσουν με γνώσεις πίσω και να ενταχθούν εκείνα στην ελληνική παραγωγή.
0: Αυτό δείχνει τη σημασία του ανοίγματος, του να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν σχολές, να μπορούν να μάθουν, να μπορούν τα παιδιά να βγαίνουν έξω, να μαθαίνουν από άλλες σχολές του εξωτερικού. Γενικώς να υπάρχει αυτή η συνάντηση.
1: Η συνάντηση και η ανταλλαγή.
0: Και η ανταλλαγή, φυσικά.
1: Γνώσεις και γνώσεις και αισθητικής και πέρα από το τεχνικό κομμάτι, ανταλλαγή πολιτισμού στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως ισχύει.
1: Και
0: νομίζω αυτό καταφέρνεται και στην ΑΣΥΦΑ, δεν καταφέρνεται με την έννοια ότι είναι τόσα μέλη, τα οποία όμως μέλη έχουν το διαφορετικό τους τρόπο, τις διαφορετικές τους προτιμήσεις και την εξειδίκευσή τους σε διαφορετικές μορφές του κινουμένου σχεδίου.
1: Ακριβώς, ναι, και στην ΑΣΥΦΑ κατά κύριο λόγο είναι δημιουργή το animation, αλλά υπάρχουν επίσης και παραγωγή και μουσική, ακόμα και ακαδημαϊκή. Δηλαδή υπάρχουν, δεν είναι μόνο καθαρά οι σχεδιαστές, να το πούμε έτσι, οι σκηνοθέτες που συμμετέχουν στην Ένωση. Γι' αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο αυτή την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει γύρω στα 130-135 μέλη. Ευελπιστούμε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ακόμα περισσότεροι οι Έλληνες animators. Το να βρεθούμε και να ενωθούμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις και για τα καλά και για τα προβλήματα που έχουμε όπως και οποιοσδήποτε.
0: Ναι, τα οποία προβλήματα που τα εντοπίζετε, εγώ απλώς να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στήριξη αυτού του συγκεκριμένου χώρου και από τον ΕΚΟΜΕΔ.
1: Πολύ σημαντική και αυτή τη στιγμή κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει και από την προηγούμενη διοίκηση και τον κύριο Κακαρούντα που ήταν ο πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή ο ΕΚΟΜΕΔ είναι έτοιμος να ξεχωρίσει κιόλας και να δώσει ιδιαίτερη χρηματοδότηση ξεχωριστά στα κινούμενα σχέδια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Για να μην πάμε στα προβλήματα, στα καλά είναι ότι αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει υποστήριξη. Στις παραγωγές και δεύτερον υπάρχει και
0: όταν μιλάμε για υποστήριξη σε παραγωγές εννοούμε για τα animation της ταινίες, έτσι, για μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και ακόμα και ντοκιμαντέρ που γίνονται με κινούμενο σχέδιο.
1: μικρού μήκους ταινίες. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, γιατί είναι αρκετά δύσκολο.
0: Για μεγάλου μήκους,
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες, δεν λέω, αλλά δεν είναι κάτι που είναι προς ανάπτυξη το που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Ωραία.
1: Στην Ελλάδα. Σειρές. Mm-hmm. Υπάρχουν προσπάθειες και γίνονται τηλεοπτικές σειρές πάνω στο animation. Και αυτό που λέτε με το ντοκιμαντέρ, πέρα από το ντοκιμαντέρ που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το animation.
0: Πώς εντάσσεται στη γλώσσα του ντοκιμαντέρ?
1: Διότι ακριβώς το animation μπορεί να σου δημιουργήσει εικόνες που δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητες να είναι η αναπαράσταση ενός παλιού γεγονός. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να σου μεταφέρει συναισθήματα.
0: Mm-hmm. Έτσι
1: και υπάρχουν ταινίες που είναι αμιγώς ντοκιμαντέρ animation, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να εντάσσεται το animation σαν υβριδικά μέσα σε ταινίες που συνδυάζονται, δηλαδή με live action.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και τα πιο ενδιαφέροντα αυτά. Δηλαδή κάποιες ταινίες που έχουμε δει που μπορεί να είναι κανονική ταινία και να βάζουν όμως οι σκηνοθέτες και στοιχεία animation, αμέσως εμπλουτίζει την κινηματογραφική γλώσσα.
1: Ναι, ισχύει αυτό πολύ.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα και για τα... τώρα, ένας ακροατής που δεν πολύ ξέρει τις κατηγορίες. Μιλάμε για κινούμενο σχέδιο. Ναι. Δεν μιλάμε για κόμικ.
1: Μιλάμε για κινούμενο σχέδιο. Το κόμικ είναι συγγενική τέχνη, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό που έχουμε κοινό είναι
0: ότι βασίζεστε στο σχέδιο.
1: Βασίζεστε στο σχέδιο, ναι, ναι, και όχι στους συστοποιούς. Απλά η διαφορά με το κινούμενο σχέδιο είναι ακριβώς αυτό που λέει και η λέξη. Το σχέδιο κινείται. Ναι, είναι, ναι, σε μια, γίνεται ταινία. Είναι πολλές φορές που κόμικ έχουν μεταφερθεί σε...
0: Έχουν γίνει ταινίες, έχουν αποκτήσει κίνηση, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές συνδυάζουμε το κινούμενο σχέδιο με παιδικές ταινίες. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες που ακουμπάνε θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με παιδιά, που είναι αμιγώς κινούμενο σχεδίο.
0: Ναι, εννοείται το για ενήλικο κοινό. Τις παρακολουθώ όποτε τις πέσουν μπροστά μου, γιατί είναι πάρα πολύ καλές οι περισσότερες.
1: Ναι, και πάλι θα πω το ίδιο που είπα και πριν σε σχέση με το ντοκιμαντέρ. Το animation μπορεί να αγγίξει θέματα και συναισθήματα με ένα πολύ διαφορετικό
0: τρόπο. Από ότι...
1: Είναι πολύ πιο αφαιρετικό, με λιγότερο λόγο και περισσότερο συνέστημα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τα βραβεία, για να δούμε και πού κατευθύνεστε σε σχέση με το, που δίνετε βάση δηλαδή σε σχέση με το animation, να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, κυρία Κοραή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η Κλεοπάτρα Κοραή, πρόεδρος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένου Σχεδίου. Τα βραβεία τους θα δοθούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και μιλάμε για την κατάσταση και την άνθηση που διαπιστώνουμε στο χώρο της τέχνης του κινουμένου σχεδίου. Λοιπόν, κυρία Κοραή, για πείτε μας λίγο τι βραβεία θα δώσετε. Σε τι κατηγορίες εννοώ.
1: Ναι, κατηγορίες. Κατηγορίες είναι, βέβαια,
0: η καλύτερη ταινία.
1: Που είναι η καλύτερη ταινία. Μικρού μήκους που είναι αφιερωμένο στον πρωτοπόρο του ελληνικού animation της Στράτου Στασινού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε βραβείο σκηνοθεσίας, σεναρίου, μουσικής και ηχητικού σχεδιασμού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο που είναι η καλύτερη σπουδαστική ταινία animation, mm-hmm. που είναι από είτε φοιτητές είτε λιόφοιτους σχολών.
0: Τα νέα ταλέντα δηλαδή του χώρου για τα επόμενα ταλέντα. Χρόνια.
1: Mm-hmm. Ναι, και για φέτος έχουμε θεσμοθετήσει και ένα καινούργιο βραβείο που λέγεται Character Design. Το Character Design είναι ο σχεδιασμός χαρακτήρα, που είναι ο βασικός πυλώνας τέχνη του animation. Είναι το...
0: Για εξήγησέ μας με ένα παράδειγμα.
1: Με ένα παράδειγμα.
0: Από ένα γνωστό, ας πούμε, από μια γνωστή ταινία.
1: Δεν ξέρω γιατί μου ήρθατε Αλαντίν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, γιατί και εμένα μου έχετε, ξέρω και εγώ, τέτοια ταινίες του Disney μου έρχονται.
1: Ξεκινώντας ταινία, υπάρχει το σενάριο, υπάρχει σκηνοθεσία, υπάρχει μετά όλη η διαδικασία, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε, πρέπει να βρεις τον χαρακτήρα στον ήρωά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνει μόνο με την προσωπικότητά του σεναριακά, αλλά έχει να κάνει και με την οπτική του
0: μορφή. Οπωσδήποτε. Άρα αυτό που ξεχωρίζεται είναι το πώς δομείται ένας χαρακτήρας και σαν χαρακτήρας, δηλαδή σαν ηθικοψυχολογικό, αλλά και σαν εικόνα, σαν σχέδιο.
1: Και κυρίως από σαν εικόνα και σαν σχέδιο. Το σχεδιασμό του χαρακτήρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας της παραγωγής μιας ταινίας και της δημιουργίας. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Εμείς δεν έχουμε ηθοποιούς και στάρ. Ουσιαστικά πώς έχει σχεδιαστεί ο στάρ μιας ταινίας.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκαν πολλές ταινίες animation, 25 νομίζω συνολικά, από το πρόγραμμα COVID-19 του Υπουργείου Πολιτισμού. Yeah. Αυτή η χρηματοδότηση είναι ακόμα ενεργή, υπάρχει, δηλαδή υπάρχει ένα ποσό, ένα κονδύλι που δίνεται στον τομέα του animation ως χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως δίνεται ας πούμε στις παραστάσεις χορού, θεάτρου κλπ. Ή έχει εξαντληθεί, τελείωσε?
1: Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο βοήθησε πολύ εκείνη την περίοδο του...
0: λίγο πριν του COVID και λίγο μετά, ναι.
1: Ναι, και έδωσε και μια μεγάλη όθηση στις παραγωγές, γιατί να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο, 1,5 στην πραγματικότητα, max 2 όπως ήταν το όριο. Ναι. Μπορεί να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν 25 ταινίες animation, ήταν... πάρα πολύ μεγάλη όθηση για το ελληνικό animation στο να βγει μια σειρά ταινιών που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν και παίζουν και πηγαίνουν στο φεστιβάλ.
0: Το λέω γιατί μέσω αυτού του παραδείγματος αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια φροντίδα από την πολιτεία και μια κατά το δυνατόν ικανοποιητική υποστήριξη των δημιουργών προκειμένου να μπορούν να παράγουν ταινίες οι οποίες είναι και πρεσβευτές του σύγχρονου πολιτισμού στο εξωτερικό, στα φεστιβάλ, τα ανάλογα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα ετοιμάζεστε να πάτε στο ANSI, έτσι?
1: Ναι, μια αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται αυτή τη στιγμή στη συνεργασία με τον ΕΚΟΜΕΔ για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό κομμάτι χρηματοδότησης.
0: Ωραία, αυτό που λέγαμε. Μακάρι να γίνει.
1: Ναι. Νομίζω πως θα, ναι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, ωραία, ετοιμάζεστε, είπαμε, για το μεγάλο φεστιβάλ του animation που γίνεται στο ANSI της Γαλλίας, 21 έως 27 Ιουνίου. Θα έχουμε ελληνική αποστολή από ό,τι κατάλαβα, έτσι?
1: Ναι, ελληνική αποστολή. Υπάρχει ελληνική αποστολή από το 2017, mm-hmm. με συμμετοχή της ΑΣΥΦΑ, με περίπτερο, το Greek Pavilion. Δηλαδή, παράλληλα με το φεστιβάλ υπάρχει και μια αγορά, μια συνάντηση μεταξύ δημιουργών, παραγωγών, θεσμών, το οποίο κρατάει 4 μέρες παράλληλα με το.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει αντιπροσώπευση από την ΑΣΥΦΑ.
0: Αναγκαία.
1: Και αναγκαία και σημαντική. Φέτος και άλλες χρονιές, αλλά φέτος έχουμε και ταινία που διαγωνίζεται στο TV and Commission, στην καταπαραγγελία ταινίες της Ήρυδας Γιόγκα, που τυχαίνει και να είναι και αντιπρόεδρός μας.
0: Πώς είναι το τίτλος της ταινίας, να την αναζητήσουμε, το θυμάσαι μήπως?
1: Το θυμάμαι. Η ταινία λέγε How Smart Are the Crows? Mm-hmm. Και είναι animated documentaire από την για το TED.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα μαζί, εμείς στο Παβίλιον θα παρουσιάσουμε γύρω 28 παραγωγές, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται.

Να σας πω και μια τελευταία είδηση. Οι εκδόσεις Κλειδάριθμος και το βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης μας προσκαλούν σε μια βραδιά γνωριμίας με την Ruth Ware την 3η 9 Ιουνίου στις 7 στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης στο Χαλάνδρη. Η Ruth Ware έχει προσελκύσει εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως με τα ατμοσφαιρικά αστυνομικά μυθιστορήματα και θρίλερ που γράφει, όπως το πασίγνωστο πια λόγω Netflix «Η γυναίκα στην καμπίνα 10» που πρωταγωνιστούσε η Κύρα Νάιτλι. Τα βιβλία της έχουν φτάσει στο νούμερο 1 της λίστας με τα ευπόλυτα των New York Times και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος βιβλία της «Το κλειδί», «Χινοστιβάδα», «Η τέλεια φίλη» και «Ένα τέλειο ζευγάρι». Τη συζήτηση με την συγγραφέα που θα αρχίσει στις 7 το βράδυ συντονίζει η Κέλλη Κριτικού, μεταφράστρια, κριτικός και κριτικός βιβλίων. Η Ruth Ware θα απαντήσει στις ερωτήσεις των αναγνωστών και ίσως αποκαλύψει και κάποια μυστικά για τις καθυλωτικές ανατροπές στις ιστορίες της. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη διερμηνία στα ελληνικά και στο τέλος της βραδιάς η συγγραφέας θα είναι στη διάθεση των αναγνωστών για φωτογραφίες αλλά και για να υπογράψει τα αντίτυπα όσων το επιθυμούν.

Αλλά να που έφτασε κιόλας, 13 και 59 και το Pop-Artia σήμερα ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 2. Μείνετε στον Alpha Radio 989 για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια για την εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη που φρόντισε για τα υπόλοιπα, να έχετε μια θαυμάσια μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το λέω κάθε φορά, οι τέχνες κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Ψάξτε να βρείτε τι σας ενδιαφέρει περισσότερο από τα πολλά καλά που προσφέρονται. Από εμάς, πολλές ευχές και την αγάπη μας. Γεια χαρά!

0: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έκανε γνωστό το πρωί σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξάλλου την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για ιστορικές στιγμές. Για την αριστερά και την κοινωνία έκανε λόγο στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελος. Έθεσε το δίλημα αν είναι δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τα μέλη του οργάνου να αναλάβουν την ευθύνη τους και να μην αφήσουν το περιθώριο για πλαν B, σημειώνοντας πως ο κατακαιρματισμός ευνοεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Η Ταχεράνη ζητεί την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της, προτού καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ειδικό σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε ποτέ στον προβλεπόμενο στόχο του. Για κατάφορη επίθεση έκανε λόγο τον Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο Ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό του εχθρό το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Στον Ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, γιατροδικαστική έκθεση, καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση. Και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του. Καθομολογεί Ανδράς ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο παρέσυρε μία 24χρονη. Η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει, διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη Μαδρίτη έφτασε σήμερα ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μιας επταήμερης επίσκεψής του στη χώρα, που θα επικεντρωθεί σε κοινωνικά ζητήματα και τη μετανάστευση. Και ο καιρός αύριο: ανεβαίνει περαιτέρω θερμοκρασία σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6. Στην Αττική αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: αστέρια.
1: Μα να πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Σαββάτου, 6 Ιουνίου. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, άκρος καλοκαιρινό με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλότερες από ό,τι προβλέπονται για την εποχή. Απολύτως καλοκαιρινό, ευκαιρία για εκδρομή, ευκαιρία για θάλασσα. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία της θάλασσας και αυτό φυσικά ευνοεί το εγχείρημα να βουτήξουμε. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Να ξεκουραστείτε πρώτα απ' όλα από τα δύσκολα τα εργασιακά της εβδομάδας και να διασκεδάσετε, να ψυχαγωγηθείτε, ό,τι εσείς επιλέξετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4, όπως πάντα τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου, ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς φυσικά εδώ με τα μηνύματά σας, με τις απόψεις σας για όλα όσα συμβαίνουν, για όλα όσα λαμβάνουν χώρα στη δημόσια σφαίρα και θεωρείτε πως έχουν έναν... υπάρχει σοβαρός λόγος για να τα συζητήσουμε, είτε πρόκειται για τα πολύ μεγάλα θέματα, τα διεθνή ή τα της πολιτικής και τα λοιπά, είτε για τα μικρότερα, τα απλά, τα καθημερινά που όμως αγγίζουν άμεσα τις ζωές μας. On Air Παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και πιο προσωπική επικοινωνία εκεί. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε για όλα. Φαντάζομαι και τα της πολιτικής με τον πιο χαλαρό τρόπο που τα προσεγγίζουμε τα Σαββατοκύριακα είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά σας και έχει και πάρα πολλές πυκνές εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής. Αν μη τι άλλο, έχουμε τα όργανα που συνεδριάζουν το ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζουν το ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήσεις, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί η εισήγηση του κυρίου Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου στον ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντίθετες απόψεις όμως μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά και νομίζω ότι στους περισσότερους, είτε είναι στο χώρο της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου κόμματος, είτε είναι, το σκέφτονται, είτε είχαν ψηφίσει παλαιότερα, είτε εν πάση περιπτώσει παρακολουθούν τα πολιτικά δρόμενα, δεν απέχει και πολύ ο φόβος, το σενάριο για διάλυση, καθώς φαίνεται πως κυριαρχούν αυτές οι δύο τάσεις. Για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται πως έρχεται να μαζέψει όλο το χαρτί στον συγκεκριμένο χώρο ή για διάλυση και αυτόνομη πορεία κάποιων, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα κάποιων άλλων κτλ. Το σίγουρο είναι ότι ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς ήταν που ήταν κινούμενη άμμος, απέγινε πλέον και αυτό θα αποτυπώνεται όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα. Έχουμε και το χώρο της κεντροδεξιάς βέβαια. Ακούσατε χθες την ομιλία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Δεν ανακοίνωσε το κόμμα, χωρίς όμως να δώσει κάποια σαφή δείγματα πως δεν πρόκειται να το κάνει. Όπως όλα δείχνουν, αυτό που ακούγεται από τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχει δρομολογηθεί και μιλάμε για έναν νέο πολιτικό σχηματισμό που σαφέστατα θα καταφέρει ένα ισχυρότατο πλήγμα. Νομίζω πως αυτό είναι σχεδόν αυτονόητο. Ένα ισχυρότατο πλήγμα στην κεντροδεξιά, στην κρατεά στο πολιτικό σκηνικό Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Σαμαράς και οι προθέσεις του. Και αν και εφόσον τελικά αποφασίσει να κάνει κόμμα, θα το ανακοινώσω εγώ όταν και όποτε νομίζω, είπε ο κύριος Σαμαράς. Ολιγόλογος, λακωνικός, ωστόσο δεν παρέλειψε να εξαπολύσει μια σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για πάρα πολλά ζητήματα. Μεταξύ αυτών φυσικά και τα εθνικά και οι σχέσεις με την Τουρκία και οι σχεδιασμοί της Τουρκίας και η αντιδράση της Αθήνας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, αλλά και για άλλα θέματα όπως και το μεταναστευτικό, θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια, όπως και η χειραγώγηση της δικαιοσύνης και μάλιστα δεν δίστασε να μιλήσει για ταύτιση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι ξεκίνησε η χειραγώγηση δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίστηκε από την σημερινή κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους του λεκανοπεδίου για όλους όσοι είστε στο τιμόνι αυτήν την ώρα. Να ξέρετε πως υπάρχει πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού, εκεί από την Καλάρη μέχρι περίπου τη Μεταμόρφωση. Δεν είναι ποτηλιάρισμα, ωστόσο δεν είναι και άδειος ο Κηφισός σε αυτό το σημείο. Να ξέρετε πως θα έχετε μια καθυστέρηση. Μιλάμε για την άνοδο του Κηφισού, έτσι, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που έχει έτσι αξιοπρόσεκτο αυτήν την ώρα. Στο κέντρο είναι σχετικά ήσυχα τα πράγματα, λίγο έτσι αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στη Σταδίου έχει. Και η Μεσογείων και η Κηφισίας έχουν ροή χωρίς όμως να παρουσιάζονται ιδιαίτερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Και η Παραλιακή μια χαρά, παρουσιάζει δύο ανασχέσεις, μία στο ρεύμα προς την Γλυφάδα εκεί μετά τη Μάρινα Φλίσβου για ένα μικρό κομμάτι και λίγο στον Άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Αυτά είναι τα σημεία που μπορεί να σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Ο άκρος καλοκαιρινός φυσικά, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, αλλά θα έχει από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου δεν αποκλείεται να το εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και ίσως και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βοριαδάκι, ήπιο 2 με 4 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 5. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμοί. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα Σάββατο. Στην Αττική φυσικά λιακάδα, ηλιοφάνεια, μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα από το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 και εκεί. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο Κυριακή, και αύριο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες που ενδέχεται να είναι πρόσχερα πιο έντονες. Βοριαδάκι και αύριο 3 με 5 μποφόρ και στα Πελάκη τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία περαιτέρω άνοδο αύριο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 29 με 33 παρακαλώ, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι εδώ, δεν είναι καύσωνας, είναι όμως οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι το καλοκαίρι που έρχεται από ό,τι φαίνεται έτσι, με μεγάλη όρεξη, και αυτό λέει και η γενικότερη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη των μετεωρολόγων, ελαίο κλιματικής κρίσης, ότι θα έχουμε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, κυρίως τον Ιούλιο. Λοιπόν, αύριο στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32. Αύριο στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, όποτε και αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα πορευτείτε με απόλυτα καλοκαιρινό καιρό. Αν βρείτε την ευκαιρία για ένα μπανάκι, για μια κοντινή παραλία, για μια εκδρομή, να πάρετε ανάσες, καλό θα είναι. Θα ευγνωμονείτε τον εαυτό σας και την παρέα με την οποία θα κάνετε αυτές τις βόλτες. Λοιπόν, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το θέμα που συζητούσαμε χθες και έχει να κάνει με τις αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Για όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα και ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει, υπενθυμίζω έτσι πολύ συνοπτικά ότι πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της ενεργειακής κρίσης, μέτρα ενίσχυσης οικογενειών, ευπαθών ομάδων και συνταξιούχων. Αυτό είναι το αντικείμενο του νομοσχεδίου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο, να σου και μία πρόβλεψη που έχει να κάνει με αυξήσεις στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Σε ποσοστό, ελπίζω να κάθεστε και σίγουρα να μην έχετε ποτήρι, να μην πίνετε κάτι αυτή την ώρα. 60 έως 95% αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών, 60 έως 95%. Και νομίζω είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει σαφέστατα αίσθηση, ιδιαίτερη αίσθηση στους περισσότερους. Η αλήθεια είναι πως θα ψάξω να βρω, να δω και τις αντιδράσεις των κομμάτων για αυτή την υπόθεση, αν και εφόσον φυσικά το πιάσαν τα ραντάρ των επιτελείων. Πάντως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι προκαλεί αν μη τι άλλο έτσι οργή το λιγότερο, αγανάκτηση το λιγότερο και οργή το περισσότερο, όπως θέλετε πείτε το. Σε αυτή την εποχή που μιλάμε για την ακρίβεια και για το πώς ακριβώς μπορούν τα νοικοκυριά να τα βγάλουν πέρα, εάν μπορούν, σε αυτή την εποχή που έρχεται το καλοκαίρι και λέμε ότι ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές, σε αυτή την εποχή λοιπόν η ηγεσία της Εκκλησίας να λαμβάνει τέτοιες αυξήσεις στους μισθούς. Οι δικοί σας μισθοί αυξήθηκαν σε τέτοια ποσοστά? Αλλά μάλλον εσείς δεν έχετε το, το χέρι του Θεού από πάνω σας να σας προστατεύει, όπως η ηγεσία της Εκκλησίας. Είναι αυτό που λένε για όλους όσοι αμφισβητούν ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα. Να που γίνονται. Λέγαμε προηγουμένως για την υπόθεση του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ταύτισε τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσίπρα. Και αυτό προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, αντιδράσεις. Υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στα λεγόμενα. Έχει μια συνέντευξη σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας πώς θα πειρά Σαμαρά. Είπε πως η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα στερείται λογικής. Προφανώς οι μόνες αποδεκτές ταυτίσεις του πρωθυπουργού, όπως έχετε καταλάβει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, είναι με το Μεσσία, άντε το πολύ πολύ με το Μωυσή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μπορεί και να βιάστηκα να πω ότι προκαλεί αγανάκτηση και οργή, ή να προκαλούν αγανάκτηση και οργή αυξήσεις 60-95% στον Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες. Γιατί εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Κωνσταντίνος, μου λέει, γιατί τα βάζετε με την Εκκλησία. Δεν τα βάζουμε καθόλου με την Εκκλησία, φίλε μου Κωνσταντίνε, αλλά θεωρώ πως η Εκκλησία θα πρέπει να δίνει πρώτη το μήνυμα υπέρ ανακούφισης του λαού. Και εν πάση περιπτώσει, εσύ θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι στη συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνουμε, που οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι, που οι αυξήσεις είναι ελάχιστες, που και τα λοιπά, αυτά τα ποσοστά έχουν σχέση με την οικονομία? Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω οικονομικά. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, φαντάζομαι ότι η ηγεσία της Εκκλησίας θα έπρεπε, το είπα χθες και μου λέγανε ότι λέω ανέκδοτα, θα πρέπει να αρνηθεί αυτές τις αυξήσεις. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο Σάκη, που μπήκε στην παρέα, όπως και ο Κώστας, και η Εύη και ο Βασίλης και η Ανδρομάχη και η Φλόρα. Καλησπέρα και στον Στάθη. Μας στέλνει τις ευχές του για καλό μεσημέρι. Τα πάντα, λέει, έρχονται και παρέρχονται αργά ή γρήγορα. Οι μέρες της αυτοδυναμίας και των υψηλών ποσοστών πέρασαν οριστικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι τι κυβερνητικό σχήμα θα προκύψει από τις εκλογές που έρχονται, ίσως και το προσεχές φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κυβέρνηση. με τα δεδομένα τα τωρινά, έτσι, με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, με βάση αυτά μπορούμε να συζητάμε, έτσι, αν και εφόσον αποδεχόμαστε ότι έχουν δώσει αλήθειας και ότι αποτυπώνουν όντως το κλίμα που επικρατεί στην κοινή γνώμη οι δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολλές οι δημοσκοπήσεις. Κάπου άκουγα προχθές, ποιον άκουγα, δεν θυμάμαι, τον κύριο Βελόπουλο, και έλεγε ότι γίνονται μια δημοσκόπηση κάθε 4 μέρες, ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύουν αυτά τα στοιχεία. Αν ισχύουν πάντως, νομίζω πως υπολογίζουν πάρα πολύ στη γνώμη μας, παιδιά. Αυτό δείχνει. Βάζει υποψηφιότητα για κυβερνητικός εκπρόσωπος σε περίπτωση που φύγει ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, τεράστια πρόκληση και τεράστιες αυξήσεις για τους ιεράρχες, λέει ο Στάθης, για το συγκεκριμένο θέμα. Είπαμε, θαύματα γίνονται, φίλε μου καλέ, και αυτό είναι νομίζω μια τρανή απόδειξη. Καλησπέρες επίσης απλές στην Αθηνά, στην Πέπη και στο Σπήλιο που μπήκαν στην παρέα και στέλνουν απλώς την καλησπέρα τους και ευχές για καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στον Κώστα. Με τα καλά του λόγια, να είσαι καλά φίλε μου. Μας στέλνει και τα... μας λέει μια φωτογραφία. Η μία είναι από μια σύνοδο, από διαρκή ιερά σύνοδο που φορούν τα μαύρα τα ράσα οι ιεράρχες. Παλιός μισθός λέει 2.840 ευρώ, νέος μισθός 4.671, και είναι με τα χρυσοπίκυλτα τα άμφια. Όχι, αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, με όποιος και να είναι ο μισθός. Έτσι, όποιος και να είναι ο μισθός. Καλησπέρα και στην Αδαμαντία να στείλουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Ο Τσίπρας θα τους αρρώσει όλους. Α, αναφέρεσαι στα θέματα που λέγαμε στην αρχή για το θέμα του πώς θα κινηθούν τα κόμματα της αριστεράς. Ήδη η Νέα Αριστερά δεν έχει πια κοινοβουλευτική ομάδα με την αποχώρηση των στελεχών. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το Μαλευράσε, υπάρχει η εισήγηση του κυρίου Φάμελου για συμπόρευση με το νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Υπάρχει όμως και απάντηση από τους κυρίους Πολάκη Παπά και τον κύριο Αλεξιάδη, αλλά και την κυρία Ρεναδούρου, που θα τεθεί σε ονομαστική ψηφορία, όπως τουλάχιστον λένε προσκύμενες πηγές στο κόμμα. Στο συγκεκριμένο κείμενο κάνουν λόγο για σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής της λειτουργίας του κόμματος, που απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή των εξελίξεων. Είναι το διαφτάφτα του κειμένου. Θα λέει κανείς και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, αλλά δεν θέλω να ακουστώ έτσι πικρόχολος.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, θα πάμε λίγο στην αγορά εργασίας. Με αφορμή κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που έχουν διαδοθεί αρκετά και στη χώρα μας. Φαίνεται πως είναι αρκετά διαδεδομένες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε ποια είναι ακριβώς η εικόνα, αλλά και επίσης ποια είναι τα υπέρ και τα κατά, τόσο για την αγορά εργασίας και για τις επιχειρήσεις, όσο και αν υπάρχουν για τους εργαζόμενους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Μεσημεράκι Σαββάτου, 6 Ιουνίου. Είμαστε στις αρχές του Ιούνιου, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες, με ζέστη. Ευχόμαστε να σας βρίσκουμε στην απαρχή ενός υπέροχου Σαββατοκύριακου. Έτσι, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Τρόποι επικοινωνίας: on-air παπάκι alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και οι διαφωνίες σας φυσικά, για να κάνουμε και διάλογο και να πηγαίνουμε τη σκέψη μας ένα βήμα πιο μπροστά. Λοιπόν, θα καλησπέρισω τον εργατολόγο, τον κύριο Γιάννη Καρούζο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρούζο, γεια σας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και κύριε Καμακάρη, σε εσάς.
0: Αφορμή που σας κάλεσα να συζητήσουμε ήταν κάποια στοιχεία που είδα πρόσφατα, ότι στην Ελλάδα είναι ένας στους 8 με ελαστική εργασία, και φαίνεται πως παρόμοια είναι η εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια εικόνα έχετε κι εσείς, και είναι πολύ λίγο τελικά αυτό το ποσοστό?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είναι το 12,8% των εργαζομένων που δουλεύουν με ελαστική εργασία, ακούσια, χωρίς τη θέλησή τους δηλαδή.
0: Α, έχει σημασία, αναφερόμαστε... αυτό το ακούσια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι, ναι, αναφερόμαστε στα μοντέλα της ελαστικής εργασίας των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, τα τριήμερα, τις εκπεριτροπίες κλπ, αλλά και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η ελαστική απασχόληση έχει αυτά τα δύο μοντέλα. Αυτά τα στοιχεία που περιγράφουμε τώρα είναι από το Eurofound, το ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα ζητήματα της εργασίας, και είναι συγκλονιστικά, γιατί η Ελλάδα είναι στην 11η θέση στη μερική απασχόληση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Που σημαίνει δηλαδή ότι το μοντέλο των συμβάσεων ορισμένου χρόνου είναι ένα μοντέλο επισφαλές. Mm-hmm. Αλλάζει κάποιος πολύ εύκολα δουλειά, καταλήγοντας πάλι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και αυτό είναι ένα μοντέλο που αναπτύσσεται επικίνδυνα στη χώρα μας.
0: Είναι σε έναν αέναο κύκλο, έτσι, ουσιαστικά, εργασιακά.
1: Ναι, έγινε μια έλλειψη σταθερότητας που απεικονίζεται ειδικά στην Ελλάδα με το μοντέλο της ορισμένου χρόνου. Ενώ η μερική απασχόληση είναι οριοθετημένη σχεδόν στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ίσως και λίγο παρακάτω, οι συμβάσεις όμως ορισμένου χρόνου, δηλαδή η ελαστική απασχόληση της προσωρινής απασχόλησης, το μοντέλο αυτό, έχει εξέλιξη, έχει άνοδο. Ουσιαστικά είμαστε το 12,5% αυτή τη στιγμή. Άρα νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
0: Αυτές οι μορφές απασχόλησης, κύριε Καρός, για να καταλάβουμε και γιατί γίνεται τόσο πολύς λόγος, έχουν υπέρ και κατά, φαντάζομαι, και για αυτές κατά αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους εργαζόμενους. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά?
1: Κοιτάξτε, η επιλογή, επαναλαμβάνω, είναι εξαναγκαστική, υπό την έννοια ότι κάποιος βρίσκεται σε δύσκολη θέση και επιλέγει αυτού του είδους την απασχόληση.
0: Άρα ξεκινάμε από ένα μεγάλο μείον για τους εργαζόμενους, έτσι.
1: Ή μη μπορώντας να βρει αλλού, ή έχοντας άλλη δουλειά με αυτή προς συμπλήρωμα του εισοδήματός του. Αυτό βέβαια τον οδηγεί, αυτόν τον εργαζόμενο, στα όρια της gig economy, της μικροδουλειάς δηλαδή, της μικροαπασχόλησης, που όπως ξέρετε αναπτύσσεται μέσω των πλατφορμών πολύ έντονα στη χώρα μας. Mm-hmm. Και που δίνουν ένα καλό εισόδημα, αλλά δεν πρέπει να είναι μια εργασία η οποία δεν ασφαλίζεται τις περισσότερες φορές. Είναι σε χαρτογράφητα πεδία εργατικού δικαίου, μάλλον δεν είναι καθόλου στο εργατικό δίκαιο, και αυτά όλα δημιουργούν μια ανασφαλή συνθήκη απασχόλησης. Δεν... Αν μας είναι εργατικό αδίκημα και λοιπά, για παράδειγμα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι δεν υπάγονται στο εργατικό δίκαιο, δεν έχουν τέτοιου τύπου δικαιώματα,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Κατά το πλήστον δεν υπάγονται. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, μια συνθήκη που εξαναγκάζεται κάποιος, όταν την κάνεις ως επιλογή, επειδή προφανώς αισθάνεσαι ότι θα αμυθείς για μια περίοδο, θα μαζέψεις κάποια χρήματα, θα κάνεις διακοπές σου, ξεχνάς ότι την ίδια περίοδο το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας δεν επιδοτείται από σένα, όπως θα έπρεπε να είναι τα μισθωτή εργασία, και δεύτερον ότι του χρόνου, βρίσκοντας μια απασχόληση αυτού του είδους, ίσως έχεις χάσει μια ευκαιρία για να βρεις μια αλλού δουλειά σταθερή. Γι' αυτή είναι και η έλλειψη, ειδικά στους νέους, προσωπικού σε πάρα πολλές υπηρεσίες, ειδικά στις εστίαση και του τουρισμού, γιατί βρίσκουν εύκολα άλλου είδους απασχόληση μέσω πλατφορμών.
0: Στις επιχειρήσεις έχει θετικό αντίκτυπο? Τι συμφέρει αυτός ο τρόπος απασχόλησης των εργαζομένων?
1: Αναφίβολα, η επιχείρηση λειτουργεί πάρα πολύ με το μοντέλο της ελαστικής απασχόλησης, ειδικά εκεί που χρειάζεται να συμπληρωθεί η απασχόληση από την έλλειψη προσωπικού. Κανένας όμως σοβαρός επιχειρηματίας, κύριε Καμακάρη, δεν μπορεί να βασιστεί στο να, αντί να προσλάβω έναν άνθρωπο με δεξιότητες, με προϋπηρεσία, με εμπειρία, να σταθώ σε συμβάσεις αυτής της στιγμής και αυτής της εβδομάδας. Γιατί η πρόσχερη απασχόληση είναι μια απασχόληση που δεν δημιουργεί προϊόν, πώς να σας το πω, κέρδους μακροπρόθεσμα στον επιχειρηματία.
0: Ούτε επενδύει στον εργαζόμενο, ώστε κάποια στιγμή να σου αποδώσει αυτή την επένδυση κτλ.
1: Ναι, δεν επενδύει στο προσωπικό του ένας τέτοιος επιχειρηματίας. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που εταιρείες εξυπηρετούνται. Πάνω σου χάρη εταιρείες εστίασης, catering κλπ. Που μπορεί να χρειαστούν πρόσχερα τέτοιου είδους προσωπικό, ικανοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Γενικότερα στο άθροισμα που λέγεται οικονομία, έχει όφελος αυτός ο τρόπος απασχόλησης?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα αναγκαίο κακό για όλους μας, ναι, και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση, η πολιτεία οφείλει να ενθαρρύνει την πλήρη απασχόληση. Αν μάλιστα συζητάμε και άλλα κράτη, στην Ελλάδα έχουμε την εκπεριτροπή, στην Αμερική και τη συμβάση ορισμένου χρόνου. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουμε 8 μοντέλα ελαστικής απασχόλησης. Η Ελλάδα είναι ακόμα καλύτερα ως προς τα μοντέλα που έχει. Είναι ακόμα φοβική στο να γίνει η εργασία εντελώς εκτός των ορίων του εργατικού δικαίου. Λάστιχο, ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι και χρειάζεται, αλλά βεβαίως λελογισμένα και με μέτρο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την έννοια της εργασίας. Ήδη η συζήτηση, η εργασία να αμείβεται εκ του αποτελέσματος χωρίς χρόνους, έχει βρει ένα ανάγχωμα στην Ευρώπη. Το κοινωνικό κράτος παραμένει ισχυρό. Γιατί ξέρετε, υπήρχε και αυτή η σχολή. Πάμε στο αποτέλεσμα και δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος. Πάμε στη συνεργατικότητα και στην ομαδικότητα και δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος, ώστε να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα όλοι μαζί.
0: Υπήρχε και τέτοια φιλοσοφία που
1: υπάρχει. Μια τέτοια τάση. Βεβαίως και υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς το ίδιο.
0: Ο κύριος Γιάννης Καρούσης, εργατολόγος, για αυτά τα ευρήματα, τα οποία αποτυπώνουν μια συνολική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω εδώ πέρα ποσοστό εργαζομένων σε ακούσια μη σταθερή απασχόληση. Στην Ιταλία 18,4%, στην Ισπανία 17%, στην Κύπρο 15%, στην Πορτογαλία 13,3%, στη Φιλανδία 13,2%, στην Ελλάδα 12,5%, όπως μας είπε πριν και ο συνομιλητής μας. Και από εκεί και πέρα είναι, δεν θα πω ακριβώς τα ποσοστά, είναι η Σουηδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, το Λουξεμβούργο κτλ. Κτλ. Στην τελευταία θέση είναι η Ρουμανία με μόλις 1,4%. Γενικά έχουν κάνει τη ζωή μας λάστιχο, από την εργασία ξεκινώντας και που θα μπορούσαμε να πάμε αλλού. Είπαμε, η ελεύθερη αγορά θέλει θυσίες. Από εμάς μόνο όμως, έτσι. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε στο φως της καλοκαιρινής ημέρας που διανύουμε, του καλοκαιρινού Σαββατοκύριακου που διανύουμε. Συνεχίζετε και συναστέλνετε τις καλησπέρες σας. Θα πάμε σε μηνύματα δικά σας μετά τις παρατέταρτο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλουμε την άποψή σας και για το θέμα των αυξήσεων σε Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοπο, που μάλιστα έτσι με τρόπο μπήκε η σχετική πρόβλεψη σε άσχετο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση, με την ενίσχυση νοικοκυριών, συνταξιούχων και ευπαθών ομάδων, αλλά και για τα της πολιτικής, γιατί φαίνεται πως δημιουργείται ένα πάρα πολύ θολό τοπίο. Για να μην πω βέβαια ότι μου δημιουργείται η εντύπωση πως θα αρχίσει να σιγά σιγά να γίνεται πιο συμπαγής η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς, που μέχρι τώρα ήταν απολύτως κατακαιρματισμένη, και φαίνεται πως αυτό έχει παίξει καταλυτικό ρόλο η ίδρυση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και θα αρχίσει να αποσυντίθεται από την άλλη πλευρά, με το δεδομένο ότι περιμένουμε και ένα κόμμα από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι απαραίτητος, δεν θα κλονίσει απαραίτητος στα άκρα της τη Νέα Δημοκρατία, όπου υπάρχουν και άλλοι βέβαια σχηματισμοί που τις κόβουν εντός ή εκτός εισαγωγικών ποσοστά, αλλά νομίζω θα την βρει στον πυρήνα της. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Εδώ είμαστε και θα τα συζητάμε στον Αλφα Radio 989. Τα της κυκλοφορίας, να ξέρετε πως έχει έτσι λίγο μια μικρή ανάσχεση στο ύψος Σκαλάριο Κηφισός, στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Έχει πυκνηροή από τη Δραχείου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι όμως μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση που θα μπορέσει να σας ανατρέψει το πρόγραμμα. Έχουν παρουσιαστεί κάποια άλλα επιμέρους ζητηματάκια, για παράδειγμα στην Κηφισιά, στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού. Στη Μεσογείο, στην άνοδο, στο ύψος του Χολαργού. Μικρές ανασχέσεις, αλλά υπολογίσιμες. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, εκεί στο ύψος της Ιπποκράτους, στο κέντρο στη Σταδίου, στην παραλιακή επίσης, στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο, και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, εκεί μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Αυτά είναι σημεία που μπορεί λίγο να σας καθυστερήσουν. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, πάμε σε άνω τελεία, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και με καλησπέρες επί προσωπικού και με δικά σας μηνύματα. Και θέλω να συζητήσουμε και ένα θέμα που είναι εντελώς άσχετο από τα της ειδησιογραφίας, αλλά εμένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου βγάλε κάπως το μάτι, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, και ήθελα τη γνώμη σας, γιατί λέω καμιά φορά παλαβός είμαι και κάθομαι και ασχολούμαι με αυτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό: ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 3 το βαρύ μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Να μπω λίγο και εγώ, θα μου επιτρέψετε, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ στους φίλους που έχουν μπει στην παρέα. Να ξεκινήσουμε από αυτήν την αυτό το διάβλο επικοινωνίας. Την καλησπέρα μας στον Κώστα να στείλουμε με απλή καλησπέρα. Ο Μάκης, τι μας λέει ο Μάκης? Για τον Πρωθυπουργό, ένας προφήτης, μα τι προφήτης. Monty Pythons, έτσι. Φοβερή ταινία. Ναι, λοιπόν, καλησπέρα επίσης να πούμε στον Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Οι παπάδες έχουν οικογένεια, αλλά οι αρχιμανδρίτες και οι δεσποτάδες δεν έπρεπε να παίρνουν μισθό, καθότι είναι μοναχοί, ανήκουν σε μονές. Προφανώς έχουν άλλες ανάγκες. Γενικά να ξέρεις ότι δεν θέλουν πολλά υλικά αγαθά. Ζούνε βίο λιτό, αφιερωμένοι στο Θεό, αφοσιωμένοι εκεί. Αλλά για το πίμνιο, κατάλαβες, για το πίμνιο. Αναφέρεται στην υπόθεση των αυξήσεων, των υπέρογκων αυξήσεων στον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Καλησπέρα στο φίλο ακροατή με το συνθηματικό του, δεν θυμάμαι το, δεν ξέρω το όνομά του, είναι ένα συνθηματικό PD493561. Έχει κάθε δικαίωμα, εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα. Α, αναφέρεσαι σε αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχει ακρίβεια γιατί ανέβηκε το ΑΕΠ. Μιλάμε για πανεπιστήμονα. Έχει γνώμη για όλα, αλλά δεν ασχολείται με τα θέματα της υγείας που γίνεται μπάχαλο. Συνέχεια πληθαίνουν και ακριβέουν τα μη συνταγογραφούμενα, παρόλο που τα υποδεικνύουν οι γιατροί και αναγκάζεσαι να τα πάρεις. Το λέγαμε και χθες. Η αλήθεια είναι, εγώ το λέω αρχής εξ αρχής, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ με τα οικονομικά είμαι λίγο σκράπας. Δεν τα πάω καλά με τα οικονομικά. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να κρίνω. Φυσικά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου προκάλεσε μια έτσι ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η διατύπωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδων Γεωργιάδη, ότι η εκρηκτική, μοταμό το λέω όπως το είπε ο άνθρωπος, η εκρηκτική ανάπτυξη προκάλεσε και την ακρίβεια στα προϊόντα. Φανταστείτε ότι σχεδιάζω να μιλήσουμε με έναν οικονομολόγο, δεν ξέρω τώρα αν θα το προλάβουμε σήμερα. Έτσι για πλάκα το έβαλα στο AI. Έβαλα η ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει η αύξηση προϊόντων και μου είπε ναι. Και λέω, λες να έχει δίκιο ο Άδωνης. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω και μου προκλήθηκε και εμένα η εντύπωση. Τώρα δεν ξέρω, φίλος ο Κρατής, τώρα αν έχει κάποια εξειδίκευση, αν είναι οικονομολόγος. Γιατί μετά με το αθώο και το ταπεινό δικό μου μυαλό, έτσι, και το μυαλό του αδαού, του ανθρώπου που δεν γνωρίζει το αντικείμενο. Λέω, αφού ρε παιδιά, ακριβένουν τα τρόφιμα με την ανάπτυξη, ακριβένουν τα προϊόντα μάλλον με την ανάπτυξη. Με την εκρηκτική ανάπτυξη, όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, που έχει η χώρα, έτσι. Γιατί δεν επιδιώκουμε την ύφεση για να φτηνένουν τα προϊόντα? Γι' αυτό σας λέω, εγώ δεν θα την καταλάβω ποτέ την οικονομία. Αν ισχύει ειδικά αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τότε μιλάμε για, δεν ξέρω, παράνοια. Για να μην ακριβένουν τα προϊόντα, ας πάμε στην ύφεση, να μην έχουμε ανάπτυξη. Γιατί κυνηγάμε όλη την ανάπτυξη, άμα είναι να ακριβένουν τα προϊόντα? Δεν ξέρω, άγνωστε βουλέ της οικονομίας. Για πείτε και εσείς, παιδιά, δεν ξέρω, κάποιοι στην ακρόαση φαντάζομαι θα έχετε ιδιαίτερες γνώσεις οικονομίας. Για πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας. Η εκρηκτική αύξηση μπορεί να προκαλέσει αύξηση στις τιμές των προϊόντων. Ο Κώστας, Μπούρδας είμαι και Μπούρδες λέω. Κώστα, δεν νομίζω να είσαι και ειδικός στα οικονομικά όμως, έτσι. Είπαμε, κράτα και μικρό καλάθι. Μπορεί και να ισχύει αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Δεν θέλω, σε παρακαλώ, κρίσεις. Ο Αντώνης, καλώς τον Αντώνη. Είμαι 71 ετών. Ποτέ μα ποτέ δεν έχω πέσει σε δημοσκόπηση σε δρόμους, ουδέποτε τηλέφωνο να με ρωτήσουν κάτι για τις εκλογές. Έχω ρωτήσει άλλους 100 γνωστούς μου, μόνο για απορρυπαντικά μου είπαν. Τυχαίο, λέει ο Αντώνης. Τι να σου πω, δεν έχει τύχει, ξέρω εγώ. Εμένα έχει τύχει να με πάρουν Και πρέπει να το ξαναπεί αυτήν την ιστορία. Ενώ απαντούσα. Και εγώ ήθελα να βοηθήσω τον άνθρωπο εκεί που έκανε αυτή τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Στο τέλος μου λέει τι δουλειά κάνει, λέω δημοσιογράφος. Α, μου λέει δεν μπορείτε, δεν είστε στο δείγμα. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί ρε παιδιά, λέω δεν είμαι πολίτης εγώ δηλαδή. Δεν ψηφίζω. Όχι, λέει δεν μπορείτε γιατί είστε δημοσιογράφος. Λέω εντάξει. Άλλο είναι ένα κακό αυτή τη δουλειά, δεν μπορεί να παίρνει μέρος στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στον στη Βάσο που μπήκε στην παρέα με απλή καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Φωτεινή. Καλησπέρα και στην Θεανό. Καλώς και Θεανό. Εδώ. Και η Γιάννα, τελευταίο μήνυμα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων. Αγαπητέ μου, δεν πήραν κάποια αύξηση στους μισθούς των ιερέων. Η πρόταση είναι για 60-90%, στους υπόλοιπους 10-20-50 ευρώ. Εγώ δεν είπα ότι πήραν κάποια αύξηση. Μίλησα ακριβώς με τα ποσοστά του σχετικού πολυνομοσχεδίου, Γιάννα μου. Και δεν είναι για τους ιερείς, να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι για τους ιερείς. Είναι για την ηγεσία της Εκκλησίας. Είναι για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Δεν είναι για τους παπάδες, για τους ιερείς, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και οι αυξήσεις είναι από 60-95% στις μεικτές μηνιαίες αποδοχές. Πάμε σε τραγούδι, θέλουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Θα σας αποκαλύψω τώρα και την κουβέντα που είχαμε εκτός αέρα εδώ με τη συνάδελφο την Πόπη τη Ματζίκα, επειδή βλέπουμε στην τηλεόραση κάποια πλάνα. Η ΕΡΤ είναι, ναι, η ΕΡΤ είναι και δείχνει προφανώς όπως αυτά τα συνηθισμένα ρεπορτάζ που γίνονται από τις παραλίες, ότι ανέβηκε η θερμοκρασία και ο κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες. Κάποια παραλία της Αττικής είναι μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε, με πολλή ομπρέλα και πολύ κόσμο. Μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Πώς βλέπεις κάτι φωτογραφίες από την Κίνα, κάπως έτσι που λες, άμα χάσει το παιδί εκεί πέρα, δεν συμφέρει να το ψάξει κανείς άλλο. Κάπως έτσι, ο ένας πάνω στον άλλον και συζητάγαμε εδώ με την Πόπη. Τι άμα είναι να είσαι έτσι, καλύτερα σπίτι με το air condition. Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει ψυχή του, όπως καταλαβαίνεις. Να πας μες στον ήλιο, να πληρώσεις κιόλας, γιατί περισσότερες είναι πληρωμή αυτές τις παραλίες. Και να κάθεσαι κι ο ένας πάνω στον άλλον εκεί πέρα, δεν έχει και νόημα. Ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα προς τη στιγμή υπόψη, του λέω την αλήθεια τώρα, ότι εντάξει, ποπάκι μου, μεγαλώσαμε μάλλον γι' αυτό. Αλλά εμένα ποτέ δεν με δελέαζε αυτή η εικόνα. Δηλαδή, από μικρός την είχα σκεπάρνια. Δηλαδή, και πιτσιρικάς δεν μου άρεσε αυτή η πολυκοσμία. Προτιμούσα να βρίσκω κάτι πιο απόμερο, πιο ήσυχο, να μπορείς να απολαμβάνεις τη θάλασσα χωρίς περισπασμούς. Γιατί υπάρχει και η φυλή των ρακετοφόρων στις παραλίες. Το μυαλό σου μπαράλια. Και πιστεύω να είναι κανένα στην ακρόαση εδώ ρακετοφόρος, για να σπαϊκά καλά στις παραλίες του κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Honor Papaki, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Δεν το ξέχασα αυτό που σας είπα πριν. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην επικαιρότητα. Το μου έκανε εντύπωση στο πλαίσιο της μετακίνησής μου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από κάτι αφίσες που υπάρχουν εκεί στο σταθμό του ηλεκτρικού, και μου έβγαλε λίγο το μάτι, ρε παιδί μου. Σκέφτηκα, προσπάθησα να συνηγορήσω υπέρ των ανθρώπων που δημιούργησαν αυτές τις αφίσες και να πω ότι μήπως είμαι εγώ παλιωμοδίτης, μήπως είμαι παροχημένος, μήπως είμαι παλαιολιθικός. Αλλά δεν ξέρω, θα ήθελα να το συζητήσουμε. Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρω αν είμαι τελικά παλιωμοδίτης ή παλαιολιθικός. Θα το συζητήσουμε μόλις έρθουμε από το Δελτίο των Ειδήσεων. Η ώρα είναι 3. Πάμε σε Δελτίο. Βασιλική Γιούτσου, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όπως έκανε γνωστό σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξάλλου, την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για ιστορικές στιγμές για την αριστερά και την κοινωνία, έκανε λόγο στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελος. Έθεσε το δίλημα αν είναι δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τα μέλη του οργάνου να αναλάβουν την ευθύνη τους, να μην αφήσουν το περιθώριο για Plan B, σημειώνοντας πως ο κατακαιρματισμός ευνοεί μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δίλημα είναι αν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Να επιλέξουμε συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, είπε ο Νίκος Παπάς. Η Τεχεράνη ζητεί την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της, πρωτού καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Για κατάφορη επίθεση έκανε λόγο τον Μπαχρέιν. Η Φρουρή της Επανάστασης υποστήριξε

ανακοίνωσαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο από τον πραγματικό εχθρό του Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Τεχεράνη να μην παρεμβαίνει πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα. Ιατροδικαστική έκθεση και οι καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση αλλά και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αρχές καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του. Καθομολογεί ανδράς του ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Τροχιά ατύχημα με μία τραυματία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της. Εξαρθρώθηκε συμμορία η οποία διέπρατε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ στην Εύβοια και την Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης ηλικίας 18, 19, 29, 38 και 43 ετών, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ένας 38χρονος αλλοδαπός. Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μια αποθήκη και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Λένιγκραν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε μια άλλη πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Στη Μαδρίτη έφτασε σήμερα ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μιας επταήμερης επίσκεψής του στη χώρα. Δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που δεν έχουν απομονωθεί από την ιδεολογία τους. Και ο καιρός αύριο ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγια τοπικά 6. Στην Αττική αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 5 πρώτα λεπτά. Βαρύ μεσημέρι Σαββάτου, 6 Ιουνίου. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο. Να το απολαύσετε όπως ακριβώς θέλετε, όπως ακριβώς επιθυμείτε. Είτε στο σπίτι, να ράξετε. Μην έχετε ενοχές. Αν σας τραβάει ο καναπές, γιατί είστε κουρασμένοι από όλη την εβδομάδα, δεν χρειάζεται να έχετε ενοχές. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε. Ό,τι τραβάει ψυχούλα σας. Έτσι. Και φυσικά πάντα σε συμφωνία και με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και θέλουμε ο ένας να περνάει καλά ο άλλος. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 είναι ο Νικόλας Καμαγάρης, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και εσείς εδώ στην παρέα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε που είστε συντροφιά μας, που συζητάμε όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία. onerpapakialfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Περιμένουμε τις απόψεις σας και για τις υπέρογγες αυξήσεις που δίνονται στον Αρχιεπίσκοπο και τον Μητροπολίτη και τους Μητροπολίτες, και μάλιστα με μια διάταξη εμβόλυμη σε άσχετο νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά στα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και στην ενίσχυση οικογενειών, συνταξιούχων και ευπαθών ομάδων. Φαντάζομαι ότι η ηγεσία της Εκκλησίας δεν συμπεριλαμβάνει σε αυτές τις κατηγορίες, ούτε θα φτιάξει ολικά πάρκα, έτσι. Βέβαια, μπορεί, όπως είπαμε και χθες, η κυβέρνηση, λέω εγώ τώρα, μια πιθανή εξήγηση έτσι, για αυτές τις αυξήσεις, να προσβλέπει στις προσευχές της ηγεσίας της Εκκλησίας εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν που ήθελα να συζητήσουμε, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είναι κάποιες αφίσες που έχω δει, νομίζω. Έχουν μείνει στο σταθμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά, εδώ στο τέλος της γραμμής του ηλεκτρικού, στο τέλος της γραμμής 1. Είναι ένα πρόγραμμα που από ό,τι ενημερώθηκα, το ψάξα και εγώ στη συνέχεια, υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Είναι το πρόγραμμα προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι διάφορα τέτοια προγράμματα που τρέχουν και είναι ενταγμένα και στο Ελλάδα 2.0 και παίρνουν και κονδύλια και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Δεν το έχω ψάξει και δεν θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βλέπω εδώ πέρα στη σχετική σελίδα του ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προαγωγής το οποίο ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες της οικογένειας και περιλαμβάνει δράσεις μέσω των οποίων οι οικογένειες μπορούν να υποστηριχθούν σε διαφορετικά επίπεδα μέσω καθολικών και στοχευμένων παρεμβάσεων. Τρεις κυρίες παρεμβάσεις περιλαμβάνει, διαβάζω από την επίσημη σελίδα. Παροχή πληροφόρησης που απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες. Ενσωμάτωση της γονεϊκής υποστήριξης στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μέσω ενίσχυσης του παιδιατρικού πλαισίου. Καθολική και στοχευμένη παρέμβαση για την προαγωγή ψυχικής υγείας των οικογενειών. Αποτελεί πρωτοβουλία, όπως είπαμε, του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Πέρα από την ουσία του προγράμματος, το οποίο θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο μιας έρευνας, να το ψάξουμε, να μιλήσουμε με κάποιους αρμόδιους, να μας εξηγήσουν δύο πράγματα παραπάνω, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση και τη στήριξη της οικογένειας στη σύγχρονη Ελλάδα έχει σημασία, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε στην φάση της υπογεννητικότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ό,τι στηρίζει την οικογένεια και την απόφαση των ανθρώπων να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένειες, φυσικά είναι προσθετική κατεύθυνση, το λέω αρχής εξ αρχής. Αυτό που με ενόχλησε πολύ είναι ότι στη συγκεκριμένη αφίσα, που γράφονται κάποια πολύ ωραία πράγματα, όταν γεννιέσαι εσύ, γεννιέμαι και εγώ σαν γονιός, και είναι αλήθεια αυτό. Αλλάζουμε πίστα όταν κάνουμε παιδί, έτσι. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε παιδιά είμαστε να είστε στην ακρόαση και το γνωρίζετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω ανθρώπους που δεν έχουν δικά τους παιδιά, έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε από επιλογή είτε δεν μπορούν, δεν έχει να κάνει. Πάντως, όταν αποκτάς ένα παιδί, σαφέστατα αλλάζει μια πίστα και γεννιέσαι σε εισαγωγικά από την αρχή. Γεννιέσαι με έναν ρόλο που δεν μπορούσε να φανταστείς. Αυτό που με ενόχλησε, να μην πω πολύ λόγο, είναι ότι πάνω στην αφίσα γράφει respect στη γονεϊκότητα. Respect με ελληνικούς χαρακτήρες. Γραμμένο σαν ελληνική λέξη. Η λέξη respect φυσικά είναι από την αγγλική, σημαίνει σεβασμός, και αμέσως αναρωτήθηκα, γιατί δεν μπορούσε η αφίσα να γράφει σεβασμός στη γονεϊκότητα? Γιατί έπρεπε να επιλεγεί μία
ξένη λέξη και μάλιστα γραμμένη στην με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι κάτι μοντέρνο, είναι κάτι σύγχρονο, σε μια εποχή που νομίζω ότι έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις και έχουν γραφτεί άπειρα άρθρα από αρμοδιότερους εμού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική γλώσσα, για τα προβλήματα λόγω της τεχνολογίας, λόγω της παγκοσμιοποίησης, που είναι όλα στα αγγλικά, που ακούμε τους πιτσιρικάδες μας και μας μιλάνε έτσι. Δηλαδή το respect, ας πούμε, το λένε οι πιτσιρικάδες. Έχω ένα παιδί 17 και μια κόρη 13, συγγνώμη, μην με ακούσει κιόλας ότι μεγάλωσα. Και σου λέει για κάτι που εγκρίνει ότι το έκανες, respect, respect man, εντάξει. Εγώ είμαι παλαιολιθικός και συνέχως το διορθώνω και του λέω σεβασμός συνήθως στη λέξη ελληνική. Καλό είναι που φυσικά χρειάζεται να ξέρεις και την αγγλική λέξη, αλλά όχι να τη χρησιμοποιήσεις την καθομιλουμένη, θα τη χρησιμοποιήσεις όταν μιλήσεις αγγλικά. Με τρολάρουν πολλές φορές, με χαζολογάνε, μου κάνουν πλάκα, με αυτό μου λένε διάφορα. Όσο και καλά η πιτσιρικάδα, όχι καλά, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι χρειάζεται η παρέμβασή μας και είναι μια πολύ παραγωγική παρέμβαση που χρειάζεται από την οικογένεια, από το σχολείο, από την πολιτεία. Γιατί όμως σε μια επίσημη αφίσα που την έχει βγάλει η ελληνική δημοκρατία, στην αφίσα επάνω γράφεται αυτή η λέξη respect. Γιατί όχι σεβασμός στη γονεϊκότητα. Το μήνυμα δεν αλλάζει. Αλλάζει όμως η ουσία της γλώσσας. Δηλαδή σκέφτομαι, κάνοντας μια σχετική κουβέντα με κάποιον από τους ανθρώπους που έχουν, θα αντιθέσω αυτό, δώσω αυτό το ερώτημα. Γιατί? Γιατί το respect στη θέση του σεβασμού? Τι ήταν αυτό που έκοψε σε εισαγωγικά την αντίστοιχη ελληνική λέξη και μας έβαλε το respect? Και ξέρετε, φαντάζομαι περισσότερο από εσάς το έχετε παρατηρήσει, πάρα πολλές φορές πια βλέπουμε σε διάφορα και γραπτά κείμενα, σε sites που γράφουν και δημοσιογράφοι και είσαι στα σούπερ, στην τηλεόραση, ξέρετε, που περνάνε και μας λένε τι δυσπαρακολουθούμε, σε διάφορες platforms βλέπουμε διάφορες πια λέξεις να αντικαθίστανται από την αντίστοιχη ελληνική. Παλιωμοδίτικος λέτε ο προβληματισμός. Παροχημένος, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει αγωνία, δεν υπάρχει ανησυχία για την ελληνική γλώσσα. Και έχει ή δεν έχει σημασία ότι πρόκειται για μια αφίσα της ελληνικής δημοκρατίας, ενός προγράμματος που τρέχει ένα υπουργείο της ελληνικής δημοκρατίας. Και δεν είναι απλώς ότι έγραψε ο κύριος Τάδε κάπου. Τι λέτε? Πάμε στραγούδι. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, είμαστε στις 3 και 17 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά, έχω και μηνυματάκι για το θέμα που συζητάγαμε νωρίτερα, για το έτσι πηχαίο respect που αναγράφεται σε αφίσες του προγράμματος προαγωγής της γονεϊκότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Εμένα μου ξένησε, μου κλώτησε πολύ στο μάτι και όφιλα να το συζητήσω μαζί σας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με τις ηλικίες. Δεν είναι όμως, δεν νομίζω ότι είναι απλά αυτό που έχουμε συνηθίσει. Έχει να κάνει με την ορθή χρήση της γλώσσας. Γιατί δηλαδή πρέπει να αντικαταστήσουμε τη λέξη σεβασμός με τη λέξη respect, που έχει αρχίσει πολλές φορές και λέγεται. Δηλαδή το έχω ακούσει και σε συναδέλφους ραδιοφωνικούς εκφωνητές που μιλάνε, ας πούμε, και λένε φίλε, αυτό respect. Αυτό respect. Το σέβομαι δηλαδή αυτό που λες. Αλλά γιατί, γιατί. Γιατί πρέπει να κόψουμε τις ελληνικές λέξεις. Λοιπόν, θα έρθουμε με τα μηνύματά σας μετά τις 3 και 20, οπότε και θα έχουμε το αναλυτικό, το πιο αναλυτικό, θα έχουμε αναλυτικές διαφημίσεις. Μέχρι να πάμε εκεί, να σας πω ότι στα της κυκλοφορίας τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Υπάρχει μόνο έτσι αυξημένη ροή στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος Σαχαρνών, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Μια μικρή ανάσχεση στην άνοδο της Μεσογείου εκεί στο Χολαργό, για πολύ λίγο όμως. Στο κέντρο μόνο η σταδίου είναι λίγο φορτωμένη. Εκεί η παραλιακή έχει ένα θέμα που νομίζω ότι και λόγω της ημέρας με τη λιακαδούλα και τα λοιπά, αρκετοί έχουν πάρει το δρόμο προς εκεί την περιοχή της παραλίας. Από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Έτσι, εκεί έχει αυξημένη κίνηση, είναι και τα έργα κτλ. Κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία στο λεκανοπέδιο, ό,τι πρέπει για να κυκλοφορεί κανείς με το αυτοκίνητο. Πάμε σε διαφημίσεις, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. oner@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Θα μιλήσουμε μετά και για τα σενάρια περί μήνυα ανασχηματισμού, κάποιες θέσεις που πρέπει να πληρωθούν. Ο κ. Κυρανάκης θα φύγει να πάει στη Νέα Δημοκρατία, κάποιος πρέπει να πάει στη θέση του, θα γίνουν κάποιες ψηλοαλλαγές. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, διαβάζοντας σχετικά ρεπορτάζ, ανακάλυψα που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι στη Βοστόνη ο Πρωθυπουργός για ιδιωτική επίσκεψη. Κάνει reunion το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφύτησε. Κανονίστε τώρα, θα σχολιάσετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 και 21 πρώτα λεπτά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε. Πάμε σε καλησπέρες επί προσωπικού. Ο Απόστολος, καλώς τον Απόστολο, καλησπέρα λέει. Είχα τον ίδιο προβληματισμό σε νιώθω, αλλά τελίτσες, λέει ο φίλος Απόστολος, σχετικά με το respect, το πηχαίο respect στην αφίσα σε αφίσα του προγράμματος για την προαγωγή της οικογένειας. Ένα πρόγραμμα που τρέχει το Υπουργείο, είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Και το ερώτημά που ήταν γιατί να χρησιμοποιηθεί λέξη respect και όχι λέξη σεβασμός. Και μου προσθέτει ο Απόστολος, έλα ρε μαν, μη γίνεσαι μπαμπινιώτης, που θα λέει και ένας πιτσιρικάς. Ο στόχος είναι να περάσει το μήνυμα σε αυτούς που έχουν αυτή τη γλώσσα, τους νέους, όχι εσένα και πολύ περισσότερο εμένα, που είμαι για εγγόνια πλέον. 6-7, bro, αυτό πάλι ταιριάζει εδώ ή όχι? Εσύ σίγουρα θα ξέρεις καλύτερα. Εγώ αυτό το 6-7, bro, δεν το καταλάβω ποτέ. Ποτέ όμως. Και όχι τίποτα άλλο. Αρνείται η πιτσιρικαρία να μας το εξηγήσει. Ή μάλλον δεν έχει κάποιο αντικείμενο να μας εξηγήσει. Είναι κάτι. Δεν ξέρω τι είναι. Καλησπέρα στον Γιώργο. Μας λέει, συγγνώμη λέει, γνωρίζουν ελληνική? Όχι λέω εγώ. Κοίτα πρόσκληση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Ευθυμίου, της Άννας μας που θέλει να γίνει Διαμαντοπούλου, σε εκδήλωση την προσεχή Δευτέρα. Διαβάζω την πρόσκληση. Λίγες μέρες έμειναν ακόμη για την εκδήλωση που διοργανώνει η Θεσσαλονίκη στο Επίκεντρο Ευκαιρίες Εργασίας, Συνταξιοδότηση και Αναπηρία ως κεντρική ομιλήτρια. Θα παρουσιάσω το μιλήτρια είναι ανορθόγραφο. Θα παρουσιάσω τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που υλοποιούμε τον τελευταίο χρόνο στο χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης. Για να μην διαβάζω όλοι. Γιώργο, έχει και. Μάλλον αυτό το έχει να κάνει με το ανορθόγραφο, έτσι, της ομιλήτριας. Και όχι ότι έχει κάποια ξένη λέξη, κάποια ξενική λέξη, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκδήλωση λέει, μου στέλνει στερόγραφο, λέμε τώρα τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Καλησπέρα. Ο Στάθης μας έχει στείλει και ένα μήνυμα νωρίτερα για το θέμα της ανάπτυξης, γιατί είπα όσοι γνωρίζουν κάπως από οικονομικά να μου πούν αν μπορεί να έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης ότι η εκρηκτική ανάπτυξη έχει προκαλέσει την αύξηση και στα προϊόντα. Και μας λέει ο Στάθης ότι υψηλό ρυθμός ανάπτυξης δεν σημαίνει απαραίτητα ισχυρή οικονομία, ούτε απαραίτητα ακρίβεια. Αυτό που κάνει το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα ακριβό είναι η εισαγόμενη κατανάλωση που προέρχεται από τον τουρισμό, με σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία και το χαμηλό μέσο εισόδημα. Άλλο ανάπτυξη 2% σε μια βιομηχανική χώρα και άλλο το ίδιο νούμερο σε μια χώρα που ζει από τις υπηρεσίες. Μην ξεχνάμε ότι στο ΑΕΠ υπολογίζονται φόροι, επιδοτήσεις αλλά και πληθωρισμός. Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης είναι μικρότερος από αυτό που ανακοινώνεται επίσημα. Καμιά λογική δεν έχει φράση του Άδωνη. Και αυτές λέει αυξήσεις προς ιεράρχες στο ΑΕΠ μπαίνουν, συνεπώς αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης. Λες και αυτό να τους δώσαν τις αυξήσεις για να αυξήσουν περισσότερο την ανάπτυξη. Τώρα και για το θέμα της λέξης respect στην αφίσα εκεί του Υπουργείου Υγείας, μάλλον το respect λέει ακούγεται καλύτερα όχι μόνο στη γλώσσα των νέων, αλλά και των όχι και τόσο νέων. Οτιδήποτε αγγλοσαξονικό είναι εδώ και χρόνια πιο επίσημο και πιο επαγγελματικό. Το βλέπουμε πολλά χρόνια στις επιχειρήσεις. Τώρα το υιοθετεί και η πολιτεία του εξυγχρονισμού εισαγωγικά και της αριστείας εισαγωγικά. Ίσως σε μερικές δεκαετίες να σβήσει η γλώσσα μας, λέει ο Στάθης. Ίσως ακούγεται κάποιος υπερβολικός αυτός ο φόβος. Εμένα δεν μου ακούγεται υπερβολικός. Αυτό που λέω Στάθης το έχω παρατηρήσει και εγώ στον περίγυρό μας, σε ανθρώπους της δικής μας γενιάς, έτσι, δηλαδή 45-50-50 άριδες, που έχουν κάνει μια σταδιοδρομία, βρίσκονται σε κάποια θέση, προφανώς επηρεασμένοι και από το χώρο εργασίας, με πάρα πολλούς αγγλικούς όρους. Και το αστείο είναι, του λες, μπορεί να γνωρίσεις αγγλικά. Να γνωρίζει άπτεστα αγγλικά και να καταλαβαίνει τι λέει. Και του λες, γιατί το λες έτσι και δεν χρησιμοποιείς την αντίστοιχη ελληνική λέξη. Και σου λέει, τώρα αυτή μου ήρθε, ρε παιδί μου. Λόγω της δουλειάς σου έρχεται πρώτα η αγγλική λέξη. Και όταν του λες, δεν υπάρχει λέει λέξη να σου το εξηγήσω, λες τα ελληνικά. Ωπα ρε παιδιά. Δεν θέλουμε να γινόμαστε εθνικιστέ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Άσχετα αν αυτό το πλούτο εμείς δεν το έχουμε βάλει στο κεφάλι μας. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Έτσι να το πεις. Όχι, δεν έχει λέξη ελληνική γλώσσα. Για να δούμε εδώ τι μας λέει ο φίλος ο Χάρης. Η χρήση της αγγλικής λέει είναι δείγμα συμπλέγματος κατωτερότητας, αρχοντοχωριατισμός μιας εσφαλμένης θεωρώ άποψης πως έτσι θα προσεγγίσουν νεότερο κόσμο αλλά και θα φανούν τάχα μοντέρνοι, λέει ο Χάρης. Νομίζω το ακούω σαν εξήγηση, έτσι. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Α, είχες έρθει στην παράσταση, Γιώργο, έτσι. Ελπίζω. Α, μου λέει ότι σας άρεσε. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Έλατε, δεν ήρθατε όμως να μου μιλήσετε, ρε παιδιά. Αυτό το παράπονο το έχω. Ήρθατε, φίλοι ακροατές, είδατε την παράσταση που ήμουν με τους ονειροπόρους θεατρική ομάδα στην οποία συμμετέχω και δεν ήρθατε να μου μιλήσετε. Φαντάζομαι ξεχωρίσατε, έτσι. Είναι ο πιο ευτραφής. Λοιπόν, τελευταία καλησπέρα, όχι. Για την Εύη, το κρατάω το μήνυμα για στη συνέχεια γιατί θέλω να πάω στο τραγούδι, έτσι, να πάρω και εγώ μια ανάσα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, άνω τελεία, η ώρα είναι 3:30. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Όχι, για σύντομη διακοπή πάμε, σήμα σταθμού κτλ. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Έχει φουντώνει η συζήτηση για το respect. Θα τα πούμε συνέχεια, γιατί θέτει και ένα άλλο ζήτημα εδώ η φίλη μου η Εύη και έχει και αυτό τη δική του αξία να το συζητήσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Είμαστε 29 λεπτά πριν από τις 4. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για τη ραδιοφωνική συντροφιά. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να απολαμβάνετε και τη δική μας. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. onair@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber που μπορούμε να επικοινωνούμε, η βασική πύλη επικοινωνίας, το 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες. Καταρχάς να... Ο Θανάσης εδώ μου λέει θα σε περάσουν και εθνικιστή, λέει. Πάντως respect που τα λες. Λοιπόν, η Εύη είναι το μήνυμα που είπα πριν, ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί θέτει και έναν άλλο προβληματισμό. Εγώ θα πω ότι διαφωνώ γενικά με τη λέξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αξίζουν σεβασμό ή respect οι γονείς περισσότερο από τους υπόλοιπους. Και με respect σκέτο δεν μεγαλώνουν παιδιά. Ας μειώσουν καλύτερα το κόστος ζωής και θα βελτιωθεί η κατάσταση. Εύη, θα σου πω το εξής. Καταρχάς, εντάξει, εμείς τώρα ξεκινήσαμε να συζητάμε για το θέμα της λέξης και γιατί σε μία αφίσα ενός προγράμματος του επίσημου κράτους χρησιμοποιείται μία λέξη αγγλική και όχι αντίστοιχη ελληνική. Είναι άλλη τάξη ζήτημα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, σεβασμός απαιτείται απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους. Άνδρες, γυναίκες, ανθρώπους με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, σε γονείς ή ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, σε γονείς, σε ανθρώπους που έχουν υιοθετήσει παιδιά, στον καθένα. Απαιτείται σεβασμός. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, έτσι. Προφανώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει να κάνει και μιλάει για σεβασμό σε ανθρώπους που έχουν παιδιά και έχει να κάνει με την προαγωγή της οικογένειας σε μια εποχή υπογεννητικότητας, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι η κινητήριος δύναμη. Κανείς δεν λέει ότι δεν απαιτείται σεβασμός και δεν οφείλεται σεβασμός στους ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά. Συμφωνούμε σε αυτό. Φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι όσοι είμαστε στην παρέα. Οι άνθρωποι απλώς που έχουν παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, έχουν μια σωρία παραπάνω υποχρεώσεων που πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτές. Και θα συμφωνήσω φυσικά απόλυτα στο αντί να δίνεις λεφτά για προγράμματα και αφίσες. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το πρόγραμμα και σας είπα, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Προσπάθησε να κάνεις καλύτερη τη ζωή των εργαζομένων γονέων και μη γονέων, έτσι, και ανθρώπων που δεν έχουν παιδιά, για να μπορέσουν να γίνουν ενδεχομένως, γιατί είναι και αυτός ένας ανασταλτικός παράγοντας, τα οικονομικά, είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας. Πόσοι, ας πούμε, έχουν κάνει ένα παιδί και δεν τολμήσαν να κάνουν δεύτερο παιδί, ακριβώς επειδή θεωρήσαν ότι τα οικονομικά δεν πρόκειται να τους. Δεν θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν οικονομικά. Βέβαια, οι παλιοί έλεγαν ότι τα μόνα παιδιά που δεν μεγαλώνουν είναι αυτά που δεν γεννιούνται. Λοιπόν. Καλησπέρα να στείλω εδώ στον ο Γιώργος λέει Key Account Manager ή πολιτής, λέει, τι είναι πιο καλό? Γιατί τον πολιτή το λένε Key Account Manager? Εγώ δεν τα πάω καλά με αυτή την ορολογία στις επιχειρήσεις. Μια φορά κάναμε πλάκα με ένα φίλο μου ο οποίος είναι υψηλόβαθμος τέλεχος, εν πάση περιπτώσει, μια εταιρεία. Και τα έχουν αυτά τα νοτάδε manager, αυτό και τα λοιπά. Άσε μου, λέει, έχουμε και εμείς manager, λέει. Όλοι λέει, IFR manager είναι. Εγώ έτσι όπως το άκουσα, τον ρώτησα, του λέω, ρε, τι εννοείς ρε Μπιπ, τι είναι το, είναι ο IFR manager, IFR αυτό ρε. IFR. Εγώ περίμενα μια ορολογία, ας πούμε, τώρα επαγγελματική, έτσι, υψηλόβαθμος τελέξης. Ο IFR manager, IFR αυτό ρε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε γεμίσει τίτλους. Ο Φάνης, καλώς τον, ναι. Συμφωνώ με όσα λες και δυστυχώς η κατάτεια της νεολαίας και από τα γκρίγκλις που γράφουν μέσω κινητών και γενικότερα θα δείτε το αποτέλεσμα. Και σιγά σιγά δεν θα μπορούν όχι να γράψουν αλλά και να μιλούν τα ελληνικά. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί η γλώσσα μας έχει τεράστιο πλούτο λέξεων και όχι μόνο. Υπάρχουν ήδη αυτά τα κρούσματα και το αποδεικνύουν κάθε τόσο οι έρευνες που γίνονται και για την κατανόηση του κειμένου και για το πώς γράφουν τα παιδιά. Αυτά τα γκρίγκλιξ πια δεν το συζητάω. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Εγώ αρνούμαι να συνομιλήσω στα απαραίτητα όταν συνομιλεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα Messenger, Viber κτλ. Με κάποιον και σου μιλάει. Εγώ του στέλνω μήνυμα, παιδιά, γράφτε στα ελληνικά. Αρνεί το εγκεφαλό μου, παιδί μου. Δεν μπορώ να διαβάσω. Πρέπει να καταβάλω προσπάθεια. Δεν μπορώ. Γράψτε μου ελληνικά να καταλάβω. Στην αυτιλία μου λέει ο φίλος ακροατής εδώ, η επικοινωνία γίνεται μόνο με αγγλικές ορολογίες, ναυλώσεις, φορτώσεις κτλ. Ευχαριστώ. Λογικό. Στην αυτιλία. Στην αυτιλία που έχεις να κάνεις με το διεθνή παράγοντα. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί για τη μια αφίσα που απευθύνεται στο κοινό, στους Έλληνες πολίτες, στο σταθμό του ηλεκτρικού. Γράφει πάνω respect και όχι σεβασμός. Συμφωνούμε. Αν και φαντάζομαι ότι ο φίλος εδώ ο κρατής δεν το έστειλε αυτό με πρόθεση να δικαιολογήσει την, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, το ατόπιμα. Ο Γιώργης, καλώς τον. Πρώτα απ' όλα δεν με λένε Μανώλη. Ξεκινήσω το βασικά. Τι λέει, μάλλον πρέπει κάποιος να του πει αυτά που έλεγε η μεγάλη Ειρήνη Παπά. Αυτοί που θέλουν να μας κόψουν τα ελληνικά, εγώ έχω μια πρόταση να κάνω, να τα κόψουν και από τη γλώσσα τους τα ελληνικά, για να δούμε πόσο θα τους μείνει. Λεξιπενία θα έχουν, ούτε 40% δεν θα τους μείνει. Ήταν από συνέντευξη που έχει δώσει η Ειρήνη Παπά στο Φρέντι Γερμανό, μάλιστα. Ναι, θα συμφωνήσω. Ποιος ήταν ο Ζολώτας, νομίζω, που είχε, δεν θυμάμαι, που είχε γράψει μια ομιλία και ήταν όλο με αγγλικούς όρους, ο οποίος όμως με λέξεις προέρχονταν από την ελληνική. Δεν το θυμάμαι καλά, να μην λέω ανοησίες. Καλησπέρες επίσης να στείλουμε εδώ στη Βασιλική που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα η Γιάννα, η Έτερ Γιάννα, γιατί μας είχε στείλει και άλλη φίλη ακροάτρια. Η Έτερ Γιάννα μας λέει, για να καταλαβαίνει η νεολαία, λέει, τα γράφουν αυτά. Δεν είναι όμως κατά για να μην καταλαβαίνει, λέει, η νεολαία τη λέξη σεβασμός και να καταλαβαίνει μόνο τη λέξη respect. Φαντάζομαι δεν είναι και η καλύτερη διαπίστωση για όλους μας. Και για μας ως πολίτες, ως ανθρώπους αυτής της χώρας και για την επίσημη πολιτεία μας και το κράτος μας. Πάμε σε τραγούδι, πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πλησιάζουμε στις 4 παρατέταρτο και θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή εντός ολίγου. Να πούμε όμως κανένα δυο καλησπέρες ακόμα. Η Εύη μας επανέρχεται και λέει για τα γκρίγκλι συμφωνώ. Απλώς εννοούσα, λέει, ότι ακριβώς ίδια καμπάνια θα μπορούσε να απευθύνεται σε αμαία, ηλικιωμένους κτλ. Είναι χωρίς περιεχόμενο, μόνο για προώθηση του προγράμματος, λέει η Εύη. Εύη μου, θα το κοιτάξω, θα ψάξω να βρω να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο να μας δώσει λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα. Γιατί μπαίνοντας σχετική σελίδα, είδα ότι έχει προγράμματα, δεν έχει μόνο για τη γονεϊκότητα, έχει και αυτό που λες. Έχει για άλλες κατηγορίες και για αμαία κτλ. Και σε όλα έχετε το κοινό παρονομαστή, είναι το respect. Όλα. Είναι το respect. Καλησπέρα και στον Βασίλη εδώ που μπήκε στην παρέα. Η Βούλα καλώς την με την καλησπέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργης μας λέει ότι είναι ο Ζολώτας, λέει, σε δύο ομιλίες του με κείμενα περίπου 5.000 ελληνικών λέξεων στην ομιλία του σε συνέδρια της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του 1959. Μας λέει, ναι, με επιβεβαιώνει. Ζητώ συγγνώμη για τον Μανώλη, λέει Νικόλα, είμαι ερωτευμένος, τι να κάνω. Είσαι ερωτευμένος με τον Μανώλη? Είσαι ερωτευμένος? Είναι δίπλα το τετέρι, ασχέτως φίλου, έτσι. Είναι δίπλα το τέρι και τα λες ότι είσαι ερωτευμένος για να ακουστεί, να πεις να σου κάνω και αφιέρωση μου σε ραδιοφώνου. Δεν πειράζει φίλε, δεν πειράζει, όλα μια χαρά. Και τέλος, ο φίλος εδώ μας έλεγε για την ναυτιλία νωρίτερα, ο Ρόκι 18. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για τη χρήση μόνο της ελληνικής γλώσσας, εκτός όπως προανέφερα σε επαγγελματικές ορολογίες και ειδή της ναυτιλίας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εδώ είναι ο Δημήτρης. Καλώς τον. Καλώς τον Δημήτρη. Άρε Μανώλη τυχερέ. Από έρωτα για το Μανώλη μου, είπε ο Γιώργης πριν. Με αποκάλεσε και εμένα Μανώλη. Τυχερός ο Μανώλης. Αφού έχεις πάντα το όνομά του στο στόμα σου. Λοιπόν, ναι, θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο τον Ρόκη. Σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε επιχειρήσεις, ειδικά που έχουν να κάνουν με το διεθνή χώρο κτλ. Κάκα τα ψέματα, θα χρησιμοποιήσεις τα αγγλικά. Αλλά θα χρησιμοποιήσεις τα αγγλικά σαν αγγλικά. Θα μιλήσεις τα αγγλικά με τους συνεργάτες που θα χρειαστεί κτλ. Αυτό το ανάμεικτο που μιλάς στην παρέα επειδή φεύγεις από το χώρο της εργασίας και πας στην παρέα σου και εκεί που μιλάς ελληνικά σαν άνθρωπος ξαφνικά πετάς και μια αγγλική ορολογία, γιατί δεν μπορείς να βρεις την αντίστοιχη. Είναι ένα gap που έχει γίνει στον εγκέφαλο λόγω της χρήσης των ξένων γλωσσών, μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν δαιμονοποιούμε τίποτα, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, όπως πάντα, με το χώρο του θεάτρου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
3: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Χαίρομαι που με ακούτε. Αφενός την ευτυχία. Πράγματι, λέει ο Ζολώτας, έκανε μια ομιλία στα ελληνικά με ξένο κρατήριο. Κάποτε υπήρχαν συνειδητοποιημένοι Έλληνες, γιατί έτσι μεγάλωσαν, με συνείδηση για την πατρίδα και τις αξίες. Στη συνέχεια, θα προσθέσω εγώ και θα μου επιτρέψεις, ευτυχία μου, αυτοί που λένε συνέχεια για πατρίδα και αξίες, τα καπηλεύτηκαν όλα αυτά και τα έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων, σου θα μου επιτρέψεις. Ευχαριστώ και το φίλο μου το Δημήτρη που μου στέλνει ολόκληρη την ιστορική ομιλία του ξενοφόντα Ζολώτα. Ήτανε, το λέω έτσι για να μαθαίνουμε και τίποτα, με αφορμή την ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα ήταν μια ιστορική ομιλία, είναι μια ιστορική ομιλία το 1959 στα αγγλικά. Ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου με λέξεις και φράσεις ελληνικής προέλευσης. Ήταν διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος τότε, εμφανίστηκε μπροστά σε κοινό, σε συνέδριο της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν θυμόμουν τις λεπτομέρειες, ωστόσο είστε εδώ, έτσι συμπληρώνουμε ένας τον άλλον. Εμείς εδώ στον αέρα, με εσάς στην ακρόαση. Και κάνουμε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική συντροφιά. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω επίσης στον Δημήτρη που μπήκε στην παρέα. Μου λέει, τι λέει, καταπίνετε την Κάμιλο και διηλίζετε τον Κόνοπα. Για το respect εννοείς. Φαντάζομαι. Φίλε Δημήτρη, δώσου μου μια διευκρίνηση. Γιατί ειδικά εγώ δεν νομίζω ότι καταπίνω. Δεν λέω ότι είμαι ο άνθρωπος που μιλάει άπτε στα ελληνικά. Δεν λέω ότι είμαι διδάσκω την ελληνική γλώσσα. Δεν λέω. Αλλά προσέχω όσο γίνεται. Και ειδικά από το μετερίζει που βρισκόμαστε, εμείς οι άνθρωποι που χειριζόμαστε το δημόσιο λόγο, νομίζω ότι έχουμε μια ευθύνη μεγαλύτερη. Τα media, τα μέσα ενημέρωσης, έχουν και αυτό το ρόλο. Ή θα έπρεπε να έχουν και αυτό το ρόλο. Και θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και να μην σας πω να περνάμε και συνεχώς από ειδικά σεμινάρια όλοι όσοι. Αλλά τώρα ίσως αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πάντως, αν το εννοείς για μένα, θα ήθελα σε παρακαλώ την εξήγηση για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Εγώ δεν σε καταχαιριάζω σε καμία περίπτωση, έτσι, Δημήτρη. Μπορεί να έχεις εντοπίσει κάποια λάθη από τη δική μου πλευρά. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε και επαναλαμβάνω. Δεν είμαι αλάθητος σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Μόνο ο Πάπας και ο Κυριάκος. Όλοι οι υπόλοιποι τα έχουν τα λαθάκια τους. Καλησπέρα να στείλουμε στον Γιάννη που επίσης μπήκε στην παρέα και στέλνει την καλησπέρα του. Μας λέει έχουν ανάγκες οι ιεράρχες, μην τους λιθοβολείτε. Χωρίς τη μία στίξη όμως καθόλου, να ξέρεις, δεν ξέρω αν το λες σοβαρά ή αστείευεσαι ή τρολάρεις. Είτε σε άλλη μια λέξη που μπήκε, το τρολάρεις από τα τρολ, είναι μια λέξη που έχει περάσει την καθημερινή. Και ακόμα και τύποι σαν και εμένα που θεωρητικά ενοχλούνται από το respect, το χρησιμοποιούν το τρολάρις. Κακός κάκιστα. Έτσι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, ευτυχία, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν, εντάξει, τώρα άλλοι περισσότερο από μένα τα κάνουν αυτά. Δεν είπες λέει τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει εδώ ο Γιάννης. Να πω ρε φίλε για το ΣΥΡΙΖΑ. Να πω. Έχουν βαρεθεί να τα ακούνε οι ίδιοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε ο κύριος Φάμελος εκεί στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι πρέπει να συμπορευτούμε με τον Αλέξη. Σου λέω τώρα το ρεζουμέ, έτσι δεν κάθομαι να αναλύσει όλη τη συνεδρίαση. Ότι πρέπει να συμπορευτούμε με τον Αλέξη. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα η λογική του κυρίου Φάμελου δεν με βρίσκει τόσο αντίθετο. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι κατακρεματισμένη κεντροαριστερά και αν θέλει να προχωρήσει κάπως ένα εγχείρημα ενός προοδευτικού χώρου απέναντι στην κρατεά κεντροδεξιά, με τα όποια προβλήματα, θα πρέπει να υπάρχει μια πεδίο συνεννόησης. Τώρα, το να κάνει ο καθένας το δικό του μαγαζί και να στυλώσει τα ποδάρια εκεί και να λέει όχι, εγώ έχω την απόλυτη αλήθεια, το έχει αυτό το. Η αλήθεια, η αριστερά την έχει αυτή τη λόξα. Ότι έχουν την απόλυτη αλήθεια κάποιοι. Ακόμα δηλαδή και σε πικρότερους σχηματισμούς. Μην ξεχνάμε κουκουέ, μουλού, μουλού, κουκουέ. Μιλάμε για τρέλα, παράνοια. Και όχι να πάμε εμείς, όχι εμείς. Σίγουρα κάποιος πρέπει να πάει μπροστά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως η συγκυρία, φαίνεται πως η απήχηση την έχει ο Τσίπρας. Τι να κάνουμε. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, είχε ένα ρεύμα τότε. Φαίνεται πως αυτό εξανεμίστηκε στην πορεία. Μην ξεχνάμε ότι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και πήρε 17%. Έτσι. Μια μεγάλη ήττα που τον οδήγησε και στην έξοδο από την απαραίτηση από την προεδρία του κόμματος. Να όμως που επανέρχεται και φαίνεται πως κινητοποιεί τα αντανακλαστικά των πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα αν κατέβουν σε ένα κόμμα, θα κατέβει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέβει η Πλευσή Ελευθερίας, κατέβει το ΜΕΡΑ25, κατέβει το κόμμα του Κασελάκη, κατέβει το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί υποτίθεται είναι κεντροαριστερά. Προφανώς μόνο όλοι μαζί μπορούν να καταφέρουν κάτι. Αυτό με βρίσκει. Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω εδώ στην απορία του φίλου του ακροατή, Πολάκης, Παπάς και Δούρου διαφωνούν και ζητούν να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην πάει σε αυτό το διάλυση. Και ζήτησα μάλιστα και άμεση επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο τίτλος του κειμένου του είναι «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες». 6 μέλη παρακαλώ της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Και προτείνουν συγκρότηση και λειτουργία εκτελεστικού γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του ειδικού χάρτη, του οδικού χάρτη, συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων Διεύρυνσης και συγκρότηση Προοδευτικού Πόλου, συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος και συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής. Αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πώς θα πορευτεί, πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Τώρα εδώ μου λέει ο φίλος μου ο Τάσος, ο Πολάκης λέει τι δουλειά έχει, δεν είχε διαγραφή. Δεν είχε διαγραφή από το κόμμα ο κύριος Πολάκης, είχε διαγραφή από βουλευτής του κόμματος. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής, έχει διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να διαγραφεί από μέλος του κόμματος και μέλος των οργάνων του κόμματος. Έτσι, αυτά είναι σε άλλη διαδικασία. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε και στην Φανή που μπήκε στην παρέα. Απλή καλησπέρα. Respect και αυτά που λες μου. Respect και αυτά που λες γιατί. Αχ, πώς κάνουμε πλάκα με τα χάλια μας. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να βρούμε τον καλεσμένο μας για για τη συνέντευξή μας. Δεν ξέρω αν τις πταίει. Αλλά θα πάμε στη τραγούδι, τελευταίο τραγούδι. Είπα να σας αναστατώσω λίγο μεσημεριάτικα.
1: Αλφα Radio 989. Thank you.

0: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 4, πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να μπούμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει αρχίσει ήδη και προχωράει. Είστε, φαντάζομαι, ήδη στις πρώτες απολαύσεις με ό,τι έχει να κάνουν αυτές, έτσι, είτε φαγητό, είτε βόλτα, είτε ποτό, είτε το παγωτό σας, είτε την θάλασσά σας, ό,τι κάνετε να το απολαύσετε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο από τις 2 έως τις 4 ήταν ο Νικόλας Καμακάρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά που κάναμε. Εύχομαι να την επαναλάβουμε και αύριο, εδώ θα είμαστε, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, πιστοί εδώ στην Αλφα Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά η Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, αύριο εδώ θα τα πούμε, δεν σας λέμε τίποτα για την Κυριακή. Να θυμάστε πως όλοι σε ίδιο καράβι είμαστε και να το έχετε αυτό στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας μόνιμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πλήρωση των δύο κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά θα ανακοινώσει την ερχόμενη Πέμπτη ο Πρωθυπουργός, όπως έκανε το πρωί γνωστό σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξάλλου, την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την επικύρωση της εκλογής του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για ιστορικές στιγμές για την αριστερά και την κοινωνία. Έκανε λόγο στην ομιλία του Σωκράτης Φάμελος. Έθεσε το δίλημα αν είναι δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τα μέλη του οργάνου να αναλάβουν την ευθύνη τους, μην αφήσουν το περιθώριο για πλάν B, σημειώνοντας πως ο κατακαιρματισμός ευνοεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Το δίλημα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Να επιλέξουμε συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, είπε ο Νίκος Παπάς. Η Ταχεράνη ζητεί την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της πρώτου καταλήξης σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα στρατιωτικό σύμβολο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν σήμερα αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Για κατάφορη επίθεση έκανε λόγο τον Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν πως εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυράβλους στο πλαίσιο των αντιπίνων για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κάλεσε σήμερα τον Λιβανέζο Πρόεδρο να σώσει τον Λίβανο και από τον πραγματικό του εχθρό, το Ισραήλ. Χθες ο Ζωζέφ Αούν ζήτησε από την Ταχεράνη να μην παρεμβαίνει

πλέον στις υποθέσεις του Λιβάνου. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος, το οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, φέρεται να επιμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, αν και η ιατροδικαστική έκθεση και οι καταγγελίες για χρόνια κακοποίηση φαίνεται να καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του. Τροχιά ατύχημα με μία τραυματία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο παρέσυρε μία 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της. Εξαρθρώθηκε συμμορία η οποία διέπρατε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αεολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε περιοχές της Εύβοιας και της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης ηλικίας 18, 19, 29, 38 και 43 ετών και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ένας 38χρονος αλλοδαπός. Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο μία ημέρα αφού το Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες. Χθες το βράδυ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας κάλυψαν μία απόσταση περίπου 1000 χιλιομέτρων μέχρι την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης μέχρι τα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη Μαδρίτη έφτασε σήμερα ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώτο σταθμό μιας επταήμερης επίσκεψής του στη χώρα. Δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που δεν έχουν απομονωθεί από την ιδεολογία τους. Και ο καιρός αύριο ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώς αναμένονται στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989, ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ μελωδικά και πολύ όμορφα ξεκινήσαμε και άκρος καλοκαιρινά, θα πω εγώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στο μικρόφωνο θα πάμε παρέα μαζί για την επόμενη ώρα. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη, φυσικά Alpha Radio 989. Και έχουμε να πούμε σήμερα επίσης πολλά και ενδιαφέροντα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής, αντιπρόεδρος Β του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών και Ελιτούρ και διάφορα άλλα. Κύριε καθηγητά, θα τελειώσει η εκπομπή μέχρι να πω αυτά όλα με τα οποία ασχολείστε. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στον Α.
1: Καλή σας ημέρα, επί της ουσίας. Πολύ καλά κάνατε, αλλά είναι απαραίτητο.
0: Έτσι, οπωσδήποτε. Συμφωνώ απολύτως. Καταρχάς, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί πριν από λίγες μέρες έγινε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, το οποίο συμμετείχαν πολλοί σπουδαίοι επιστήμονες. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο του συνεδρίου. Τι το ενδιαφέρον κουβεντιάσατε εκεί?
1: Ναι, εμείς σε κάθε συνέδριο λειτουργούμε πάρα πολύ επαγωγικά και θέλουμε να έχουμε και συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ ενήμερα, πολύ update. Και με αυτό λοιπόν κάναμε το συνέδριο μας, όπου προσυλλήθησαν καθηγητές από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, από την Γερμανία, και κάναμε μια συζήτηση πάνω στην ιαματική ιατρική και κυρίως συνδέσαμε την ιαματική ιατρική με την lifestyle medicine. Είναι ο νέος, είναι η ιατρική του νέου τρόπου ζωής.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολύ ωραία τα ιαματικά, αλλά συνδυάζονται απόλυτα. Γιατί εμείς είμαστε ένα επιτελείο καθηγητών και ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούμε να κάνουμε παγωγική συζήτηση και παραγωγική συζήτηση. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο που είδαμε ότι η ιαματική φυσική πόρη και ειδικότερα τελευταία το ραδόνιο, ένα αέριο το οποίο είναι μεν ραδιενεργό αλλά δεν είχε καμία καθαρή δράση να το φέρει κανείς σύμφωνα με το πρωτόκολλο, βοηθάει πάρα πολύ. Όχι μόνο στις θεραπείες και αποθεραπείες, αλλά βοηθάει και επιγενετικά. Δηλαδή, όταν έχουμε μια επιβάρηση από το περιβάλλον που λέγεται περιβαλλοντικό ή εκθεσίωμα, αυτό αποτυπώνεται στην εξωτερική επιφάνεια του DNA και προσπαθεί να μπει μέσα. Το λέω έτσι απλά για το,
0: ναι,
1: για το απλά. Πριν μπει μέσα λοιπόν, έρχεται η αιματική ιατρική με το ραδόνιο και απαλήφθη αυτή τη δράση. Έτσι λοιπόν κερδίσουμε πάρα πολλές επιβαρυτικές δράσεις σε νοσήματα και σε πολλούς καρκίνους πριν εγκατασταθούν μέσα στο DNA, οπότε εκεί μετά τα πράγματα αλλάζουν.
0: Άρα δηλαδή, κύριε Κουσκούκη, δεν μιλάμε μόνο για ωφέλη σε ασθένειες του δέρματος και σε κάτι πιο απλό, όπως είναι ας πούμε και η ευεξία που μπορεί να αισθανθεί κάποιος αν αξιοποιήσει αυτές τις θεραπείες. Μας είπατε και για άλλα πολύ σοβαρά νοσήματα, μεταξύ αυτών αναφέρατε και τον καρκίνο, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Και θέλω στο σημείο αυτό να μου πείτε, επειδή έχετε πει πολλές φορές ότι η χώρα μας διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καθιερωθεί διεθνώς ως κορυφαίος προορισμός ιαματικού τουρισμού, υγείας, ευεξίας και υγιούς γύρανσης, σε τι φάση είμαστε με αυτό? Πιστεύετε ότι αξιοποιείται όλος ο φυσικός πλούτος των ιαματικών πηγών και τελικά πόσες είναι αυτές οι ιαματικές πηγές που αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα?
1: Ναι, στην προηγούμενη τοποθέτησή σας, να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτά είναι δεδομένα τα οποία προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε και κυρίως να ερευνήσουμε περαιτέρω σε ό,τι αφορά τον καρκίνο. Μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και πει ότι τα ιαματικά βοηθάνε τον καρκίνο με την έννοια της θεραπείας, δεν κάνει θεραπεία. Εντάξει, από πρόληψη, με την έννοια ότι να αποβάλουμε όλους αυτούς τους παράγοντες που επιβαρύνουν τον οργανισμό μας από το περιβάλλον, αρκεί ακριβώς. Δεν κάνουμε θεραπεία καρκίνου. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα νοσήματα ευεργετούνται. Και επειδή αναφέρεται τα δερματολογικά, η ιαματική ιατρική δεν είναι μόνο για τη δερματολογία, είναι για όλες τις ειδικότητες. Να μην αναφέρω μία-μία. Όλα τα νοσήματα του μυοσχελετικού, του αναπνευστικού, τις ρευματολογίες, τις ρευματοπάθειες, πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτό είναι και εμείς κάναμε την διερεύνηση και βγάλαμε, καταρχήν βοηθήσαμε πάρα πολύ, βγάλαμε το νόμο 3498, βάσει το οποίο είναι επιστημονικά πλέον, υπάρχουν πολλά θεραπευτικά τα οποία ακολουθούμε και λέμε σε αυτήν την αιματική πηγή θα πάει κάποιος ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα έχουν στοιχεία τα οποία βοηθάνε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πάνε όπου να είναι.
0: Άρα κάθε πηγή έχει δικά της συστατικά προεξάρχοντα, κύριε Κουσκούκη, και με βάση αυτό κατευθύνεται τους ασθενείς.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο έγινε ο νόμος 3498, Μετά βγήκαν υπουργικές αποφάσεις.
0: Πείτε μου λίγο, επειδή δεν τον γνωρίζω τον νόμο, με δύο κουβέντες, τι ακριβώς διαφορετικό κομίζει ο συγκεκριμένος νέος νόμος?
1: Τόσο ο νόμος είναι καινούργιος. Ήταν τότε που βγήκε το 2006, δεν υπήρχε. Στα εμπειρικά πηγαίνανε όλοι. Συγγνώμη, στα γεματικά πηγαίνουν όλοι εμπειρικά. Επειδή πήγαινε η γιαγιά και έλεγε να μην γονάω
0: ναι,
1: το χειμώνα.
0: Στα θρητικά μου, ας πούμε, ναι, το γονατό μου κτλ.
1: Υπάρχει ένα χωριό εδώ έξω από τη Λαμία που λέγεται Ψωρονέργεια. Και όσοι είχαν τερματικά πηγαίνουν εκεί, αλλά by mouth. Δηλαδή έλεγε ο Άννας, θα πας και θα γίνεις καλά. Εμείς λοιπόν μετά τον νόμο που το φτιάξαμε, μπήκαμε στη δικασία, εναρμονιστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και βγάλαμε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών λοιπόν λειτουργούμε σήμερα. Όμως, πριν φτάσουμε στο θεραπευτικό πρωτόκολλο, πρέπει να γνωρίσουμε η κάθε μία ιαματική πηγή τι περιέχει. Γι' αυτό και λέμε, η ιαματική πηγή αναγνωρίζεται από μία ειδική ομάδα επιστημονική του Υπουργείου. Και βγαίνει ανάλογα με τα στοιχεία που εμπεριέχει, βγαίνουν και οι ενδείξεις που δηλαδή κάνει καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επίσης.
0: Δημοσιεύονται αυτά δηλαδή κάπου. Μπορεί κάποιος, αν ξέρει τι πάθηση έχει, να το ψάξει μόνος του και να κατευθυνθεί προς τα εκεί, ή χρειάζεται πάντα η συμβολή του ειδικού γιατρού, κατά την άποψή σας?
1: Αυτά λοιπόν, μόλις αναγνωριστούν, βγαίνουν σε ΦΕΚ και είναι σε δημόσια θέα. Έτσι, ναι. Όπως θέλει. Μπαίνει στο ΦΕΚ και το διαβάζει. Από εκεί και πέρα, αφού βγει το ΦΕΚ, κάθε ιαματική πηγή παίρνει και σήμερα λειτουργία. Δηλαδή, πώς θα λειτουργεί, τι χώρους θα έχει. Και εκεί λοιπόν ακριβώς λέει και τι είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού, ο οποίος γιατρός θα κατευθύνει και θα ελέγχει τον ασθενή. Οι ασθενείς που μιλάνε δεν πηγαίνει καθίσει, το διαβάζει, το διαδίδει και πηγαίνει μόνος του. Θεραπευτικό πρωτόκολλο σημαίνει ότι ο θεράπων γιατρός, ότι ανέχει. Συστήνει, γι' αυτό και κάνουμε και μια εκπαίδευση στους συναδέλφους, συστήνει τα ιαματικά και εκεί πηγαίνει λοιπόν ο ασθενής, τον βλέπει ο άλλος για τους ασκουνικοί και πόσο λοιπόν είναι εκεί, αρχίζει η θεραπεία η οποία είναι 21 μέρες, μόνο 27 την ημέρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να μην πηγαίνει κανείς και κάνει κατάκριση, γιατί ό,τι και να είναι το παραπάνω πάντα βλάπτει, 20 μόνο. Αυτό τι σημαίνει, όταν εμείς μιλάμε κάθε 21 μέρες, μόνο 27. Αυτό γίνεται κάθε εξάμηνο. Και μου κάνετε μία ερώτηση: ποιο είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την τουριστική οικονομία? Αυτό είναι που αρχίζουμε να κάνουμε και να καταλάβουν τα αρμόδια υπουργεία. Το ότι όταν θα έρθει ο άλλος εδώ και μείνει ευχαριστημένος, γιατί θα του δώσουμε, έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς και εξαιρετικό περιβάλλον, θα του δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία μέσω ιαματικών φυσικών πορών, τότε αυτός θα ξανάρθει το άλλο εξάμηνο. Αυτός είναι ο λεγόμενος repeater αναγκαστικός.
0: Ναι. Και θα το πει και σε άλλους, άμα έχει μείνει ευχαριστημένος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να το καλύψει και το ταμείο του. Το ασφαλιστικό από το εξωτερικό δίνει 1.600 ευρώ, ενώ εδώ πέρα στην Ελλάδα δίνουμε 150 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη μεγάλη απόκληση. Αυτό όμως για να γίνει, πρέπει να γίνει ένας νόμος διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών. Δηλαδή, πώς θα έρθει ο άλλος, αν δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ των κρατών? Και αυτό πασχίζουμε να κάνουμε. Και δεν μπορούμε να το περάσουμε. Δηλαδή, φανταστείτε, μου κάνετε μια ερώτηση που βρίσκονται. Ναι. Επανέρχομαι στο ότι στις ιαματικές πηγές, λέει ο κόσμος, είναι 750, είναι οι αναβλήσεις, δηλαδή όπου βγαίνει νεράκι. Αυτές όμως δεν είναι όλες οι ιαματικές. Οι ιαματικές είναι, αυτή τη στιγμή που γνωρίζουμε, περίπου 128. Ναι. Και από αυτές οι 86 κάνανε φάκελο και πήρανε την έγκριση.
0: Την πιστοποίηση, ας πούμε.
1: Ναι, την αναγνώριση. Η πιστοποίηση είναι το τελευταίο στάδιο που. Δεν έχει σχεδόν πάρει καμία, πέρα από το Τέρμεσίλα που έχει πάρει πιστοποίηση. Όλες οι άλλες είναι αναγνωρισμένες.
0: Στην Εδιψώ. Σωστά. Yeah. Κύριε Κουσκούκη, θα κάνουμε εδώ μια γρήγορη διακοπή και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
5: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
6: 3.600.
7: 4.000 από μένα.
8: 4.300.
9: Ούτε 5 που σου δίνω.
10: Ούτε 5.
11: 6. Κάσορ Τρας.
12: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
13: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, μεταξύ άλλων και πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Κυρίως με αυτή την ιδιότητα τον φιλοξενούμε σήμερα, γιατί κουβεντιάζουμε ακριβώς για αυτό το θέμα, για το πώς μπορεί να βοηθηθεί η Ελλάδα, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, να γίνει κορυφαίος προορισμός ιαματικού τουρισμού. Μας λέγατε λοιπόν, κύριε Κουσκούκη, ότι είναι 128 οι ιαματικές πηγές, από τις οποίες ουσιαστικά έχουν αναγνωριστεί, αν κατάλαβα καλά, οι 86 μέχρι στιγμή.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου πείτε και για τον στρατηγικό στόχο που από καιρού εις καιρών αναδεικνύεται και μέσα από τα συνέδρια, να γίνει η χώρα health resort medispa, δηλαδή να έχει και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στη θεραπεία, στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση, στη μακροζωία, που είναι διεθνή στάση ούτως ή άλλως, και η ευεξία. Σε αυτό που βρισκόμαστε, στο να καταφέρουμε να γίνουμε αυτό το διεθνές health resort medispa?
1: Στον επιστημονικό τομέα είμαστε πάμενοι και εξάξει των ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς έχουμε την επικοινωνία με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα η Ελλάδα πριν από 5 χρόνια δεν ήταν πάνω στο χάρτη των αναγνωρισμένων ρευματικών καθών. Η Ακαδημία λοιπόν κατόπιν σπιτόπαλε. Κάναμε 10 συνέδρια πανηγύρια και 3 παγκόσμια στην Ελλάδα. Το θέμα όμως, όπως τα είπατε, είναι τι κάνει η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς το καθήκον μας και συνεχίζουμε επιστημονικά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα παράδειγμα για την διασυνολική μεταχείριση ασθενών. Πάμε τώρα στο επόμενο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, υπάρχουν ιαματικές πηγές, όπως είναι παραδείγματος χάρη στην Σαντορίνη, που έχουν προβλήματα με το χαροταξικό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να πάει να ανοίξει εκεί πέρα και να κάνει ένα health resort, γιατί εμείς μιλάμε για πολύ θεματικά πάρκα υγείας. Δεν είναι μόνο να κάνει το ιαματικό, θα έρθει όμως να κάνει και το λεγόμενο meditation, δηλαδή την άλλη μορφή της ιατρικής που λέμε σήμερα, και ο κόσμος όλος θέλει να κάνει γιόγκα, θέλει να κάνει διαλογισμό, θέλει να κάνει τόσα πράγματα πολύ σημαντικά, τα οποία αυτά εμείς με το lifestyle medicine το ενώνουμε και δίνουμε ένα ποιοτικό προϊόν σύνθετο, το οποίο εμείς το προσαρμόζουμε όταν θα έρθει το άτομο τα δικά του προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι κάνεις παίρνει τη βαλίτσα του και πηγαίνει σε ένα ιαματικό. Όχι. Εμείς μιλάμε για health resort, τα οποία είναι κάτω από ιατρική επίβλεψη, πολύ βασικό αυτό, για να παρακολουθείται ο άρρωστος. Αν λοιπόν εμείς μπούμε στη διαδικασία και έρχονται οι ασθενείς από το ξενοδοχείο, 1.600 ευρώ το άτομο, η συνέντευξη δεν πάει για να σπάνε δύο, δηλαδή 3.200, καταλαβαίνετε πώς θα λειτουργήσουμε. Αλλά εδώ δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Δυστυχώς είναι πολύ πίσω ο ιαματικός τουρισμός, ο θερματισμός. Ευτυχώς τώρα βγήκε το lifestyle medicine και το προσαρμόζουμε, γιατί είναι ένας χώρος που γίνεται το lifestyle medicine αναγκαστικά, για να μην κουράζουμε τον κόσμο να το ακούει και λέει τι είναι αυτό.
0: Η ιατρική του τρόπου ζωής, αυτό μας είπατε.
1: Από αυτό τι είναι? Το πρώτο είναι το βασικότερο, η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος. Το βασικό. Μαθαίνουμε τον κόσμο ακόμη και πώς θα κοιμάται, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Από αυτό το σχόλιο δεν κοιμάται. Και βεβαίως μετά είναι η διαχείριση του άγχους που όλοι πάσχουμε. Εμείς λοιπόν συνδυάζουμε την κλασική ιατρική μέσα σε αυτό το θερμαλιστικό χώρο μαζί με αυτά τα εναλλακτικά σχήματα, τα οποία είναι καθαρά ιατρικά, και δίνουμε λοιπόν στον ασθενή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και επειδή έχουμε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή που είστε πολύ καλά ενημερωμένοι και χαίρομαι και πάρα πολύ, Σε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις 5 blue zones παγκοσμίως. Τι σημαίνει blue zone?
0: Για τη μακροζωία.
1: Ζουν οι άνθρωποι πάνω από 100 χρόνια. Και αυτά είναι συγκεκριμένα. Να μην πω τα ξένα κράτη τα 4, αλλά η Ελλάδα με την Ικαρία είναι μέσα.
0: Και μάλιστα εμείς... πρόσφατα, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση εδώ, είχα βρεθεί σε ένα συνέδριο και άκουσα το πολύ ενδιαφέρον ότι έτυχε τώρα να αναδειχθεί πρωτίστως η Ικαρία. Έχουμε και πάρα πολλά χωριά στην Ήπειρο, τα οποία έχουν ποσοστά ανθρώπων υψηλά που ζουν πολύ πάνω από τα 100 και σε κάποια άλλα νησιά. Οπότε είναι λίγο ευρύτερο, δεν είναι μόνο η Ικαρία. Στη χώρα έχουμε πάρα πολλές περιοχές που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και είναι αναξιοποίητο νομίζω μέχρι τώρα αυτό.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ αναφέρομαι στην Ικαρία γιατί αυτή αναφέρεται σε παγκόσμιο.
0: Σωστά,
1: επίπεδο.
0: Σωστά. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω δεν είναι μόνο αυτή. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα δηλαδή. Έχουμε και σε άλλες περιοχές και είναι σημαντικό να το κουβεντιάζουμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει προσωπικό για όλα αυτά τα φιλόδοξα και μεγαλόπνοα σχέδια? Δηλαδή, μας είπατε ότι το ζητούμενο και ο στόχος, ο στρατηγικός υψηλός στόχος, είναι να δημιουργηθούν θεματικά πάρκα υγείας στο πλαίσιο και της ιατρικής του τρόπου ζωής και να συνδυαστούν και με τον ιαματικό τουρισμό, να κάνουν οι άνθρωποι που πάνε εκεί και τις θεραπείες τους και γιόγκα και διάφορα άλλα. Υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό στην Ελλάδα για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις, πιστεύετε?
1: Εγώ όταν ήμουν στο Υπουργείο Τουρισμού, πρόεδρος του ΟΤΕΚ, Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έκανε σχολή η οποία αφορούσε τη λουτροθεραπεία. Παλιά ειδικότητα. Βεβαίως υπάρχουν εκπαιδευμένοι, αλλά δεν είναι τόσο πολλοί. Αλλά τι να τους κάνουμε τόσο πολλούς όταν δεν υπάρχουν αναπτυγμένες ιαματικές πηγές? Δεν μιλάμε τώρα.
0: Άρα πάλι γυρίζουμε στο βασικό, στην αρχή, εκεί που είμαστε.
1: Είναι βασικό, διότι όταν η Ελλάδα είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου, όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται η χώρα bliss and bless, δηλαδή ευδαίμων και ευλογημένη χώρα, εγώ δεν δέχομαι να κάθομαι και να καθεύω και να βλέπω πότε θα βγει ο νόμος. Κινούμε με την Ακαδημία προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μένουν όλα πίσω. Και χαίρομαι τώρα τουλάχιστον που μπήκε στη διαδικασία μετά από τόσο καιρό να μιλάμε για ορεινό τουρισμό. Είπατε προηγουμένως Ήπειρο, επάνω κλπ.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε? Τώρα λοιπόν που λένε, που άρχισε το Υπουργείο να μιλάει για ορεινό τουρισμό, ευπρόσεκτα τα πάντα, εμείς είμαστε δίπλα να βοηθήσουμε, αλλά το πρόβλημα το δικό μου είναι ότι δεν προβάλλεται καθόλου ο ιαματικός τουρισμός, παρά μόνο όλα τα διάφορα. Αστρονομικός τουρισμός και όλα καλά είναι. Αλλά ο ιαματικός είναι πολύ βασικός και φέρει και πολλά χρήματα και έχει αναγκαστικούς repeater. Επίσης, το ιαματικός τουρισμός σημαίνει ενζωία, όπως είπατε πολύ σωστά, μακροζωία και κυρίως ευεξία. Πράγματα που σήμερα δεν έχουμε και προσπαθούμε να τα αντλήσουμε. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά απόψη, εμείς προσπαθούμε, δεν θα υποστήρουμε τη σημαία. Πάντα μιλάω με επιστημονικό τρόπο και θα κάνουμε και στην πολιτεία τις παρεμβάσεις μας να λέμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε τόσο καιρό να δοθεί η άδεια μέσα στα ξενοδοχεία να γίνεται ένα ιατρείο.
0: Ναι.
1: Εδώ μέσα στις πολυκατοικίες γίνεται ιατρείο. Και δεν βγαίνει μια πολιτική απόφαση να πει ναι, μέσα στα ξενοδοχεία μπορούμε. Γιατί τι κάνουμε εμείς έτσι? Έτσι μπορούμε και τους γιατρούς της περιοχής τους εγκαλούμε να έρθουν να βοηθήσουν και να γίνεται η όλη διαδικασία. Είναι μεγάλη η απόκριση στο 150 ευρώ που δίνει ο ΕΠΗ εδώ, συγκρινόμενο ότι έχουμε απόκριση. Καθιερωνόμαστε λοιπόν σαν χώρα θερμανισμού, που αυτή τη στιγμή σας εξήγησα η Ελλάδα ήταν εκτός. Ευτυχώς κάναμε τον νόμο του 2006 και μπήκε σε μία βάση. Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί ξεκίνησα κάτι τότε. Έτσι ξεκίνησε και η Ακαδημία και κάναμε μια γενναία προσπάθεια και φτάσαμε εδώ να είμαστε συμβατοί καταρχήν και δεύτερον να είμαστε family σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα τα διατάγματα και τα λοιπά πιέζουμε έτσι, τα Υπουργεία, αλλά το χαρακτοξικό παραδείγματος χάρη είναι το πιο σπουδαίο. Υπάρχει δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή η αιματική πηγή κάτω στη Σαντορίνη, η οποία.
0: Ναι, αυτό έχει... που μας είπατε. Και να ολοκληρώσουμε και με αυτό, κύριε Κουσκού, γιατί φεύγουμε και από τον χρόνο. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
1: Η σκέψη μου λοιπόν είναι ότι έχει μεγάλη προοπτική ο ιαματικός τουρισμός, ο οποίος εντάσσεται μέσα στον γενικότερο τουρισμό υγείας ευεξίας. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Εγώ δεν δέχομαι σαν Έλληνες να μιλάνε για μεσογειακή διατροφή όλοι. Τα έψαξα όλα. Μεσογειακή διατροφή δεν είναι τίποτα. Η ελληνική διατροφή πρέπει να προβάλλεται. Και κάνω μια αγώνα τώρα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να καθιερώσουμε τον όρο σε παγκόσμιο επίπεδο Hellenic Diet. Δεν μας αντιπροσωπεύει, αλλά μάθαμε τόσα χρόνια και δεν αντιστεκόμαστε να πούμε Η Ελλάδα.
0: Κάποια στιγμή νομίζω είχε μπει και όρος κριτική διατροφή. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική συζήτηση. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω, κύριε Κουσκούκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά και εύχομαι την επόμενη φορά σε άλλη συνομιλία να έχουν γίνει και άλλα βήματα προόδου και να μιλάμε πια από μια θέση ισχύως για τη χώρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά. Σας ακούτε 989 Αλφα Radio. Και τώρα θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, αλλά θα κάνουμε μια λίγο διαφορετική συζήτηση σε σχέση με αυτά που έχουμε μάθει να κουβεντιάζουμε εδώ. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι ο καρκίνος είναι ψυχοσωματικό νόσημα, δηλαδή είναι μια έκφραση ενός συναισθηματικού βιώματος, μιας συγκεκριμένης ψυχικής κατάστασης. Υπάρχει ένας μηχανισμός πίσω από αυτό, είναι πολλά αυτά τα οποία λέγονται και έχουν γραφτεί και βιβλία σχετικά. Ο κύριος Σάββας Αβόπουλος είναι ψυχίατρος ψυχαναλυτής, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και θα κουβεντιάσουμε μαζί του αυτό το θέμα. Κύριε Σαββόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρία Καρατζαφέρη. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και διαβάζω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα του καρκίνου. Έχετε αναφέρει μάλιστα και στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν 128 είδη καρκίνου.
2: Ναι, ναι.
1: Και κατά πόσο είναι ευαίσθητοι στα ψυχικά και στα συναισθηματικά μας βιώματα. Κάντε μας μια πρώτη εισαγωγή.
2: Κοιτάξτε, ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, η οποία βεβαίως έχει την κληρονομική του συνιστόσα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο περιβαλλοντικός παράγοντας, δηλαδή ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που τρεφόμαστε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που συναισθανόμαστε τα πράγματα. Έτσι πολλές έρευνες ήδη από τη δεκαετία του 50 είχαν συσχετίσει ψυχολογικές καταστάσεις που βίωνε το άτομο από την παιδική του ηλικία ή ύστερα, όπως απώλειες, τραυματικές, τραύματα άλλα, παραμέληση. Είχαν συσχετίσει λοιπόν αυτές τις ψυχολογικές καταστάσεις με εμφάνιση του καρκίνου, είτε σε νεαρά άτομα είτε σε μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Είναι, μου θυμίζει τώρα αυτό που μας λέτε κύριε Σαββόπουλε, μια αντίληψη που την έχω ακούσει αρκετές φορές και από παιδί ακόμα στην ελληνική περιφέρεια, που λέγανε ας πούμε ότι ο Τάδε είχε περάσει μια μεγάλη στενοχώρια και γι' αυτό έβγαλε καρκίνο. Κάπως έτσι, το λέω τώρα λίγο πιο λαϊκά, έτσι όπως το λέει ο κόσμος μεταξύ του.
2: Έτσι λέει ο λαός, και ο λαός ξέρετε δεν είναι τόσο χαζός. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, δεν υπάρχει ένας τρόπος σαφώς επιστημονικός, υπάρχουν έμεση παράμετροι που δείχνουν τη συσχέτιση των ψυχολογικών καταστάσεων με την εμφάνιση του καρκίνου. Αλλά δεν υπάρχει μια γραμμική σχέση, δηλαδή α να μας δώσει το αποτέλεσμα β. Ναι. Είναι πολύ πολύπλοκο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, επειδή δεν το έχουμε βρει ακόμα. Και ο κόσμος το έχει παρατηρήσει αυτό, δηλαδή όταν του συμβεί κάτι πολύ τραυματικό, καιρό μετά εμφανίζεται ο καρκίνος ή κάποια άλλη νόσο,
1: ένα καρδιακό
2: νόσο ή αυτοάνοσο. Ναι, δηλαδή οι τρεις μεγάλες πληγές τώρα στη σωματοποίηση, όπως τη λέμε, δηλαδή το να εκφραστεί μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση με σωματικό τρόπο μέσω του σώματος, είναι κυρίως τα καρδιακά νοσήματα, πρωτίστως τα έμφραγμα, τα εγκεφαλικά, και μετά ο καρκίνος και ύστερα τα αυτοάνοσα, τα οποία ειδικά τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, τον καιρό της πανδημίας, έχω την εντύπωση ότι έχουν κάνει θράψη.
1: Ναι. Υπάρχει μια αυξητική τάση από ό,τι μας έχουν
2: υπάρχει
1: πει οι επιστήμονες. Ναι, υπάρχει μια αυξητική
2: έτσι
1: τάση. Και είναι
2: αυτό
1: ένα ξέσπασμα
2: το
1: του οργανισμού ουσιαστικά, που είναι ένα σήμα μάλλον του οργανισμού.
2: Είναι ένα σήμα, και ξέρετε, όπως συμβαίνει στον ψυχικό τομέα, δηλαδή τον καιρό της πανδημίας, οι πιο πολλές έρευνες από πολύ έγκυρους διεθνείς οργανισμούς δείχνουν ότι τα περιστατικά των ψυχικών διαταραχών αυξήθηκαν κατά 1/4 με το 1/3 σε σχέση με τα περιστατικά που υπήρχαν πριν την πανδημία. Μιλάμε δηλαδή για μια ψυχιατρική πανδημία.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι πολύ συχνά δεν εκφράζονται με ψυχικό τρόπο, δηλαδή να κάνουν μια ψύχωση, μια βαριά κατάθλιψη ή κάτι άλλο, ή να το γυρίσουν στα ναρκωτικά ή σε χρήση αλκοόλ, και εκφράζονται αν μπορούμε να το πούμε έτσι, νοσούν μέσα του σώματος. Δηλαδή η οδύνη ψυχική, η ανέκφραστη ψυχικά, μπορεί να εκφραστεί μέσα από μια νόσο. Και γι' αυτό και η δικιά μου εντύπωση, αν και τα στοιχεία είναι πρώιμα, δεν ξέρουμε ακριβώς, δείχνουν μια αύξηση και των περιστατικών των σωματοποιήσεων.
1: Θέλω να μου πείτε, κύριε Σαββόπουλε, από την εμπειρία σας με καρκινοπαθείς ασθενείς, αν υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ τους ως προς το πώς αποδέχονται ή όχι την νόσο τους και ως προς τη διαχείριση που κάνουν.
2: Ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Όσοι υπάρχουν ασθενείς, τόσοι υπάρχουν και τρόποι που αντιμετωπίζουν την ασθένεια. Υπάρχουν μερικά κοινά βασικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ακούσει την διάγνωση του καρκίνου, είναι σαν να του πέφτει ένας κεραυνός στο κεφάλι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που το ακούει αυτό το πράγμα, θα το θυμάται όλη τη ζωή του. Η ζωή του, μάλιστα, πολλές φορές, ειδικά σε καρκίνους, ξέρετε, που υπάρχουν και μεταστάσεις, χωρίζεται σε ζωή πριν τη διάγνωση και ζωή μετά τη διάγνωση. Εκεί υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί που επισέρχονται. Δηλαδή πολύ συχνά οι άνθρωποι κάνουν κατάθλιψη ή άλλες φορές κάνουν διάψευση. Δηλαδή του στυλ ότι εντάξει, δεν έχω τίποτα, το ξεφορτώθηκα, τελειώσαμε. Ξέρετε.
1: Άρνηση δηλαδή.
2: Η διάψευση. Υπάρχει
1: διάψευση.
2: Μια άρνηση, mm-hmm. Ναι, έτσι τη λέμε εμείς. Απάρνηση, όπως θέλετε.
1: Ναι.
2: Μια άρνηση της πραγματικότητας. Εκείνο που ισχύει στην πραγματικότητα είναι, ξέρετε, όπως και για οποιαδήποτε έτσι σοβαρή νόσο, πάντα υπάρχει, ξέρω, υπάρχει και στον καθένα μας, ανεξάρτητα από αυτή την νόσο, υπάρχει πάντα μία προοπτική ζωής που μας σωθεί προς τα πάνω, που μας σωθεί μπροστά, να σκεφτούμε, να ονειρευτούμε, να ελπίσουμε, να δημιουργήσουμε, αλλά πάντα υπάρχει και πρέπει να είναι και στο μυαλό του ανθρώπου μία προοπτική θανάτου. Πολύ περισσότερο σε κάποιον που είναι καρκινοπαθής να μην, πώς να σας πω, διαψεύσει αυτή την πραγματικότητα, γιατί δεν θα αντιμετωπίσει και σωστά την ασθένειά του, δεν θα αντιμετωπίσει σωστά το περιβάλλον του, δεν θα αντιμετωπίσει σωστά αυτό που του συμβαίνει. Με αυτή την έννοια, αν θέλετε, πρέπει να έχουμε σαν τουλάχιστον εμείς οι γιατροί και να το έχουμε στο μυαλό μας ξέχωρα την άρνηση που λέτε της πραγματικότητας που μπορεί να κάνει ο ασθενής, mm-hmm. να έχουμε στο μυαλό μας την προοπτική ζωής και την προοπτική θανάτου. Ακόμα και ένας, πώς να σας πω, ασθενή σε τελευταίο στάδιο, μέχρι να κλείσει τα μάτια του, έχει προοπτική ζωής και πρέπει να του δίνουμε καλή ποιότητα ζωής. Πρέπει να ζει καλά.
1: Ναι.
2: Και το παράδοξο είναι ότι πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, ξυπνάνε από, λες και ξυπνάνε, ξέρετε, από,
1: τα βλέπουν αλλιώς πια.
2: Από μια ύπνωση και σου λένε, αυτή είναι η ζωή, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Τώρα εγώ βλέπω πώς είναι η ζωή. Δούλευα, ξέρω εγώ, σαν μηχανή, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν καταλάβαινα ότι έχω παιδιά, ότι έχω τη γυναίκα μου ή έχω το σύζυγό μου. Και ξαφνικά η ζωή παίρνει άλλα χρώματα και άλλες διαστάσεις. Τότε, το πώς θα, στη συγκεκριμένη πραγματικότητα, το πώς θα την αντιμετωπίσει ο κάθε άνθρωπος εξαρτάται, ξέρετε, από τη δομή της πραγματικότητας. Είναι μερικοί που είναι πολύ ναρκιστικοί και θα κλειστούν στον εαυτό τους. Δεν θα μιλάνε με κανέναν. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν, ενώ θα μπορούσαν να ζήσουν. Δηλαδή, τους παίρνει εντελώς από κάτω. Είναι άλλοι που δίνουν κάποιο νόημα στην ασθένεια και σου λέει, πλήρωσα για τις αμαρτίες μου, σου λέει ο ένας. Ο άλλος σου λέει, ήρθε σαν μήνυμα για να ξυπνήσω. Υπάρχουν πολλών ειδών νοήματα.
1: Υπάρχουν όμως και κάποιοι ασθενείς, κύριε Σαββόπουλε, που λένε ότι είναι ένα δώρο η εμφάνιση του καρκίνου. Δηλαδή το έχω ακούσει από πολλούς να λένε ότι είναι μια ευκαιρία για να πάρουν τη ζωή τους διαφορετικά και να δουν τι πραγματικά, να επαναξιολογήσουν μάλλον τα άλλα δώρα που έχουν στη ζωή τους, να αισθανθούν ευγνωμοσύνη και να μπορέσουν να ζουν λίγο πιο έντονα, πώς να το πω, στο έπακρο τη ζωή τους στο εξής. Αυτό είναι κάτι που το έχετε εντοπίσει εσείς?
2: Είναι πάρα πολύ συχνά. Μάλιστα, έχω ασθενή και γράφω για κάποιον στο βιβλίο μου τα 7 παραμύθια ζωής, ο οποίος έλεγε ευτυχώς που έπαθα καρκίνο γιατί θα είχα πεθάνει. Ήταν κάποιος που έπινε πολύ, που έκανε χρήση ουσιών και παρόλο που ήταν ικανός τέλεχος σε κάποια εταιρεία, δεν μπορούσε να ξεπεράσει λόγω διαφθόρων τραυμάτων στο παρελθόν, δεν μπορούσε να, να ξεπεράσει αυτές τις συνήθειες που πραγματικά τον είχαν φέρει κοντά στο θάνατο. Και με το που τον χτύπησε, όπως έλεγε τη λέξη, ο καρκίνος, είναι σαν να ξύπνησε. Και είπε, ο καρκίνος μέσωσε. Μέσωσε τη ζωή. Είναι παράδοξο, αλλά
1: ναι,
2: είναι έτσι. Και βέβαια πολύ συχνά, όπως είπατε, σε ψυχικό επίπεδο που σου χτυπάει ένα πολύ μεγάλη καμπάνα, όχι καμπανάκι, που σου λέει ξύπνα. Είναι μικρή ζωή και ζήστη.
1: Εσείς έχετε εργαστεί πολλά χρόνια με καρκινοπαθείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν προσωπική σας επιλογή ή σας έφερε έτσι, πώς να το πω, η μία κατάσταση μετά την άλλη να συναναστρέφεστε αυτού του είδους τους ασθενείς?
2: Όχι, ξέρετε, από το τότε που ήμουν στην Ελβετία, είναι απλώς η τάση μου να μην αποφύγω ένα τέτοιο ασθενή όταν ερχόταν.
1: Ναι.
2: Γιατί πολύ συχνά αυτοί οι ασθενείς σου φέρνουν πολύ δύσκολα προβλήματα και για σένα να λύσεις. Σου φέρνουν πρώτον το άγχος θανάτου,
1: ναι,
2: που έχουμε όλοι μας μέσα. Σου φέρνουν το πώς θα διαχειριστείς, ειδικά άμα είναι άνθρωποι σε τελικό στάδιο, πώς θα διαχειριστείς το τέλος, την αναχώρησή τους από τη ζωή. Τις αγωνίες που θα βγάλουν, πώς θα διαχειριστείς τις αγωνίες των συγγενών, ειδικά αν δουλέψεις σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, με παιδάκια, με γονείς παιδιών που πεθαίνουν. Είναι, ξέρετε, πράγματα που λέει κανείς, απερθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο.
1: Ναι.
2: Εγώ το είδα σαν μια πρόκληση αυτό για να δουλέψω πιο καλά τον εαυτό μου και να δουλέψω πιο πολύ τους δικούς μου φόβους, τις δικές μου, τα δικά μου άγχη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτοί οι ασθενείς, πώς να σας πω, με πλήρωναν για να μου μαθαίνουν. Και κυρίως να μου ανοίξουν δρόμους εκεί που μόνο σου, αν πας, πώς να πω, σε πατημένα μονοπάτια, δεν θα φτάσεις ποτέ.
1: Θέλω μόλις
2: να
1: γυρίσουμε...
2: Πρέπει να πας αυτά τα απάτητα.
1: Μονοπάτια. Σας μπέρδεψα εγώ που σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
2: Όχι,
1: θέλω με το που θα επιστρέψουμε από το πολύ γρήγορο μας διάλειμμα να μου πείτε τελικά αν είναι εύκολο ή δύσκολο για αυτούς τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν χωρίς τη βοήθεια ειδικών ψυχικής υγείας το νόσημά τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο, ο οποίος είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης, και μιλάμε για τη διαχείριση του καρκίνου. Και σας είχα ρωτήσει, κύριε Σαββόπουλε, κατά πόσο είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ένας καρκινοπαθής ασθενής μόνος του την ασθένεια χωρίς να συνεργαστεί με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας? Γίνεται?
2: Νομίζω δεν γίνεται τόσο καλά. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος είναι ένα ψυχόσωμα. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, όταν αντιμετωπίζεται μία νόσος, να κοιτάξουμε μόνο το μηχανιστικό μέρος της νόσου και να μην δούμε ότι αυτή η νόσος αναπτύσσεται σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό, σε μία συγκεκριμένη ύπαρξη. Όταν δηλαδή κάποιος νοσήσει, ξέρετε, κυρίως ασχολούμαστε ποιος ογκολόγος θα τον δει, αν υπάρξει ακτινοθεραπευτής, αν υπάρξει χειρουργός να εξαιρέσει τον όγκο. Αυτός ο άνθρωπος για να πάει στον ογκολόγο, για να πάει στον χειρουργό, να κάνει την εγχείρηση, να είναι στην εντατική, να είναι μετά σε ακτινοθεραπείες, έχει μια ψυχούλα πώς πάει εκεί.
1: Ναι.
2: Οι δικοί του έχουν κάτι, πώς πάνε εκεί. Πρέπει κανείς να τους ρωτήσει αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, πρέπει να ρωτήσει κανείς τους ίδιους τους γιατρούς που πολύ συχνά μου λένε, όταν με καλούν σε συνέδρια οι σωματικοί γιατροί, ότι πολλές φορές μας λείπει το background, πώς να τους αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή πώς να αντιμετωπίσουμε τον ψυχικό τους παράγοντα, πώς να αντιμετωπίσουμε το άγχος θανάτου που ενδεχομένως προκύψει, πώς να αντιμετωπίσουμε τις ενοχές που βγαίνουν και σου λένε «Α, τώρα εγώ πληρώνω για τις ενοχές μου, για τις παλιές μου αμαρτίες». Είναι δηλαδή...
1: Εμπλέκεται και το θέμα της θρησκείας και γενικά της προσέγγισης απέναντι στα πράγματα και είναι και άνθρωποι και οι γιατροί, έτσι, δηλαδή έχουν και εκείνοι συναισθήματα. Μπορεί να δεθούν με τον ασθενή ή εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια δουλειά, επιτρέψτε μου τον όρο, που δεν σταματάς να, όταν τελειώνει η βάρδιά σου ή φεύγεις από το γραφείο να την αφήνεις πίσω. Σε ακολουθεί συνέχεια, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και οι γιατροί να μιλούν για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πολλές φορές έχουν γίνει λάθη ιατρικά επειδή ο ασθενής εμπλέκεται συναισθηματικά με τον γιατρό. Παραδείγματος χάρη έχω δει περιπτώσεις όπου ο γιατρός σύζυγος να έχει χάσει, εξαιρετικός γιατρός, να έχει χάσει τη διάγνωση γυναικολογικού καρκίνου στη γυναίκα του, την οποία εξέταζε ο ίδιος γιατί δεν ήθελε να φανταστεί αυτό το πράγμα.
1: Εσείς πιστεύετε αυτό που ακούγεται γενικότερα κατά κόρον, ότι η θετική ψυχολογία είναι μία από τις βασικές παραμέτρους στην αντιμετώπιση του καρκίνου και ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που με θετική ψυχολογία και τη συνδρομή εννοείται των πολύτιμων εργαλείων της επιστήμης κατάφεραν να νικήσουν την ασθένεια? Είναι μια παράμετρος που θα λέγατε κι εσείς ότι από την εμπειρία σας όντως μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά, όπως και αντίστροφα βέβαια η πολύ αρνητική ψυχολογία, αυτή η καταβαράθρωση του συναισθήματος και αυτή η τοπάθεια, ότι μπορεί να επιφέρει ταχύτερα δυσμενή αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια, πώς να σας πω, μανιχαϊστική αντίληψη ή θετικό ή αρνητικό.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Πιστεύω, δηλαδή, ότι να δούμε ή μαύρο-άσπρο ή έχουμε θετική ψυχολογία ή αρνητική ψυχολογία.
1: Ναι.
2: Ο γιατρός πρέπει να πάρει και τα δύο. Δηλαδή, και τη θετική πλευρά, δηλαδή την πιο αισιόδοξη, αλλά ποτέ να μην διαψεύσει και το αρνητικό. Γιατί οι φόβοι που τροφοδοτούν το αρνητικό θα υπάρχουν μέσα. Και καλύτερα να εκφραστούν σε κάποιο ειδικό και να πάρουν μορφή, παρά να τρώνε τον άλλον μέσα του, στα σωθικά του. Παρά είναι καλύτερα κάποιος να κλάψει, για να το πω έτσι, να θρηνήσει μια απώλεια και πιο παλιά και πιο σύγχρονη, παρά να καταπίνει τα δάκρυά του και να πει «Αχ, τώρα θα βγω εγώ στη γιορτή» κτλ. Και θα χαρώ κάτι καινούριο και αυτά τα δάκρυα μέσα να γίνουν αρρώστια ή να τροφοδοτήσουν, να ποτίσουν την αρρώστια. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο το πρόβλημα. Χρειάζεται συγκεκριμένους βαθμούς αισιοδοξίας, αλλά όπου υπάρχουν προβλήματα, τα προβλήματα, και αυτή είναι η δουλειά μας στην ψυχανάλυση, είναι να βγουν στην επιφάνεια. Δεν είναι να κλειδωθούν. Δηλαδή αυτό που ξέρουμε από την ψυχοσωματική είναι οτιδήποτε απαρνούμαστε, οτιδήποτε καπακώνουμε, οτιδήποτε, αν θέλετε, το διώχνουμε από τη συνείδηση, αυτό θα επιστρέψει με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Δρυμύτερο κιόλα.
2: Και δρυμύτερο ή σωματικό ή ψυχικό.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Ο δρυμύτερος σωματικά είναι κάποια αρρώστια, ο δρυμύτερος ψυχικά είναι με το παραλήρημα, με την ψύχωση.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με το ρόλο της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου, επειδή δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε, απαιτείται ενδεχομένως κάποια ιδιαίτερη διαχείριση. Αισθανόμαστε μια αμηχανία. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αποσιωπώντας το πρόβλημα βοηθάμε το φίλο μας, το μέλος της οικογένειάς μας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση?
2: ακριβώς μιλώντας με το πρόσωπο. Δηλαδή ένα από τα παράπονα των καρκινοπαθών που βλέπω, ναι, και βλέπουμε όλοι όσοι βλέπουμε ασθενείς, όχι, είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν στους δικούς τους.
1: Γιατί?
2: Είναι ότι το γιατί παραδείγματος χάρη μια κυρία που αναφέρω στο βιβλίο μου, η Ελένη, έλεγε, τι να πω στη μάνα μου, λέει, αν της πω στις μάνας ότι έχω καρκίνο, δεν θα έχω μόνο το δικό μου πόνο, θα έχω και αυτή συνέχεια να μου λέει τι έπαθε.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι όμως μόνο η μάνα, μπορεί να είναι μια φίλη, μπορεί να είναι ο σύντροφος.
2: Η φίλη το λέει, αλλά θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί, ακόμα και το σύντροφο συγκεκριμένοι, μέχρι ένα σημείο θα την πήγαινε παρέα, αλλά τους βαθύτερους φόβους δεν μπορούσε να τους βγάλει.
1: Άρα γιατί έχει νόημα να τους παρακινούμε να μας λένε τα πιο βαθιά τους, τις αγωνίες τους και τα συναισθήματα.
2: Να τους ακούς. Να τους ακούς. Ούτε χρειάζεται να τους κάνεις μάθημα, ούτε να μην τους κάνεις μάθημα. Είναι να τους ακούμε. Οι άνθρωποι θέλουν να μοιραστούν κυρίως. Θέλουν να μοιραστούν τον πόνο τους, θέλουν να μοιραστούν το αστείο τους, θέλουν να μοιραστούν τη ζωή. Αυτό το θέλουν πολύ.
1: Θυμήστε μου λίγο τον τίτλο του συγκεκριμένου βιβλίου για το οποίο συζητάμε.
2: 7 παραμύθια ζωής.
1: Και τα 7 παραμύθια σε τι συνίστανται, σε 7 περιστατικά?
2: Είναι 7 βασικές ιστορίες ασθενών που είναι πολύ καλά ανεπτυγμένες και έτσι είναι σαν αφηγήματα, είναι σαν διηγήματα οι 7 ιστορίες, mm-hmm, οι οποίες μιλάνε για 7 περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, πολύ, πώς να σας πω, λιγότερο λεπτομερώς mm-hmm, αναφερόμενες. Που έχουν εξεταστεί, αλλά 7 έχουν εξεταστεί πάρα πολύ καλά και γι' αυτό από αυτό βγήκε σαν 7 παραμύθια, γιατί παίζω και με, με την λέξη παραμύθα, παραμύθια, παραμυθία, mm-hmm, δηλαδή οι άνθρωποι μέσα εκεί προσπαθούν να βρουν μια αφήγηση, το δικό τους παραμύθι ξαναβρίσκοντας τη ζωή τους. Και ξέρετε, είναι μια επώδυνη ιστορία με μπροστά, με πίσω. Αλλά αυτή δεν είναι η ζωή μας.
1: Αυτή είναι η ζωή μας, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα προσωπικά απ' έξω μιλώντας, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε εμάς ή στην οικογένειά μας, ότι χάνουμε και εμείς το έδαφος κατά από τα πόδια μας, οπότε θέλει μια ευρύτερη διαχείριση όλο αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση το να ακούμε τα βιώματα ή να τα διαβάζουμε άλλων ασθενών, νομίζω σίγουρα μόνο καλό κάνει.
2: Μόνο καλό, ξέρετε, γιατί όλοι είμαστε υποψήφοι.
1: Οπωσδήποτε.
2: Δηλαδή κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο. Γι' αυτό, γιατί μιλήσατε και για την οικογένεια, ξέρετε, στον καρκίνο υπάρχει αυτό που θα λέγαμε αυτοπάθεια, δηλαδή αυτό που παθαίνει ο καρκινοπαθής, που ο άνθρωπος παθαίνει όταν το ακούει. Υπάρχει όμως και η ετεροπάθεια, δηλαδή αυτό που είναι, αυτό που παθαίνει αυτός που είναι δίπλα του, που είναι αγαπημένο πρόσωπο. Πολλές φορές, ξέρετε, αυτός που είναι δίπλα σε κάποιες περιπτώσεις υποφέρει πολύ περισσότερο από τον πάσχοντα. Mm-hmm. Και έχουμε δει περιπτώσεις να έχει νοσήσει ο συνοδός του ασθενούς, ο φροντιστής του. Mm-hmm. Από την πολλή έγνοια, από την πολλή στενοχώρια, να έχει νοσήσει. Πολλές φορές να έχουμε νομίσει ότι, σε κάποια περίπτωση που αναφέρω, ότι έπαθε κάτι ο ίδιος. Όχι, δεν είχε πάθει καρκίνο, είχε πάθει μια έτσι ενδοκρινολογική διαταραχή που έλειωνε. Σαν τον φίλο του που πέθανε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δεν έχω καθόλου άλλο χρόνο όμως, κύριε Σαββόπουλε. Ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Είπαμε, είμαστε όλοι εν δυνάμει ασθενείς. Αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε. Επίσης, να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι στο τώρα. Είναι τώρα ή ποτέ, δεν ξέρω. Πάντως, το τώρα σίγουρα είναι αυτό που ζούμε. Και από τα μηνύματα του κύριου Σαββόπουλου κρατάω ότι καλό είναι να παροτρύνουμε όλους όσοι στο περιβάλλον μας είναι καρκινοπαθείς, να μιλάνε, δεν είναι ανάγκη να τους πούμε κάτι, πολύ δε περισσότερο να κουνήσουμε το δάχτυλο, απλά το να τους ακούσουμε νομίζω ότι είναι αρκετό. Πολύ γρήγορα πέρασε και αυτή η μέρα, σας ευχαριστούμε για την παρέα, μείνετε εδώ στον Α989, αύριο λίγο μετά τις 4 πάλι μαζί.
0: Α Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Είμαστε 5 μέχρι το Σάββατο, 5 μέχρι την Κυριακή. Στον ήχο σήμερα κοντά μου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στην παραγωγή Βίκης Γιάμπρα. Έχουμε αρκετά θέματα, κυρίως στον τουρισμό, μας αρέσει. Θέματα που πιστεύουμε ότι θα αγαπήσει, την οικειώρα ώρα τέτοια. Έτσι είναι 6-6 σήμερα, στις 6 ώρα τελειώνει η εκπομπή. Παναγία μου. Αλλά να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί όπως γνωρίζετε ο σφιγμός της επιχειρηματικότητας χτυπάει στα επιμελητήρια. Ξεκινάμε. Και φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε το σφιγμό της οικονομίας, όπως αυτή εκφράζεται βέβαια από τις φορείς που είναι στη ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας. Μιλάμε για τα επιμελητήρια. Πάμε στην Δωδεκάνησο, ένα επιμελητήριο που έχει εξαιρετική δυναμική. Ο τουρισμός σίγουρα δίνει όθηση στα οικονομικά του επιμελητηρίου. Βλέπω μάλιστα ότι έχουν γίνει σπουδαίες παρεμβάσεις από τον Γιάννη Πάπου, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Δεκανήσου, και προς τούτο τον έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε για χωροταξικό, αλλά και πώς επηρεάζονται οι εξελίξεις στην τοπική επιχειρηματικότητα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα σας κύριε Πάπου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Τικριντάκη, φίλε Χάρη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Να είσαι καλά. Βλέπω ότι το χωροταξικό από την πολιτεία καθυστερεί. Καθυστερεί γιατί πραγματικά βρίσκει απέναντί του, η πολιτεία δηλαδή, απέναντί της την επιχειρηματικότητα αλλά και την λογική, κατά τη γνώμη μου. Και θέλω έτσι να δούμε πώς αυτό έχει να κάνει με τη Δωδεκάνησο και θα ήθελα τις δικές σου παρατηρήσεις.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα και κακώς άνοιξε τόσο πρόημα το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, γιατί θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πρώτα τα τοπικά πολεοδομικά, ούτως ώστε να έχουμε έναν σχεδιασμό τοπικό και αργότερα σε δεύτερη φάση να προχωρήσει το κράτος στη δημιουργία ενός ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα όχι μόνο στη Δωδεκάνησο αλλά γενικώς σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου υπάρχει τουριστική ανάπτυξη, όπου υπάρχει σκέψη για τουριστική επένδυση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εάν κάτι δεν σχεδιαστεί σωστά από την αρχή θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
1: Προς τι όλη αυτή η βιασύνη από πλευρά της πολιτείας θέλει να κάνει μεταρρύθμιση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά γιατί να έχει απέναντι της την τοπική επιχειρηματικότητα.

0: κοινότητα. Και δεν μιλάμε για τα Δωδεκάνησο, δεν μιλάμε για τις Κυκλάδες, δεν μιλάμε για την Αττική. Μιλάμε για όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς, μιλάμε για όλη τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμάς μας εκπλήσει, μας βρήκε και απροετοίμαστους και μάλιστα λίγο μας στεναχωρεί ότι υπάρχουν μέσα διατάξεις οι οποίες προβλέπουν για τον σχεδιασμό και την επιβολή ενός νέου, επαναλαμβάνω, προσέξτε, ενός νέου τουριστικού τέλους. Δηλαδή έχουμε καταντήσει εδώ στην Ελλάδα τον μοναδικό πνεύμονα της οικονομίας, όπου στηρίζονται κατά συντριπτικό ποσοστό στην παραγωγή ΑΕΠ, όπως είναι τα νησιά, με ποσοστό το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και το 95%, να γίνονται σκέψεις, να γίνονται κινήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν μελλοντικά τεράστια προβλήματα και ως προς στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων επενδύσεων, αλλά ακόμα και για την λειτουργία των υφιστάμενων επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση, από τα λίγα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε, γιατί πρέπει να μιλάμε ημέρες ολόκληρες για το νέο χωροταξικό του τουρισμού, δεν μπορεί να ζητάς από έναν επενδυτή να προβεί σε μια επένδυση με μόνο κριτήριο τον αριθμό των κλινών, mm-hmm. και όχι στο πώς θα διαχειρίζεται αυτή η μονάδα τόσο τους φυσικούς πόρους, αλλά πολύ περισσότερο και τα απόβλητα τα οποία παράγονται. Αντιλαμβάνεστε ότι το να λέμε ότι θα πάμε σε μορφή 100 κλινών, μονάδων 100 κλινών και όχι 300 κλινών.
0: Μη βιώσιμων. Μη βιώσιμων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών, είναι δηλαδή δημιουργείς προβληματικές επιχειρήσεις εν τη γενέση τους. Δηλαδή,
1: 100 κλίνες είναι μια υποδομή η οποία δεν είναι σε κάθε περίπτωση βιώσιμη. Θα πρέπει να είναι πολύ ακριβή, να παρέχει πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και να εφαρμόζει πολύ υψηλότιμο κατάλογο προκειμένου να είναι βιώσιμη. Στην αντίθετη πλευρά, στην αντίθετη σκέψη, το να πεις ότι ναι, σου δίνω την άδεια να κάνεις 300, 400, 500, αλλά θα έχεις μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, μηχανισμούς εξοικονόμησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό, να έχεις άψογη διαχείριση των αποβλήτων και των σκουπιδιών, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί βάζεις και κάποια κριτήρια τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ περισσότερο ποιοτικά, με αποτέλεσμα να φτιάχνεις και μονάδες οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσίων.
0: Στο διατάφτα, τι μέλη γενέστε για το χωροταξικό, στον τουρισμό?
1: Στο διατάφτα όλοι οι φορείς, μα όλοι οι φορείς, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εφαρμογή αυτού του χωροταξικού όπως έχει παρουσιαστεί σε εμάς. Βεβαίως είναι σε διαβούλευση και βεβαίως θα ασκήσουμε όλες τις νόμιμες και δυνατές πιέσεις, ούτως ώστε να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες διορθώσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε και βιώσιμοι και αποτελεσματικοί και ελκυστικοί ως προορισμός. Κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να κάνει το νησί του μη ελκυστικό. Κανένας δεν θέλει να δείξει ασέβεια προς το περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικότατα. Αυτό επιζητούμε, απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, αλλά με μια τέτοια διαδικασία και με μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούν να προάγουν και την επιχειρηματικότητα.
0: Μάλιστα. Έχουμε τον πόλεμο σε εξέλιξη, δεν λέει να τελειώσει, και ήθελα να ρωτήσω πώς αυτός επηρεάζει τις κρατήσεις αυτή την περίοδο και γενικά όμως έχει να κάνει και με τα προϊόντα στα Δωδεκάνησα, με το μεταφορικό κόστος.
1: Τώρα από πού να το πιάσουμε, φίλε μου Χάρη, και από πού να τα αφήσουμε. Σαφώς το μεταφορικό κόστος είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει υπέρμετρα τόσο τις μεταφορές προϊόντων επισκεπτών, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην περιοχή μας. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους που βιώνουμε, τόσο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που λέγεται, εγώ θα τη χαρακτήριζα ως τρενάκι του τρόμου, γιατί βλέπουμε ότι κάθε μέρα και εντός της ημέρας πολλές φορές οι πληροφορίες από θετικές γίνονται αρνητικές και από αρνητικές θετικές. Ως γνωστόν, η κατανάλωση Και βέβαια ο τουρισμός εξαρτάται πρωτίστως στη ψυχολογία. Αν η ψυχολογία είναι καλή, ο επισκέπτης ο οποίος θα επισκεφτεί, θα τολμήσει, θα αποφασίσει να μας τιμήσει με την επίσκεψή τους στη χώρα μας και στα νησιά μας, θα ξοδέψει χρήματα. Εάν αισθάνεται όμως ότι το οικονομικό περιβάλλον θα εξελιχθεί σε αρνητικό και μάλιστα με τέτοιας μορφής αστάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψει στην αγορά της χώρας, της Δωδεκανήσου, των νησιών μας, θα είναι περιορισμένα. Αυτό ακριβώς βλέπουμε, ότι πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα, οι κρατήσεις μπορεί να είναι σε καλό επίπεδο, αλλά είναι οι λεγόμενες κρατήσεις.
0: Πώς μπήκε ο Ιούνιος, πάντως έχω την αίσθηση ότι μπήκε καλά τώρα για την Ρόδο και Κό, τουλάχιστον που έχω εικόνα.
1: Ο Ιούνιος μπήκε καλά, αλλά επαναλαμβάνω, έχει μπει με κρατήσεις τις λεγόμενες τελευταίες στιγμές.
0: Άρα προσφορές.
1: Γίνονται με προσφορές.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι αγορές από τις οποίες αντλούμε τους επισκέπτες μας, που είναι κυρίως οι ευρωπαϊκές αγορές, και αυτές είναι ζορισμένες οικονομικά, όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κατάσταση σχεδόν ύφεσης ή τέλος πάντων περιορισμένων οικονομικών διαθέσιμων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των διακοπών τους.
0: Αυτό θα συνεχιστεί κατ' εκτίμηση ή εξαρτάται από το τέλος του πολέμου? Γιατί η Γερμανία, αν έχει συνάχη, γιατί αυτό φαίνεται ότι έχει συνάχη σήμερα, εμείς παθαίνουμε πνευμονία.
1: Ακριβώς όπως τα περιέγραψες, φίλε Χάρη, θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα δεν είναι θετικά και από τους tour operator και τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ήδη έχουν επισκεφτεί την περιοχή της Δωδεκανήσου και έχουν ανακοινώσει αυξήσεις τιμών για τα αεροπορικά ναύλα του χρόνου, τη σεζόν του 2027, σε ύψος τουλάχιστον 30%. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ανακριβίνουν τα ναύλα, τα αεροπορικά ναύλα, αν ακριβίνουν και οι τιμές των ξενοδοχείων λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί, δηλαδή αύξηση καυσίμων, αύξηση ρεύματος, αύξηση μισθών, αύξηση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει το τουριστικό μας προϊόν μη ελκυστικό.
0: Όσον αφορά τα τρόφιμα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος μεταφοράς προϊόντων. Εκεί υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, έχετε εσείς, αν δεν κάνω λάθος. Ή καθυστερείτε να πληρωθείτε, ή καθυστερούν πάρα πολύ να καταβάλουν τα ποσά.
1: Όταν πληρώνεσαι 3,5 και 4 χρόνια μετά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μέτρο νησιωτικότητας και στήριξης και νησιωτικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση το μεταφορικό ισοδύναμο είναι σαν αρχική σκέψη ένα καλό μέτρο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τον δυσλειτουργικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, διότι για να μπορέσεις να απολαύσεις και την όποια επιστροφή χρημάτων λόγω του μεταφορικού ισοδυνάμου, πρέπει να επενδύσεις σε λογιστήριο, πρέπει να έχεις άτομο το οποίο θα ελέγχει ένα-ένα τα τιμολόγια, μία-μία τις φορτωτικές, θα καταρτήσει τις κατάλληλες λίστες, τις οποίες θα τις ανεβάζει στις ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου. Άρα, όταν σου επιβάλλουν ένα επιπλέον κόστος προκειμένου να πάρεις ένα 30% έκπτωση στο κόστος μεταφοράς, το οποίο θα το εισπράξεις 3,5-4 χρόνια μετά, είναι κάτι το οποίο μόνο ως δυσλειτουργικό μπορεί να παρουσιαστεί. Και βέβαια τα τρόφιμα, τα πρώτης ανάγκης, όπως είναι προϊόντα παραγωγικά, μαναβική, για παράδειγμα κρέας, έχουμε μια τεράστια επιβάρυνση στο μεταφορικό, διότι είμαστε 100% εξαρτώμενοι από την λαχαναγορά, να το πούμε απλά, της Αθήνας ή την κρεαταγορά της Αθήνας.
0: Πάντως, με στεναχωρεί λίγο ότι περιοχές όπως η Ρόδος, η Κος, έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη στο πρωτογενή τομέα. Θα μπορούσαν να ασχοληθούν περισσότερο τα νέα παιδιά. Εγώ σας πάω στα νέα παιδιά, και να βρεθούν και δυνατότητες για να αντλήσει. Αυτό δίνει προστιθέμενη αξία και στο τουριστικό προϊόν, αλλά και στην εστίαση, να έχει προϊόντα της περιοχής. Γνωρίζω για παράδειγμα το κρασί στη Ρόδο, ότι γίνεται εισαγωγή από Αθήνα. Και στεναχωριέμαι.
1: Θα έλεγα ότι θα πρέπει στην προσέγγιση αυτού του ζητήματος να είμαστε ειλικρινείς και πραγματιστές. Δηλαδή, οι εκτάσεις, οι διαθέσιμες τις οποίες έχουμε στα νησιά μας, δεν είναι εκτάσεις.
0: Είναι λίγες, αυτό είναι η ουσία.
1: Οι οποίες μπορούν να έχουν ικανοποιητική παραγωγή και μάλιστα σε ελκυστική τιμή. Είναι πάρα πολύ μικρές οι εκτάσεις μας και μάλιστα πολλές φορές είναι και δύσβατες και σε περιοχές οι οποίες είναι ορεινές. Έχουμε μια πολύ ισχυρή παραγωγή κρασιού στο νησί της Κο. Η αλήθεια είναι ότι μας στεναχωρεί σαν επιμελητήριο Δωδεκανής ότι στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια είναι πτωτικά τα νούμερα και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με τις, με τις συνθήκες, με τις ανάγκες, με τα θέλω του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, αυτό που ανέφερες και θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως μονοκαλλιέργεια του τουρισμού για εμάς δεν είναι αρνητικό. Θα μπορούσε να έχει πολύ υπερθετικά αποτελέσματα εάν και εφόσον σε κάθε περίπτωση αντιμετωπιζόταν ο τουρισμός με ένα πραγματικά στρατηγικό σχέδιο. Πώς θέλουμε να λειτουργήσει η χώρα την επόμενη μέρα με σημείο αναφοράς στο σήμερα και σημείο τερματισμού μετά από 30-40 χρόνια. Αυτά είναι τα στρατηγικά σχέδια, γιατί ακούω και εκπροσώπους πολλές φορές από υπουργούς τουρισμού ότι υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν έχουμε δει κανένα σχέδιο και πολύ περισσότερο στρατηγικό σχέδιο.
0: Γιάννης Πάπου, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, Γιάννη. Καλό βράδυ, να σε καλά και ελπίζω σύντομα όλα τα προβλήματα αυτά να συρρυκνωθούν και όσον αφορά το χωροταξικό να επικρατήσει λογική. Εκλογές έχουμε, αλίμονο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, ούτως ώστε. Γιατί θα έχουμε συνέπειες για τουλάχιστον ένα μήνα, αλλά να συρρυκνωθούν όσο το δυνατόν γίνεται. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και να πω ότι δεν είναι θέμα εκλογών. Είναι θέμα το πού θα πάει η χώρα τα επόμενα
0: 50-60
1: χρόνια.
0: Λογικής και στρατηγικής. Αυτό είναι στρατηγική. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
7: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
5: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
8: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
5: Τα λόγια είναι φτωχά.
9: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
10: Αλήθειες με τη Ζήνα.
5: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
10: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα το πούμε μπροστά μας, αφού σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την πολιτεία εξελίσσεται η διασφάλιση επαρκών υδατικών αποθεμάτων για το νομό Αττικής, τέλος πάντων, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία και οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής ασκούν όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στο υδροδοτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Μέσα σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον, μόνο ότι φέτος είχαμε βροχές και μπορώ να πω ότι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η συνέχεια όμως έτσι, οπότε πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, επιταχύνονται οι παρεμβάσεις που δύναται να ενισχύσουν άμεσα την υδροδοτική ασφάλεια της μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής της χώρας, επαναφέροντας, ακούστε, σε λειτουργία υποδομές που παραμένουν ανενεργές για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται το έργο επαναφοράς της λειτουργικότητας των υδρογεωτρήσεων βασιλικών παρορίου στον μέσο ρου του βιωτικού Κηφισού, ώστε να επανενταχθούν στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα που τροφοδοτεί τη μείζωνα περιοχή της Αθήνας. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο προωθείται από την ΕΙΔΑΠ Παγίων με τη συνδρομή του υποταμίου, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης λειψιδρίας στην Αττική. Η σχετική σύμβαση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 19 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την προαίρεση το συνολικό οικονομικό αντικείμενο προσεγγίζει τα 25, βάλα και το ΦΠΑ. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, ΣΥΠ, το υπερταμείο, όπως την ξέρετε, έχει αναλάβει τη διαδικασία ορίμανσης και διενέργειας του διαγωνισμού, αξιοποιώντας διαδικασία κατεπήγοντος λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα της Αττικής. Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις συνδέεται με την απόφαση να τεθεί η περιοχή δραστηριότητα της ΕΙΔΑΠ σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Η Αττική σήμερα καλύπτει τις ανάγκες της κυρίως από το σύστημα των ταμιευτήρων Μόρνου και Ευήνου, που αποτελούν τη βασική δεξαμενή της πρωτεύουσας. Συμπληρωματικά αξιοποιούνται η λίμνη Ηλίκη, ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα και εφιστάμενα γεωτρητικά συστήματα. Τώρα, στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα περιλαμβάνονται συνολικά 89 παρακαλώ εγκατεστημένες γεωτρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν το υπόγειο υδατικό δυναμικό της Βιωτίας, της Ηλίκης και της Βορειοανατολικής Πάρνηθας. Από αυτές, οι 17 της περιοχής Δάβλιας, από ό,τι διαβάζω, αποτελούν το αντικείμενο της νέας παρέμβασης. Οι εγκαταστάσεις αυτές είχαν δημιουργηθεί ως εφεδρική πηγή υδροδότησης, όμως παραμένουν εκτός λειτουργίας από τη δεκαετία του 1990. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός έχει υποστεί σημαντικές φθορές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν σημειωθεί λαιλασίες που κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν συντηρηθεί για περισσότερα από 30 χρόνια. Το έργο λοιπόν προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση των 4 αντλιοστασίων που τα τροφοδοτούν, των 17 μάλλον γεωτρήσεων που τα τροφοδοτούν. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες προμήθειας και κατάσταση νέου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, αναβάθμιση συστημάτων αυτοματισμού και εξυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών, φίλες και φίλοι. Βέβαια, στο βάθος, αυτή η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 15 μήνες. Στο βάθος, βέβαια, είναι το μεγάλο έργο του Ευρύτου. Παραμένει η ρυπνώση, προϋπολογισμού περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θεωρείται από την ΕΙΔΑΠ η βασική μακροπρόθεσμη λύση για την κάλυψη των αναγκών ίδρυυσης Αττικής για τουλάχιστον 30 χρόνια. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και την προώθηση του έργου ανήκουν στο δημόσιο, ενώ η ΕΙΔΑΠ έχει κυρίως υποστηρικτικό ρόλο, φίλες και φίλοι. Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρουσες κινήσεις από το υπερταμείο και την ΕΙΔΑΠ, αλλά όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις ένα συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν τα ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. εκτιμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα αν των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο και μεταφερόμαστε στην Τίνο, όπου άνοιξε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Μάλλον το πω έτσι, ανακαινίστηκε, αναβαθμίστηκε και έχει γίνει σημείο αναφοράς, νομίζω, όχι μόνο για την Τίνο, αλλά για όλη την περιοχή των Κυκλάδων, ένα ιστορικό ξενοδοχείο, το Tinos Beach, όπου η Όμιλος Άττικα το έχει εντάξει στο πορτφόλιο του, στο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων που διαθέτει. Όπως ξέρετε, ο Όμιλος Άττικα έχει δεσπόζει στο κομμάτι της ακτοπλοείας στη χώρα μέσα από διάφορες μπράντες, να το πω έτσι. Και ένα κομμάτι που ίσως δεν ξέρατε είναι ότι διαθέτει ξενοδοχεία και μάλιστα τόσο ποιοτικά. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Γιώργο Παπάζόλο, το διευθύνοντα σύμβουλο της Attica Blue Hospitality, να μιλήσουμε για τα ξενοδοχεία της Attica Group. Καλησπέρα σας, κύριε Παπάζόλο, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Επίσης.
1: Θέλω να μας πείτε, έτσι, να μπούμε στην κουβέντα, λίγα λόγια για το προφίλ του ομίλου της Attica, συγγνώμη, και να μπούμε σιγά σιγά και για το νέο ξενοδοχείο, να μιλήσουμε.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ο Όμιλος Άττικα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους διεθνώς, θα έλεγα. Και φυσικά είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των νησιών μας στην Ελλάδα. Είναι στην Ελλάδα περισσότερο από 3 δεκαετίες, με τα εμπορικά σήματα που σχεδόν όλοι γνωρίζετε. Είναι η Blue Star Ferries, η Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και πολύ πρόσφατα εντάχθηκε η Anec Lines. Ναι, σωστά.
1: Ναι.
2: Και συνδέουμε νησιά με ανθρώπους, επιχειρήσεις, προορισμούς όλο το χρόνο. Αυτό το τονίζω.
1: Ως Χανιώτης, το Anec για μένα είναι σημείο, καταλάβατε, αναφοράς. Τώρα, εσείς έχετε βάλει και ξενοδοχεία μέσα και που πηγαίνουν τα πλοία σας. Μιλήστε μου για αυτά και ποια ήταν η σκέψη πίσω από την πράξη. Πώς μπήκατε στον χώρο των ξενοδοχείων, αυτό εννοώ. Ή να μιλήσουμε καλύτερα για το τι. Απλά ήταν προφανώς, είδατε ότι μπορείτε να έχετε και ξενοδοχεία για να δημιουργήσετε ένα πιο συνολικό προϊόν, αν κατάλαβα καλά.
2: Πολύ σωστά το λέτε και εμείς θα το λέγαμε ότι έχουμε το from ship to room. Δηλαδή έχουμε τη φιλοσοφία να κάνουμε μια πιο ολιστική ταξιδιωτική εμπειρία.
1: Ναι, αυτό πώς αλλάζει αυτή η φιλοσοφία την εμπειρία του επισκέπτη στα ελληνικά νησιά, κύριε Παπάζόλο?
2: Δεν θα έλεγα την αλλάζει, θεωρώ ότι την ενισχύει.
1: Την ενισχύει, ναι.
2: Που σημαίνει ότι οι διακοπές δεν ξεκινούν όταν φτάνεις στο ξενοδοχείο, άρα οι διακοπές ξεκινούν από τη στιγμή που επιβιβάζεσαι σε ένα από τα σύγχρονα πλοία μας. Άρα λοιπόν εκεί μπορούμε να προσφέρουμε μια ποιότητα και ένα σχεδιασμό και μια άνεση που ξεκινάει από το ταξίδι και ολοκληρώνεται στον προορισμό. Και με την εμπειρία που έχουμε και στα νησιά μας, είναι και συνέχεια του πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, που είναι η φιλοξενία του κόσμου. Mm-hmm. Και μεταφορά.
1: Το ιστορικό Tinos Beach επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένο. Αλλά γιατί επιλέξατε την Τίνο και πόσο σημαντική είναι για σας η σύνδεση της επένδυσης με την τοπική ταυτότητα του νησιού?
2: Να σας πω, κοιτάξτε, καταρχήν δεν ήταν συγκυριακό. Mm-hmm. Πιστεύουμε η Τίνος είναι ένας προορισμός με ισχυρή ταυτότητα. Έχει αυθεντικότητα, πολιτισμό, γαστρονομία, αρχιτεκτονική, φυσικό τοπίο, τι άλλο να πω, το οποίο δύσκολα δεν αντεγράφεται. Άρα ήταν ένα νησί που δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον για να γίνει ελκυστικό. Άρα λοιπόν η επιλογή δεν ήταν συγκυριακή. Έχει μια σταθερή δυναμική και μέσω του Tinos Beach πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να δώσουμε μια νέα δυναμική σε αυτόν τον προορισμό.
1: Ναι, ναι. Τώρα στο κομμάτι πάλι του Tinos Beach θα επανέλθω. Επανασυστήνεται ουσιαστικά στους επισκέπτες της Τίνου.
2: Μάλιστα.
1: Ποια ήταν η βασική φιλοσοφία πίσω από την ολική ανακαίνιση και ποια στοιχεία θεωρείτε ότι κάνουν σήμερα το ξενοδοχείο να ξεχωρίζει στην εμπειρία που προσφέρει στον πελάτη?
2: Κοιτάξτε, το Dino's Beach, όπως είπατε, είναι ένα ιστορικό ξενοδοχείο, έχει τη δική του ιστορία και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις μνήμες, με τους ανθρώπους και με την τουριστική διαδρομή που είχε το νησί μέχρι σήμερα. Άρα η ανακαίνισή του για μας δεν ήταν να αφήσει την ιστορία, είναι να πάρουμε την ιστορία του και να τη φέρουμε στο σήμερα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδευτών και των τουριστών.
1: Θυμίστε μου πόσες κλίνες είναι το Dino's Beach και...
2: Έχουμε 151 δωμάτια.
1: 151 δωμάτια, ναι.
2: Ναι, τα οποία είναι 299 κλίνες για την ακρίβεια, αν θέλει να πούμε. Τα οποία όμως τα περισσότερα έχουν πανοραμική θέα και πάνω στο Αιγαίο και διαθέτουν και ορισμένα ιδιωτικές πισίνες.
1: Οι
2: καταστάσεις έχουν όλες τις σύγχρονες υποδομές που αφορά σπα, ευεξία, μια πολύ ωραία μεγάλη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τι να σας πρώτο πω, ένα πολύ σύγχρονο γυμναστήριο. Και επίσης έχουμε και ένα συνεδριακό κέντρο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσουμε εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Εστιατόρια φαντάζομαι, έτσι, με τοπική κουζίνα.
2: Βεβαίως, εστιατόρια, το οποίο το ένα είναι και πάνω στο νερό σχεδόν. Με τοπική κουζίνα και εννοείται, όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιοποιούμε οτιδήποτε καλό και όμορφο έχει ο προορισμός της Τίνου.
1: Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή αρχή, καλό τάξιδο να το πω έτσι, το Dino's Beach. Γιώργος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Blue Hospitality. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και
1: να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί. Και φίλες και φίλοι, αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά, το Regency Casino Mont Parnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
1: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλάνδες.
2: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Και πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου συνέντευξη. Αφού κάναμε λόγο για τουρισμό προηγουμένως, ξέρετε ότι μας αρέσει ο τουρισμός, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Μας αρέσει η δυναμική του και μας αρέσει επίσης πώς συνδέεται η εκπαίδευση με την εργασία. Πώς άμεσα μπορεί να απορροφηθεί ένας σπουδαστής από την επιχειρηματικότητα του τουρισμού. Σπουδαίο ρόλο, σπουδαίο αν θέλετε σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση ενός τουριστικά εργαζόμενος υπαλλήλου στον τουρισμό, ενός τελέχους στον τουρισμό, είναι η ΣΑΕΚ. Είναι οι σχολές, θα μας τα πει οι καλεσμένοι μας, σχολές ΣΑΕΚ της Λένδος, πάντων τουρισμού Αττικής, του Υπουργείου Τουρισμού. Έχω τη χαρά κοβούσει μαζί μας να μας μιλήσει, θα μας εξηγήσει τι σημαίνει το ΣΑΕΚ, απλά και μόνο για τους ΑΔΑΕΙΣ, και εγώ από ό,τι φαίνεται είμαι σε αυτούς. Καλησπέρα κύριε Κοβούση, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα σας κύριε Τριντάκη, μια χαρά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
5: Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε έτσι τι σημαίνει ακριβώς ΣΑΕΚ, ποια είναι τα τμήματα, ειδικότητες που προσφέρουν σήμερα οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού και σε ποιες πόλεις και πώς μπορεί να φοιτήσει κάποιος. Σας τα πω όλα μαζί, παπ, καταρρυπάς, έτσι.
6: Οπότε θα τα πω και εγώ όλα μαζί. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την δυνατότητα να μιλήσουμε για την τουριστική εκπαίδευση, που και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο του ελληνικού τουρισμού και της φιλοξενίας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι, ειρηνικό, και βεβαίως να έχουμε μια δημιουργική, επιτυχημένη τουριστική περίοδο και για τη χώρα μας, αλλά και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό, γιατί για αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα.
5: Ωραίες ευχές όταν είμαστε πάνω από τα σύννεφα του πολέμου ακόμη στη Μέση Ανατολή. Πολύ καλά.
6: Ναι, αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον άκουσα κάποιες εκπομπές, νομίζω δεν έχουμε επηρεαστεί ακόμα. Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, και θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα λήξει όλο ηρωνικό. Εύχομαι δηλαδή.
5: Μακάρι.
6: Να σας πω λοιπόν τώρα για τις σχολές του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο λοιπόν Τουρισμού προσφέρει δημόσια και δωρεάν τουριστική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Η ιστορία των σχολών μας ξεκινάει από το 1937. Και με μία δεκαετή περίπου διακοπή στο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Είμαστε καταρχήν να πω, θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί, γιατί και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, από τις δύο κυρίες, την υπουργό μας την Όλγα την Κεφαλογιάννη, αλλά και από την υφυπουργό την Άντι Καρμαλή, στην οποία υπάγεται η τουριστική εκπαίδευση, αλλά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας, επενδύουν ουσιαστικά στην τουριστική εκπαίδευση και αναγνωρίζουν ότι αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας. Και όπως κάθε πυλώνα χρειάζεται ένα θεμέλιο, θεωρώ και εγώ ότι η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο για να έχουμε μια ποιοτική φιλοξενία. Με ποιον τρόπο το κάνουμε αυτό? Θα ήθελα λίγο γενικότερα να μιλήσω γι' αυτό. Προχωράμε στη συνέλευση των σχολών μας με 21 μόνιμους εκπαιδευτικούς, με μια προκήρυξη η οποία έκλεισε πριν από λίγες μέρες. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, ενισχύει τη σταθερότητα και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και από όσο γνωρίζω θα ακολουθήσουν και άλλες μες το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και διατηρώντας, φαντάζομαι, το γνωρίζετε γιατί το έχει πει η υπουργός μας πολλές φορές, διατηρώντας λοιπόν το δημόσια και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, προχωράμε στην αξιοποίηση των σχολών μέσω ΣΔΙΤ, σύμπραξη δηλαδή δημόσιου και ιδιωτικού, για τις σχολές που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου, ώστε η εκπαίδευση να πραγματοποιείται μέσα σε πραγματικές συνθήκες φιλοξενίας. Θέλουν δηλαδή να επαναφέρουν αυτό το αστικό μοντέλο των σχολών μας, το επιτυχημένο μοντέλο ξενοδοχείο-εκπαιδευτήριο, εκεί που στηρίζεται και το ελβετικό μοντέλο, και θα δώσει αυτό την δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Οπότε είμαστε και σε αυτή τη διαδικασία που το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Πάμε τώρα για αυτό που με ρωτήσατε. Σχολές του Υπουργείου μας. Καταρχήν να σας πω ότι έχουμε μια μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Το πώς είναι να καλύψουμε τις ανάγκες όχι μόνο των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής αγοράς, αλλά και σχεδόν σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Διαθέτουμε δύο ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης στη Ρόδο και στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μόνο μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Και η φοιτησή διαρκεί 3 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΣΑΕΚ. Η ΣΑΕΚ λοιπόν είναι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
5: Mm-hmm.
6: Είναι η μετεξέλιξη των ΙΕΚ. Το Υπουργείο μας έχει 8 σχολές όλη την Ελλάδα. Να μιλήσω πρώτα για την Ανάβησο, την Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδο, Ηράκλειο, Γαλαξίδη και στο Άργο στην Πελοπόννησο.
5: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Okay, μιλάμε ένα τεράστιο πορτφόλιο, άλλωστε μπορεί κάποιος να μπει στο Υπουργείο Τουρισμού και να ενημερωθεί πλήρως γι' αυτό. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας, κυρία Κοβούση, γιατί ένας νέος να επιλέξει σήμερα σπουδές στον τουρισμό? Βλέπουμε ότι υπάρχουν περίπου 80.000 θέσεις, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Βέβαια δεν είναι σε επίπεδο υψηλό όπως είναι η απόφοιτη των σχολών σας.
6: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ερώτηση και είναι και πάρα πολύ επίκαιρη. Δηλαδή θα ήθελα τώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί και από αυτόν τον δρόμο μπορούν να έρθουν σε εμάς και στις ΑΕΚ, αλλά mm-hmm. και στις ανώτερες.
5: Ναι.
6: Βρίσκονται λοιπόν τα παιδιά αυτά σε μια σημαντική επιλογή για το μέλλον τους. Και είναι σημαντικό να γνωρίσουν ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι σχολές μας, όπως είπα και πριν, προσφέρουν δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επίπεδου. Έχουμε σύγχρονα εργαστήρια, σύγχρονα προγράμματα σπουδών και κυρίως άμεση σύνδεση με την αγορά. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό έχει μεγάλη εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία και οι σπουδαστές μας αποκτούν ουσιαστική γνώση αντικειμένου μέσα από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, αλλά και υποχρεωτική πρακτική άσκηση που γίνεται τα καλοκαίρια. Θα έλεγα λοιπόν ότι για έναν νέο άνθρωπο που αγαπά τη φιλοξενία, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, την επαφή με τον κόσμο, αλλά και να συμβάλλει και στο ελληνικό κράτος, γιατί είναι ένας τομέας που συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομία, ο τουρισμός προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.
5: Ναι. Και έτσι μου δίνει την ευκαιρία να ρωτήσω για τις επαγγελματικές προοπτικές που διανοίγονται για ένα απόφυτο από τις σχολές σας.
6: Είναι λοιπόν, όπως είπα και πριν, ιδιαίτερα θετικές. Καταρχήν όλοι παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι μια αυξημένη ζήτηση για ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό, πόσο μάλλον για εξειδικευμένα στελέχη. Αυτό τώρα οφείλεται και στη συνεχή ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων, των επενδύσεων που γίνεται, αλλά και στην έλλειψη προσωπικού σε πάρα πολλές συνθήκες. Οι σχολές μας λοιπόν διατηρούν διαχρονικά στενή συνεργασία με την αγορά εργασίας, με τις ξενοδοχειακές μονάδες, με τις τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι σπουδαστές μας πραγματοποιούν και θέλω να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί ξεκινούν τη Δευτέρα την αμοιβόμενη πρακτική τους άσκηση σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, όπως τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιέρες. Και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση και στο εξωτερικό. Φέτος είδα ότι μακρεντήτως είναι κάποιοι πάνε και στη Μαγιόρκα. Αυτή λοιπόν η σύνδεση με την αγορά εργασίας είναι πολύ σημαντική. Επιτρέπει στους σπουδαστές να αποκτούν επαγγελματική εμπειρία, να αναπτύξουν δεξιότητες και πάρα πολύ συχνά δέχονται προτάσεις εργασίας ακόμα και πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι απόφοιτοι των σχολών μας έχουν πολύ ισχυρές προοπτικές απασχόλησης σε έναν κλάδο που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Επιπλέον, το Υπουργείο μας, το οποίο είναι ένα Υπουργείο που είναι και κοντά στην αγορά εργασίας, κάνει και συνεργασίες με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς και στελέχη του εξωτερικού. Ναι. Όπως στην Ελβετία, η ανάπτυξη συγκεκριμένα έχει κάνει και με τη Σχολή του Περού. Θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα το Νοέμβριο. Μία επιστολή με 20 σπουδαστές της Αναβίσου είχαμε πάει στην Ελβετία αρχές του μήνα. Του Μαΐου και παρακολουθήσαμε εκεί και έχουμε υπογράψει για να μπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές τους εκεί με πολύ ευνοϊκές οικονομικά, δηλαδή δεν είναι και κάποιες υποτροφίες κλπ. Ένα χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα είναι αυτές οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια που δίνουν τη δυνατότητα να διευρύνουμε τους επαγγελματικούς ορίζοντες τα παιδιά μας. Ναι. Είναι σημαντικό, γιατί ο τουρισμός είναι ένας διεθνής κλάδος, δεν είναι ένας κλάδος που αφορά μόνο τη χώρα μας. Και οι εταιρείες πραγματικά ξεπερνούν και τα σύνορα της χώρας.
5: Ναι. Τι ποσοστό των αποφύτων απορροφάται από την αγορά εργασίας, κύριε Κοβούση?
6: Λοιπόν, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο μία έρευνα που αφορά τα 2 χρόνια πίσω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το ποσοστό, το οποίο ξεπερνάει το 96%. Είναι ένα ποσοστό που μας κάνει και νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι για όλο αυτό. Και να πω ότι αυτό δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά. Πολλοί από αυτοί μας εργάζονται σε μεγάλες συνεταιριστικές μονάδες και τουριστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις φιλοξενίας και στο εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έχουν καταφέρει να χτίσουν μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα. Έχουν καταλάβει θέσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις υψηλού επίπεδου.
5: Να ρωτήσω, ποιες ειδικότητες εσείς εκτιμάτε? Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος ξέφυγε λίγο, γιατί λέτε πολύ ενδιαφέρουσα. πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ποιες ειδικότητες εκτιμάτε θα πρωταγωνιστήσουν τα προσεχή έτη?
6: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω λοιπόν ότι ο τουρισμός εξελίσσονται συνεχώς. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε να αναπτύσσονται ακόμα περισσότερο ειδικότητες που να συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι όσο και οι νέες τεχνολογίες να έρθουν να συμπληρώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, υπάρχει κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Εγώ θέλω να τονίσω ότι ο τουρισμός πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Είναι το χαμόγελο στην υποδοχή, η επικοινωνία με τον επισκέπτη, η φροντίδα, η φιλοξενία, η ανθρώπινη επαφή. Και αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία μηχανή και από καμία τεχνολογία. Μπορεί να υποστηρίξει τεχνολογία την επαγγελματία, μπορεί να τον βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει. Η ανθρώπινη σχέση βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοξενίας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο ρόλος του ανθρώπου θα παραμείνει πρωταγωνιστικός και τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους επαγγελματικούς τομείς με τις μεγαλύτερες προοπτικές. Βλέπετε ότι σήμερα ακούμε διάφορα ότι σε εκείνο το τομέα θα μας αντικαταστήσει τεχνική νοημοσύνη. Σε εμάς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο τουρισμός βασίζεται σε δεξιότητες που καμία τεχνική νοημοσύνη και κανένα αυτοματοποιημένο σύστημα δεν μπορεί να το αναπαραγάγει πλήρως.
5: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά Κοβούση.
6: Να είστε καλά.
5: Διευθύντρια Σχολών Ανωτέρας Εκπαίδευσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Καλά το είπα. Τουρισμού Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ό,τι επιθυμείτε. Και keep walking, να σου το πω έτσι άψογα ελληνικά, γιατί κάνετε ωραία δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς.
5: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, με την σειρά μου να ευχαριστήσω όλους που ήταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστώ πάρα πολύ στον ήχο που ήταν κοντά μας ο Κωνσταντίνος Ρέκα και στην παραγωγή Βίκη Ζιάμπρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Αύριο θα είμαστε κοντά σας 5 με 6 κλασικά με αρκετές οικονομικές ειδήσεις. Και μην ξεχνάτε, αύριο στο τέλος θα είναι η Φιλοθέα Μακρυδάκη που θα απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Alpha Radio 989, Αναστόλη και όλες καλά, Μαρία Νικόλουσο στο μικρόφωνο, ο κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου, η Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και Αφροδίτη Σημίτια στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, είναι μέρες πολιτικών αναταράξεων, πάρα πολλά γίνονται, Τσίπρας, Καριστιανού, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Σαμαράς, δηλαδή έχουμε τεράστιες ανακατατάξεις και βέβαια το ζητούμενο είναι η καθημερινότητα, το ζητούμενο είναι η οικονομία και θέλω με τον καλό φίλο δημοσιογράφο από το businessdaily.gr, το Γιάννη τον Παπαδογιάννη, να δούμε, Γιάννη, ποιο είναι το διακύβευμα, το οικονομικό διακύβευμα, γιατί όλοι λένε θέλω καλή καθημερινότητα, θέλω μείωση των τιμών, θέλω καλύτερες συντάξεις, καλύτερους μισθούς. Μ' ακούς, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή και σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Αλλά ξέρεις, μου ακούγονται λίγο όλα αυτά και δεν το λέω πρωτοβοκατόρικα, ίσως το λέω και λίγο προβοκατόρικα. Είναι λίγο σαν να λέμε θέλω παγκόσμια ειρήνη και αφοπλισμό, δηλαδή, και ποιος δεν τα θέλει αυτά. Αλλά τα δεδομένα είναι δύσκολα. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν. Έχουμε πολέμους εξέλιξη. Έχουμε θέματα με την ενέργεια. Πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, ποιο είναι το περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ξεκινά αυτή, να πω έτσι, ευρύτερα προεκλογική περίοδος. Λοιπόν, και ποια είναι τα όρια.
2: Μαρία, πριν απαντήσω στο ερώτημα αυτό, να συνεχίσω με τη σκέψη που έκανες πριν και να πω ότι το μεγάλο διακύβευμα είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή η δημιουργία εισοδημάτων και πλούτου στην οικονομία. Και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό.
1: Όχι επιδοματική πολιτική, έτσι.
2: Όχι επιδοματική πολιτική, ενώ επενδύσεις, καλοπληρωμένες δουλειές, ευκαιρίες για τα νέα παιδιά. Δηλαδή μια χώρα που να θυμίζει περισσότερο Ευρώπη από ό,τι είμαστε τώρα. Και δυστυχώς το πολιτικό προσωπικό εστιάζει περισσότερο στη φορολόγηση και στο πώς θα μοιράσουμε αυτά που έχουμε παρά στο πώς θα αυξήσουμε αυτά που έχουμε, και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα της χώρας. Τώρα, στο de facto η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Ακόμα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά ακόμα και αν δεν γίνουν το φθινόπωρο και γίνουν την άνοιξη του 27, πάλι μετράμε λίγους μήνες. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι θα είναι λίγοι μήνες πριν την εκλογική αναμέτρηση και όλη η προσοχή, όλη η προσπάθεια και της κυβέρνησης και των κομμάτων θα είναι για την πώς θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη στην εκλογική μάχη.
1: Άρα, πώς θα γίνει αυτό τώρα?
2: Το περιβάλλον, όπως περιγράψεις, είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο πολιτικά και το εσωτερικό περιβάλλον, γιατί είναι μια περίοδος δημιουργίας πολλών νέων σχημάτων και ανακατατάξεων. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον για ένα κομμάτι του κόσμου ευνοϊκά για την κυβέρνηση, δηλαδή όλος αυτός ο φόβος των πιο νέων παιχνιδιών και των πειραματισμών μπορεί να οδηγήσει σε πιο

0: πολιτικές επιλογές. Από την άλλη όμως είναι η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη δεύτερη θητεία, υπάρχει κόπωση, υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα υπέρ της ψήφου, διαμαρτυρίας να το πω έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, π.χ. έτσι από τον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα. Πόσο εύκολο είναι σε αυτή τη φάση να κάνει κανείς αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, ή απλά τώρα όποιος βγει θα προσπαθήσει να διαχειριστεί τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αν θέλεις και δεσμεύσεις και γεωπολιτικές αυτή τη στιγμή, γιατί η πόλεμη είναι ακόμη σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Μαρία, το θέμα του παραγωγικού μοντέλου είναι μια κουβέντα που είναι πολύ ενεργή στην Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Συζητούσε ο Ζολώτας στην Τράπεζα της Ελλάδος, συζητούσαν οι μετά τον Ζολώτα, συζητούσαμε δεκαετία 70, 80, 90, συζητάμε και σήμερα. Το παραγωγικό μοντέλο δεν φαίνεται να αλλάζει εύκολα στην Ελλάδα, όσο δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το πώς ήμασταν πριν 20 χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση στο πώς προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της εποχής και στις τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες επίσης αλλάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα τον κόσμο και πώς λειτουργεί ο κόσμος σε σχέση με το πώς έχουμε μάθει εμείς να λειτουργούμε. Φοβάμαι ότι με τα δεδομένα αυτά και έχοντας δει την πρόσφατη ιστορία και το πώς έχουμε κινηθεί, από τη στιγμή που το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε σοβαρά μετά τη μεγάλη κρίση που έφερε την Ελλάδα ένα βήμα από οικονομική καταστροφή, πιστεύω ότι είναι δύσκολο τώρα με αυτό το πολιτικό σύστημα που είναι προσανατολισμένο έτσι σε μια συγκρουσιακή συγκρουσιακή διάσταση και δεν κοιτάνε να βρούνε κάποιες λύσεις, κάποιες συνενέσεις για τα μεγάλα προβλήματα, το πώς θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, πώς θα λειτουργεί η εκπαίδευση, η υγεία, δηλαδή η στρατηγική του μισθού του κράτους. Είναι δύσκολο, πιστεύω, από ένα κόμμα, ακόμα και αν είχε τη λύση, να μπορέσει να την εφαρμόσει.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Το ερώτημα τώρα είναι, κατά τη γνώμη σου ο πολίτης πώς ψηφίζει? Ψηφίζει με το άμεσο της τσέπης του, δηλαδή με βάση την ακρίβεια π.χ.? Ψηφίζει με βάση την επαγγελματική προοπτική που θα βρει? Με όλα αυτά ψηφίζει προφανώς, αλλά ποια είναι αυτά που και από τη δική σου εμπειρία τόσα χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ που επιδρούν πιο άμεσα? Δηλαδή βλέπουμε κατά καιρούς ότι έρχονται τα καλάθια της ΔΕΘ, πάρε ΔΕΘ. Τώρα αυτές τις μέρες είδαμε από μικρά μέχρι μεγάλα, δηλαδή είδαμε τώρα τα 150 ευρώ για τους φοιτητές, εντάξει αυτά δίνονται συνήθως μετά τις πανελλήνιες και τα λοιπά. Να πάρε εξαγγελίες για τα κηλικία που είναι συμβολικές, πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Δηλαδή ο κόσμος πια, να το πω έτσι, τσιμπάει με τα επιδόματα, τσιμπάει με τις εξαγγελίες ΔΕΘ, ή το πάει σε μια πιο μάκρο ανάλυση, είναι ότι προλάβουμε ή τι θα γίνει με το δάνειό μας. Δηλαδή με ποιο τρόπο αντιδρά, γιατί ξέρεις και αυτό πέρα από την γενικότερη πολιτική, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, σήμερα μιλάμε λίγο για επικοινωνία γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα και δεν θέλω να μπούμε στα αμιγώς πολιτικά, πάμε πιο πολύ στα επικοινωνιακά. Αργότερα θα συζητήσω και με την Ελευθερία Γεωργάκη να πούμε τον τρόπο που πουλάνε το μήνυμα μέσα από τα social media. Λοιπόν, πώς αντιδρά ο κόσμος λίγο πριν την κάλπη, κατά τη γνώμη σου?
0: Μαρία, τα επιδόματα είναι μια κληρονομιά του κορονοϊού, της πανδημίας. Δηλαδή από τότε μπήκαμε σε μια, έγινε μια επιδοματική ας πούμε λογική, η οποία ακριβώς επειδή είχε επίδραση στους πολίτες εφαρμόζεται και συνεχίζει να εφαρμόζεται με διάφορες αφορμές, και αυτό για τους φοιτητές που ανέφερες είναι πολύ νέο. Το καλό με τα επιδόματα είναι το εξής, δημοσιονομικά πάντα μιλώντας, είναι ότι είναι one-off. Δηλαδή, αν έχεις πλεονάσμα και υπάρχουν κάποια χρήματα που περισσεύουν, τα μοιράζεις. Αν δεν έχεις, δεν μοιράζεις. Οπότε, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια προ-κρίσης, όπου υπήρχε ένα διαγωνισμό. Δίνανε διαγωνισμό μεταξύ των κομμάτων και των κυβερνήσεων. Mm-hmm. Όπου δίνανε, mm-hmm. ξέρω εγώ, 5% φέτο αύξηση στου δημοσίου υπαλλήλου. Μετά δίνανε κάτι άλλο, τα οποία ήταν μόνιμου χαρακτήρα, mm-hmm. και αυτά σιγά συσσωρεύονταν και οδηγούσαν σε ένα μεγάλο, ας πούμε, σε μεγάλη αύξηση των δαπανών. Αυτό πια δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν αύριο, αν του χρόνου ήταν θεωρητικά μια πολύ δύσκολη χρονιά και δεν υπήρχαν τα πλεονάσματα που έχουμε τώρα, απλά όποια κυβέρνηση και να ήταν στην εξουσία δεν θα μπορούσε να δώσει αυτά τα επιδόματα που περιγράψαμε. Ωστόσο όμως δεν θα έμπαινε σε αμφισβήτηση η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, το οποίο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα, θα το πω έτσι, και ένα μαξιλάρι ασφάλειας για τη χώρα και για την οικονομία. Τώρα, στο πώς επιλέγει ο πολίτης, σίγουρα η καθημερινότητά του είναι το νούμερο ένα. Σίγουρα η ακρίβεια είναι το πρόβλημα το οποίο ακουμπάει τους πάντες και είναι πολύ βασικό και πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Το στεγαστικό επίσης είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και μετά ο καθένας, ξέρετε, στον μικρό κόσμο του, άλλος μπορεί να ενοχλείται από την απουσία μέσων μεταφοράς, άλλος μπορεί να ενοχλείται γιατί ο προστιακός είναι τελείως αναξιόπιστος και χωρίς συνεπιδρομολόγια, άλλος μπορεί
1: με την κεντοποίηση των πόλεων, τα μεταναστευτικά, την εγκληματικότητα, όλα δηλαδή παίζουν ρόλο.
0: Ακριβώς, και η εγκληματικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο σκέλος και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που περίμενε περισσότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, ικανοποιήσει τις προσδοκίες του κόσμου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ήθελα να δούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε και εμείς λίγο να πω στην, έτσι, όχι στην λούμπα της επικοινωνίας, να μην το πω έτσι, γιατί αυτό νομίζω αδικεί και εμένα και το Γιάννη του Παπαδογιάννη και την Ελευθερία Γεωργάκηνα που θα μιλήσουμε μετά. Νομίζω ότι τα θέματα, έτσι, πώς να το πω, γιατί είναι θέματα ουσίας αυτά που συζητάμε. Απλά πάμε να δούμε, προσπαθούμε να δούμε τα θέματα που έχουν τα κόμματα να διαχειριστούν της ουσίας, γιατί οι μεγάλες εξαγγελίες, το θέλω παγκόσμια ειρήνη, αφοπλισμό, ασφάλεια, ισότητα, καλή δικαιοσύνη και πώς λέμε και πράσινα άλογα, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το θέμα είναι ποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να τα εφαρμόσει, έτσι, και αυτό είναι το σκληρό πεδίο της πολιτικής και βεβαίως πώς θα επικοινωνήσει το μήνυμά του. Λοιπόν, τι έχετε στο Business Daily αυτό το Σαββατοκύριακο, τι έχετε που λέμε πρωτοσέλιδα, και πλέον τα site διαρκούν πολύ λίγο τα πρωτοσέλιδά σας.
0: Σε εμάς που είμαστε πιο εξειδικευμένο site έχουν τα θέματα μια μεγαλύτερη διάρκεια, εμείς λίγο δίνουμε άφαση.
1: Αλήθεια, πόση ώρα κρατάτε τα θέματα σε ένα site? Δηλαδή με έχει πιάσει τώρα, συζητάω περί χρόνων και social media, δηλαδή ένα πρώτο θέμα σε ένα site πόση ώρα θα μείνει, εκτός και αν είναι λοιμόσεισμός, καταποντισμός που είναι, ναι, στα site τα πιο ιδιωσιογραφικά που τα αλλάζεις γρήγορα. Σε εσάς, για παράδειγμα, πόση ώρα μένει ένα θέμα?
0: Ναι, σε εμάς ένα θέμα, ας πούμε, τα πέντε πρώτα μας θέματα που έχουμε κάθε μέρα, θα μείνουν περίπου μέχρι λίγο μετά τις 12. Μετά τις 12 θα αρχίσουν να αλλάζουν από πρωί δηλαδή μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά θα σταδιακά θα αρχίσουν να αλλάζουν, εκτός βέβαια αν έχουμε κάτι πολύ σημαντικότερο νωρίτερα. Με στόχο μέχρι το μεσημέρι να έχει αλλάξει το πρώτο θέμα. Δηλαδή δεν ακολουθούμε την ίδια ταχύτητα που ακολουθούν τα μεγάλα μέσα δημοσιογραφικά που κυνηγάνε και τρέχουν πίσω από την επικαιρότητα και αναδεικνύουν την επικαιρότητα. Οπότε αυτή είναι η λογική σε εμάς. Δηλαδή έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια. Σήμερα εμείς έχουμε την απόφαση του Άριου Πάγου για τα δάνεια Κατσέλη και τους δανειολήπτες και πώς το είδαν οι τράπεζες, οι σέρβισες και τι επίδραση αυτό μπορεί να έχει. Θέματα αγοράς. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο με τις κατασκευές και το Ταμείο Ανάκαμψης που ανέφερες, ότι παρά το γεγονός ότι τελειώνει, υπάρχει μεγάλη ουρά έργων που θα δώσει μια όθηση στην οικονομία για 2 ακόμα χρόνια. Σίγουρα για φέτος και του χρόνου. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Υπέροχα. Γιάννης Παπαδογιάννης, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, θα μπείτε σε πλοία, τώρα θα ταξιδέψετε. Κάποιοι από εσάς ζαλίζεστε στα πλοία. Εγώ στο λεωφορείο ζαλιζόμουν παλιά τα παλιά χρόνια. Γενικώς όπου ζαλίζεστε. Και στο αυτοκίνητο μπορεί να ζαλίζεστε. Ταξιδεύετε λοιπόν και σε ταλαιπωρία αυτή. Υπάρχει λύση. Το Travel Fix ODF έρχεται για να μας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά χυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας και είναι από τη Unipharma. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989, να στο λέω κιόλας καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, μία εβδομάδα αλλά και ένα Σαββατοκύριακο με πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Θέλω όμως να αλλάξουμε λίγο διάθεση, θέλω να γαλινέψουμε, είναι και οι Πανελλήνιες, πάρα πολλά σπίτια τώρα κάνουν τα τελευταία διαβάσματα, είναι η τελευταία μέρα των Πανελλήνιων μεθαύριο και καταλαβαίνω την αγωνία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, κουράγιο, μια μισή μέρα έμεινε και μετά θα κοιτάτε μια θάλασσα. Λοιπόν, τώρα είναι η θάλασσα που κοιτώ, στο βλέπω το εξώφυλλο του βιβλίου του αγαπημένου μας και αγαπημένου σας συγγραφέα του Γιάννη Καλπούζου, «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», μυθιστόρημα από τη Χάρτινη Πόλη. Και νομίζω ο κύριος Καλπούζος είναι κοντά μας. Αυτή η εικόνα του εξώφυλλου είναι αυτό που όλοι ονειρευόμαστε αυτή την περίοδο. Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας σε εσάς, στους ακροατές σας. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στα παιδιά και να πω βέβαια ότι δεν τελειώνει εδώ ο δρόμος. Από εδώ κάπου αρχίζει. Και ναι, το εξώφυλλο έχει αυτή τη διάθεση του ταξιδιού, του ονείρου, που το ίδιο το βιβλίο κάπου λέει μια φράση, θα έχει να ονειρεύεται, γιατί να μην του χαρίσω λίγο όνειρο. Αυτό θέλει να δείξει και στο εξώφυλλο.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να πω το λεγόμενο, δεν θέλω να κάνω spoil στο βιβλίο. Γιάννης Καλπούζος, πραγματικά πολύ αγαπημένος. Εγώ ξέρετε, έχω και μια ειδική σχέση με τα Τζουμέρκα. Από το Ιμαρέτ σας διαβάζουμε. Αυτό είναι τώρα νέο βιβλίο. Χωρίς να μας πείτε πολλά, τι θα δούμε εδώ, τι θα διαβάσουμε εδώ, ποιο είναι αυτό το ταξίδι στο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου»?
6: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τιμή μου που διαβάζετε τα βιβλία μου. Το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου» είναι περίπου τα δικά μου τα χρόνια. Είμαι γεννημένος το 1960, κινείται τη δεκαετία του 1960 σε ένα πολύ μικρό οικισμό της Υπήρου, το παρόχθιο του Αράχτου, πλέον δεν υπάρχει. Τον έχει πνίξει το πράγμα του Πουρναρίου, στη συνέχεια στην Άρτα και μετέπειτα στην Αθήνα και φτάνει μέχρι το 1994. Mm-hmm. Είναι αυτές οι πολλές Ελλάδες που πολλοί δεν φαντάζονται καν ότι υπάρχουν, το πώς ήταν η ζωή εκείνα τα χρόνια. Ότι ξεκινούσε ένα παιδί και περπατούσε μια μισή ώρα να πάει στο σχολείο.
5: Ακριβώς.
6: Ότι το χειμώνα κουβαλούσε δύο ξύλα στη μασχάλη του για να τα πάει στη σόμπα. Όλοι οι μαθητές δηλαδή αυτό κάνανε. Mm-hmm. Πολλές φορές πηγαίναν και κάτι βίτσες, λούρες, τις λέγαμε εδώ, για να τα δέρνει ο δάσκαλος, κρανίσες με πολλούς ρόζους, αλλά και η φτώχεια. Οι χαρές όμως αυτές εκείνων των χρόνων, οι δυσκολίες στη συνέχεια στην Άρτα, σε άθλια σπίτια όπου μένουν, που αναγκαζόταν να δουλεύουν, αλλά και η εποχή του Τραβόλτα, ο πυρετός του Σαββατόβραδου και το Γκρίς, τα εξάρχεια με τους αριστερούς, τους διανοούμενους.
5: Ζήσατε εξάρχεια, γιατί εγώ είμαι, πώς το λένε, θρέμα εξαρχιώτικο, downtown πλατεία.
6: Τα έζησα ως επισκέπτης.
5: Τα ωραία χρόνια των εξαρχείων, τα πολύ ωραία χρόνια.
6: Πολύ ωραία χρόνια και μεταφέρεται όλο αυτό το κλίμα. Μιλώ κυρίως για το υπόστρωμα. Mm. Όλη η ιστορία έχει να κάνει με τον έρωτα του Άνδρη, ο οποίος είναι ένας πολύ ατίθασος, από πολύ μικρή ηλικία, όλος καντάλιες και αστεία είναι. Mm-hmm. Βέβαια ζει στο μικρό κοσμό του. Κάποια στιγμή του λέει η Θάλια, η οποία είναι, ζει στην Άρτα, αλλά επισκέπτεται τον οικισμό τα καλοκαίρια και τη ρωτάει τι είναι τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι, λέει, δεν έχεις δει ποτέ. Όχι, λέει, φαντάσου, το απαντά, να υπάρχει γύρω σου, ό,τι υπάρχει γύρω σου να μικραίνει και όλα να τα βλέπεις μέσα σε ένα γυαλί. Θα τα πιάνω κιόλας, λέει αυτός. Είναι αυτή η αθωότητα που είχαμε εκείνα τα χρόνια, που πραγματικά δεν ξέραμε τι υπάρχει πέρα από τον μικρό μας κόσμο. Ο Άντης είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας, η Θάλια είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι συναισθαλμένη, εύθραστη, με τα καλά της τα ρούχα, όλα επιμελεί στα μαθήματα, αριστούχος κλπ. Οι άλλοι βέβαια είναι οι φτωχοδιάβολοι εκεί που είχαν μπάλες από κουρέλια, με παντελόνια, ρούχα όλα γεμάτα μπαλώματα.
5: Ένα ταξίδι σε όλες αυτές τις εποχές προφανώς, σε όλες αυτές τις Ελλάδες.
6: Ένα ταξίδι σε αυτές τις εποχές και βέβαια το βιβλίο αυτό φαίνεται μόνο προς το τέλος. Mm-hmm. Ότι πολλά από όσα συμβαίνουν μέσα στο μυθιστόρημα, καθώς και οι ήρωες κτίζουν σαν κομμάτια ενός παζλ, mm-hmm. μια αλληγορία για τις επιπτώσεις του εμφύλιου παραγμού στον τόπο μας. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα, αυτό δεν φαίνεται. Φαίνεται προς το τέλος ότι έχει αυτόν τον συμβολισμό. Mm-hmm. Βέβαια πραγματεύεται θέματα όπως οι παράλληλες πορείες των ανθρώπων, πόσο οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τις ζωές μας, πόσο ξεχωριστές για τον καθένα είναι την ίδια στιγμή όσα συμβαίνουν. Mm-hmm. Φυσικά μιλάει για την αξία της ατομικής καλλιέργειας, της ψυχής και του πνεύματος, πόσο επηρεάζει τη λογική, το συναίσθημα ή το ανάποδο. Και πόσο τα κρίματα, οι λαβωματιές του παρελθόντος έρχονται και βασανίζουν τις επόμενες γενιές, και τα κρίματα των ίδιων των προγόνων μας, όπως σήμερα πληρώνουν τα παιδιά μας τον κόσμο που εμείς κτίσαμε, τουλάχιστον η δική μου γενιά.
5: Σωστά. Λοιπόν, εγώ λέω να μείνουμε σε αυτά. Καλοτάξιδο το νέο βιβλίο. Πρέπει να δείτε πραγματικά, είναι αυτό το... Ναι, είπα, μ' αρέσει, έχω κολλήσει με το εξώφυλλο, δηλαδή αυτή η εικόνα του βιβλίου, ότι αγαπώ είναι δικό σου, είναι από τη Χάρτινη Πόλη, το νέο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου. Καλοτάξιδο και καλοδιάβαστο και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Να αποχαιρετήσω με μια φράση από το βιβλίο. Λέει κάπου, ξέρεις πόσα μπορείς να μάθεις εάν ψάξεις βαθύτερα τον καθένα. Όμως αρκούμαστε σε όσα νομίζουμε ότι φαίνονται. Κλεινόμαστε στη δική μας τρύπα και σε όποιους επιτρέπουμε να χωρέσουν σε αυτή. Το βιβλίο αυτό σκύβει πάρα πολύ σε πολλούς χαρακτήρες και πέρα από όσα έχει να μάθει ο αναγνώστης, θα βυθιστεί στην ψυχογραφία των χαρακτήρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ο κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Προπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και Αφροδίτη Σημίτη στις μουσικές επιλογές. Σε εξέλιξη ήταν μέχρι πριν από λίγο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κρίσιμο Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ. Η εβδομάδα που πέρασε κυριαρχήθηκε, να λέμε και σωστά ελληνικά, από τα νέα κόμματα, από τα νέα σχήματα, από τις διαλύσεις κοινοβουλευτικών ομάδων κομμάτων. Είδαμε τι έγινε στη Νέα Αριστερά και θέλω να μιλήσουμε με την πολύ αγαπημένη φίλη δημοσιογράφο, σύμβουλο επικοινωνίας, εξαιρετική γνώστρια των social media, την Ελευθερία Γεωργάκαινα, αφού την καλησπερίσω, για να δούμε Ελευθερία μαζί σε μία περίοδο που έχουμε τόσες πολλές πολιτικές κινήσεις, πέρα από την αμιγώς πολιτική στρατηγική, ποια είναι η σημασία, ποιος είναι ο ρόλος και ποια είναι η χρήση των social media στην προβολή του μηνύματος. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα Μαρία μου, εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Όπως καλές είναι τα πράγματα, έχει γίνει χαμός. Τώρα το θέμα είναι το πώς επικοινωνούνται μέσω των social. Πάμε να δούμε.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να συζητήσουμε μαζί. Υπάρχει το ένα κομμάτι του περιεχομένου αυτού καθεαυτού. Έτσι. Ποια θα είναι η γραμμή, ποια θα είναι η στρατηγική, ποια θα είναι τα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά με κάποιο τρόπο πρέπει να επικοινωνηθούν.
2: Έτσι.
1: Πώς γίνεται αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Με το πιο καλό, το πιο γρήγορο και πιο ξεκάθαρο τρόπο, να το πούμε πολύ απλά. Τι πρέπει να έχει ένα κομματικό επιτελείο ή ένα νέο κόμμα ή μία νέα κίνηση, προκειμένου να έχει πέραση στα κοινά που θέλει.
2: Θα περίμενες να σου πω ότι το νούμερο ένα είναι τα social media. Όμως αυτό που θα σου πω είναι η λέξη στρατηγική.
1: Σαφώς.
2: Γιατί χωρίς στρατηγική δεν μπορούν να περάσουν στις ομάδες που θέλουν να επικοινωνήσει το κάθε κόμμα το μήνυμά του, διότι αλλιώς θα το καταλάβει, θα το ακούσει, θα συνδεθεί με το μήνυμα ένας άνθρωπος 20-25 ετών από άλλους δρόμους, άλλες πλατφόρμες λοιπόν, άλλους δρόμους επικοινωνίας και αλλιώς ένας άνθρωπος 70 ή 60. Σίγουρα τα social media στην στρατηγική θα πρέπει να είναι στην κορυφή, αλλά ξαναλέω τη λέξη στρατηγική, γιατί τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις προηγούμενες εκλογές. Τώρα δεν μιλήσουμε πολιτικά, μιλάμε μόνο επικοινωνιακά.
1: Παίρνουμε διάφορα και οι στάντες με βάση αυτά που είδαμε.
2: Που πραγματικά έκανε το επιτελείο του μια καταπληκτική δουλειά σε επίπεδο επικοινωνίας μέσω των social media και με το TikTok και με το Instagram. Μπόρεσε να αυτοσαρκαστεί, ήταν γρήγορο στα μηνύματά του, όσο προχωράει έχει βρει τελείως και τα trend της εποχής, το πώς θα πιάσει το νεανικό κοινό, και γι' αυτό μπορεί να δει ότι δεν βάζει τα ίδια πράγματα στο Instagram και τα ίδια πράγματα στο TikTok, και έτσι πρέπει.
1: Το Instagram είναι πιο
2: θα βάλει κάποια του TikTok, αλλά θα μιλήσει και ακόμη περισσότερο πολιτικά. Θα κάνει και στατικά, ας πούμε, post που θα λέει, δεν ξέρω να το έχεις δει, τα τέσσερα πράγματα που κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Γρήγορα, εύκολα, εύπεπτα. Το έκανε λοιπόν πάρα πολύ καλά αυτό, και τι έγινε μετά από αυτό. Οι περισσότεροι πραγματικά υπουργοί του, βουλευτές του, τα κομματικά του στελέχη, έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά του, και από τη μία είναι καλό, γιατί πραγματικά έχει engagement με τον κόσμο, αλλά απ' την άλλη είναι κακό, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετική προσωπικότητα. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή το κάνει σωστά ο Πρωθυπουργός, να προσπαθήσει να το κάνει και ο Υπουργός Τάδε. Δεν θα πω όνομα.
1: Ναι, για... όχι, λέμε απλά, είπαμε είναι και η Στάντη, για όσους ακούτε τώρα ραδιόφωνο ναι, μαζί ναι. μας.
2: Θα πάρω επίσης το παράδειγμα του Αλέξη του Τσίπρα, τις προηγούμενες πάλι εκλογές, που προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο TikTok και δεν τα κατάφερε. Γιατί μάλλον δεν είχε μπει ο ίδιος, έτσι όπως το βλέπω εγώ, στην νοοτροπία του να αυτοσαρκαστούμε, να γίνουμε πιο αληθινοί. Μπορεί να μην του πήγαινε, δεν ήταν έτοιμος.
1: Τώρα όμως του πήγε, ήταν τώρα. Ακριβώς. Ναι, τη διαφορά.
2: Και αντίθεση με το τώρα, που τώρα το κάνει πάνω του. Κάνει πράγματα που του ταιριάζουν, γίνεται άμεσος, ανθρώπινος και κατεβαίνει στον κόσμο. Ποια άλλα παραδείγματα να πω. Παράδειγμα, η κυρία Καρυφιανού. Η κυρία Καρυφιανού δεν ασχολείται με τα social, δεν το κάνει καθόλου καλά αυτό. Δηλαδή δεν επηρεάζεται καν από κανέναν. Το κάνει τώρα με ένα δικό της τρόπο, μπορεί να μην είναι έτοιμη, το επιτελείο της κτλ. Αλλά όπως είπα εδώ πέρα, δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές, ετοιμάστηκε τώρα. Έτσι.
1: Λες δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό το επιτελείο που θα διαβάσει το χαρακτήρα σου, τις κινήσεις σου. Δηλαδή να κάνεις κάτι που είναι πάνω σε σένα. Γιατί κάτι που ενδεχομένως ένας αυτοσαρκασμός ή μια κινησιολογία για κάποιον μπορεί να είναι πολύ φυσική, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι σχεδόν καρτούν.
2: Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς και υπουργούς, δηλαδή πρώτης γραμμής, να μιμούνται την τακτική του κυρίου Μητσοτάκη, πλέον μπορεί και του κυρίου Τσίπρα, έτσι, και μην τα καταφέρνουν. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας, εκτός το ότι έχει ένα υπουργείο που έχει μια άλλη τώρα βαρύτητα, είναι και ένας άνθρωπος στιβαρός, έτσι, δεν μπήκε στο παιχνίδι του να αρχίσει να κάνει αστιάκια. Μπορεί να το κάνει δείχνοντας κάποιες ανθρώπινες πλευρές του. Αλλά το κάνει σωστά κι αυτός. Η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου δεν κάνει επίσης βιντεάκια τέτοια αστεία έτσι αλλιώς. Είναι πάρα πολύ επικοινωνιακή. Στρατηγικά πάει επιθετικά. Παίζει κομμάτια.
1: Τα κάνει κατευθείαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε δεν είναι και αυτή αυτό που μιλάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή κάθε μέρα λένε
2: τώρα
1: κάτι.
2: Αυτό με το αυτοκίνητο, επειδή το είδα πρόσφατα τώρα, πριν μιλήσουμε δηλαδή και σε κάτι άλλους υπουργούς. Αυτό το ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκης με το αυτοκίνητο που κάθεται στο πίσω κάθισμα και είναι η συνεργάτηδά του και αρχίζει και μιλάει. Θυμάστε και τα περίφημα ντολμαδάκια της Μαρίκας που τα είχε δίπλα του κτλ. Μα δεν γίνεται όμως να τα κάνουν όλοι τα ίδια. Δηλαδή, ας κάτσουν στο καπό του αυτοκίνητου.
1: Πάντως η κυρία Λατινοπούλου λες ότι το κάνει straightforward. Το κάνει γρήγορα.
2: Το κάνει γρήγορα, το κάνει καλά, βγάζει κουβέντες τις κομμάτια από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, ας πούμε, που εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ αυτού, γιατί συνήθως είναι ξύλινος ο λόγος, εσύ το ξέρεις καλύτερα, των περισσότερων ανθρώπων που βγαίνουν σε πάνελ, στη τηλεόραση κτλ. Η κυρία Λατινοπούλου όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση, το κάνει καλό όταν βγαίνει στην τηλεόραση, όπως ο κ. Γεωργιάδης, ας πούμε.
1: Ερώτηση. Πόσος είναι ο χρόνος, να πούμε, ο αποδεκτός για να ανεβάσεις κάτι, είτε από μια εμφάνισή σου, είτε κάτι που θέλεις να πεις. Δηλαδή, πόσος είναι ο χρόνος που θα αφιερώσει το TikTok κοινό, το Instagramικό κοινό, για να μην πω το τηλεοπτικό κοινό, να το δει αυτό. Δηλαδή, αυτά τα βιντεάκια γενικώς πόση διάρκεια πρέπει να έχουν.
2: Α, όχι ο χρόνος από την ώρα που κάνω μια ενέργεια, όχι, μια εκδήλωση, γιατί αυτό δεν με νοιάζει πάρα πολύ.
1: Όχι, ο χρόνος
2: προβολής.
1: Η διάρκεια προβολής, ας πούμε, πόσο πρέπει να είναι για να το δει ο άλλος.
2: Εδώ σου έχω πολύ δυσάρεστα νέα, διότι όταν έχεις το 25% ας πούμε του κοινού σε αφήνει στα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα, είναι μεγάλη επιτυχία, να ξέρεις. Άρα δεν σου δίνουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα πρέπει μέσα στα 2-3-4 πρώτα δευτερόλεπτα να έχεις πιάσει το κοινό για να μπορέσει να δει το βίντεό σου. Σίγουρα πρέπει να ξεπερνάει τα 50 δευτερόλεπτα, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν το συζητάμε. 40-50. Αυτό που σου είπα με τα πρώτα δευτερόλεπτα, μπορούμε να το δούμε και να δικαιολογήσουμε κάποιους ανθρώπους της πολιτικής που λένε κάτι πολύ θετικό στην αρχή. κάτι που θα σου τραβήξει πραγματικά το ενδιαφέρον. Ναι, που μπορεί να μην έχει να κάνει απαραίτητος και με αυτό που θα πούν. Η κυρία Μιχαηλίδου, ας πούμε, υπουργός οικογένειας, το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχα.
1: Είναι βέβαια, και είναι με μουσική, με σκηνοθεσία. Ναι, το κάνει πολύ γρήγορα, όντως. Είναι πολύ, πολύ αποτελεσματικό.
2: Ναι, φυσικά χρειάζεται μουσική. Όχι πάντα όμως. Κοίτα, είναι ολόκληρη τέχνη πια αυτό. Είναι το ένα καινούριο επάγγελμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με το, πέρα από τα social media, με το καθαρό μήνυμα, π.χ. είχε πει κάποτε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, γιατί τέτοιοι είστε. Λοιπόν, αυτή η ατάκα ήταν ένα πολύ ωραίο κατεμέ. Δηλαδή για κάποιον που δεν γνώριζε το ΚΚΕ, την ιστορία του, δηλαδή ας πούμε για την Νέα Γενιά, π.χ. Έπιασε αυτό και μετά τον είδανε τον κύριο Κουτσούμπα.
2: Νομίζω ότι βγήκε τυχαία αυτό.
1: Ναι, αυτό δηλαδή.
2: Δεν κάθισε το επιτέλειο να
1: ακριβώς
2: συμβεί,
1: αυτό
2: να
1: θέλω να πω. Η δύναμη της ατάκας κάποιες φορές ή του σλόγγαν που μπορεί να πετύχει. Έτσι, γιατί υπάρχει, φαντάζομαι τώρα ο κύριος Κουτσούμπας δεν είναι και ινσταγραμμικός, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί κάτι να τους βγει πολύ ωραίο και αυτό μετά να γίνει σλόγγαν.
2: Είναι καταπληκτική παρατήρηση αυτή, αλλά αυτό πρέπει να είσαι πολύ αυθόρμητος. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Παρ' όλα αυτά τώρα, γιατί είπα για τη στρατηγική νωρίτερα, γιατί πρέπει να κάτσει το επιτελείο το επικοινωνιακό του κάθε πολιτικού, του κάθε κόμματος και να πει τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε αυτό. Πώς θα το επικοινωνήσουμε σε κάθε ομάδα, έτσι. Αυτά είναι τα μηνύματά μας. Άρα το μήνυμα το κεντρικό θα το περάσει η ομάδα επικοινωνίας στην ομάδα των social media και θα χτιστεί όλο το αφήγημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό τα social media, κάτι ξεχωριστό
1: προφανώς,
2: η επικοινωνία.
1: Έτσι,
2: είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Υπέροχα, λοιπόν, ο χρόνος πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη φίλη δημοσιογράφου, την κυρία Ελευθερία Γεωργάκενα. Να την παρακολουθείτε και στις σελίδες της και τα podcast της και τα βιτκάς της. Κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Κάνουμε το success code με ανθρώπους επιτυχημένους. Κάνουμε και αυτό τώρα.
1: Όλα τα κάνετε.
2: Success
1: code, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία, κυρία Γεωργάκενα. Καλό απόγευμα. Γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το σπίτι 25.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Uniburn. Φοβερό προϊόν, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος, είπαμε, μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, ειδικά τώρα εγώ που μας πριδερεί και με το που θα βγω στον ήλιο κατευθείαν κατακοκκίνησα, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει. Είναι το Uniburn After Sun. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν. Με ειδική, πάντα ενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με τρόπο φυσικό. Το Uniburn After Sun δροσίζει κατά πρέινη και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Είναι καταπληκτικό. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα, από το κάψιμο, έχει μέσα φανταστικά υλικά και το γιαούρτι που έχει είναι ισχυρή καταπραϊντική και όπως τα παλιά χρόνια που βάζανε γιαούρτια, αντιφλογιστική δράση, έτσι, και έχει και ωραίο άρωμα και δεν έχει λιπαρή υφή και είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας και μπορείτε να το βάλετε και στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμη πιο άμεση ανακούφιση. Είναι το Uniburn After Sun από τη Unipharma. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 89, Καρλούτσο Σπυροπούλου, Νικόλτσιου Σιμίτη, Αφροδίτη. Τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο σε λίγο της τηλεόρασης. Το άλφα, λοιπόν, όλοι μου λέτε, από πολλούς γονείς έχω μηνύματα, τελευταίες μέρες Πανελληνίων, ρώτα το Ζουμπανέα πώς θα κοιμηθούν τα παιδιά τα προ-τελευταία βράδια των Πανελληνίων. Τώρα προφανώς δεν υπάρχει μαγική λύση. Φαντάζομαι θα κοιμηθούν από την εξάντληση, φαντάζομαι δεν θα πρέπει να πιούν καφέ. Κύριε Ζουμπανέα, είναι το λεγόμενο τελευταίες οδηγίες προς ναυτιλωμένους γονείς και παιδιά, μια μισή μέρα έμεινε. Ναι, προφανώς υπάρχει πολλή εξάντληση, προφανώς πολλά νεύρα, έτσι, σε πολλά σπίτια. Τι μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ποια είναι οι συμβουλές της τελευταίες ώρας, έτσι, τι τρώνε, τι πίνουνε, μπας και κοιμηθούνε, μπας και διαβάζουνε, μπας και τη Δευτέρα ξυπνήσουν καλά, να τελειώνουνε μετά.
9: Ωραία, να πάμε λίγο πιο πίσω. Ό,τι και αν έχει γίνει, υπάρχει μια ερώτηση που... Κάθε οικογένεια πρέπει να κάνουν οι γονείς στον εαυτό τους, το παιδί στον εαυτό του. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί? Είναι να πέσει από τον μπαλκόνι? Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Ναι. Έτσι, ένας σταθμός της ζωής είναι και οι εξετάσεις. Όσο πιο χαλαρά...
1: Να σας πω κάτι όμως τώρα. Όταν το παιδί είναι σε κατάσταση εκτακτού ανάγκης, θα αρχίσει φωνάζει.
9: Ναι, οι γονείς φταίνε γι' αυτό. Ναι. Συγγνώμη, αλλά έτσι. Οι γονείς φταίνε γι' αυτό. Έτσι. Και εγώ έκανα δύο παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες. Το ένα δεν πήγε στην πρώτη σχολή προτίμησης, μπήκε στη δεύτερη, τώρα είναι χαρούμενο.
1: Έτσι, και η ζωή είναι ωραία, ακριβώς.
9: Και οι άλλοι φίλοι τους που μπήκαν στη σχολή που θέλανε το 20% τα έχει παρατήσει. Έτσι, λοιπόν, επειδή έτσι. Δεν ξέρουμε τι μας σημερώνει. Όπως λένε και στο τένις, παίξε τις μπάλες. Μη σε νοιάζει αν θα κάνεις καλό σερβίς, αν θα πάρεις τον πόντο. Παίξε τις μπάλες. Πήγαινε και κάνε το καλύτερο που μπορείς να γίνεις. Εγώ να σας πω κάτι που δεν θα το πιστεύετε. Ναι. Ξέρετε ότι εγώ ήθελα να περάσω σε μια σχολή στη Μυτιλίνη που ασχολείται με την οικολογία και επειδή δεν έγραψα καλά στη χημεία που πήγα να γράψω και 20, ναι. Επειδή δεν, από βιασύνη έγραψα λάθος ένα θέμα, πέρασα διαιτολογία. Δεν θα μιλάγαμε εμείς μαζί τώρα. Ναι. Αλλιώς τι, θα με βρίσκατε, ξέρω εγώ, στο Ιράν τώρα, ξέρω εγώ, να κάνω ή στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Που δεν είναι καλό και αυτό να κάνω, ξέρω εγώ, αγώνα για εκεί. Μπορεί και να το έκανα.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν παίζει κανένα. Και εγώ κοινωνιολογία σπούδασα. Τεράστια γωνία να πω κοινωνιολογία. Καλό μου κανέ, δεν λέω. Αλλά χίλια ταξίδια κάνει η ζωή. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να το δούμε λίγο πρακτικά. Και το άλλο Σαββατοκύριακο που θα έχουν όλα τελειώσει, θα μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Έτσι, πώς τρώμε το καλοκαίρι.
9: Έτσι ακριβώς. Θέλει ηρεμία. Χρειάζεται ηρεμία. Αυτό είναι όλο το βασικό.
1: Βραδινό σήμερα.
9: Βραδινό σήμερα. Mm. Όχι πίτσα. Όχι σουβλάκια. Όχι. Δηλαδή, ελαφρά, ξέρω εγώ. κοτόπουλο, ρύζι, παλατούλα, ντάκο, γάλα δημητριακά, κάτι πιο ελαφρύ για να κάνω ένα βαθύ και συνεχόμενο ύπνο. Γιατί το σώμα έχουμε πολλές φορές ή χωνεύει, και αν φάω ένα βαρύ γεύμα μπορεί να μου κάνει και 3 και 4 ώρες και να διψάω και να ξυπνήσω μέσα το βράδυ και να θέλω να πιω. Όχι αναψυκτικά με καφέινη, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή,
1: και αν σας λένε μαμά φέρε καφέ, ξέρετε θα κάνετε έναν ωραίο ντεκαφέινε και θα τον δίνετε σαν κανονικό.
9: Όχι.
1: Λάθος.
9: Και ο ντεκάφ έχει καφέινη. Ο καφές 3-4 ώρα η τελευταία γουλιά πρέπει να έχει σταματήσει. Οι άνθρωποι που έχουν στρες και τα παιδιά έχουν στρες, μπορεί να κάνουν 8 με 12 ώρες να διώξει την καφέινη από πάνω στο σώμα. Λοιπόν, κρύο τσαγάκι, νεράκι, ανθρακούχο νερό, φρέσκια πορτοκαλαδίτσα, στημένη, τέτοια πράγματα. Όχι καφέ, ένα ελαφρύ γεύμα, ένα καλό ύπνο, χωρίς το κινητό τουλάχιστον μία ώρα πριν. Τι πιο ωραίο να βγουν έξω, ξέρω εγώ, και νωρίς 9 να δεις ένα ωραίο θερινό σινεμαδάκι, είναι ένα ωραίο περίπατο σε ένα πάρκο.
1: Τι τρώμε Δευτέρα πρωί, τελευταία μέρα εξετάσουν.
9: Δευτέρα πρωί θέλουμε λίγο γλυκό, δηλαδή δύο φρυγανίτσες με λίγο μέλι ταχίνι, με λίγο μέλι μαρμελάδα, το γάλα, το γιαούρτι, το γάλα τα δημητριακά, ένα φρουτάκι οπωσδήποτε, μια μπανάνα που έχει πολύ κάλιο και βοηθάει.
1: Καλό είναι.
9: Ο μελέτα με αβοκάντο να μην έχει πολύ αλάτι και δημιουργήσει αφυδάτωση όμως, δηλαδή θέλει μια προσοχή στο αλάτι. Ένα φρέσκο χυμό και μαζί. Να πάρουμε μαζί ένα κουτάκι χυμό και ένα νεράκι. Αν μπορούμε να τα έχουμε. Αν δεν ξέρω αν επιτρέπεται να έχουμε και κάποιο. Ωραία. Αν επιτρέπεται το νεράκι, αρκετό νεράκι. Mm-hmm. Αυτό κακώς βέβαια επιτρέπεται το νερό, γιατί ο εγκέφαλος καταναλώνει το 20% των θερμίδων μας σε γλυκόζη. Mm-hmm. Τι να πω. Δεν ξέρω. Ας πάρω και καμιά καραμελίτσα αυτές τη βουτύρου, ας πούμε.
1: Ωραία.
9: Ναι,
1: και
9: αν επιτρέπεται μια καραμελίτσα βουτύρου.
1: Και από την άλλη εβδομάδα θα συζητάμε πώς θα λιάσουμε την κορμάρα μας. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Ζουμπανέ.
9: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Τα παιδιά. Να είστε καλά.
9: Επίσης. Γεια σας.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην έχουμε άγχος. Δύο μέρες μείναμε ακόμη για τις Πανελλήνιες και είπαμε από αυτή την εκπομπή θα παρουσιάζουμε ωραία πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να πάμε σε ένα υπέροχο φεστιβάλ που λαμβάνει χώρα στο ΟΑΚΑ. Ο κύριος Χαλιώρης Κωνσταντίνος είναι κοντά μας, ο συντονιστής του ΟΑΚΑ. Be Well Festival, μια ανάσα ευεξίας για όλα τα παιδιά των Πανελλαδικών. Για πείτε μας.
10: Καλησπέρα από το ΆΚΑ, από μια γιορτή ευεξίας, από μια γιορτή αθλητισμού και γενικά καλού τρόπου ζωής θα μπορούσα να πω. Εδώ η κυρία Μπούμπα με τον κύριο Τανιμανίδη διοργανώνουν μια εξαιρετική διοργάνωση, το Be Well, και είπαμε και εμείς σαν ΟΑΚΑ να συμβάλλουμε σε όλο αυτό, να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο φεστιβάλ και παράλληλα να καλέσουμε όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες.
1: Λοιπόν, να αύριο δωρεάν. Είναι η τελευταία μέρα διαβάσματος, γιατί τα τελευταία μαθήματα είναι τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα σήμερα η μέρα ολοκληρώθηκε, εντάξει, είναι απόγευμα, διαβάζουν και θα πάνε για ύπνο. Αύριο το πρωί τι προλαβαίνουν να δουν, να το πούμε έτσι, λίγο πριν κάνουν την τελευταία επανάληψη. Ή αύριο το βράδυ, πριν, μετά την τελευταία επανάληψη.
10: Εμείς προτείνουμε να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα, να έρθουν λοιπόν για λίγη ώρα ευεξίας, λίγη ώρα διασκέδασης, να ξεφύγουν λίγο από το καθημερινό πρόγραμμα. Οπότε υπάρχει μια προσφορά από το ΆΚΑ και από το Be Well Festival by Allwin. Υπάρχει λοιπόν η προσφορά, όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνες μπορούν να μπουν μέσα, να πάρουν έναν ειδικό κώδικο και θα μπουν τελείως δωρεάν.
1: Και τι θα κάνουν, τι θα δούνε?
10: Υπάρχουν πολλές δράσεις που έχουν σχέση με την ευεξία, με τον αθλητισμό, με την υγιεινή διατροφή. Υπάρχει ζωντανή μουσική, υπάρχουν DJ. Είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ ευεξίας που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Οπότε είστε όλοι καλεσμένοι. Πλέον το ΆΚΑ είναι και κέντρο και χώρος ευεξίας. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, έτσι να μας δίνετε ωραίες ανάσες δροσιάς και ευεξίας που όλοι έχουμε ανάγκη. Χαιρετώ και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Γεια σας.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Θα τα πούμε και αύριο στις 6. Καρλούτσο Σπυροπούλου, Σιμίτη Νικόλτσου. Χαιρετώ. Γεια σας. Αλφα Ρέντιο 989.
0: Αλφα Ρέντιο 989.

0: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41 και σας καλωσορίζω στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας με την επιχειρηματικότητα. Κάθε εβδομάδα, Σάββατο Κυριακή, 7 με 8, συζητάμε για επιχειρήσεις, business, αγορά, καταναλωτές. Με ειδικούς από την αγορά δίνουμε ιδέες, tips, συμβουλές για να σκεφτείτε διαφορετικά τον τρόπο που ασκείτε την επιχειρηματικότητα. Είτε έχετε επιχείρηση, είτε αγαπάτε το επιχειρήν, είτε εργάζεστε σε κάποια επιχείρηση. Συνήθως αυτήν την εκπομπή μιλάμε για στόχους, απόδοση, ανάπτυξη, επιτυχία. Σπάνια όμως μιλάμε για κάτι πιο δύσκολο και σύνθετο. Τι συμβαίνει όταν η παραγωγικότητα πάβει να είναι επιλογή και αρχίζει να γίνεται ανάγκη? Ζούμε σε μια εποχή που η υπερκόπωση πολλές φορές θαυμάζεται. Η συνεχής πίεση θεωρείται φυσιολογική και το να είσαι πάντα διαθέσιμος, πάντα απασχολημένος, πάντα on, μοιάζει σχεδόν με απόδειξη αξίας. Πίσω όμως από αυτό που μόλις σας περιέγραψα, πολλές φορές κρύβεται κάτι βαθύτερο. Άνθρωποι που δεν μπορούν να σταματήσουν, που νιώθουν ενοχές όταν ξεκουράζονται, που συνδέουν την προσωπική τους αξία με την απόδοση, την επιτυχία ή την αναγνώριση. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, ένα δύσκολο ερώτημα. Πότε η φιλοδοξία είναι υγιής και πότε η υπερπαραγωγικότητα γίνεται ένας τρόπος να καλύψουμε φόβους, ανασφάλειες ή εσωτερικά κενά? Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε την ψυχολογική πλευρά της συνεχούς επίδοσης, της εξάντλησης που πολλοί επιχειρηματίες και πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν και της ανάγκης να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, αλλά κυρίως στην επαγγελματική μας ζωή. Μαζί μας είναι η Έτη Βαρούχ. Καλησπέρα, Έτη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα.
0: Σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια και Associate Member of the American Psychological Association. Έχεις έρθει πολλές φορές, πάντα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις και σήμερα πια πάμε να μιλήσουμε για το τραύμα ουσιαστικά, γιατί αυτό που περιέγραψα τραύμα δεν είναι?
1: Θα μπορούσε.
0: Πότε λοιπόν η παραγωγικότητα πάβει να είναι δημιουργικότητα και αρχίζει να λειτουργεί σαν μηχανισμός επιβίωσης?
1: Συμβαίνει. Συμβαίνει συχνά. Εγώ θα έλεγα ότι αν πρέπει να δώσουμε με μία γραμμή την απάντηση, ότι το μυστικό κρύβεται στο συναίσθημα. Δηλαδή, ποιο είναι το συναίσθημα το οποίο έχουμε και ποιο είναι το συναίσθημα το οποίο μας καθοδηγεί κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, ναι, για την παραγωγικότητα. Οπότε, αν είμαι δημιουργικός και αυτό με γεμίζει, με καθοδηγεί ένα ευχάριστο συναίσθημα, γυρίζω στο σπίτι μου κουρασμένος μεν, γεμάτος δε ψυχολογικά, και επίσης έχω τη δυνατότητα να σταματήσω. Δεν με πειράζει, νιώθω καλά. Εάν όμως αυτό το κάνω και είναι ως μηχανισμός επιβίωσης, όπως λες Θέμη, τότε έχω ενοχή, δεν μπορώ να σταματήσω και από πίσω το συναίσθημα που με καθοδηγεί είναι κυρίως ο φόβος. Γι' αυτό και είπα ότι θα βασιστούμε στο συναίσθημα.
0: Φόβος της απώλειας, φόβος
1: της απόρριψης, της απόρριψης. Φόβος ότι θα καταλάβουν ότι δεν είμαι τέλειος αν δεν δημιουργώ συνέχεια και σταματήσω. Και γενικότερα ζούμε σε μια εποχή, νομίζω θα το πούμε και μετά, που περισσότερο είμαι αυτό που φαίνομαι και αυτό που παράγω και λιγότερο είμαι αυτό που είμαι. Βασικά δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος αυτό ακριβώς που είναι, αν αφαιρέσει όλες τις ταυτότητες και τις ταμπέλες που έχει κοινωνικά.
0: Το ακούω πάρα πολύ συχνά. Πάω σε ένα ψυχολόγο για να καταλάβω ποιος είμαι. Ισχύει αυτό? Μπορείς πραγματικά να καταλάβεις ποιος είσαι?
1: Βγάζοντας όλες αυτές τις ταμπέλες, συνήθως αυτό εννοεί ο κόσμος, ότι αυτοπροσδιορίζουμε μέσα από το τι μου λέει η μαμά μου, αν ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία, τι μου λέει η μαμά μου, πώς είμαι, τι μου λέει η κοινωνία, τι μου είπαν οι προπονητές μου, τι μπορώ να κάνω, τι μου λέει το αφεντικό μου, μέχρι που μπορώ να φτάσω, και θέλω η σύντροφή μου, και αυτή είναι ένας πολύ καλός καθρέφτης, τελικά είμαι όντως υπερπαραγωγικός, είμαι όντως ζηλιάρης, είμαι όντως δοτικός, ή μήπως ας πούμε είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να δίνω και να φροντίζω, γιατί αν δεν φροντίζω τον άλλον φοβάμαι ότι θα φύγει μακριά μου, άρα από κάτω υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια.
0: Άρα δεν είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, είναι κάτι άλλο που κρύβεται από πίσω.
1: Εντάξει, έλεγε ο Φρόιντ, the tip of the iceberg είναι αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, και από κάτω υπάρχει ένα τεράστιο παγόβουνο που κρύβεται, και ο κόσμος, εντάξει, πολλές φορές έχει την ανάγκη να το δει, γιατί

0: μόνο τότε θα μπορέσει να, να έχει μια ψυχική ηρεμία. Εγώ νομίζω τελικά ο κόσμος γι' αυτό έρχεται. Όχι για να είναι χαρούμενος, όχι για να είναι συνέχεια στην ντοπαμίνη, είναι για να έχει μέσα του μια εσωτερική ηρεμία. Αυτό λείπει.
1: Επίσης θεωρώ, μια και το αναφέρεις, ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι must. Γιατί βλέπεις πολλούς ανθρώπους που πηγαίνουν σε ψυχολόγους και κάνουν ψυχοθεραπεία, κάνουν το ταξίδι τους. Όταν τους λες, α, εγώ δεν κάνω, α, σε κοιτάνε κάπως, α, γιατί ας πούμε εσύ, τι, έχεις τα κλειμένα όλα.
0: Μάστε, δεν ξέρω άμα είναι, αλλά επειδή σίγουρα όλοι κάπου μεγαλώνουμε, κάποια τυφλά σημεία έχουμε, κάποια στιγμή, εάν το επιθυμούμε, έχει να κάνει πολύ με την ετοιμότητα, Θέμη. Μπορεί εγώ να σου πω ότι διακρίνω κάποια θέματα σε σένα, ως φίλη εννοώ. Εσύ όμως να μην είσαι έτοιμος να τα δουλέψεις και είναι πολύ ok. Εντάξει. Αλλά με αυτή την έννοια must. Αλλά must με την έννοια της μόδας, γιατί από την άλλη αυτό που έχουμε πολύ συχνά στα γραφεία μας, πότε να το τοποθετήσω, ίσως την τελευταία 7 ετία είναι...
1: Μετά τον COVID, είναι ορόσημο COVID ή καμία σχέση?
0: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με τον COVID. Είναι λίγο, έχει να κάνει λίγο με το fast culture γενικά. Και έχει έρθει η ψυχοθεραπεία με έναν πολύ λανθασμένο τρόπο μπροστά, γιατί να και εμείς βγαίνουμε ειδικοί αρκετά και στα media και στα social και στην τηλεόραση και podcast πάρα πολλά. Και ο κόσμος έχει μια πεποίθηση ότι κάπως εμείς θα δώσουμε έτοιμες λύσεις, θα τις εφαρμόσει και κάπως έτσι θα φτάσει στην ευτυχία, που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχοθεραπεία.
1: Μα ο ρόλος δεν είναι συμβουλευτικός.
0: Ακριβώς, ναι, αλλά ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί επειδή συνήθως βγαίνουμε και μπορεί και εμείς έτσι λόγω της συνθήκης σε μια εκπομπή θα δώσουμε 2-3 tips που εγώ τα αποφεύγω, αλλά μπορεί αυτό να είναι το ζητούμενο σε μια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει όμως και one size fits all.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή ένα ερέθισμα δίνουμε εμείς οι ειδικοί ψυχικής υγείας που βγαίνουμε, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Ένα ερέθισμα για να προβληματιστεί ο άλλος, όχι όμως απόλυτες λύσεις.
1: Υπάρχει, εντάξει, εσύ το βάζεις στο πλαίσιο της τηλεόρασης, όμως υπάρχει πάρα πολύ έντονο και στο TikTok ή στο YouTube ή στα Reels, στο Instagram, που πια η ψυχολογική είναι pop psychology.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνουμε και λέμε ωραίες βαθυσόχαστες φράσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες, εντάξει, προφανώς σε μια ζωή, ξέρω εγώ, 30, 20, 40, 50, 60 χρόνων, κάποια στιγμή τα έχει ζήσει αυτά, δεν είναι, κύκλοι είναι αυτά, όλα τα ίδια περνάμε.
0: Εντάξει, το επικίνδυνο με τα media τώρα που ανέφερες είναι, τουλάχιστον στην τηλεόραση θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον σε αυτές τις εκπομπές που εγώ έχω βρεθεί και τις επιλέγω πολύ συνειδητά, ότι υπάρχει μια έτσι επιλογή των ανθρώπων βάσει των χαρακτηριστικών που έχουν και των credentials, ενώ στο TikTok ο οποιοσδήποτε, χωρίς να έχει καμία εκπαίδευση, χωρίς κανένας να τον ελέγχει, παίρνει ένα μικρόφωνο, ούτε καν βγάζει το κινητό του, ποστάρει ένα βίντεο με ένα ύφος πανεπιστήμονα, χωρίς όμως να έχει καμία πραγματική γνώση, και αυτοί μπορεί να κάνουν ενδεχομένως ακόμα και ζημιά, όπως επίσης μπορεί να κάνει ζημιά, ας πούμε, το ChatGPT, όλα αυτά τα μέσα, που, το AI δηλαδή, το ότι θα... Τι, δεν σ' άρεσε αυτό που
1: Όχι,
0: είπα τώρα,
1: ναι. Το chat λέει ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν έρχονται θεραπευόμενοι.
1: Δεν εκνευρίζεις το, δεν ξέρω.
0: Και μου λένε.
1: Λέει ωραία πραγματάκια.
0: Ρώτησα και το φίλο μου το ChatGPT. Ναι, εδώ γελάει και ο άλλος ο φίλος μας και εσύ το κάνεις αυτό.
1: Στον ήχο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, είναι inside joke, να ξέρω. Δεν το λέω.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά, και οι γιατροί, να ξέρεις, πάντως παθαίνουν μικρά εγκεφαλικά όταν ξεκινάει η πρόταση ασθενών. Ερώτησα το ChatGPT, μου είπε ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επιστήμη. Μπορεί να δώσει επίσης ένα ερέθισμα. Έτσι και να πάω λίγο πιο έτοιμος στον ειδικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κάνει substitute αυτό. Δηλαδή...
1: Καλά, σίγουρα υπάρχει ενσυναίσθηση που δεν το έχει πετύχει πολύ ακόμα.
0: Επίσης κάνει πολλά λάθη, Θέμη.
1: Ναι.
0: Κάνει πολλά λάθη. Σε
1: έχει
0: απλά
1: πιο
0: πράγματα.
1: Καζό, θεωρείς, τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι. Πάντα πιστεύω έκανε λάθη. Τίποτα.
1: Όχι. Αυτό είναι το inside joke, αλλά δεν το άκουσες.
0: Πάντως να κάνει πολλά λάθη, ναι, να το πούμε
1: κάνει,
0: και αυτό.
1: Κάνει.
0: Πάρα
1: κάνει,
0: πολλά,
1: κάνει.
0: Πάρα πολλά.
1: Και άμα του το πεις, σου πει κάτι και του πεις, τσέκαρε το, είναι σωστό, μετά σου λέει, συγγνώμη, έκανα λάθος, είναι έτσι και έτσι, ας πούμε.
0: Δίκιο έχεις. Έτσι. Είναι πάντοτε δίκιο. Και πολύ έτσι κατανοητικό, σου δίνει χώρο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει hack. πας ρυθμίσεις,
0: ναι,
1: και του λες, δεν θέλω να μου λες ότι, ότι έχω πάντα δίκιο.
0: Ισχύει.
1: Είμαι αυστηρός μαζί μου.
0: Ναι, δεν θέλουν όλοι αυτή την αυστηρότητα.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αλλά έχει και αυτό τα τρίξη και τα κολπάκια του. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι όταν γυρίσουν σπίτι τους, mm-hmm, και δεν έχουν δουλειά. Mm-hmm. Δεν έχουν δουλειά. Έχει τελειώσει η δουλειά τους, τελειώσει η μέρα τους.
0: Mm-hmm.
1: Έχει τελειώσει η διάδραση στην καθημερινότητα με τους συναδέλφους, με τους συνεργάτες, όπου είναι έντονοι αρκετά. Δυσκολεύονται να ηρεμήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Όταν φύγει η πίεση, όταν φύγουν υποχρεώσεις, όταν φύγουν τα deadlines. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ισχύει. Κοίταξε, το ένα είναι βιολογικό. Δηλαδή, όταν είμαστε συνέχεια από το 0 μέχρι το 10, είμαστε, έτσι, κάνουμε operate γύρω στο 7-8, η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη είναι στα κόκκινα. Χρειάζομαι λίγο χρόνο αποσυμπίεσης. Το έχουμε πει, νομίζω, και από εδώ. Εγώ σίγουρα το λέω συνέχεια, όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Χρειαζόμαστε μεταβατικές δραστηριότητες. Δεν το κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Επειδή μου ζήτησες για tips, θέλω να πω, έτσι, ρίξε τον παρόδο, ότι.
1: Αυτά που στην προηγούμενη φορά δεν τα έκανα. Ήταν πολύ ωραία. Σου είχα πει τι ωραία που είναι, δεν τα έκανα.
0: Είδες όμως. Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι ακόμα και ενδεχομένως κάποια μικρά tips να δίνουμε, το θέμα είναι ότι δεν τα κάνει ο περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω, ίσως μας φαίνονται πολύ απλά και λέμε, εντάξει, πόση διαφορά να κάνει αυτό το οποίο μου λέει. Δηλαδή, το απλά εγώ λέω να κοιμόμαστε, να περπατάμε, να...
1: Ο σωτήριος.
0: Ναι, αλλά ο περισσότερος κόσμος το υποτιμάει και είναι και το πρώτο που θα κόψει όταν, μιας και λέμε για την υπερπαραγωγικότητα, όταν θα έχει περισσότερο deadlines και περισσότερη δουλειά. Πάω πίσω λοιπόν και επειδή θέλω να το τονίσω αυτό, το ότι καλά τα tips, αλλά πρέπει πρώτα να τα εφαρμόζουμε, αλλιώς τι να τα
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Οπότε το ένα είναι βιολογικό, είναι στην τζίτα πάντοτε η κορτιζόλη και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Δεν τον δίνουμε αυτόν στον εαυτό μας. Ξεκινάμε, μπαίνουμε στο σπίτι σε μια καινούρια διαδικασία δραστηριοτήτων και απλώς φτάνουμε μετά εξαντλημένοι και ή σκρολάρουμε ή καταναλώνουμε ένα υλικό αχόρταγα, έτσι, ένα binge watching και απλά λιποθυμάμαι.
1: Ναι,
0: κυριολεκτικά είναι σαν λιποθυμία αυτός ο ύπνος. Ναι, πες μου, πες μου. Όχι,
1: αλλά
0: γυρνάς
1: στο σπίτι και καμιά φορά έχεις και υποχρεώσεις. Έχεις παιδιά.
0: Σωστά.
1: Έχεις σχέση.
0: Σωστά.
1: Έχεις σύντροφο, έχεις σύζυγο. Πολλά μπορεί να έχεις.
0: Ναι,
1: σκύλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το βγάλεις βόλτα.
0: Εγώ όλα τα έχω. Και όλα αυτά που είπες και γάτα.
1: Oh my god. Καλά, η γάτα έχει και πολλά.
0: Νομίζεις. Του καμία ησυχία. Είναι πιο δεν υπάρχει πιο από πίσω σου ζώνα, ξέρεις, από τη γάτα. Δεν υπάρχει. Ισχύει. Ένας λόγος παραπάνω. Όταν έχουμε όλα αυτά, ένας λόγος παραπάνω να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Δεν μπορώ να τους φροντίσω όλους αυτούς αν εγώ είμαι άδειος. Mm. Δεν γίνεται. Αν εγώ είμαι overstimulated, τι θα δώσω στα παιδιά μου πίσω, τι θα δώσω στο σύντροφό μου πίσω. Γενικά θεωρώ, έτσι επειδή εγώ δουλεύω και με οικογένειες αρκετά και παιδιά, ότι είναι και ένα βασικό πρόβλημα αυτό. Φέρνουμε πολλά ζητήματα των παιδιών μπροστά συχνά, με την ανήλικη παραβατικότητα, τώρα δεν θα πω γιατί δεν είναι το θέμα μας. Και λέω, εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δεν είναι τα παιδιά, είμαστε εμείς overstimulated. Οπότε τα παιδιά, θα το πω πολύ λαϊκά, όπως μου το λένε οι έφηβοι στο γραφείο, δεν την παλεύουν. Και αναγκαστικά κάπως και αυτά θα διοχετεύσουν αυτή την ενέργεια την οποία δεν έχουν που να τη βγάλουν στο σπίτι.
1: Βάζουμε ένα τελεία και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι πρέπει να κάνω μεταξύ δουλειάς και σπιτιού.
0: Mm-hmm.
1: Για να διάσω, όπως είπες.
0: Βεβαίως. Πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Σήμερα συζητάμε για την υπερπαραγωγικότητα, συζητάμε για το τι κρύβει αυτή η έντονη ανάγκη να κάνουμε συνέχεια κάτι, και μαζί με την Έτη Βαρούχ, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπεύτρια, αναλύουμε το θέμα και μας είπες, μάλλον εγώ σου είπα, θα μας πεις κάποια tricks όταν γυρίζουμε από τη δουλειά να αδειάζουμε για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες δουλειές στο σπίτι.
3: Ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, θα το πω έτσι γιατί είναι και κάτι που κάνω εγώ. Έχω πει και στα παιδιά μου και το ξέρουν. Λέω, μόλις με βλέπετε στο σπίτι, δεν έχω γυρίσει ακόμα, είναι το ολογραμμά μου. Έτσι. Πρέπει να ξεβαφτώ και να αλλάξω ρούχα. Μόλις συμβεί αυτό, τότε είμαι εδώ. Μέχρι τότε κουβαλάω ακόμα την ημέρα πάνω μου, δηλαδή και συμβολικά και κυριολεκτικά. Χρειάζομαι αυτή τη ρουτίνα.
2: 10 λεπτά, είναι αυτό.
3: Ναι, ναι, δεν είναι πολύ. Για μένα. Κάποιος άλλος, αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι πριν ανέβει στο σπίτι να περπατήσει 10-15 λεπτά. Να πάει να κάνει ένα περπάτημα γύρω εκεί στην περιοχή. Χωρίς κινητό. Χωρίς. Θα είμαι ακόμα πιο προκλητική, θα το κάνω ακόμα πιο δύσκολο, αλλά χωρίς ακουστικά. Χωρίς να πάρω τα τηλεφωνήματα που δεν έκανα όλη την ημέρα. Τη μαμά μου, την αδερφή μου, κάποια φίλη μου που χώρισε και με. Χωρίς εκείνη την ώρα. Δεν λέω να μην πάρεις, αλλά όχι εκείνη την ώρα που πας για να αδειάσεις. Γιατί οι περισσότεροι. Έχεις μετρήσει πόσα λάθη κάνουνε σε αυτά που έχω πει. Και σίγουρα θέλω να πω ότι σε αυτές τις ρουτίνες μετάβασης να μην έχουμε έναν εθισμό. Όπως είναι το κινητό, όπως είναι θα πιω ένα ποτήρι κρασί και έρχομαι, όπως είναι να κάνω online shopping.
2: Ναι, και να πιω και να χαλαρώσω ένα ποτήρι και έρχομαι.
3: Ναι. Το οποίο δεν λέω, το αλκοόλ όντως είναι μια ουσία που μας χαλαρώνει. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση όμως, ότι χρειάζομαι οπωσδήποτε αυτή την ουσία, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να χαλαρώσω. Το οποίο μπορεί βιολογικά και να συμβαίνει, αλλά αν συμβαίνει πρέπει να το δω. Πρέπει να το δω. Όντως δηλαδή μπορεί να είναι το νευρικό μου σύστημα πάντοτε τσίτα, αλλά πρέπει να το δω αν είναι αυτό.
2: Έτσι, υπάρχει κάποιο σημείο που μπορούμε να καταλάβουμε ή κάποιο σινιάλο που μπορεί να μας πει ότι η ανάγκη για επιτυχία συνδέεται περισσότερο με αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι είναι ανάγκη αποδοχής παρά για πραγματική φιλοδοξία? Διαχωρίζονται αυτά τα δύο?
3: Η πραγματική φιλοδοξία είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Θα πετύχω το στόχο μου και θα είμαι ευχαριστημένος. Μπορεί και να κάνω και ένα διάλειμμα από τη στοχοθεσία. Να απολαύσω λίγο αυτά που έχω κερδίσει και μετά να μπορέσω να θέσω και τον επόμενο. Εάν όμως αυτό που με κινεί, με παρακινεί, είναι η ανάγκη μου για αποδοχή, οι άλλοι να με δουν και οι άλλοι να με αγαπούν, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι μέσα βαθιά η πληγή που καίει, τότε δεν μπορώ να σταματήσω. Έχω θέσει, μη σου πω, και πριν ακόμα ολοκληρώσω το στόχο μου, τον επόμενο. Οπότε αυτό πρέπει να το παρατηρήσω. Είναι μια λεπτή γραμμή.
2: Εδώ ακούω όλους τους coaches που λένε για στόχους.
3: Κατά πάνω μια αναπνοή, περίμενε.
2: Που λέει να θέτει στόχους και να βάζει στόχους συνέχεια και ο ένας στόχος τελειώνει και να έχει το επόμενο στόχος και μετά το επόμενο στόχος και πάντα να έχει ένα στόχο. Είναι λίγο αντιφατικό.
3: Εγώ δεν είπα όμως ότι συμφωνώ με αυτό. Τα λες εσύ, τα λένε οι coaches.
2: Τι έχω ακούσει, τι λέει ότι. Ποιο είναι
3: σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς πρέπει πάντα να έχω ένα στόχο.
2: Στο επαγγελματικό σίγουρα.
3: Ναι.
2: Θα κυνηγά κάτι πάντα.
3: Ναι, γιατί αυτό σου δίνει κίνητρο, εννοείς μάλλον. Ναι, ότι μπορεί άρα να.
2: Σου δίνει κίνητρο σε κάνει, να κάνει φόκους, να προσυλλώνει προς μια κατεύθυνση.
3: Ναι. Απλώς ξέρεις.
2: Και το λένε στο πλαίσιο της εξέλιξης. Τίποτα από όλα αυτά μάλλον. Είναι ότι για να εξελιχθείς πρέπει να έχεις στόχο και πιο ψηλό στόχο και πιο ψηλό στόχο.
3: Ναι. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος όμως. Δηλαδή, τι εννοώ, έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει ένα time frame, λέμε θέλω να πετύχω αυτό και θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Έχεις και ένα action plan, σωστά? Αυτό είναι στόχος. Mm-hmm. Ωραία. Και αυτό μπορεί να είναι στη δουλειά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το mindset, πολλοί άνθρωποι κάπου χάνονται εκεί και το έχουν παντού. Έχουν στόχο στις προσωπικές σχέσεις, έχουν στόχο στον ελεύθερο χρόνο τους. Έχουν στόχο. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Πρέπει να έχει κάποιο σκοπό. Ακόμα και πολλές φορές και η γυμναστική έχει ένα σκοπό για τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν είναι για την ευεξία. Για ελάχιστους ανθρώπους είναι για την ευεξία, για να περάσουν καλά. Είναι γιατί θέλω ένα συγκεκριμένο. Ναι, τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι. Είναι για ένα συγκεκριμένο σώμα, για ένα συγκεκριμένο αριθμό στη ζυγαριά, για ένα συγκεκριμένο νούμερο στα ρούχα. Δεν είναι επειδή απολαμβάνω τη διαδικασία. Όποια και να είναι αυτή. Mm-hmm. Όποια και να είναι αυτή.
2: Που είναι και δύσκολο στόχος συγκεκριμένος. Του καλοκαιριού. Δεν είναι εύκολος να πετύχουμε το νούμερο και το παντελόνι.
3: Γιατί θέλουμε. Όμως πρέπει να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο νούμερο? Ποιος μας είπε ότι αυτό και τι θα μας δώσει? Δηλαδή, ωραία, και πέτυχα να μπω στο χ, δεν θα βάλω τώρα εγώ νούμερο. Και μετά.
2: Είχα μία φίλη πριν πολλά πολλά χρόνια που ήθελε να μπαίνει στο 28. Τζιν.
3: Ναι. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο μικρό αυτό. Δεν
2: μικρό
3: ξέρω ποτέ.
2: Α, μικρό. Μικρό. Δεν έμπαινε με τίποτα. Τραβάγαμε 20 άνθρωποι. Στο 28 θα μπω σόνι και ντε.
3: Ναι. Okay. Και εγώ έχω ένα φίλο που ήθελε να χάσει κιλά και είχε πάει σε ένα μαγαζί, πήρε μια μπλούζα, ένα νούμερο μικρότερο ή δύο από αυτό που φορούσε, την άφησε εκεί, την πλήρωσε, την άφησε στο μαγαζί και λέει θα έρθω να την πάρω όταν θα μπω σε αυτά τα κιλά. Θα χωράω δηλαδή στην μπλούζα. Δεν συνέβη ποτέ. Κοίταξε πόσο αυτό τιμωρητικό είναι. Αυτό πόσα πολλά μας λέει. Αυτό δηλαδή είναι 3, 4, 5, 6 συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Ναι. Μόνο γι' αυτό.
2: Τιμώρησε τον εαυτό του. Ναι. Γιατί έβαλε ένα στόχο όχι δικό του, έβαλε εξωτερικό στόχο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή κάποιος να τον. Και καλά.
3: Και επειδή το πλήρωσε κιόλας, θεωρούσε ότι αυτό θα του δώσει κίνητρο, ενώ στην πραγματικότητα αυτό τάισε το συνέστημα της ντροπής που ήδη είχε μέσα του για τα κιλά που ήταν. Γι' αυτό λέω ότι ήταν αυτοτιμωρητικό.
2: Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμα και αν αναγνωρίζεις τη δουλειά σου και όλα πηγαίνουν καλά και ακούς το χειροκρότημα και τον μπράβο, μέσα σου όμως δεν νιώθεις αρκετός.
3: Δεν σου είναι και ποτέ αρκετό το χειροκρότημα βέβαια.
2: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό.
3: Αν αυτοπροσδιορίζεσαι και αν η αξία σου έρχεται externally, εξωτερικά, τότε δεν θα είναι και ποτέ αρκετό. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο παραπάνω. Θα μπορούσε να μου είχε πει όχι μόνο CEO, θα μπορούσε να μου είχαν πει και οι συνεργάτες μου τον μπράβο. Όμως μου το είπαν όλοι αυτοί, αλλά ο σύντροφός μου δεν ήταν και πολύ χαρούμενος για μένα. Οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, οι κολλητοί μου δεν μου. Θα εστιάσω 100% σε αυτό που περιμένω ότι δεν θα πάει καλά. Σε αυτό δηλαδή το οποίο είναι και η δική μου ανασφάλεια. Δεν είμαι αρκετά καλός. Γι' αυτό και είμαι υπερπαραγωγικός. Γι' αυτό και υπερπαράγω. Γιατί θεωρώ ότι με αυτό θα κάνω overcompensate, θα καλύψω ένα συναισθηματικό κενό το οποίο έχω. Αν αυτό δεν το βρω, Θέμη, ποιο είναι και δεν το δουλέψω σε μια ψυχοθεραπευτική αίθουσα, θα κυνηγάω συνέχεια την ουρά μου. Γι' αυτό πολλές φορές, δηλαδή, άνθρωποι για άλλο λόγο έρχονται και άλλα πράγματα ανακαλύπτουν.
2: Βάζουμε μια ανατολή, έχει πέρασει μισή ώρα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Μάρτιν Θέμη 41, ακούτε Αλφα Radio 989. Σήμερα συζητάμε για την παραγωγικότητα και τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Έτσι. Mm-hmm. Ποια παιδικά βιώματα δημιουργούν ενήλικες οι οποίοι αισθάνονται ότι αξίζουν μόνο όταν αποδίδουν?
2: Κοίτα, το πρώτο, αν πρέπει να πω μόνο ένα.
1: Όχι, πες πολλά.
2: Να πω πολλά. Το πρώτο είναι το παιδί που φέρνει τρόπαια. Είναι δηλαδή γονείς που απαιτούν από τα παιδιά τους, όχι απαραίτητα λεκτικά. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πούν. Καλά, κάποιοι θα το πούν κιόλας. Θέλω να φέρνεις μόνο 20 ή μόνο 19. Εντάξει.
1: Αυτό είναι πιο συνηθισμένο όμως.
2: Είναι λες. Είναι.
1: Το λένε, ναι, όχι, εσύ θα μου πεις που βλέπεις όλες τις οικογένειες.
2: Κοίταξε, πλέον, ήταν λίγο στην εποχή μας αυτό. Περισσότεροι γονείς να είναι πολύ απαιτητικοί με τους βαθμούς. Πλέον είναι έμεσα απαιτητικοί. Mm. Τι εννοώ, έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στα παιδιά και ακόμα και αν δεν απαιτούν να είναι άριστοι, ο τρόπος με τον οποίο η αγωνία που έχουν, η επένδυση η ίδια που κάνουν, δεν εννοώ οικονομική, η χρονική και η συναισθηματική, το πόσο και η δική τους ταυτότητα ταυτίζεται μέσα από τα χόμπι για παράδειγμα που κάνουν τα παιδιά, προσθέτει ένα τεράστιο βάρος στα παιδιά. Και όταν δεν το παιδί καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια συναισθηματική απόσταση από τους γονείς, δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη σύνδεση με τους γονείς, εκτός από όταν μιλάνε και το επιβραβεύουν για τις αποδόσεις τους στο σχολείο και στις δραστηριότητες. Mm. Άρα το παιδί μαθαίνει από πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, ότι είμαι αυτά που καταφέρνω. Οι γονείς μου με αγαπάνε μόνο όταν είμαι καλό παιδί, όταν κάθομαι στη θέση μου ήσυχο, όταν κάνω ωραία ζωγραφιά, γιατί αυτό ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, όταν φέρνω καλούς βαθμούς και όταν είμαι καλό στα αθλήματα, ναι. Άρα αρχίζω να προσπαθώ να κερδίσω και τους άλλους, καταρχάς πιστεύονται να αξίζω, βασικό, mm-hmm. στην πηγή μέσα στον πυρήνα μου, και έπειτα αρχίζω και στην ενήλικη ζωή να προσπαθώ να κερδίσω την αποδοχή των άλλων μέσα από αυτά που κάνω. Άρα υπερπροσφέρω, όχι μόνο στη δουλειά, και στις σχέσεις γενικά. Υπερφροντίζω και κυρίως δεν επιτρέπω, χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη επιτρέπω, να φροντιστώ. Δηλαδή δεν δέχομαι τη φροντίδα, mm. γιατί αυτό θα με κάνει και αδύναμο στους άλλους. Θα δουν οι άλλοι, δηλαδή, αυτό που λέω καμιά φορά, ότι δεν είμαι ο Σούπερμαν. Και λέμε στη θεραπευτική αίθουσα, δεν πειράζει, ας το δουν, αφού δεν είσαι.
1: Ναι,
2: και έπειτα αυτό που, το άλλο που μπορεί να συμβαίνει σε ένα σπίτι και να αναπτύξει ένα παιδί την ανάγκη να είναι υπερτέλειο, γιατί αυτό συνδέεται με την τελειομανία, έτσι, που συζητάμε σήμερα. Μπορεί να έχει πολύ ένταση το σπίτι. Δηλαδή τσακωμούς, να έχει αλλαγές πολλές, φωνές. Και είναι ένας τρόπος, αυτό συνδέεται καμιά φορά και με τις διατροφικές διαταραχές, αλλά δεν θα μπω τώρα, αλλά για να το πω ότι είναι κοινό. Είναι η ανάγκη του παιδιού να ελέγξει το ανεξέλεγκτο των ενηλίκων. Τι μπορώ να ελέγξω? Αυτό. Αυτά που παράγω εγώ. Και επίσης έχει και έναν υγιή ναρκισισμούλη, ότι μέσα από αυτό μπορεί να, οι γονείς μου να είναι χαρούμενοι και να μην τσακώνονται. Γιατί εξαιτίας μου τσακώνονται για τα λεφτά για το φροντιστήριο. Εξαιτίας μου τσακώνονται που από όταν εγώ γεννήθηκα, γιατί μου λέγανε ότι παλιά δεν τσακωνόντουσαν, γιατί τα λένε αυτά οι γονείς. Και εξαιτίας μου τσακώνονται και τώρα υπάρχει φθορά. Άρα, κοιτάξτε τι καλό παιδί που είμαι εγώ, για να σώσω το γάμο.
1: Σ' ακούω τη συνόρα, μιλάς για τα παιδικά χρόνια και έχεις αναφερθεί πολύ και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει ένα παιδί. Έτσι.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Σωστά, να πω, υπάρχει σωστό.
2: Σωστό, μπορείς, ναι, είσαι... τέλειο, όχι.
1: Αυτό μπορείς να είσαι σωστός γονέας.
2: Σωστός μπορείς, τέλειος όχι, ξαναλέω. Το είπε και ο Winnicott πρώτος και καλύτερος. Good enough parent, είπε να είσαι. Αρκετά καλός γονιός. Αλλά είναι δύσκολο, ναι.
1: Πού μαθαίνεις να γίνεις γονέας? Δεν μαθαίνεις.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν σχολές από πολύ νωρίς. Από το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης θα έπρεπε να μας βάζουν στα μαιευτήρια. Να κάνουμε και συμβουλευτική ζευγαριού, γιατί μεταξύ και των ζευγαριών.
1: Υπάρχουν και δυναμικές μετά.
2: Αλλάζουν δυναμικές και υπάρχουν και διαμάχες για τις οποίες δεν είναι συνειδητοί οι γονείς και προσκαλούν σε εισαγωγικά το παιδί να παίξει ένα ρόλο στο ζευγάρι που το ζευγάρι νοσεί.
1: Ρυθμιστεί.
2: Πολλές φορές. Ή να το σώσει. Mm. Ή να του δώσει λύσεις. Είναι αυτό που λέμε parentification κάνουν οι γονείς στο παιδί εκεί. Άλλο ένα τραύμα που μπορεί μετά να οδηγήσει.
1: Αν το καταλάβει το παιδί.
2: Στο δεν θα το καταλάβει. Εμείς θα το καταλάβουμε μετά στην αίθουσα. Γιατί για ποιο λόγο συμβαίνει. να οδηγήσει σε overworking. Mm. Γιατί μπορεί να έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον που το προσκάλεσε συνήθως η μητέρα, αλλά όχι απαραίτητα, να παίξει ρόλους φροντιστή της συχνά, επειδή δεν φροντίζεται εκείνη από το σύζυγο. Άρα το παιδί γίνεται πολύ, πολύ γρήγορα ενήλικας.
1: Mm. Και αυτό σίγουρα δεν οδηγεί σε σωστά και καλά αποτελέσματα.
2: Όχι.
1: Βέβαια, μέσα στο πλαίσιο της υπερπαραγωγικότητας αλλά και μέσα στο business, έχω δει ένα μοτίβο που παραλαμβάνεται πολλές φορές επιχειρηματίες, όπως είναι ο απόλυτος έλεγχος, η τελειότητα, το perfectionism. Mm-hmm. Σωστά το είπα, perfectionism. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτά κρύβουν βαθύτερη ανασφάλεια. Τα δύο χαρακτηριστικά αυτά.
2: Νομίζω ότι αυτά τα δύο θα μπορεί να κρύβουν ανασφάλεια. Εντάξει, το perfectionism σίγουρα, με ποια έννοια, ότι είναι ακραίο. Οτιδήποτε είναι στα άκρα, κάπως θα μας προβληματίσει, εγώ θα πω. Αλλά αυτό που έχουν από πίσω είναι μία πεποίθηση ότι αν κάνω λάθος, είναι μία καταστροφή. Είναι black and white thinking. Είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι μία απολυτότητα στη σκέψη. Εκεί πάμε σε έναν ειδικό. Και αυτό δουλεύουμε, γιατί αυτή η απολυτότητα στη σκέψη δεν είναι μόνο στη δουλειά, όπως φαντάζεσαι. Mm-hmm. Είναι παντού.
1: Παντού, βέβαια.
2: Εντάξει. Και αν έχω συνδέσει ότι το λάθος ισούται με απόλυτη αποτυχία και το αποφεύγω σαν ο διάολος στο λιβάνι, αλλά αυτό γίνεται. Mm-hmm. Μπορώ να αποφεύγω τα λάθη. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, ακόμα και στις επιχειρήσεις. Είναι δυνατόν να μην κάνεις λάθη?
1: Μα όσο επιβάλλεται να κάνεις. Στις επιχειρήσεις κυρίως.
2: Μα παντού, στις σχέσεις. Υπάρχει σχέση που δεν θα κάνει λάθη?
1: Ναι, στις επιχειρήσεις επιβάλλεται να κάνεις λάθος. Στις σχέσεις δεν νομίζω ότι επιβάλλεται να κάνεις λάθος, γιατί αν κάνεις λάθος δεν διορθώνεται εύκολα.
2: Όλα διορθώνονται. Στις σχέσεις έχουμε έναν κύκλο που λέμε είναι σύνδεση, αποσύνδεση, repair, επανόρθωση. Απλώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν το repair.
1: Εγώ repair δεν έχω δει.
2: Πρόβλημα.
1: Δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω στον κύκλο μου.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά repair δεν έχω δει.
2: Ναι, άρα υπάρχει σύνδεση, αποσύνδεση. Άρα.
1: Αποσύνδεση full. Και πολύ πιο εύκολο το παρελθόν.
2: Άρα, ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου 50 χρόνια με τον παππού μου.
2: Σωστά.
1: Και όλοι μου γύρω τόσα χρόνια γιαγιά παππού.
2: Σωστά.
1: Τώρα αποσύνδεση σε χρόνο τετέ.
2: Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει το repair. Και άρα αυτό το που καταγράφω.
1: Και τη προσπάθεια πριν.
2: Δεν
1: πριν την αποσύνδεση, δεν ξυπνάς το πρωί και λες αποσύνδεση, κάνεις μια προσπάθεια.
2: Ναι.
1: Τώρα ξυπνάς το πρωί, αποσύνδεση.
2: Άρα τι βλέπω όμως? Βλέπω ότι το ζευγάρι, όταν γίνει ένα λάθος, άρα ξυπνάμε και κάτι δεν έχει πάει καλά, υπάρχει αποσύνδεση. Άρα βλέπεις αυτή την απολυτότητα. Γιατί δεν έχω μάθει ότι, ρε παιδί μου, όλα διορθώνονται. Κάτσε να το δούμε. Από το ένα παιχνίδι που χάλασε και λέμε τώρα το πετάμε, ενώ παλιά τα φτιάχναμε. Κοίταξε, αυτό είναι ένα γενικότερο culture.
1: Βέβαια, τα φτιάχναμε. Και τα παντελόνια και τα παπούτσια.
2: Τα πάντα. Τα πάντα τώρα. Ναι. Όλα λέμε, έλα μωρέ, δεν αξίζει τον κόπο, πέτα το. Ένα δεν αξίζει τον κόπο. Άρα και οι σχέσεις έχουν γίνει πάρα πάρα πολύ αναλώσιμες. Δεν αξίζει τον κόπο. Και επειδή θέλω να νιώθω ότι είμαι πολύ σημαντικός εγώ, βέβαια, έτσι. Θα βρω εγώ καλύτερα. Δηλαδή, εγώ που είμαι υπερφανταστικός.
1: Ναι, βέβαια αξίζει κάτι. Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Πάντα οι άνθρωποι θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν.
2: Mm.
1: Δηλαδή, έχεις μια σχέση, μπορώ να βρω μια καλύτερη σχέση. Έχω μια δουλειά, μπορώ να βρω μια καλύτερη δουλειά. Έχω χ μισθό, χ συν ένα μπορώ να βρω. Έχω αυτό το αυτοκίνητο, θέλω το άλλο αυτοκίνητο.
2: Mm.
1: Πάω διακοπές εκεί, μπορώ να πάω και εκεί. Νομίζω ελάχιστοι αυτοί που λένε είμαι happy με αυτά που έχω.
2: Σωστά. Αυτό όμως είναι και ο ορισμός της ευγνωμοσύνης και που συνδέεται πάρα πολύ με την ψυχική υγεία. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις, ακόμα και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, που θεωρώ ότι είναι μια ταινία φιλοσοφική περισσότερο και λιγότερο επιστημονικής φαντασίας, το βλέπουμε πόσο αχόρταγος είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί είναι και ένα έργο γραμμένο πριν από 100 χρόνια, έτσι. Mm. Πάντα ήτανε. Δεν μας φτάνει ποτέ τίποτα. Αλλά μήπως πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς, γιατί τελικά άμα δεις ότι με αυτό το mindset απλώς καταστρέφουμε τη φύση, τις σχέσεις, τον εαυτό μας, γιατί το burnout γιατί συμβαίνει, έτσι δεν είναι ποτέ αρκετό, και συνεχίζω να δουλεύω μέχρι πού είναι, το όριο. Το οποίο ποιο είναι? Το νοσοκομείο μάλλον.
1: Ναι, το πολύ ακραίο.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Και όμως το πολύ συχνό. Και μετά... Και οι σχέσεις μου, οι σχέσεις γύρω δεν έχουν εφθαρεί.
1: Άρα λοιπόν ένα τέτοιο μοτίβο υπερπαραγωγικότητας και αυτά που είπα τώρα, συγκεντρωτισμού και ελέγχου, είναι προβλήματα στην στις προσωπικές σχέσεις.
2: Είναι.
1: Έτσι μεταφέρονται.
2: Και εκεί είναι και έτσι μας φανερώνουν και ένα κομμάτι εμπιστοσύνης. Γενικά στην οικογένεια που μεγαλώνουμε, πάλι εκεί πάω, είδες, τι να κάνουμε τώρα. Μαθαίνουμε ή ότι οι άνθρωποι, οι άλλοι έξω από την οικογένεια είναι για να μας βοηθούν ή είναι απειλή. Γενικά η ελληνική οικογένεια είναι ένα αρκετά καχύποπτη. Βασίζεται αρκετά στο τι θέλει τώρα αυτός, τι θέλει από μένα, γιατί είναι ευγενικός, μήπως θέλει κάτι, μήπως θέλει να μου ζητήσει μια χαρή. Αυτό το καταγράφουν τα παιδιά. Και αυτός ο άνθρωπος που μπορεί μια μέρα να γίνει επιχειρηματίας μαθαίνει ότι καλύτερα μόνος μου, γιατί ό,τι δεν περνάει από το χέρι μου δεν γίνεται σωστά. Γιατί δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται. Πιστεύω, για να μην πω είμαι σίγουρη, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται γενικά. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πλάνια, νομίζουμε, ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας.
1: Άρα ισχύεις.
2: Εν τη ένα σου, βέβαια. Ναι.
1: Ανατελεί διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Αλφα Radio 989, επιχειρηματική ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα συζητάμε για την υπερπαραγωγικότητα, τι μας δίνει, πού πηγάζει. Και τώρα θα σας ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει ως κοινωνία σε ένα σημείο να θεωρούμε την εξάντληση ως ένδειξη αξίας και ως ένδειξη επιτυχίας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι αν δεν λιώσεις παντελόνια δεν φτάνεις δεν έχεις κάνει κάτι.
2: Ναι, αυτό μπορεί εντωμεταξύ να έχει και μία δόση αλήθειας, να το πούμε. Με ποια έννοια? Ότι επειδή είμαστε λίγο σε μία εποχή του εύκολου, έτσι, υπάρχει και μία παρερμηνία πολλές φορές ότι μπορώ με εύκολο τρόπο, είμαι παγαποντιά, στην Ελλάδα ειδικά, να βγάλω πολλά χρήματα ή να ανέβω ψηλά ή να, με κάποιο τρόπο να είναι αναγνωρίσιμο το όνομά μου, που είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, γενικά, αλλά και στην Ελλάδα ειδικά. Όχι, οτιδήποτε αξίζει θέλει κόπο. Mm-hmm. Οπότε με αυτή την έννοια μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπες. Αλλά ότι είναι πολύ γκλάμουρους να λέμε ότι πνίγομαι και όσο πιο πολύ κάποιος δουλεύει και παραμελεί τον εαυτό του, αυτό είναι σαν status symbol. Και αν όχι, δηλαδή αν συναντήσω έναν άνθρωπο, πραγματικά δεν θυμάμαι πότε τελευταία φορά. Ακόμα και καλοκαίρι να συναντήσεις κάποιον στον δρόμο, τι κάνεις, θα σου πει τρέχω. Πώς είσαι, αγχωμένος. Πώς πάει η δουλειά, άστα, τρεχάματα. Πολλή δουλειά, πολλή πίεση. Δεν έχω ακούσει έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να τον ρωτάς και να σου λέει είμαι καλά και να το εννοεί. Τι ωραία, δουλεύω λιγότερο αυτή την περίοδο. Είμαι μια χαρά, γυρίζω στο σπίτι μου, απολαμβάνω τα παιδιά μου. Δεν ακούω κανέναν. Και θες να σου πω και κάτι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, να και οι ακροατές τώρα μπορούν να το κάνουν αυτό το challenge, τους προκαλώ, να σκεφτούμε, αν έρθει κάποιος και μας το πει αυτό, τον ρωτήσουμε τι κάνει και μας πει πολύ ωραία, δουλεύω λιγότερο, 7 στους 10, έστω και φευγαλέα, θα σκεφτούνε, μωρέ, μήπως είναι λίγο τεμπέλης αυτός. Mm. Πώς είναι ευχαριστημένος με τα λίγα, λίγο φιλοδοξία δεν έχει, λίγο
1: έτσι
2: σπίδα μέσα του. Καταλαβες. Άρα νιώθω την ανάγκη να τρέχω πίσω από στόχους συνέχεια για να αποδείξω ότι δεν είμαι τεμπέλης. Να αποδείξω ότι έχω φιλοδοξίες κι εγώ. Μα για μένα το μεγαλύτερο status symbol είναι να είμαι καλά, να γυρίζω στο σπίτι μου, να έχω ανθρώπους που θέλω εκεί. Αν δεν θέλω, θέλω να είμαι μόνος μου, okay, αν είναι από επιλογή, τέλεια. Και να μπορώ να καθίσω στη βεράντα μου και να είμαι ήρεμος, να πιω το τσάι μου, να πιω ένα καφέ, να διαβάσω το βιβλίο μου, να κοιτάξω το ταβάνι και να είμαι ήρεμος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο status symbol, όχι να τρέχω συνέχεια.
1: Πάμε να φύγουμε τώρα από τον ίδιο επιχειρηματία και να μιλήσουμε λίγο για τους εργαζόμενους. Που είναι και μεγάλο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι άνθρωποι της. Πολλοί εργαζόμενοι σήμερα αισθάνονται διαρκώς ψυχικά κουρασμένοι. Δεν ξέρω αν είναι burnout. Παρ' όλα αυτά αντέχουν λειτουργικά. Αυτό γιατί συμβαίνει?
2: Υπάρχει έτσι αυτός ο όρος που λέμε functioning depression, μια κατάθλιψη λειτουργική. Δηλαδή οι άνθρωποι όντως μπορούν, σαν ρομπότ εγώ θα τους έλεγα, κάνουν τις δραστηριότητες τους όλες, αλλά μέσα τους δεν καταγράφεται τίποτα, δεν περνάει τίποτα ως ευχάριστο, κοινώς δεν ζουν, αντέχουν. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, αν απλά αντέχεις. Και γιατί πρέπει να είμαι σαν μάρτυρας στη ζωή μου? Ποιος μου είπε, πάλι εγώ πίσω θα πηγαίνω στην παιδική ηλικία, ποιος μου έμαθε ότι μόνο τότε αξίζω? Γιατί αυτό, και όταν λέω μάρτυρας δεν το λέω θρησκευτικά, το λέω σαν ένας άνθρωπος που αποδεικνύω την αξία μου μέσα από το πόσο ταλαιπωρούμε. Δηλαδή το βλέπουμε και στην Ελληνίδα μάνα πολλές φορές, έτσι, που της λέμε τι ωραίο το τραπέζι που έκανες ή τι ωραία που μας μάζεψες όλους, και θα πει πόσο πολύ κουράστηκε, πόσο πολύ, εντάξει ήταν πολύ ωραία τα φασολάκια, αλλά δεν ξέρεις, τα κουβαλούσα από τη λαϊκή και να τα καθαρίσω μέσα στη ζέστη. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε ένα καλό σχόλιο, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα καλό σχόλιο και γενικά δεν μπορούμε να απολαύσουμε απλά πράγματα. Οπότε όχι, άμα απλώς αντέχουμε.
1: Δεν το λέμε όμως. Δεν λέμε ότι δεν αντέχουμε εύκολα.
2: Κακώς.
1: Στον προϊστάμενο κυρίως και στον εργοδότη εκεί. Στους γύρω μας μπορεί να το λέμε. Πάντα παραπονιόμαστε. Έτσι, και πάντα. Αλλά σε αυτόν που πρέπει, δεν του λέμε ποτέ δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, δεν αντέχω άλλο. Ή αυτό που κάνεις με ενοχλεί.
2: Ναι.
1: Επίσης σημαντικό.
2: Ναι. Το αυτό που κάνεις με ενοχλεί, λίγο με άλλο phrasing θα το έκανα, μοιάζει με οριοθέτηση. Και εκεί επίσης είναι να πάμε να σκάψουμε από κάτω, να δούμε για ποιον λόγο δεν μπορώ να βάλω όρια σε κάποιον. Εγώ πώς τερμινεύω τα όρια, τι είναι για μένα δηλαδή, αν εγώ τα βλέπω ως ένα μέσο πειθαρχίας και τιμωρίας, ενδεχομένως να δυσκολεύομαι και να το βάλω κιόλας, κατάλαβες. Αλλά το ότι δεν θα πάμε σε κάποιον από πάνω να πούμε ότι έχουμε δυσκολία, πολλές φορές έχει να κάνει και με μια ψεύτικη πολιτική open door policy που υπάρχει στις εταιρείες. Δηλαδή θεωρητικά υπάρχει, ελάτε να μας πείτε κτλ. Αλλά οι εργαζόμενοι ξέρουν, γιατί το έχουν δει, δια του παραδείγματος συνήθως πάει αυτό, ότι όταν αυτό συμβεί, μετά μπορεί ναι, με νομικά να δεσμεύονται και να μην μπορούν να σε απολύσουν ενδεχομένως, αλλά βλέπουν ότι σιγά σιγά γίνεται ένα τέτοιο silently, γιατί μπορεί να μην σε συμπεριλαμβάνουν πια στα project, να έχεις λιγότερες ευθύνες. Οπότε κάποια στιγμή ή εσύ να το ζητήσεις ή να σου πούν δεν πιάνει στόχους, τους οποίους δεν σου έχουν θέσει όμως, επειδή εσύ είχες ζητήσει βοήθεια προηγουμένως, εσύ είχες καταστήσει στον εαυτό σου, δηλαδή ορατό στην ευαλωτότητά σου στην εταιρεία. Είναι λίγο παγίδα αυτό.
1: Πω. Σήμερα βέβαια ζούμε και σε μια περίοδο που σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, παλιά δουλεύαμε 9-5.
2: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή μπορεί να δουλεύαμε παραπάνω, αλλά δεν ήμασταν διαθέσιμοι. Το τηλεφωνικό κέντρο έκλεινε στις 5 η ώρα.
2: Ναι.
1: Δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο που το απαιτούν πια οι πελάτες και το έχουν για να μας βρούνε.
2: Ναι.
1: Ή αν θα τους στείλω κάτι στο LinkedIn θα το δει. Ή στο Facebook ή στο Instagram, γιατί πλέον είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τους πάντες.
2: Ναι.
1: Αυτό μας κάνει ένα... μας δίνει μια full time διαθεσιμότητα.
2: Ναι.
1: Έχουμε και τα email στο κινητό. Ό,τι, δηλαδή κάποτε... Το φάξ το έβλεπες το πρωί.
2: Το φάξ.
1: Το φάξ, ναι.
2: Δεν ξέρει τώρα. Δεν κατάλαβες
1: το φάξ.
6: Ξέρω, αλλά...
2: Δεν το έχει δει. Πιθανότητα σε κάποιο μουσείο το έχει δει.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Τηλεπικοινωνιών. Λες άγνωστα πράγματα.
1: Σωστά, σωστά. Δεν το φαντάστηκα καν ότι θα μπορούσα. Φάξ, σωστά. Λοιπόν,
2: Θα το βλέπεις το πρωί, σωστά.
1: Θα το βλέπεις το πρωί. Τώρα κάτι να σκάσει, 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Και εκεί που παίρνει σπίτι και λες, OK, τώρα ας κάνω αυτό το δεκάλεπτο που λες εσύ να αποσυνδεθώ και τα λοιπά. Τσουπ σκάει. Πώς επηρεάζει την ψυχική μας υγεία αυτό?
2: Πάρα πολύ. 100%. Επίσης ένα ψέμα που λένε οι εταιρείες. Γιατί πλέον, ειδικά μεγάλες εταιρείες, σου λένε ότι υπάρχει αυτό το όριο. Έτσι δεν είναι? Και κλείνουν και υπολογιστές και υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σεβασμός, αλλά πάντοτε ανοίγουν. Ναι, ακριβώς. Πάντοτε ανοίγουν κάποια παραθυράκια. Γιατί αυτή την περίοδο έχουμε αυτό το project, αυτό τον πελάτη που είναι λίγο πιο απαιτητικός. Έλα, μωρέ, λίγο τώρα. Ούτε να αρρωστήσουμε δεν μπορούμε, βρε Θέμη. Ούτε να αρρωστήσουμε. Εγώ, όποιον θεραπευόμενο έχω που δουλεύει σε εταιρεία, όταν είναι άρρωστος, είναι με τον υπολογιστή. Λέω, δεν καταλαβαίνω. Μα είσαι άρρωστος. Τρέχουν τα μάτια σου, έχεις πυρετό. Λίγο από όταν πήρα ντεπών, μπήκα, απάντησα εδώ. Μπήκα. Δηλαδή πότε? Πότε θα σταματήσει αυτό? Εννοείται ότι επηρεάζει την ψυχική μας υγεία και τη σωματική υγεία επηρεάζει. Αυτή η συνεχόμενη ανάγκη να είμαστε σε επαγρύπνηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι απλά όσο το συνεχίζουμε αυτό το culture, απλώς ο κόσμος θα έχει περισσότερη ανάγκη από ειδικούς ψυχικής υγείας, από φάρμακα.
1: Και τι να κάνεις? Αν δεν είσαι διαθέσιμος, μειονεκτής.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά νομίζω ότι η αλλαγή πρωτίστως έρχεται καταρχάς να, γιατί πριν μιλάμε και για επιχειρηματίες, όχι μόνο για τους εργαζομένους, εκείνοι που θα αλλάξουν αυτή την κουλτούρα. Πρέπει ήδη να το σκεφτούν. Να, εγώ είχα μια συζήτηση μια φορά με έναν επιχειρηματία, ο οποίος είναι πάρα πολύ okay γενικά. Παρ' όλα αυτά, σε όλα αυτά που συζητάμε, είναι όντως πάρα πολύ. Όμως, κοίταξε πώς έχει καταγραφεί, καμιά φορά ασυνείδητα. Μου λέει: έχω έναν υπάλληλο, είναι πάρα πολύ καλός και είχε πάει έτσι διακοπές εκεί με την κοπέλα του και είχα στείλει ένα email και μπήκε και το είδε. Εγώ μου λέει: το εκτίμησα. Λέω: γιατί το εκτίμησες? Άρα του λέω: υποσυνείδητα είναι σαν την υπερεργασία. Γιατί μου λέω: αυτό την επόμενη φορά, όταν θα έχω, ας πούμε, να κάνω έτσι μια προαγωγή, θα το σκεφτώ ότι αυτό. Λέω: τι θα σκεφτεί, άρα αυτό είναι σωστό. Δηλαδή για σένα το καταλαβαίνω ως επιχειρηματία ότι σε συμφέρει, αλλά θεωρείς ότι είναι σωστό για το culture που καλλιεργείς? Και το σκέφτηκε. Από εκεί έρχεται η αλλαγή, λοιπόν.
1: Εγώ αποφεύγω στις ομάδες μου πάντα να στέλνω email Σαββατοκύριακα και με το απόγευμα μετά τις 5-6. Τα βάζω, προγραμματίζω, γιατί έχει πια. Επειδή εγώ δουλεύω πολύ. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Το βάζω να φύγει την άλλη μέρα σε 9 το πρωί. Οπότε σου κάνει 20 email το πρωί. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, δεν έχει ξυπνήσει ο άλλος ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να κτίσει. Να γίνει.
2: Ισχύει.
1: Οπότε το κάνω έτσι.
2: Ισχύει.
1: Προσπαθώ να σέβομαι τις ώρες που ο άλλος είναι off.
2: Αν δεν υπάρξει ένα γενικότερο shift, μια μετατόπιση συλλογική, κοινωνική, θα έχουμε συνέχεια, ξέρεις, ένα τραύμα το οποίο χρειάζεται stitches, πώς λέει, ράματα, και εμείς θα βάζουμε χάντζαπλαστ.
1: Δεν θα υπάρξει, αυτά που συζητάμε. Δεν θα υπάρξει αυτή η μετατόπιση που λες.
2: Δεν ξέρω. Ας τα πουλήσουμε όλα και σπάμε σε ένα νησί να φτιάχνουμε μπάρες.
1: Σε ποιο θα πήγαινες?
2: Σιγά μου σου πω.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο Σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήμασταν εδώ στον Αλφα Radio 989 για την επιχειρηματική ώρα. Όμορφο Σαββατόβραδο σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 η ώρα το απόγευμα. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Μπούμπας. Στη μουσική Αφροτή Σιμίτη. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ για να ακούσετε την ωραία εκπομπή του Αντώνη και του Άρη στη Βαχτάρη. Τα λέμε αύριο. Καλό Σαββατόβραδο.
0: Αλφα Radio 989.

0: Τι έχουμε αυτήν την εβδομάδα? Τι δεν έχουμε αυτήν την εβδομάδα? Αλλά πρώτα να σε πάω όλα, από αυτό που θεωρώ όλα. Εγώ πιο ενδιαφέρον.
1: Για λέγε.
0: Πλεονάζουσα παραγωγή. Τα ευρωπαϊκά εργοστάσια λειτουργούν κατά μέσο όρο στο 55% της δυναμικότητάς τους.
1: Δεν θες να μιλήσουμε πρώτα με τον Γιάννη?
0: Α, να μιλήσουμε με τον Γιάννη.
1: Βέβαια, με πήγες κατευθείαν.
0: Είναι μαζί μας λοιπόν ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος στο τηλέφωνο και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Σας ζητώ συγγνώμη.
1: Βέβαια.
0: Άρα Γιάννη, θα μιλήσουμε για motorsport.
1: Βέβαια. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε καλά, Γιάννη, εσύ πώς είσαι?
1: Γιάννη, έχεις ακούσει πλήν, μπλέξαν οι γραμμές μας?
2: Ναι.
1: Δεν μπερδευτήκαν. Μπερδευτήκαμε λίγο.
2: Αλλά
1: είστε πολύ μακριά, ρε φίλε. Είσαι εκεί πάνω, πού είστε στα σύνορα, σε στείλανε?
2: Είμαι κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Είμαι στο Άργο Σορεστικό, εδώ που διεξάγεται το Baja Greece 2026.
0: Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό, Γιάννη.
2: Άρη είναι ένας αγώνας ο οποίος είχε ξεκινήσει ως Rally Greece Offroad πριν από μερικά χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει μετονομαστεί σε Baja Greece και την τελευταία διετία είναι αγώνας τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου Μπάχας. Δηλαδή είναι ένας από τους σημαντικότερους αγώνες. Δεν είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, για να μην δημιουργηθεί καμία έτσι παρεξήγηση. Είναι παγκόσμιο κύπελο, που σημαίνει ότι έχουμε μεν πολύ σημαντικές συμμετοχές στη χώρα μας. Έχουμε πολλά αυτοκίνητα της κατηγορίας τα F1 και τα F1 Plus, τα Hilux, τα Mini που βλέπαμε στον Dakar τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είναι μόνο οι πρωτοκλασάτοι οδηγοί που είναι εδώ, είναι και πολύ εθνικό, από τον εθνικό αγώνα, οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, όπως είπες, κοιτώντας λίγο τις συμμετοχές, ας πούμε, τα πρώτα 8 αυτοκίνητα τουλάχιστον εντυπωσιακά κατηγορία, τα φαίνω, τα φαίνω πλάς, γρήγορα αυτοκίνητα.
2: Ναι, εντυπωσιακά, είναι θηρία, δηλαδή τα βλέπεις από κοντά και λες τρομερά αυτοκίνητα και βεβαίως είναι και πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Έτσι, δηλαδή για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, να πούμε ότι κοστίζουν από 350.000 ευρώ και ανεβαίνει η τιμή τους.
1: Γιάννη, να σου πω ότι, μάλλον να πούμε και να ακούσουν και οι ακροατές μας, ότι στη χώρα μας έχουμε πολύ σοβαρές διοργανώσεις πια. Είχαμε πριν λίγες μέρες το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, τώρα έχουμε τον Παγιά στην περιοχή του Άργους Ορεστικού, σε λίγες μέρες έχουμε το Ράλι Ακρόπολης. Η Ελλάδα πάει καλά πια στο μοτοσπορτ. Είμαστε τόσο εδρεωμένοι σαν χώρα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό?
2: Υπάρχει μια εξωστρέφεια, γιατί σε αυτά τα οποία ανέφερες πολύ σωστά, Αντώνη, υπάρχει κι άλλο ένας διεθνής αγώνας που προστίθεται, τον προσεχή Νοέμβριο, ο αγώνας, το International Drift Challenge στην πίστα των Σερών, που επίσης είναι αγώνας FIA και είναι ο μοναδικός ουσιαστικά αγώνας drift που διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες drift διοργανώνονται από promoters. Ο συγκεκριμένος είναι από την FIA. Νομίζω ότι με αφορμή το ότι τα πήγε καλά το Ακρόπολης του WRC στην επιστροφή του στο πρόγραμμα μέσα από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες του COVID τότε και την εξωστρέφεια που δείχνει και η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια παρουσία όχι μόνο στο WRC αλλά και το ιστορικό που πολύ σωστά ανέφερες, είχε και σπουδαίες συμμετοχές με Γιάννη Ματιλάτβαλα, ας πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, και εδώ που έχουμε στο Άργος Ορεστικό πολύ ωραίες συμμετοχές και νομίζω ότι γενικά πάμε καλά.
1: Και στο Ακρόπολη σε λίγες μέρες οι συμμετοχές είναι εξαιρετικές,
2: ναι,
1: και από πλευράς πρωτοκλασσά των οδηγών αλλά και από πλευράς WRC2 αλλά και ελληνικό, έτσι, και ένας αγώνας ο οποίος θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο στα βουνά.
2: Βέβαια, και το Ακρόπολη, να μην ξεχνάμε, Αντώνη και Άρη, ότι είναι και ένας αγώνας ακριβώς με την έννοια πια ότι εάν κάποιος θέλει να είναι και οδηγός προτεραιότητας, priority όπως τον λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, πρέπει να πάρει την βενζίνη της FIA, τα ελαστικά της FIA, να ξυμέθει και την κατηγορία Rally 3, είναι υποχρεωτικό να έχουν τα Hankook από τα Rally 4 τα δικίνητα και μετά μπορούν να επιλέξουν ό,τι μάρκα θέλουν σε ελαστικά, αλλά όλα αυτά προστιθέμενα βγάζουν ένα κόστος αρκετά υψηλό, το οποίο είναι σημαντικό ότι υπάρχουν συνολικά 14 ελληνικές και κυπριακές συμμετοχές που αντέχουν αυτό το κόστος και δίνουν το παρόν.
0: Ναι, σίγουρα εντυπωσιακό. Να επιστρέψουμε λίγο στο Baja Greece και να μας πεις, Γιάννη, νομίζω σήμερα έχει την κίνηση, την πανηγυρική κίνηση.
2: Η πανηγυρική εκκίνηση πάντα εδώ στην κεντρική πλατεία στο πάρκο του Άργους Ορεστικού και έχουμε βεβαίως και την εξέλιξη του αγώνα μέσα στο Σαββατοκύριακο τις ειδικές. Ο εθνικός αγώνας, γιατί υπάρχει ο αγώνας της FIA και υπάρχει και ο αγώνας ο εθνικός που απευθύνεται όχι μόνο στα ελληνικά πληρώματα αλλά και σε κάποια πληρώματα που δεν

0: συμμετέχουν στον αγώνα FIA. Είναι διπλός, να πούμε. Ένας αγώνας το Σάββατο, ένας αγώνας την Κυριακή. Με διπλή βαθμολόγηση, διπλές απονομές. Επομένως, έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος. Ο αγώνας FIA είναι διήμερος. Δεν είναι δύο αγώνες, είναι ένας διήμερος.
1: Πόσοι συμμετέχουν στον αγώνα αυτό, Γιάννη, στον FIA?
0: 39 συνολικά. Στον FIA είναι 18 συμμετοχές και, και οι υπόλοιπες συμμετοχές είναι στον εθνικό αγώνα.
1: Πολύ ωραία. Λέγαμε προηγουμένως, Γιάννη, για τους διεθνούς αγώνες, τους διεθνείς αγώνες που έχει η χώρα μας, και θυμήθηκα τα παλιά τα χρόνια τα δικά μας, όταν στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν και το Ράλι Χαλκιδικής. Και έπαιναν και διάφοροι αγώνες κάποια εποχή, τοπικοί αγώνες, δηλαδή το Μαύρο Ρόδο, το Εαρινό, διάφοροι αγώνες που διοργανώνονται από Λέσχες και είχαν αποκτήσει την ονομασία διεθνής. Όχι ότι έρχονταν κανένας ξένος, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι.
2: Στο Μαύρο Ρόδο είχε κάποιες φορές συμμετοχές λόγω Ακρόπολης από
1: Τουρκούς,
2: παλιά ενώ. Όχι μόνο Τουρκούς. Είχε και συνήθως ένα αυτοκίνητο εργοστασίων, ενώ πλήρωμα εργοστασιακό, ίσως όχι πρωτοκλασάτο, το οποίο έρχονταν ενώ ψη Ακρόπολης.
1: Γιατί το λέω αυτό?
2: Είναι ειδικές το Μαύρο Ρόδο.
1: Γιατί το λέω αυτό, παιδιά?
2: Αν
1: το λέω,
2: σωστά.
1: Γιατί από παλιά η χώρα μας ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία των αγώνων ράλι. Δεν λέω οι πίστες και τέτοια πράγματα, αλλά και αχωμάτινους αγώνες και αγώνες ράλι γενικότερα, η χώρα μας ήταν πάντα στα ψηλότερα σκαλοπάτια της FIA.
0: Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, Αντώνη και Άρη, ότι εδώ στο Μπάχα υπάρχει και το εξής. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε μόνο τα TAF 1 και τα TAF 1 Plus αυτοκίνητα που είναι πανάκριβα. Κερδίζουν κάθε χρόνο με περισσότερο έδαφος τα SSV ή τα Buggy, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε έτσι πιο απλοϊκά. Αυτοκίνητα τα οποία με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας επάνω τους, με υπερσύγχρονα αλουμινένια ψαλίδια, με κινητήρες υπερσύγχρονους κλπ. Και με όλα τα στάνταρ ασφαλείας της FIA δεν κοστίζουν περισσότερα από 60-65.000 ευρώ καινούριο κουτί το αυτοκίνητο. Και έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές με μπάγκι φέτος, διότι είναι πιο προσιτό για τον μέσο Έλληνα αγωνιζόμενο, είτε με ενίκιο είτε με αγορά, να τρέξει με ένα τέτοιο αυτοκίνητο συγκριτικά με ένα αυτοκίνητο μπάχα κανονικό, ας πούμε, αυτά τα οποία συνηθίζαμε να βλέπουμε κατά το παρελθόν.
2: Πάντως και ένα μπάγκι, Γιάννη, όπως τα λες, νομίζω ένα κάναμα, ας πούμε, Maverick, που αν είδα σωστά τις συμμετοχές τρέχουν αρκετά, νομίζω ότι προσεγγίζει, για να μην το ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ ανάλογα και την.
0: Πλέον, Άρη, με τα καινούργια ρεζερβουάρ που έχουν βάλει στα φετινά αυτοκίνητα που συμμετέχουν, σίγουρα το κόστος ανεβαίνει. Η αρχική απόκτηση όμως είναι πιο προσιτή για τον μέσο αγωνιζόμενο.
2: Σίγουρα, εννοείται. Mm-hmm. Εντάξει, καμία σχέση.
1: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός ο αγώνας, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, δυστυχώς δεν έχω έρθει να τον παρακολουθήσω καμία φορά. Αλλά από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, έχει ειδικές οι οποίες είναι τεράστιες. Είναι 150-200 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Τότε. Είναι ειδικές 160-170-200 χιλιόμετρων, οι οποίες είναι άγνωστες, υπό την έννοια ότι εσύ ως ο συνοδηγός ράλι και οδηγός ράλι ξέρεις ότι υπήρχαν τα γραπτά, υπήρχαν οι αναγνωρίσεις. Εδώ μπαίνουν χωρίς να ξέρουν που είναι ειδικοί. Έχουν ηλεκτρονικό roadbook το οποίο ακολουθούν και δεν υπάρχει ο συνοδηγός με την έννοια του συνοδηγού των αγώνων ράλι που διαβάζει σημειώσεις. Υπάρχει πλοηγός ουσιαστικά που βλέπει το ηλεκτρονικό roadbook και καθοδηγεί τον οδηγό του που να πάει. Γιατί και αυτά πάνε πολύ γρήγορα, έτσι. Μιλάμε για πάνω από 150-160 χιλιόμετρα.
1: Και πώς ελέγχονται, ρε Γιάννη, αυτές οι ειδικές από πλευράς θεατών, κυνηγών, μηχανακίων, βοσκών, αρκούδων κλπ. Εκεί πάνω.
0: Για τα ζώα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν να συναντήσουν αρκούδες εδώ ψηλά στο Βίτσι. Αλλά για τους, ό,τι έχει να κάνει με τους θεατές, οι θεατές ξέρουν και ειδικά εδώ οι ντόπιοι ξέρουν πολύ καλά τα σημεία στα οποία πρέπει να πάνε. Δεν είναι και εύκολα προσβάσιμοι όλοι οι ειδικοί στο μήκος της. Επομένως πηγαίνουν στα ενδεδειγμένα σημεία από τη διοργάνωση τα οποία είναι ασφαλή και είναι και εύκολα προσβάσιμα από τις, ας πούμε, κοπάνες. Και σίγουρα υπάρχει φύλαξη, υπάρχουν κριτές σε πάρα πολλά σημεία της ειδικής τα οποία μπορεί να είναι έτσι δύσκολα σημεία και επίφοβα για να συμβεί κάτι.
1: Ωραία. Εσύ, Γιάννη, τι ακριβώς κάνεις απάνω? Έχεις πάει με την Κοσμοτέ TV?
0: Ναι, ακριβώς. Είμαι χορηγός επικοινωνίας η Κοσμοτέ TV και έχω έρθει εδώ πέρα γιατί κάθε μέρα έχουμε από ένα βιντεάκι του τι έχει συμβεί μες την ημέρα.
1: Άρα λοιπόν το βράδυ θα σε δούμε, θα σε απολαύσουμε, ας πούμε, καλησπέρα, μουρι μη μουρι που λέμε, και όχι ραδιοφωνικά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Ωραία, Γιάννη μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε τις επόμενες μέρες, γιατί για το κλασικό Ακρόπολη δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το κανονικό Ακρόπολης, που αυτές τις μέρες θα αρχίσουν να έρχονται οι ομάδες οι διάφορες για να κάνουν τις δοκιμές τους σε δρόμους όπου επιτρέπεται.
2: Ρεκόρ συμμετοχών κιόλας, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ελπίζω να έχεις χρόνο να μπορούμε να μιλάμε και να μας δίνεις τις πολύτιμες γνώσεις και τις επαφές που έχεις, που μαθαίνεις όλα τα μυστικά, Γιάννη, πονηρέ, θα ξέρεις
0: ό,τι
1: όλα.
0: Ό,τι μπορεί να υποθεί, Αντώνη, δεν λέγονται όλα. Κάποια πράγματα απλά τα μαθαίνουμε και τα κρατάμε για εδώ.
1: Γι' αυτό σε είπα Γιάννη πονηρέ, γιατί ξέρω ότι θα μου πεις μόνο αυτά που θέλεις. Τα υπόλοιπα θα μου τα πεις εκτός μικροφώνου.
0: Αφού αυτά που ξέρω εγώ μπορείς να τα μάθεις και εσύ τώρα. Μην δε τι θέλεις να κάνουμε κοπλιμέντα ένα στον άλλο. Αφού θα τα μαθαίνεις πριν από μένα.
1: Γιάννη, δώσε χαιρετισμούς μου στα παιδιά που ξέρεις ότι ξέρω πάνω. Και όλα να πάνε καλά στον αγώνα αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα που έχει η χώρα μας. Καλή
0: συμπαθία.
1: Καλή μετάβαση να έχεις.
0: Να είστε καλά. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
4: Τροχός της τύχης.
3: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
5: κερδίζει!
4: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Επιστρέψαμε, ακούτε τη μία ώρα για το αυτοκίνητο, είστε πάντα στον Αλφαρέντιο 989. Είμαστε ο Αντώνης Χιάρης Φαχτάρης. Αντώνη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, αρχισυντάξιος MotoGP, σχετικά με το Baja Gris, αλλά και με τους λίγο τους υπόλοιπους αγώνες που φιλοξενήθηκαν ή θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα, που είναι κυρίως του παγκοσμίου του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το μόνο που ήθελα να πω πριν έχουμε την ευκαιρία να ξαναζητήσουμε τον Γιάννη είναι ότι για την φετινή διοργάνωση, για το Rally Ακρόπολης, έχει 58 συμμετοχές και μεταξύ αυτών είναι 12 Rally 1.
7: Η πρωτοκλασσά θεωρείται...
6: Ορίστε.
7: Οι παγκόσμιοι, όπως τους λέμε εμείς.
6: Σωστά, σωστά.
7: Κοίταξε να σου πω κάτι, μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε, να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα εμείς κάνουμε μια εκπομπή για την οποία μιλάμε για Rally. Ο Γιάννης είναι στην Κοσμοτέ και η Κοσμοτέ έχει ιδιαίτερη εκπομπή και διάφορες αναμεταδόσεις, όχι μόνο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, από διάφορα events του Motorsport. Ο Δημήτρης ο Διατσίδης κάνει αναμετάδοση το MotoGP, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας. Την εποχή τη δική μου, ξέρεις τι υπήρχε, μία εφημερίδα κάθε Τετάρτη που αφιέρωνε μία σελίδα στο σπορ του αυτοκίνητου. Αυτό ήταν όλο.
6: Τι εννοείς στην εποχή τη δική σου, γιατί και τα πράγματα άλλαξαν. Τι θεωρείς δική σου εποχή, πότε ήταν 15 χρονών.
7: 75-85.
6: Δεν υπήρχε μόνο μία εφημερίδα. Εγώ που δεν ζούσα την περίοδο που μου λες, τουλάχιστον είχαν 2 ή 3 εφημερίδες, είχαν σελίδες αυτοκινήτου. Υπήρχαν 2 ή 3 περιοδικά, μην αδικό και κάποιο, μπορεί και περισσότερα. Υπήρχε ενημέρωση.
7: Θα σου πω εγώ, θα στα πω εγώ με τη σειρά.
6: Απλώς δεν υπήρχε το ίντερνετ. Αυτό πρέπει να πεις.
7: Στάνταρ σελίδα ήταν κάθε Τετάρτη της βραδινής, την οποία έγραφε ο κύριος Γιώργος Λιβέρης. Ο πατέρας του Διονύση του Λιβέρη, του δημοσιογράφου, του φίλου μας, του πολιτικού.
6: Ωραία, ναι.
7: Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήταν η τροχή σταθερά, ας πούμε.
6: Τέσσερις τροχή, ωραία.
7: Αφιερώματα στους αγώνες. Ήταν το Express,
6: ναι,
7: για όσους το θυμώνται. Ωραία. Και διάφορα άλλα περιοδικά τα οποία ήρθαν και απήλθαν. Το νέο
6: αυτοκίνητο. Άρα δεν ήταν μία σελίδα, γιατί ξεκίνησες και είπες στην εποχή μου μία σελίδα.
7: Μισό λεπτό. Στο ευρύ κοινό ήταν μόνο ένα κανάλι επικοινωνίας, η βραδινή. Στο εξειδικευμένο κοινό υπήρχαν όλα αυτά που είπα. Υπήρχαν περιοδικά.
6: Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με μια σειρά. Ήθελε κάποιος τότε να ενημερωθεί για αυτοκίνητο. Καινούριο, ναι, προφανώς.
7: Εντάξει, τότε αυτό ήταν δικός μας, ας πούμε.
6: Αν ήθελε μεταχειρισμένο, όλα... προφανώς έπαιρνε κάποια εφημερίδα αγγελίων. Υπήρχαν αγγελίες, μεγάλες εφημερίδες.
7: Απλά σου λέω ότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το motorsport και παρακολουθούσαν και πιάνουν τους αγώνες και βλέπανε, ξέρανε θα πάρουν τους τροχούς, θα πάρουν το Express, θα πάρουν αυτά τα περιοδικά, πίστες και δρόμοι που έβγαλε μια περίοδο Άρης Σταθάκης, πολύ ωραίο.
6: Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναδρομή, ναι, πολύ ωραία.
7: Εντάξει, μια αναδρομή τώρα για αυτούς που υπάρχουν.
6: Και τον κύριο Σταθάκη νομίζω τον θυμούνται όλοι, οποιοδήποτε, ναι, μία, τι να σου πω, 40 και προς τα 50, 60 κτλ. Δεν υπάρχει, να του πούνε αυτοκίνητο θα σου πει Άρης Σταθάκης.
7: και κόστος καταφάσης.
6: Σίγουρα, εντάξει, απλά επειδή μου είπες όχι μη τόσο εξειδικευμένο κοινό, επειδή είχε την, αν θυμάμαι σωστά, η εκπομπή ήταν Τροχή και Δρόμοι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, τέλος πάντων, όμως τον Αντένα, η εκπομπή αυτοκινήτου, οπότε όλος ο κόσμος παρακολουθούσε αυτό τότε. Έτσι. Και τώρα να πούμε και λίγα λόγια τώρα στο Star, Μάνος και Κώστας Στεφανής και οι υπόλοιποι συνεργάτες τους, Traction. Πολύ ωραία εκπομπή αυτοκινήτου κι αυτή.
7: Εξαιρετική εκπομπή και ο Κώστας τρέχει φέτος στο Ακρόπολης, στα 77 του. Αν μας ακούς, παππούλη μου, καλά να περάσετε. Πολύ ωραίος αγώνας.
6: Όχι, παππούλη. Εντάξει.
7: Ας ξέρω
6: να είναι καλά. Καλό τερματισμό. Τέλος πάντων, να πω όμως κάτι για να επιστρέψουμε στο βασικό. Είδες, μου είπες, υπήρχε μία πηγή. Απλώς, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί προφανώς και αγόραζε περιοδικά, τι έκανε?
7: Ναι, αγόραζε περιοδικά. Αλλά αυτό που σου είπα από την αρχή, ότι στο ευρύ κοινό. Στο ευρύ
6: το
7: κοινό.
6: Κατάλαβα.
7: Ένας που διαβάζει μια εφημερίδα και ρίχνει και μια ματιά, ας πούμε, έγινε και ένα Βασιλιτσόνας, ποιος κέρδισε. Αυτό ήταν κάθε Τετάρτη, μόνο στη βραδινή. Αυτό. Ναι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
6: Ναι. Έχει και Grand Prix αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει Μονακό. Ή κάνω λάθος.
7: Ναι. Να σου πω ιστορίες. Μήπως πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, κύριε Σταμάτη.
6: Γιατί βιάζεσαι για διάλειμμα. Ναι. Όχι, θα μας πει ο Σταμάτης όταν είναι.
7: Εντάξει. Μην αγριεύετε.
6: Δεν αγριέψαμε, απλά εντάξει.
7: Άκου να σου πω κάτι. Συνήθως το Grand Prix του Μονακό έπεφτε τις μέρες του Ακρόπολης. Δηλαδή τέλος.
6: Εγώ το θυμάμαι πιο νωρίς.
7: Τέλος Μαΐου, περίμενε. Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου ήταν το. Όπως είναι τώρα δηλαδή το Grand Prix του Μονακό. Και το Ράλι Ακρόπολης ήταν πάντα 28 Μαΐου, 29, 30, 1 Ιουνίου. Εκεί συνήθως. Ανάλογα με το πότε έπεφτε Σαββατοκύριακο.
6: Λοιπόν, εγώ έχω αρχίσει να θυμάμαι Ακρόπολης, να σου πω πότε και να συνεχίσεις. Από εκείνους τους τεχνικούς ελέγχους στο Αστήρι στη Βουλιαγμένη και από την υπερειδική σαλικές της Αναβήσου. Ναι. Τέλος 80 δηλαδή. Εκεί έχω εικόνες από το Ακρόπολης πρώτες.
7: Ναι. Αυτό που ήθελα να σου πω εγώ λοιπόν είναι ότι όταν εμείς πηγαίναμε δοκιμές για το Ακρόπολης, πάντα ψάχναμε να βρούμε πού θα δούμε το Grand Prix την Κυριακή. Γιατί δοκιμές τότε ήταν, ας πούμε, δύο μήνες πριν για να καλύψει τα 3.000 χιλιόμετρα.
6: Καλά, δεν υπήρχε. Παρέες, όταν υπήρχε παρέες. Grand Prix του Μονακό και αναμετάδοση, δεν κάνατε 3.000 χιλιόμετρα Ακρόπολης. Τα βάλουμε πάλι τα πράγματα σε μια σειρά.
7: Όχι, φίλε. Δεν ήταν 3, ήταν τα 2.800, ας πούμε.
6: Εντάξει, ήταν.
7: Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, δοκιμές στην Πελοπόννησο, στο χωριό Λογκανίκος, για να στα πω έτσι όπως είναι, όπου έχουμε κανονίσει με τον ταβερνιάρη να σταματήσουμε εκεί το μεσημέρι, καμιά δεκαριά αυτοκίνητα που κάναμε όλοι παρέα δοκιμές, για να δούμε τον Grand Prix. Και πάμε εκεί και δεν είχε ρεύμα το χώριο.
6: Δεν πειράζει.
7: Είχε κάποια βελόνα εκεί πέσει και συνεχίσαμε τις δοκιμές. Ναι. Εντάξει, ωραίες αναμνήσεις και ωραίες ιστορίες είναι αυτές όλες.
6: Απλά πρέπει να το προσέξεις κάθε φορά που λέμε κάτι για Φόρμουλα 1, μην το συνδέεις με το Ακρόπολης. Δηλαδή...
7: Τι να κάνω, ρε φίλε, αφού. Τι να σου πω, εντάξει. Okay. Για εμάς
6: ότι...
7: πιο παλιούς. Το χώμα είναι οι αγώνες, η άσφαλτο, τα ντρίξ, αυτά όλα μπήκαν αργότερα στη ζωή μας. Και για σένα, γιατί.
6: Εννοείς ότι ξεκινήσατε με τα κάρα και ήταν χωματόδρομοι και μετά κάποια στιγμή
7: έτσι,
6: ήρθε το αυτοκίνητο και άσχημα.
7: Εντάξει. Για σένα δηλαδή τι είναι, ας πούμε, το motorsport, είναι πίστες και γκάζια και drift και τέτοια.
6: Ναι, για μένα το motorsport είναι λίγο απ' όλα. Εντάξει, τώρα οι αγώνες που έχω τρέξει εγώ ήταν κυρίως οι 4x4 enduro και τα λοιπά και μετά χωμάτινοι. Αγώνες χωμάτινα ράλι, που μου αρέσει πάρα πολύ το χώμα και το αγαπώ. Όμως, εκτός από την Ελλάδα στην άσφαλτο και αναβάσεις μαζεύουν πολύ κόσμο και είναι, για κάποιους είναι πολύ ωραίο, έτσι, τα ασφάλτινα ράλι. Και μετά σε παγκόσμιο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν αγώνες τουρισμού. Εκτός από Φόρμουλα 1 υπάρχουν άλλες κατηγορίες Φόρμουλα. Υπάρχει το motorsport, έχει πάρα πολλά πράγματα. Όπως επίσης οι αγώνες αντοχής. Γιατί έχουμε τώρα και 13-14 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει και 24 ώρες του Λεμάν και είναι ο 94ος αγώνας. Ναι. Το οποίο είναι ένας θηλυκός αγώνας.
7: Πάντως για να σου την άξω. Για να κοιτάξω και την κουβέντα στον αέρα, να σου πω ότι όσες φορές έχω διακριθεί σε ράλι ήταν ασφάλτινο. Πάμε σε διάλειμμα.
6: Πάμε σε διακοπή, ναι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Βαχτάρης. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Και Αντώνη, μιλήσαμε για motorsport. Νομίζω θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Πάμε όμως να δούμε τίποτα διαφορετικό. Θέλεις ή όχι, θες να συνεχίσουμε με το motorsport?
2: Ξέρεις ότι άμα αρχίσω να μιλάω για motorsport, δεν θέλω ποτέ να σταματήσω. Είναι κάτι
1: το οποίο... συνέχισε. Πες μας κάτι ακόμα και θα σε πάω εγώ μετά εκεί που. Σε αυτό που θέλω να συζητήσουμε. Ό,τι σου έρχεται. Ξέρω εγώ, αφού λες να μιλήσω για motorsport.
2: Πού να σου πω. Μιλούσα προχθές με ένα φίλο μου και λέγαμε πολύ ωραίες ιστορίες και λέει: γιατί δεν κάνετε, λέει, μια ενότητα στην εκπομπή σας, όπου να λέμε ιστορίες από αγώνες, από παλιά ράλι, από τότε που το σπορ ήταν παρείστικο, τότε που όλα γινόταν πολύ πιο αγνά, πολύ πιο οικογενειακά, πολύ πιο φιλικά. Και του είπα: δεν έχεις άδικο.
1: Κάποια στιγμή. Όχι, λοιπόν, αγνά, ίσως, φιλικά, οικογενειακά, για αγώνες μιλάμε.
2: Όταν σου λέει οικογενειακά, το εννοώ. Γιατί για να σκεφτείς ότι μέσα από τους αγώνες έχουν γίνει ατελείωτες κουμπαριές, έχουν γίνει παντριές, έχουν γίνει πολλά γεγονότα. Γιατί παλιότερα ήταν πολύ λιγότεροι οι αγωνιζόμενοι και ήμασταν όλοι.
1: Πώς ήταν λιγότεροι, αφού είχατε 80 συμμετοχές, πώς ήταν λιγότεροι?
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν τώρα οι 3.000 αγωνιζόμενους που έχει, άλλους στα drift, άλλους στα αναβάσεις, άλλους στα.
1: Δεν μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζονται και να μην βρίσκονται μεταξύ τους. Να πω ότι αν τρέχεις αναβάσεις λίγο πολύ, αν είσαι τακτικά αγωνιζόμενος, θα ξέρεις τους αγωνιζόμενους αναβάσεις.
2: Τότε λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήμασταν πολύ πιο δεμένοι.
1: Πάμε τώρα να το κλείσω κάπως έτσι.
2: Δεν σου άρεσε έτσι? Καλά, εντάξει, δεν με νοιάζει.
1: Εντάξει, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Ακούστηκε ότι δεν μου άρεσε, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και κανένα θέμα. Το ακούω πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι για σας. Θα πάω με αυτό που ξεκίνησα όμως. Πλεονάζω σε παραγωγή. Τα ευρωπαϊκά εργοστάσια λειτουργούν κατά μέσο όρο στο 55% της δυναμικότητάς τους.
2: Γιατί τέτοια ανώμαλη προσγείωση?
1: Τι εννοείς?
2: Γιατί? Τι συμβαίνει? Δεν αγοράζει ο κόσμος αυτοκίνητα?
1: Τι εννοείς τι συμβαίνει? Αφού δεν βλέπεις πόσα καινούργια, πόσες νέες μάρκες έχουν έρθει. Δηλαδή, μπορώ να το εξηγήσω μόνο εγώ. Θεωρώ ότι εκεί δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι οφείλεται εκεί. Εντάξει. Συνήθως τώρα και οι γραμμές παραγωγής δύσκολα να είναι στο 100%, αλλά το 55 δεν είναι 80 και 90.
2: Θέλει να πει δηλαδή ότι με όλους αυτούς τους Κινέζους που έχουν έρθει στις ευρωπαϊκές αγορές, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν μειώσει την παραγωγή τους, έτσι, απλουστευμένα να το πω?
1: Τι να σου πω. Πάντως λέει, οδηγεί τις ευρωπαϊκές αυτοκινομηχανίες το συγκεκριμένο γεγονός να αρχίσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μοιραστούν τις ανενεργές εγκαταστάσεις τους με Κινέζους εταίρους για τη μείωση του κόστους, αποκτώντας ταυτόχρονα πρόσβαση στην κινέζικη τεχνολογία μπαταριών.
2: Μα ήδη αυτό δεν γίνεται στην Ισπανία με την BYD?
1: Ναι, γίνεται. Απλά δεν είχαμε πάρει ποτέ. Εγώ λέει, δεν είχα δει νούμερο. Το θεωρώ. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη εντυπωσιακό. Αποκαρδιωτικό όμως το θεωρώ. Τώρα να είσαι στο 55% τα ευρωπαϊκά εργοστάσια να λειτουργούν κατά μέσο όρο στο 55% της δυναμικότητας. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Τι να πω. Δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι και στη χώρα μας καινούρια μοντέλα έρχονται καθημερινά. Δεν μιλάω για τα facelift. Μιλάω για καινούρια μοντέλα. Τα οποία κάποια στιγμή θα είναι η προσφορά τόσο άφθονη, όπου αν έλεγα ότι κάποιος θέλει ένα μήνα για να αποφασίσει τι αυτοκίνητο θα πάρει, τώρα δεν θα του φτάνουν δύο μήνες. Κάπως έτσι θα γίνει.
1: Κοίταξε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μ' αρέσει που χρησιμοποιείς τη λέξη προσφορά. Να πάμε σε ένα απλό κομμάτι μικροοικονομικής θεωρίας, που είναι το πιο απλό από όλα, προσφορά και ζήτηση.
2: Δηλαδή,
1: όταν η ζήτηση δεν είναι αντίστοιχη της προσφοράς ή η προσφορά υπερκαλύπτει τη ζήτηση, αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Για κανέναν. Από τους εμπλεκόμενους σε καμία αγορά. Και αν κάποιος διαφωνεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
2: Πάντως, η δεστοιχεία του Μαΐου της αγοράς.
1: Για πες τα μου, γιατί εγώ δεν τα έχω δει.
2: πάλι τα ίδια είναι. Θα ήθελα λιγάκι, αν θέλει, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας να το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά αυτό, γιατί έχει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θέλω να δούμε. Να μου πεις ότι πάντα παίζει ρόλο και οι παραδόσεις, πάντα παίζει ρόλο και το τελωνίο, πάντα παίζει ρόλο και το αν ήρθε το καράβι, δεν ήρθε το καράβι, και όλα αυτά τα οποία κάθε φορά που μιλάμε για την αγορά έχουν πρωταρχική σημασία. Όμως κάποια στιγμή τα νούμερα είναι το μόνο αδιάψευστο στοιχείο το οποίο μπορεί κάποιος να πατήσει επάνω του και να δει το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά, τι προτιμά ο κόσμος, τι γίνεται. Η τοκέτα, όπως πάντα, είναι στην πρώτη θέση. Πάντα, ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Με διπλάσια αυτοκίνητα από ότι ο δεύτερος, πάντα. Δηλαδή, η Toyota έκλεισε με 2.648 και δεύτερη ήταν η Suzuki με 1.373 αυτοκίνητα. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτή είναι τρομακτική αυτή η επιτυχία που έχει αυτή η μάρκα στη χώρα μας. Παρουσίασε τώρα και το καινούριο της Φορτηγάκη. Κάτι διάβασες, κάτι έμαθες και εσύ, Άρη?
1: Έχω δει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρουσιάζεται, νομίζω, πανευρωπαϊκά το καινούριο Hilux στη Βουλγαρία.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Το οποίο όμως είναι ακριβουτσικό.
1: Δεν νομίζω, ούτε έχω λεπτομέρειες, ούτε μπορώ να σου μιλήσω γι' αυτό. Πάντως οπτικά φαίνεται ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο και ένα εξελιγμένο Hilux. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Ναι. Όταν θα το οδηγήσω θα έχω να σου πω περισσότερα.
2: Ναι. Στην τρίτη θέση παίζω με 1151 αυτοκίνητα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και ακολουθεί η Hyundai.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν κατάλαβα καλά. Μου είπε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε λίγο για την αγορά.
2: Τώρα το πιάσαμε, ξέρω εγώ.
1: Το πιάσαμε. Αλλά πού θες να καταλήξεις? Βασικά δώσε μας ένα σύνολο.
2: Θέλω να καταλήξω ότι η αγορά έκανε μια μικρή ποσοστιαία αύξηση, η οποία είναι στο 3,6%, δηλαδή 561 αυτοκίνητα περισσότερα από πέρσι. Εντάξει, λογικό είναι. Δηλαδή 500 πάνω, 500 κάτω, δεν αλλάζει τίποτα στο τέλος του χρόνου. 140.000, 150.000.
1: Κοίταξε, 500 πάνω, 500 κάτω, αν τα πάρεις μέσω όρο το μήνα, στο τέλος του χρόνου είναι 6.000 αυτοκίνητα επιπλέον.
2: 6.000, αυτό σου λέει. 135.000.
1: Στις 140.000, εντάξει, είναι ένα ποσοστό.
2: Σημασία όμως έχει, ρε φίλε, ότι 6.000 συμπολίτες μας έχουν αυτή τη στιγμή τη δύναμη να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο.
1: Γιατί να μην έχουμε?
2: 16.000. Ναι, γιατί να μην έχουμε? 68.
1: Εντάξει, είναι εταιρικές πολλές, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το λες έτσι.
2: Ξέρεις, το λέω γιατί μέσα στην κρίνια που ακούς καθημερινά ότι τα λεφτά δεν φτάνουν, με το ζόρι βγαίνουμε πέρα, ο πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη, όλα αυτά που ακούμε καθημερινά στις τηλεοράσεις, υπάρχουν 16.000 άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν καινούριο.
1: Κάθε μήνα. Ναι. Μπράβο, και να χαίρετε τα αυτοκίνητά τους, είναι πάρα πολύ καλό.
2: 140.000 το χρόνο, έτσι. Που ναι. Αν βάλεις και τα μεταχειρισμένα που μπαίνουν και οι ανταλλαγές.
1: 300.000 αυτοκίνητα.
2: Θα πει ότι το τζίρος γύρω από τα αυτοκίνητα είναι τεράστιος.
1: Είναι αρκετά μεγάλος, σημαντικός. Οι θέσεις εργασίας γύρω από τα αυτοκίνητα, ακόμα και στην Ελλάδα, είναι αρκετές. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, σε μια άλλη εκπομπή να το ξαναπούμε. Στις πρώτες εκπομπές μας είχαμε αναφερθεί σε αυτά. Okay, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί το προσεγγίζεις έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ ξαφνικά, είναι σαν μου το περιγράφεις, σαν να μην το θυμάσαι, σαν να μην το γνώριζες, να μην το ήξερες.
2: Δεν το λέω, ρε παιδί μου, ως σύντροφος από την Ανατολή. Το λέω
1: και
2: από
1: τη Δύση σύντροφος να σε έχω. Από τη Δύση δεν έχω.
2: Εντάξει. Ναι. Το θέμα είναι ότι 16.000 συνάνθρωποι μας.
1: Μπράβο, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο τους.
1: Κάθε μήνα. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί μας κάνει εντύπωση. Θέλω να μου πεις, γιατί εγώ δεν είχα σκεφτεί αυτό το μήνα να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο, να το καταλάβω. Γιατί ο σταμάτης μου μπορεί, θα πάω τον επόμενο. Να το καταλάβω. Δεν μου λες όμως γιατί. Καταλαβαίνεις.
2: Γιατί και εγώ δεν θα το σταμάτη το επόμενο και το μεθ επόμενο βλέπουμε. Έτσι, σταμάτη.
1: Εντάξει, παιδιά, το μεθ επόμενο. Ναι. Ωραία, απλά τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Είναι λογικό και να πούμε.
2: Σταμάτη, εσένα τώρα, αν σου λέγανε πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, πήγαινε αύριο σε ένα μαγαζί το πάρει. Τώρα έτσι μέσα από το γυαλί εκεί πέρα που μα κοιτά. Όχι. Όχι είναι το νόημα. Όχι, και σαν το Σταμάτη είναι και ο Κώστας, είναι και ο Δημήτρης, είναι και ο Μάκης, είναι και 16.000
1: όμως. Ναι, αλλά όμως... σαν το, στην αντίθετη πλευρά όμως βλέπουμε ότι και κάποιος άλλος Σταμάτης έχει αγοράσει αυτοκίνητο αυτό. Τι θέλω να πω, μας κάνει.
2: Αγοράσανε.
1: Εντύπωση.
2: Να είναι καλά.
1: Εντάξει, καλό, να είναι καλά
2: οι άνθρωποι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Δόξα τω Θεώ, που υπάρχουν οι καθήκοντες.
1: Μην τα προσεγγίζουμε τα θέματα από μια περίεργη γωνία.
2: Όχι,
1: είναι λογικό, πρέπει. Είναι μια αγορά, κινείται, υπάρχει κατανάλωση, δόξα τω Θεώ, όταν θα σταματήσει να υπάρχει, εκεί θα είναι το πρόβλημα και εκεί θα πρέπει να το πιάνουμε από περίεργες γωνίες, ενδεχομένως. Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε θα στο...
1: Μην είσαι απεσιόδοξος. Τι θα μου πεις?
2: Ακούσουμε, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Φύγαμε.
2: Και μετά θα σου πω τα υπόλοιπα της αγοράς.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θα συνέχισες, Αντώνη, με την αγορά του αυτοκινήτου και τι γίνεται. Να πούμε όμως πριν από αυτό.
4: Ναι.
3: Πες.
4: Τι.
3: Ακούω. Παρακαλώ.
4: Κάτι μου είπες στο διάλειμμα. Μου λες, πάρ' το πιο ζεστά. Τι να πάρω πιο ζεστά, ρε φίλε.
3: Μα το περιγράφεις ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου και τα λοιπά.
4: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι 16.000 συμπολίτες μας πήραν καινούργιο αυτοκίνητο. Μπράβο τους.
3: Το είπαμε και παρόλο που δεν είχαμε πάει να το χαίρονται. Περιμένουμε τον επόμενο μήνα να αυξήσουμε το νούμερο και να δούμε πώς θα πάει.
4: Μακάρι να ήταν 100.000 αυτοί που
3: πήραν καινούργιο αυτοκίνητο. Όμως όλο αυτό από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε από αυτό που σου είπα εγώ περί ζήτησης, προσφοράς και ζήτησης, θεωρώ. Έτσι. Το οποίο όταν. Έχεις αυξάνονται συνέχεια μάρκες, δηλαδή μπαίνουν οι παίκτες στο παιχνίδι, που σημαίνει ότι είναι άλλες μάρκες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και έχουν αυτοκίνητα να πουλήσουν. Όταν η αγοραστική δύναμη είναι συγκεκριμένη, εκεί αρχίζει και, ή θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα.
4: Ναι.
3: Εντάξει, γιατί γίνεται ανακατανομή γενικότερα. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τα νούμερα. Αφού το ξεκίνησες, πάμε να τα κλείσουμε αυτά τα νούμερα και να πάμε παρακάτω.
4: Να σου πω λοιπόν ότι η Suzuki, η οποία. Πάντα παίζει σε πάρα πολύ ψηλές θέσεις, πάντα παίζει στην πεντάδα, έκανε 1.373 αυτοκίνητα που είναι ακριβώς τα μισά από την Toyota. Σε αυτό νομίζω ευθύνεται πολύ και το καινούριο Vitara, αλλά γενικότερα είναι μια σταθερή εταιρεία η οποία
3: έχει προλάβει, γιατί η Suzuki γενικά ήταν εκεί δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, με τα προηγούμενα μοντέλα, δεν ξέρω αν έχει προλάβει και αν έχουν ταξινομήσει αρκετά... Νέα Βιτάρα, η Βία.
4: Πάντω το νούμερο είναι εξαιρετικό. 1.373 αυτοκίνητα στη δεύτερη θέση.
3: Θες να μας πεις ένα σύνολο και να κλείσουμε με τα νούμερα, ή θες να μας πεις κάτι ακόμα για νούμερα?
4: Θα να δούμε λιγάκι τα νούμερα. Έχει ενδιαφέρον. Η Peugeot είναι μετά με 1.151, η Hyundai με 1.098, η Citroën με 932 και η Kia με 893. Ακολουθούν Renault, Dacia, Fiat, BMW. Την BMW την περίμενα από την αλήθεια μου λίγο πιο ψηλά, εκεί την είχαμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες. Και την Opel με τη διαφήμιση που κάνει την περίμενα ακόμη πιο ψηλά. Έχει 667 αυτοκίνητα. Περίμενα πιο ψηλά. Αυτή που πραγματικά περίμενα να δω πολύ πιο ψηλά είναι η Volkswagen. Η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι τους τελευταίους μήνες πάντα είναι, οι επιδόσεις της δεν με ενθουσιάζουν. 463 αυτοκίνητα μόνο το Μάιο.
3: Πού λες να οφείλεται αυτό?
4: Δεν ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια μου. Αυτοί που ασχολούνται με τη Volkswagen πρέπει να το δούνε. Η Volkswagen έπαιζε δεύτερη-τρίτη θέση πάντα τα προηγούμενα χρόνια.
3: Λοιπόν, είχε PMG. Ένα άλλο μείγμα μοντέλων και αυτοκινήτων, έτσι.
4: Μπορεί.
3: Γιατί όλα
4: πρώτος
3: αυτά.
4: Πρώτος Κινέζος CNG με 413. Mini, Audi στη συνέχεια, Mercedes, παρακάτω, Skoda.
3: Η
4: BYD που είναι, δεν την βλέπω στην αρχή εδώ πέρα. Τι συμβαίνει, δεν την βλέπω. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, και τη Skoda την οποία περίμενα να είναι πάντα σε ψηλότερες θέσεις είναι με 282 αρκετά κάτω. Και η
3: πάλι καλά θα πω εγώ.
4: Και η Ford με 229. Να λοιπόν που το μείγμα αν θέλεις έχει ψηλοαλλάξει όπως ήταν τα προηγούμενα, τα πολύ προηγούμενα χρόνια. Τέλος πάντων. Okay. Σταθερά μου στο Toyota πρώτη. Σταθερά η Toyota πρώτη. Λέγε μου, εσύ τώρα. Τι να σου πω,
3: μου κάνεις ένα μονόλογο, μου λες κάτι νούμερα, μου λες μάρκες, τι θυμάσαι και τι πίστευες. Εντάξει, καλά κάνεις από τη μία, αλλά από την άλλη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ο άλλος για να μπορέσει μια εταιρεία να πουλήσει, τι θέλει, πρέπει να έχει ένα καλοεξοπλισμένο αυτοκίνητο. Σε μια κατηγορία η οποία να έχει ζήτηση. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
4: Ναι.
3: Και εκεί να έχει μια καλή τιμή. Και εκεί πάνω μετά να έχει αυτοκίνητα να παραδώσει. Γιατί αν το αναλύσουμε αυτό, όλα τα νούμερα που είπες τώρα, για μένα είναι αυτό που σου είπα εγώ. Αν δεν υπάρχει αυτή η σειρά, καληνύχτα. Και μου κάνει εντύπωση, θα δω και εγώ τα νούμερα. Μου λες ότι δεν βλέπεις την BYD, θέλω να δω που είναι. Μου από περιέργεια.
4: Να το ρίξω μια ματιά πάλι.
3: Μην ξαναρίξεις ματιά, συμφωνείς όμως αυτό που σου είπα.
4: Συμφωνώ.
3: Γιατί μετά ανέφερες μάρκες. Okay, αν δεν έχεις αυτοκίνητα σε κατηγορίες που πουλάνε σε καλή τιμή και να υπάρχουν αυτοκίνητα διαθέσιμα για να γίνει best seller, με λίγα λόγια, αν μπαίνει άλλο σε μια έκθεση και λέει: γεια σας, θέλω να παραγγείλω το τάδε αυτοκίνητο και του λένε πάρα πολύ ωραία, υπάρχει αυτό και αυτό, παραγωγή τότε, παράδοση 6 με 9 μήνες. Αυτός που θα καταλήξει σε αυτόν που έχει αυτοκίνητο.
4: Κοίταξε,
3: αν το θέλει τώρα. Αρχή,
4: όταν ξεκινήσαμε, μιλάμε για την αγορά. Αυτό που είπα πρώτα είναι το ότι η λίστα κάθε μήνα τροποποιείται και από το τελώνιο. Τι θα πει αυτό? Θα πει από τις παραδόσεις, από το καράβι που ήρθε, από τα αυτοκίνητα που βγάλανε, από τα αυτοκίνητα που πέρασαν PDI, από όλα αυτά. Έτσι.
3: Υπάρχουν και αυτοκίνητα που δεν έρχονται με καράβι. Βασικά, καλησπέρα σας. Θέλω να πω ότι συμφωνώ, αλλά απ' την άλλη, αν δεν έχεις αυτοκίνητο, τι να έρχεται με καράβι.
4: Τι
3: να έρχεται. Όχι μόνο τα Ντάτσια, είπες και άλλες μάρκες οι οποίες δεν έρχονται με καράβι.
4: Ναι. Με τι έρχονται, τρένα.
3: Με αεροπλάνα και βαπόρια. Με αεροπλάνα, όχι, με τρένα και αυτοκίνητα άμαξες.
4: Και βαπόρια, όπως είπα.
3: Και αυτοκίνητα άμαξες. Βαπόρια, όχι, είπα. Το εξαντλήσαμε. Μπορεί να παίρνουν κανένα βαπόρι με ένα αυτοκίνητα άμαξα. Από εκεί και πέρα.
4: Είδες φωτογραφίες από ένα τεράστιο καράβι που κουβαλάει 7.000 αυτοκίνητα. Είδα κάτι
3: τέτοιο. Όχι, έχω δει φωτογραφίες. Δεν με κάνει εντύπωση.
4: Απίστευτο. Μια ολόκληρη πολυκατοικία. Τεράστια. Ένα τεράστιο πράγμα. Ουρανοξύστης.
3: Ναι, οκ. Ψάξ το μετά όταν κλείσουμε. Το μεγαλύτερο καράβι μεταφοράς κοντέινερ. Πόσα κοντέινερ φορτώνει και εκεί θα πρέπει να εντυπωσιαστείς.
4: Ναι.
3: Δεν είναι μικρό νούμερο τα 7.000 αυτοκίνητα, αλλά.
4: Κοίταξε. Okay. Το κοντέινερ σαν μέγεθος. Δεν λέει πολλά στο μυαλό μου.
3: Ενώ το μικρότερο κοντέινερ έχω... 6x2,4x2,4. Μεγαλύτερο, το λέω, μικρότερο.
4: Άμα σου πω ότι παίρνει 3.000 κοντέινερ, τι καταλαβαίνεις? Ενώ αν σου πω ότι παίρνει 7.000 αυτοκίνητα, το έχεις στο μυαλό σου.
3: Να σου πω και κάτι ακόμα. Το ξέρεις ότι χωρίς τα κοντέινερ δεν θα βρισκόμασταν πουθενά από πλευράς κάλυψη των αναγκών παγκοσμίως.
4: Να σου πω κάτι, επειδή φτάνουμε στο τέλος και θα μας κάνουν νόημα.
3: Μισό λεπτό. Κάτσε. Θα φτάσουμε. Όταν φτάσουμε στο τέλος και νόημα και απ' όλα. Όμως σου είπα κάτι συγκεκριμένο.
4: Ναι.
3: Πού θα ήμασταν χωρίς τα κοντέινερ? Γιατί σκέψου ότι έρχονται αυτή τη στιγμή και χήματα από την Κίνα, τα οποία επειδή δεν βρίσκουν θέση σε καράβια, κάνουν containerization, τα βάζουν σε κοντέινερ δηλαδή.
4: Ναι.
3: Πού θα βρισκόταν η παγκόσμια αγορά χωρίς το κοντέινερ?
4: Δεν θα είχαμε σπιτάκια στα έργα. Να το πω έτσι.
3: Δεν μιλάω για Isobox, μιλάω για μεταφορά εμπορευμάτων. Λοιπόν,
4: ναι, στη συνέχεια όμως. Άκου να σου πω.
3: Δεν μου έκλεισες και δεν. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Συμφωνούμε ότι τα νούμερα αυτά που αναλύεις για την ελληνική, για την όποια αγορά αυτοκινήτου, προϋποθέτει το εξής. Ότι υπάρχει αρχικά από την πλευρά του κοινού συγκεκριμένη ζήτηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
4: Ναι.
3: Ωραία. Σε αυτές λοιπόν συγκεκριμένες κατηγορίες μετά, αν θες να πουλάς αυτοκίνητα, πρέπει το εργοστάσιο το οποίο αντιπροσωπεύει σε πρώτη φάση ή εισάγει στην Ελλάδα να έχει μοντέλο συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Να έχει καλή τιμή.
4: Ναι.
3: Να είναι καλά εξοπλισμένο στην καλή αυτή τιμή. Και μετά να το έχει σχετικό παράδοτο. Γιατί κανείς δεν τα λέει αυτά. Κανείς δεν τα λέει αυτά. Όλοι λένε ωραίο αυτοκίνητο, παρουσιάστηκε τώρα, ελάτε πάρτε το, πάει όλο να το παραγγείλει. Του λένε καλησπέρα κύριε Σταμάτη μου, 12 μήνες.
4: Ή λένε από 28-500.
3: Και πηγαίνει τότε στην Χ Toyota που μου λες ότι είναι στην πρώτη θέση, η οποία τυχαίνει να ξέρει ότι τόσα μπορώ να πουλήσω και τα έχω εδώ και τα πουλάει. Έτσι. Αυτό φαντάζομαι. Έτσι, στη Suzuki, σε όποιον άλλον είπε, στην Peugeot που έχει αυτοκίνητα.
4: Ναι. Ακού να σου πω τώρα κάτι κλείνοντας.
3: Απλώς πριν κλείσουμε. Δεν αξίζει αυτό να το αναλύσουμε κάποια στιγμή και να το συζητήσουμε.
4: Θα το αναλύσουμε. Αλλά να σου πω κάτι.
3: Δηλαδή, σκέψου να πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, να σου το πω.
4: Κάτσε με ρε φίλε να σου πω. Θα
3: κοιτάξω το σπίτι σου. Θέλω τώρα να σου πω εγώ τον πόνο μου για το αυτοκίνητο, για την εκπομπή αυτοκινήτου. Φαντάσου να πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και η μάρκα καφέ η οποία ψωνίζει 25 χρόνια, ξαφνικά να σου πει θα ξανάρθει σε 9 μήνες. Τι θα γίνει?
4: Ναι.
3: Σε 9 μήνες. Τι θα γίνει, θέλω να μου πει.
4: Ναι. Θα αλλάξει καφέ.
3: Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί αυτή η μάρκα μετά να μην συνεχίσει να πουλάει. Θέλω να σου πω ότι το αυτοκίνητο είναι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, πες μου.
4: Λοιπόν, άκουσα τώρα κάτι. Κάτι δυσάρεστο. Πριν λίγες μέρες πέθανε ένας καλός μας φίλος. Φίλος του αυτοκινήτου, φίλος δικός μου προσωπικός. Ο Νικόλας ο Περατινός. ο οποίος ήταν πρωταθλητής πάρα πολλές φορές αναβάσεων, αλλά το κυριότερο ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε δημιουργήσει το ενιό με τα Σκόντα πριν από 5-6 χρόνια και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το πονούσε το σπορτ αυτοκινήτου, ποτέ δεν έδωσε καμία αφορμή για σχόλια, ποτέ δεν έγινε κάτι το οποίο να πεις ο Νικόλας αρνητικά.
3: Εντάξει, ένα εξαιρετικό παιδί.
4: Ναι, 78 χρονών μας άφησε ο Νίκος και δυστυχώς η γενιά δική μου έχει αρχίσει και μπαίνει προς την κατηφόρα. Τέλος πάντων, να μην τα πιάσω αυτά τα.
3: Ωραίο, συν της άλλης, το τελευταίο αισιόδοξο σχόλιο. Πολύ ευχάριστο.
4: Αισιόδοξο. Συν της άλλης, ο Νικόλας ήταν και προπονητής και του άρεσε πάρα πολύ το water polo. Ωραία. Και προπονούσε ομάδες στη Βουλιαγμένη που ήταν και η περιοχή που ζούσε.
3: Μάλιστα.
4: Να είναι καλά να το θυμούνται οι φίλοι του και η οικογένειά του τα συλληπιτήριά μας. Ο κύριος Σταμάτης μας λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε καλό βράδυ σε όλους. Αν θα βγείτε έξω απόψε, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Και θα τα
3: ή τι να κάνετε τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει μόνο το τι δεν πρέπει. Μπορούν οι άνθρωποι απλά να ξέρουν
4: δεν πρέπει να κάνουν.
3: Σου λέει θα βγω, δεν θα πιω, θα πάρω ένα ταξί. Τέλος πάντων, όλο αυτό το συνδυασμό. Προσοχή στους δρόμους όπως και να έχει. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε.
0: Αλφα Radio 989.

Το καλοκαίρι έχει μπει εδώ και λίγες μέρες με ωραίες ζέστες. Σας έχω πει, εμένα μου αρέσει η ζέστη και... Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι για τον Ιούνιο. Αλλά παρακάτω να μην σας πω τι μας περιμένει και σας περιμένει. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να ακούγοντας την εκπομπή να την χαρακτηρίσει fusion. Γιατί έχουμε υπηρώτικα μαζί με ροκ. Το ίδιο τραγούδι. Έχουμε διασκευές. Έχουμε πολύ ωραίες επισημάνσεις, νομίζω, για δημιουργικές επιρροές από τραγούδι σε τραγούδι. Έχουμε δύο τραγούδια, ίδια μουσική, αλλά διαφορετικούς στίχους και διαφορετικούς ερμηνευτές. Και κυρίως έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Θα σας πούμε στη συνέχεια. Ο Ιούνιος, λοιπόν. Ένα τραγούδι σε μουσική της Μάρθας Μεναχέμ, σε στίχους της Νόνης Σταματέλου, θα μας το πει η Σοφία Μάνου, αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει.

Θα αρχίσουμε όμως με την μεγάλη έκπληξη που σας είπα. Ήταν και για μένα μεγάλη έκπληξη. Διάβασα σε ένα σημείωμα του Κωνσταντίνου Τσάβαλου. Αυτός ασχολείται με τη μουσική και επιλέγει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τα μεταφράζει, ξέρει από μουσική. Εν πάση περιπτώσει, στο Η Εφημερίδα. Και διαβάζω το εξής. Πώς ένας παπάς, ένας ιερέας από τον Ναύπλιο έγινε διεθνές μουσικό φαινόμενο.

και με αποτέλεσμα το γνωστό site, παγκοσμίως μουσικό site, το Pitchfork, αφιέρωσε ένα ύμνο στον πατέρα Διονύση Ταμπάκη από τον Ναύπλιο. Ο τίτλος του άλμπουμ λέγεται Paradise Metal. Ακούστε γιατί πρόκειται, ακούγοντας ταυτόχρονα μουσική από αυτό το περίεργο άλμπουμ του πατέρα Διονύσου Ταμπάκη.

Λοιπόν, σύμφωνα και με τον Κωνσταντίνο Τσάβαλο αλλά και το μουσικό site για το οποίο ρώτησα τι είναι αυτό, είχα ακούσει αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα και μου είπαν ότι είναι ένα κεντρικό μουσικό site που ψάχνει παράδοξες ή άγνωστες μουσικές που δεν είναι πολύ γνωστές εν πάση περιπτώσει και τις αναδεικνύει εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούστε. Η μουσική του ιερέα Διονύση Ταμπάκη συνδυάζει βυζαντινές κλίμακες, χρησιμοποιεί κιθάρα χωρίς τάστα και οι κριτικοί του συγκεκριμένου site εντοπίζουν συγγένειες με πρωτοπόρους της πειραματικής μουσικής και τονίζουν το αυθεντικό του πράγματος, του ηχητικού σύμπαντος δηλαδή, από το Paradise Metal. Στο δεύτερο μισό του δίσκου, ο δημιουργός ενσωματώνει απρόβλεπτα στοιχεία τέκνο, ηλεκτρονικούς ρυθμούς και ψαλτικά μοτίβα.

Σας διαβάζω δύο γραμμές ακόμα από την κριτική του συγκεκριμένου μουσικού site, του Pitchfork. Λοιπόν, λέει στην κριτική του ότι είναι τόσο καλό και το βαθμολόγησε με 7,6 στα 10 και το παρουσίασε ως μία από τις πιο ιδιόρυθμες και συγκινητικές μουσικές εκπλήξεις της χρονιάς. Ο συγκεκριμένος συντάκτης Grayson Haver Karin περιγράφει το Paradise Metal του 53χρονου ιερέα από τον Αύπλιο ως ένα χαρούμενο, σοβαρό, παιχνιδιάρικο και οδυνηρό άλμπουμ, τονίζοντας ότι τα 12 κομμάτια του κινούνται ανάμεσα στο λιτό doom metal, στα βαριά βιομηχανικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, στην έκσταση του διαλογισμού, ακόμη και σε πειράματα θρησκευτικού dubstep.

Δεν είναι εντυπωσιακό? Εν πάση περιπτώσει, το άκουσα όλο το άλμπουμ. Έχει μέσα και ψαλμωδίες και τα λοιπά, αλλά ως εγχείρημα του συγκεκριμένου το βρήκα θαυμάσιο. Πάμε παρακάτω και για να συναντήσουμε τους Manita Rock, ένα συγκρότημα από τα Γρεβενά, παρακαλώ, οι οποίοι συνδυάζουν στο τραγούδι που θα ακούσουμε Guns N' Roses και Χαλασιά. Εξαιρετικό.

Πολύ γνωστό τραγούδι πυρώδικο, το «Χαλασιά μου», το έχουν πει όλοι, σχεδόν όλοι οι εξαιρετικοί πυρώτες τραγουδιστές μας. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε μια σύνθεση του James Μπασδάνης. Έλληνας είναι ο Δημήτρης Μπασδάνης, κιθαρίστας και κιμπορντίστας, ο οποίος κάνει και διεθνή καριέρα, έχει στον ενεργητικό του κάποια άλμπουμ και θα ακούσουμε από το άλμπουμ «Κόσμος εν Ντουνιάς», είναι λατινικούς χαρακτήρες προφανώς για να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό, «Κόσμος και Ντουνιάς» δηλαδή, θα ακούσουμε, θα πάρω μια γεύση από το ομότιτλο άσμα.

Ηλεκτρικός ήχος είναι προφανές αυτό, αλλά και ethnic επιρροές, jazz, ακόμη και blues σε αυτό το άλμπουμ του Δημήτρη Μπαστάνη.

0: Λοιπόν, και τώρα μια άλλη έτσι ευχάριστη έκπληξη. Ένας νέος σχετικά κιθαρίστας, ο Κυριάκος Μπουλούμπας, είσαι ένα παιδί από τα Τρίκαλα, από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Μιλάει μουσικά με τον Πετρολούκα Χαλκιά και θα ακούσουμε από αυτούς όπως δεν το έχουμε ξανακούσει. Είναι γνωστό βέβαια, αλλά δεν συνηθίζεται, μια ροκ εκδοχή σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, δημοτικό φυσικά, μια κοντούλα λεμονιά.
1: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε την εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και μια ευχάριστη είδηση περί τα μουσικά, η οποία θα έχει και ανάλογη μουσική συνέχεια από μας. Ένας Έλληνας οργανοποιός από εδώ, από την Αργυρούπολη, αναδιώνει σπάνια όργανα της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, παρακαλώ. Ονομάζεται Πέτρος Ζαράνης και κατασκευάζει στο χέρι φυσικά θεόρβη και βιχουέλες, θεόρβες και βιχουέλες. Η θεόρβη είναι ένα όργανο του 17ου αιώνα. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ, νομίζω από το New Post είναι, δεν υπάρχουν Έλληνες οργανοποιοί να κατασκευάζουν μουσικά όργανα του Μπαρόκ και της Αναγέννησης. Το κάνει ο Πέτρος Ζαράνης, ο οποίος φυσικά για την επιβίωσή του είναι ο άνθρωπος, ο πατέρας ήταν ξυλουργός και έμαθε και την τέχνη, φτιάχνει και άλλα όργανα, μπουζούκια, κιθάρες κτλ. Και από εκεί βγάζει χρήματα. Και όπως λέει ο Αλέξανδρος Ζέρβας, ένας καθηγητής και μουσικός που συνεργάζεται στενά με τον Ζαράνη, λέει ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένα σταθερό ενδιαφέρον από νέους καλλιτέχνες και είναι μια διεθνή στάση για τα ιστορικά όργανα εκείνων, αυθεντικά εκείνων των εποχών, εκείνης της εποχής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Αφορμή λοιπόν να ακούσουμε από το πολωνικό συγκρότημα The Medievals, Medieval είναι ο Μεσαίωνας, μουσική, κυρίως το συγκρότημα αυτό παίζει της πρώιμης μουσικής, early music ονομάζεται, είναι η περίοδος της δυτικής κλασικής μουσικής που ξεκινάει από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και φτάνει μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Να πάρουμε μια γεύση. Η σύνθεση αυτή αφιερωμένη στο Γρηγόρη και στη σύζυγό του, που μάλλον μας ακούνε από το Παρίσι αυτή τη στιγμή. Να είναι καλά.

Λοιπόν, πήρα μια γεύση από τους Medievals, το πολωνικό αυτό συγκρότημα, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα παραδοσιακό σουηδικό τραγούδι, το οποίο το άκουσε, το διασκεύασε και μας το αποδίδει ο Χρήστος Θηβαίος. Είναι της περίοδου Ars Antiqua, αλλά να μην σας μπλέξω με την παλαιά τέχνη που είναι από το 1170 μέχρι το 1310. Αυτά είναι θέματα που καθένας όταν ψάχνει μπορεί να τα βρει. Αν τα πεις από το ραδιόφωνο, μάλλον θα τα πάρει ο αέρας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, την εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Και ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο με μια σύνθεση του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας έχει γράψει σχεδόν τη μουσική σχεδόν για όλες τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Αυτή είναι μουσική για την πολύ γνωστή ταινία του Αλμοδόβαρ, Los Abrazos Rotos, ραγισμένες καρδιές δηλαδή. Και με την ευκαιρία να πω ότι η τελευταία του ταινία και βραβευμένη του Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, ήρθε και στη χώρα μας. Ακούγοντας λίγο ακόμα τον Iglesias, θα μείνουμε στην Ισπανία για κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Θα δείτε.

Είπαμε θα μείνουμε στην Ισπανία με πολλούς καλούς σκηνοθέτες. Ένας από αυτούς, αλλά νομίζω όχι τόσο γνωστός στη χώρα μας, είναι ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Αμενάμπαρ, να το πω σωστά. Είναι σκηνοθέτης ο οποίος ταυτόχρονα γράφει και την μουσική για τις ταινίες του. Γιατί τον επιλέξαμε? Θα βάλουμε μία σύνθεσή του και προσέξτε παρακαλώ την αρχή. Κι αν δεν σας θυμίζει κάτι από ένα δικό μας τραγούδι, θα σας το πούμε εμείς. Πάμε, Πόπι.

Λοιπόν, να μην ξαναβάλω το κομμάτι αυτό. Είναι από την ταινία Τέσεις του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εισαγωγή του, η αρχή του. Η ταινία αυτή είναι του 1996. Ακούστε τώρα και ένα δικό μας κομμάτι. Είναι του Θάνου Μικρούτσικου, με πάρα πολλά. Είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες ο Θάνος Μικρούτσικος. Ακούστε την αρχή από το πολύ γνωστό τραγούδι «Ο Άμλετ της Σελήνης».

Λοιπόν, χωρίς καμία διάθεση κουτσομπολιού, η αρχή της σύνθεσης του Αμενάμπαρ και η αρχή του τραγουδιού που ακούσαμε, το εξαιρετικό αυτού του τραγουδιού, είναι ίδια. Το ένα είναι το 96 και του δικού μας είναι το 2002. Πρόκειται για δημιουργική επιρροή, νομίζω. Αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, δηλαδή ότι το έλεγε με άλλη εντελώς διασταλτική ερμηνεία ο Χατζηδάκης, ότι οι έξυπνοι κλέβουν και δημιουργούν, δηλαδή παίρνουν κάτι και μετά δημιουργούν. Θα ακολουθήσουν δύο τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα από το Μίκη Θεοδωράκη. Το ένα λέγεται «Μη με προδώσεις», είναι τραγούδι του 1982 από το δίσκο «Χαιρετισμοί». Οι στίχοι σε αυτό το δίσκο, οι περισσότεροι, τα περισσότερα τραγούδια είναι της Αγγελικής Ελευθερίου, του Μάνου Ελευθερίου, στον οποίο παρέλειψα να πω, ανοίγουν και οι στίχοι που μόλις ακούσαμε, του Άμλετ της Ελλήνης. Εν πάση περιπτώσει, θα μας το πει η Δήμητρα Γαλάνη, αυτό το τραγούδι. Αλλά γιατί λέω ότι συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον και παράδοξο? Αργότερα κυκλοφόρησε, ή μάλλον νωρίτερα, συγγνώμη, είχε κυκλοφορήσει το ίδιο τραγούδι το 1979 σε μια ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και το είχε πει τότε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Να τα πάρουμε πάλι από την αρχή, να μην σας μπερδέψω, γιατί ήδη. Θα ακούσουμε τώρα το «Μη με προδώσεις» από το δίσκο του Μίκη «Χαιρετισμοί» του 1982. Η Δήμητρα Γαλάνη.

Λοιπόν, αυτή ήταν η μουσική του Μίκη το 82, ο τίτλος «Μη με προδώσεις». Απ' τη Γαλάνη, όπως ακούσαμε. Το 79, νωρίτερα, 3 χρόνια δηλαδή, η ίδια μουσική στο πολύ γνωστό «Κάποτε θάρθουν» από την ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου. Μίκης και εδώ, η ταινία, η πολύ γνωστή, «Ο Ασυμβίβαστος». Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ερμηνεία από τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, κυλώντας προς το τέλος, και μαζί μας είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση τραγουδίστριας, ποιήτριας, ακτιβίστριας και είναι και εκπαιδευτικός, η Γεώκα Αμερικάνα.

Υπάρχει ένα βιβλίο του John Steinbeck με τίτλο «Κόκκινο πουλάρι». Ψάξτε, νομίζω μπορεί να βρεθεί. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι με ίδιο τίτλο. Το «Κόκκινο πουλάρι» θα μας το πει ο Θανάσης Χουλιαράς. Η μουσική είναι του Γιώργου Καγιαλίκου και η στίχη είναι του αγαπημένου Δημήτρη Λέντζου. Προσέξτε, τους στίχους του Λέντζου περιπλανιώνται ανάμεσα στη Θήβα, στην Τριζίνα, την Ελευσίνα, υπάρχουν οι Τροάδες και η Ελένη, η ωραία Ελένη δηλαδή, που παραπέμπει ο Λέντζος, καταλαβαίνετε πού. Πάμε.

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με ένα τραγούδι για τον Ιούνιο. Θα μας το πούν οι Δεκεμβριστές. Δεν είναι ελληνικό συγκρότημα, είναι αμερικάνικο, από το Portland, του Oregon. Λοιπόν, να έχουμε ένα καλό Ιούνιο και ένα καλό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκανη στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Τουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και αυτό το δίωρο, στην πρώτη εκπομπή για τον νέο μήνα, για τον Ιούνιο, για να συγκρατήσουμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα. Ξεκινήσαμε με τα εμβληματικά μαλαμαδένια λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου, σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου, με τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, τον Λάκη Χαρδιά και την Τένια Ανακλείδου στην πρώτη εμβληματική εκτέλεση. Και συνεχίζουμε με ένα σπουδαίο τραγούδι των ίδιων δημιουργών, αυτή τη φορά με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα από το 1979 και το άλμπουμ Σεργιάννη στον κόσμο, τα επίσης εμβληματικά παραπονεμένα λόγια.

Ήταν ο Γιώργος Δαλάρας στα παραπονεμένα λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου και δίνουμε συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή με R.E.M. και Losing My Religion και αμέσως μετά τις κιτάλοι παίρνουν Dire Straits με το Sultans of Swing.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
2: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την βριγάδα σας.
3: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
4: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Ήταν ο Λαβέτς Μαχαιρίτσας, το ένας τουρκός στο Παρίσι, σε στίχους του Ισάκ Σούση και σε δική του μουσική φυσικά, σε αυτή την σύνδεξη με τους Pixlax. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι. Πρώτα έρχονται οι Pixlax με το Με Στέλνεις και αμέσως μετά η Έλλη Πασπαλά σε μια δική της επανεκτέλεση του Μελιό Στα Σέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Eric Clapton στο τραγούδι Layla. Και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, πάμε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των τελευταίων ετών. Ο Σταύρος Χόλλας με τη Ρένα Μόρφη. Μας ταξιδεύουν μαγευτικά στο Σαν Χουάν. Και αμέσως μετά ο Κώστας Μαραβέγιας σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια. Δεν ζητάω πολλά.

Ήταν η ZZ Top στο La Grande, στη κούτα Αλφαραντιο 989. Ακούτε τις μουσικές του Νότου και πάμε να μεταφερθούμε στο μεσογειακό τραγούδι με την ιδιαίτερη χρειά της Τζούσι Φεραίρη στο Νοβέμβρη.

Ήταν η Τζούις Φερέρι με το Νοβέμβρε και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, γυρνώντας και πάλι στα δικά μας. Ο Διονύσης Αβόπουλος με τη Συνεφούλα του, ένα από τα πρώτα τραγούδια όταν ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, με το Φορτηγό του που έμεινε διαχρονικό. Και αμέσως μετά, στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, Σταμάτης Κρονάκης και Έλληνα Νικολακοπούλου, ιστορικό δημιουργικό δίδυμο, με την Άλκη Πρωτοψάλη στη φωνή, τα πιο ωραία

είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραγούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Beatles και το Help. Ακούτε πάντα Alpha Radio 989. Ακούτε τις μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκανε στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να ακούσουμε Eric Clapton και πάλι, αυτή τη φορά σε πιο λυρικούς μουσικούς τόνους, με μια διαχρονική μπαλάντα, Wonderful Tonight.

Ήταν ο Eric Clapton στο υπέροχο Wonderful Tonight και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι. Είναι η Ελευθερία Βαντάκη αυτή που μόλις θα ακούσουμε για το Ματιών στο Χρώμα και αμέσως μετά μία από τις πρώτες καταθέσεις του Μάνου Λοΐζου στην ελληνική δισκογραφία σε στίχους του φίλου του Φονταλάδη, Γιάννης Πουλόπουλος στην ερμηνεία και Καράβια Λίτες.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος και το Καραβιαλίτες του Μανουλοίζου και του Φονταλάδη. Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989 και τις μουσικές του Νότου. Και συνεχίζοντας τη μουσική μεταδρομή, μένουμε σε μεσογειακό κλίμα και ύφος και πάμε να ταξιδέψουμε στο γαλλικό ρεπερτόριο με το υπέροχο μελωδικό τραγούδι Λεβάν Πορταγά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν οι Beatles, το υπέροχο Let It Be, και ακούτε πάντα Alpha Radio 99 και τις μουσικές του Νότου. Γίνοντας και πάλι στα δικά μας, πάμε στο 2019 και στην πολύ ωραία ολοκληρωμένη δουλειά, μια ολοκληρωμένη δουλειά δημιουργών του Νίκου Μωραΐτη και του Νίκου Μερτζάνου, από το άλμπουμ Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, με τη Γιώτα Νέγκα στη φωνή, και από εκεί θα ακούσουμε το αισιόδοξο και δυναμικό Οξυγόνο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Pixlax, το «Δεν θα δακρύσω πια για σένα», αυτό το συγκρότημα του Μάνου Ξηδού, του Φίλιππου Πιάτσια και του Μπαμπιστόκα, που έγραψε τη δικιά του ιστορία στην νεότερη ελληνική ροκ και έντεχνη σκηνή από τη δεκαετία του 90 και εντεύθεν. Και δίνοντας και πάλι συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, έρχεται πρώτα το Λιταλιάνο και αμέσως μετά ο υπέροχος Dean Martin στο Volare.

Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και τα Καράβια μου καίω, ένα ιστορικό πλέον τραγούδι από τα τέλη δεκαετίας του 80, αρχές του 90, όπου ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν στη μετάβαση από τους Φατμέ στην Σόλο. Στην προσωπική του καριέρα, τραγούδι που έγινε οδυνηρά επίκαιρο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και αλλάζοντας λίγο κλίμα και ύφος, η Μαρίζα Ρίζου σε μια εμπνευσμένη διασκευή και επανεκτέλεση του τραγουδιού του Φίβου Δελιβοριά, η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

Ήταν η Μάρη Ζαρίρου στην Κωνσταντινόπολη του Σαΐα και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας μουσικής διαδρομής στον Αλφα Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις υπουργές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Σας αφήνουμε για απόψε με Led Zeppelin και Hollow Tall Love και αμέσως μετά η Doors, το υπέροχο People Are Strange. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.